Έξι έγινε έξι και ευλογημένος ο καλπός της φιλίας σου. Και πόθε μη τούτο ή να έρθει η μύτη του Κυρίου μου προς με. Ιδούγαρ ως έγενε το η φωνή του ασπίτου.

Δόξα σοι Χριστέ ο Θεός, η ελπίσιμον δόξα σοι. Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, θεσπεσδής Παναχράντου και Παναμόμου Αγίας Αυτομητρός. Δυνάμει του Τιμίου και Ζώπιου Σταυρού, προστασίε των τιμίων επουρανίων δυνάμεων σωμάτων. Του Τιμίου ενδόξου προφήτου προδρόμου και βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων δόξων και πανεφούν Αποστόλων, των Αγίων δόξων και καλνίκων μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός και φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός.

Radio Toa, Οδυπόρη 919 FM, προσκλητήριο στον καλό αγώνα.

είπε ο Κύριος, ομοιώθη η βασιλεία των ουρανών ανθρώπο βασιλεί, όσοι θέλησε συνάρε λόγων μετά των δούλων αυτού. Αρξαμένου δε αυτού συνέριν, προσυνέχθη αυτό ίσο φιλέτης μυρίων ταλάντων. Μη έχοντος δε αυτού αποδούνε, εκέλευσεν αυτόν ο Κύριος αυτού, παραθύνε και την γυναίκαν αυτού και τα τέκνα και πάντα όσα είχε και αποδοθήνε. Πεσώνουν ο δούλος προς εκείνη αυτό λέγον, «Κύριε, μακροθύμισον επ' εμή και πάντα σύ αποδώσω». Σπλαχνιστής δι' ο Κύριος του δούλου, απέλυσεν αυτόν και το δάνειο να φύκεν αυτό. Εξελθόν δε ο δούλος εκείνος, έβρεν ένα των συνδούλων αυτού, ως όφιλεν αυτό 100 δινάρια, και κρατήσας αυτόν έπνιγε λέγον, «Απόδος μη, ή τι οφείλεις». Πεσώνουν ο σύνδουλος αυτού εις τους πόδας αυτού, παρεκάλλην αυτό λέγον, «Μακροθύμισον επ' εμή και αποδώσωση». Ο δε ούκ ήθελεν, αλλά απελθόν έβαλεν αυτόν εις φυλακήν, εωσού αποδώ το φιλόμενον. Ειδώντες δε οι σύνδουλοι αυτού τα γενόμενα, ελυπήθησαν σφόδρα και ελθόντες διεσάφησαν το Κυρίο εαυτόν πάντα τα γενόμενα. Τότε προσκαλεσάμενος αυτόν ο Κύριος αυτού λέγει αυτό, «Δούλε πονηρέ, πάσαν την οφειλήν εκείνην αφήκαση επί παρεκάλεσάς με, ουκέδι και σε ελεήσε των συνδούλων σου, ως και εγώ σε ηλέησα». Και οργιστής ο Κύριος αυτού παρέδωκεν αυτόν τις βασανιστές, εωσού αποδώ πάντο φιλόμενον αυτό. Ούτω και ο πατήρ μου ο επουράνιος ποιήσει ημίν, εάν μη αφείτε έκαστος το αδελφό αυτού από τον καρδιών ημών τα παραπτώματα αυτών.

είπε ο Κύριος, η βασιλεία των ουρανών μοιάζει με ένα βασιλιά που θέλησε να του αποδώσουν λογαριασμόν οι δούλοι του. Μόλις άρχισε να κάνει τον λογαριασμό του, φέρανε κάποιον που όφιλε 10.000 τάλαντα. Επειδή δεν μπορούσε να τα επιστρέψει, ο Κύριος διέταξε να πουλήσουν τον ίδιο, την γυναίκα του, τα παιδιά του και όλα τα υπάρχοντά του και να του δώσουν το ποσό από την πώληση. Ο δούλος τότε έπεσε στα πόδια του, τον προσκυνούσε και έλεγε «Δείξε μου μακροθυμία και θα σου τα δώσω όλα τα χρέη μου πίσω». Τον λυπήθηκε ο Κύριος εκείνον τον δούλο και τον άφησε να φύγει. Του χάρισε μάλιστα και το χρέος. Βγαίνοντας έξω εκείνος ο δούλος βρήκε έναν από τους συνδούλους του που του όφιλε μόνο 100 δινάρια. Τον έπιασε και τον έσφιγγε να τον πνίξει λέγοντας του «Ξόφλησε μου το χρέος». Ο σύνδουλός του έπεσε στα πόδια του και τον παρακαλούσε «Δείξε μου μακροθυμία και θα σου το ξεπληρώσω». Αυτός όμως δεν δέχτηκε, αλλά πήγε και τον έβαλε στη φυλακή ώσπου να ξεπληρώσει ό,τι του χρωστούσε. Όταν το είδαν αυτόν οι συνδούλοι του, λυπήθηκαν πάρα πολύ και πήγαν και διηγήθηκαν στον Κύριό τους όλα όσα έγιναν. Τότε ο Κύριος τον κάλεσε και του λέει «Κακέ δούλε, σου χάρισα όλον εκείνο το χρέος επειδή με παρακάλεσες. Δεν έπρεπε και εσύ να σπλαχνιστείς τον συνδούλο σου όπως κι εγώ σπλαχνίστηκα εσένα». Και οργίστηκε ο Κύριος του και τον παρέδωσε στους βασανιστές ώσπου να ξεπληρώσει όσα του χρωστούσε. «Έτσι θα κάνει και σε εσάς ο ουράνιος πατέρας μου, αν ο καθένας σας δεν συγχωρήσει τα παραπτώματα του αδελφού του με όλη του την καρδιά».

Αυτό ήταν, αγαπητοί φίλοι ακροατές, το Άγιο Ευαγγέλιο, παρμένο από το κατά Ματθαίο Άγιο Ευαγγέλιο, κεφάλαιο 18, στίχη 23-35.

δια της παραβολής του οφειλέτου των μυρίων ταλάντων αποκαλύπτει ο Κύριος την αναμένουσαν τους μνησικάκους καταδίκην. Ποία η του Θεού προς τον άνθρωπον ευσπλαχνία και πόση η του ανθρώπου προς τον συνάνθρωπον αυτού ασπλαχνία. Πόσα τα είδη της μνησικακίας, ο μνησίκακος ουδεμίαν έχει ελπίδα σωτηρίας. Επειδή ο σκοπός της παραβολής του σημερινού Ευαγγελίου αποβλέπει μόνον εκείνους οι οποίοι ουδέποτε συγχωρούν το σφάλμα του αδελφού τους, δια τούτο πολύ αρμόδιος είναι σήμερα ο περιμνησικακίας λόγος. Η μνησικακία είναι αμαρτία τόσο μεγάλη και μισημένη από το Θεό, ώστε ο μνησίκακος δεν έχει καμιάν ελπίδα σωτηρίας. Μνησίκακος δε είναι εκείνος ο οποίος δεν συγχωρεί τα παραπτώματα του καθιονδήποτε τρόπον βλάψαντος αυτόν, αλλά ενθυμούμενος διαπαντός το κακόν το οποίον έπαθε από αυτόν, μισεί και αποστρέφεται αυτόν. Πολυπίκυλος δε είναι της μνησικακίας η αμαρτία. Όταν μισώ των αδελφών μου, ή διότι εζημίωσε τα υπάρχοντά μου, ή επειδή επεβούλευσε την τιμή μου, ή διότι εφώνευσε τον συγγενή μου, ή διότι εφάνει προδότης της ζωής μου, τότε η μνησικακία μου έχει σωματικήν, τεινάν και κοσμικήν πρόφασιν. Αλλά όταν μισώ των αδελφών μου, ή διότι ήλεγξε το ελάττωμά μου προς ωφέλιαν της ψυχής ή του σώματός μου, ή δια ένα πικρόν λόγον ο οποίος εκ παραδρομής έφυγεν από το στόμα αυτού, ή δια ένα σχήμαν εξ απροσεξίας γενόμενον, ή δια μίαν υποψίαν γεννηθήσαν εκ της φαντασίας μου, τότε η μνησικακία μου ουδεμίαν έχει πρόφασιν. Άλλη λοιπόν είναι η προφασιστική, η προφασιστή, και άλλη η απροφάσιστος μνησικακία. Άλλος πάλιν μισών των αδελφών αυτού επιθυμεί διαπαντός να βλάψει αυτόν, πλην επειδή είτε διότι δεν δύναται, είτε διότι φοβείται, ούτε βλάπτει ούτε επιβουλεύεται αυτόν. Άλλος μισών των αδελφών του, δυνατός δε και άφοβος όν επιβουλεύεται και βλάπτει αυτόν. Αυτά είναι άλλα δύο είδη, ή τη μνησικακία θεωρητική και μνησικακία πρακτική. Ιδού όμως και έτερον είδος μνησικακίας, ούτως παρουσιάζει το μίσος της καρδίας αυτού και ανακηρύτεται εχθρός, όθεν φεύγεις όσον δίνεσαι τα θανατηφόρα αυτού βέλη. Εκείνος κρύπτει στα βάθη της καρδίας αυτού το μίσος και υποκρίνεται φιλίαν, διαδέτης φιλίας ετοιμάζει παγίδας ή να σε παγιδεύσει και σκάπτει λάκκους ή να σε κατακριμνήσει, και αυτά είναι δύο ακόμα είδη μνησικακίας, ή τη μνησικακία φανερά και μνησικακία κρυπτή. Πάσα όμως μνησικακία και η προφασιστή και η απροφάσιστος και η θεωρητική και η πρακτική, αλλά και η φανερά και η κρυπτή και οποιαδήποτε άλλη αρπάζει εξ ολοκλήρου πάσαν ελπίδαν σωτηρίας.

διότι όλος ο νόμος, όλων των προφητικών κήρυγμαν, όλων των Ευαγγέλιων, θεμέλιον έχει και βάσιν την αγάπην. Από αυτό γίνεται φανερόν ότι πάσα αρετή βλαστάνει από αυτή τη ρίζα, τη ρίζα της αγάπης, διότι κάθε έργο και αν φαίνεται καλόν, δεν είναι καλόν, αλλά ούτε ωφελεί καθόλου όταν λείπει από αυτό η αγάπη. Εάν κατορθώσω, λέγει ο Θείος Απόστολος, πάσα στα αρετάς και τελέσω πάντα τα θαύματα και έχω πάσαν την πίστην και λάβω πάντα του Θεού τα χαρίσματα, αγάπην δε μη έχω, ουδέν ημί δεν είμαι τίποτα. Αλήθεια, κάθε αμαρτία αντιφέρεται και συσκιάζει την αγάπη, αλλά το μίσος ανασπά αυτήν από τα ρίζας, την ξεριζώνει. Το μίσος είναι τελεία στέρησης της αγάπης, καθώς και το σκότος είναι τελεία στέρησης του φωτός. Όπου φως φεύγει το σκοτάδι, όπου αγάπη φεύγει το μίσος. Σκοτάδι και φως ουδέποτε συνέρχονται, μίσος και αγάπη ουδέποτε συγκατοικούσει. Γι' αυτό ο μίσον των αδελφών αυτού εν τη σκοτία εστί και εν τη σκοτία περιπατεί και ουκ είδε που υπάγει, ότι η σκοτία ετύφλωσε τους οφθαλμούς αυτού. Ο μεν μνησίκακος γυμνός είναι όχι μόνον από την αγάπη του πλησίον, αλλά και από την αγάπη του Θεού. Εάν πει ότι τον μεν αδελφόν του μισεί και τον δε Θεόν αγαπά, ψεύδεται. Εάν της είπει ότι αγαπώ τον Θεόν και τον αδελφόν αυτού μισεί, ψεύστης εστί. Αλλά γιατί? Διότι τούτον είναι αδύνατον. Ο γαρμί αγαπών των αδελφών αυτού ονεόρακε των αδελφών των οποίων βλέπει, των θεών των οποίων ουχ εόρακε, των θεών των οποίων δεν βλέπει, πως δύναται αγαπάν. Κάποιος δε ο οποίος δεν έχει της αγάπης την αρετήν, η οποία είναι το λαμπρό ένδυμα του γάμου, ελπίζει να μπει στον και κοσμημένο θείο νυμφώνα του Κυρίου αυτού? Ετόλμησε πράγματι ποτέ κάποιος γυμνός από την αγάπη και μπήκεν εις τον τόπο της χαράς του Κυρίου αυτού? Ετόλμησε, ναι, φορών το μαυρισμένο και σκοτεινόν ένδυμα του μίσους και εισήλθε και εστάθην όπου ήσαν οι ενδεδημένοι την ένδοξον και υπέρλαμπρο στολήν της αγάπης, ήτινες έλαμπον ως φωστήρες, αλλά τι έπαθεν? Έπαθεν πράγματα ελεηνά και αξιοδάκριτα. Πρώτον μεν ήκουσε παρά του βασιλέως της δόξης αυστηρών έλεγχων, πως εισήλθες όδε μη έχων ένδυμα γάμου, πως μπήκες εδώ χωρίς να έχεις ένδυμα του γάμου? Έπειτα οι δούλοι του βασιλέως δέσαντε στα σχήρας και τους πόδας αυτού εξέβαλον αυτόν εις το σκότος το εξώτερον, όπου ο κλαθμός και ο βρυγμός των οδόντων.

άνθρωποι λοιπόν μνησίκακοι, ακούστε. Ο Παντοκράτορας Θεός αποφάσισε και είπε φανερά, εάν μεν συγχωρήσετε τα σφάλματα των ανθρώπων και εγώ συγχωρώ τις δικές σας αμαρτίες, εάν όμως δεν συγχωρήσετε τα σφάλματα των ανθρώπων, ούτε εγώ συγχωρώ τα δικά σας αμαρτήματα. Εάν γραφείτε τις ανθρώπεις τα παραπτώματα αυτών, αφήσει και ημίν ο πατήρ ημών ο ουράνιος. Εάν δε μη αφείτε τις ανθρώπεις τα παραπτώματα αυτών, ουδέ ο πατήρ ημών ο ουράνιος αφήσει τα παραπτώματα ημών. Πιστεύετε ότι αυτά είναι λόγια και απόφασης του Ιησού Χριστού? Πιστεύετε ότι το στόμα του Ιησού Χριστού ουδέποτε εμίλησε ψεύδος? Πιστεύετε αναμφίβολα? Εάν λοιπόν εσείς είσαστε δίκαιοι και αναμάρτητοι, μην συγχωρήσετε ποτέ το σφάλμα του αδελφού σας, διότι ουδε μίαν ανάγκην έχετε. Ο Θεός για να συγχωρήσει τις δικές σας αμαρτίες, αλλά εάν βαρύ και δυσβάσταχτον υπάρχει το φορτίο των αμαρτιών σας, πώς ελπίζετε συγχώρηση παρά του Θεού, μη θέλοντες να συγχωρήσετε το σφάλμα του αδελφού?

μας. Εμείς ελπίζουμε ότι μεταβάλλουμε, αλλάζουμε την απόφαση του Θεού, προσφέροντας σε Αυτόν θυσίες και προσφορές και αφιερώνοντας εις το Άγιον αυτού θυσιαστήριον αφιερώματα μεγαλοπρεπή και δώρα πολύτιμα, αλλά πλανόμεθα οι άθλοι, ιδού τι λέγει περί τούτου ο Θεός, εάν ουν προσφέρεις το δώρον σου επί το θυσιαστήριον, κακή μνηστείς ότι ο αδελφός σου έχει τι κατά σου, άφεσε εκεί το δώρο σου. Εάν πρόκειται να προσφέρεις το δώρο σου επάνω στο θυσιαστήριο και θυμηθείς ότι ο αδελφός σου έχει κάτι εναντίον σου, άφησε εκεί το δώρο σου. Ούτε θέλω τέτοιο δώρο, ούτε το δέχομαι αυτό, εάν πρώτα δεν ειρηνεύσεις και καθησυχάσεις τον αδελφόν σου και αγαπηθείς μαζί του. Άφεσε εκεί, άφησε εκεί το απρόσδεκτον δώρον σου και είπαγε πρώτον διαλάγηθη το αδελφό σου και τότε ελθόν πρόσφερε το δώρον σου. Εάν λοιπόν αποστρέφεται ο Θεός τα δώρα μας, όχι όταν εμείς μισούμε τον αδελφό μας, αλλά όταν αυτός έχει κάτι εναντίον μας, δηλαδή όταν πήρε από μας αφορμή παροργισμού, πόσο μάλλον αποστρέφεται ο Θεός αυτά όταν εμείς έχουμε μίσος εναντίον του αδελφού. Εμείς ελπίζουμε ότι αν και γέμει μνησικακίας η καρδιά μας, όμως εξηλεούμε τον Θεό συχνά προσευχόμενοι και ζητούμε συχνά το έλεος του, όμως πλανόμεθα οι δυστυχισμένοι, διότι η πρώτη και κυρία προσευχή και το θεμέλιον κάθε προσευχής είναι η προσευχή την οποίαν παρέδωσεν σε μας αυτός ο Κύριος μας Ιησούς Χριστός, δηλαδή το Πάτερ ημών. Χωρίς τούτου ουδε μία προσευχή γίνεται. Και εμείς τι λέγομεν όταν απαγγέλλομε και προσευχόμεθα με το Πάτερ ημών? Και άφεση μην λέγομεν τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμεν τις οφειλέντες ημών. Ακούεις τι λέγεις όταν προσεύχεσαι? Πάτερ ημών λέγεις, επουράνιε Πατέρα, συγχώρεσε τα αμαρτήματά μου, καθώς και εγώ συγχωρώ τα σφάλματα του αδελφού μου. Κάνει συμφωνία μαζί με το Θεό όταν προσεύχεσαι και προβάλλεις το δικό σου παράδειγμα και λέγεις, καθώς εγώ συγχωρώ τον αδελφόν μου, έτσι και εσύ συγχώρεσέ με.

αλλά πώς να συγχωρέσω, λέγει, σε εκείνον ο οποίος με έβλαψε, πώς να συγχωρήσω τον συγκοφάντη μου, τον προδότη μου, τον αδικητήν μου. Άκουσον το πώς. Τι ζητάς, εκδίκησιν? Ο Θεός είναι εκδικητής των αδικουμένων. Εμή εκδίκησης, είναι δική μου η εκδίκησης, λέγει ο Κύριος. Τι ζητάς, να τιμωρήσεις αυτό που σε αδίκησε? Ο Θεός είναι ο ανταποδότης, αυτός τιμωρεί τον αδικητήν σου. Εγώ ανταποδώσω, λέγει Κύριος. Εσύ να μην θελήσεις εκδίκηση, αλλά να δώσεις συγχώρηση. Μη αυτοίς εκδικούντες, αγαπητοί. Ο δε Θεός αναλαμβάνει την φροντίδα της εκδικήσεώς σου. Εγώ ανταποδώσω. Αυτός ως δίκαιος κριτής εκδικεί το αδίκημά σου. Δε σου είναι αρκετό αυτό? Δηλαδή να έχεις εκδικητήν του αδικητού σου, του αδικήματος που σου έκαναν, των ισχυρών και φοβερών και παντοδύναμων Θεών.

άκουσε δε κι άλλο ψηλότερο μάθημα με το οποίο μαθαίνεις πως να συγχωρείς αυτούς που σε αδίκησαν. Όταν έρχεται ο σπορέας της αμαρτίας και ζητά να σπείρει στην καρδιά σου του μίσου στα ζυζάνια, τότε άνοιξε ευθύς τα μάτια της ψυχής σου και δες τον αρχηγό της πίστεως και τελειωτήν Ιησούν. Τον ύβρισαν οι Ιουδαίοι και είπαν ότι είναι Σαμαρίτης και δαιμονιζόμενος. Εσηκοφάντησαν αυτόν οι Φαρισαίοι λέγοντας ότι δια του άρχοντος των δαιμονίων εκβάλλει τα δαιμόνια. Ο Ιούδας ο μαθητής αυτού τον παρέδωσεν στο θάνατο για 30 αργύρια. Όταν έρχεται στο νου σου ο λογισμός της εκδικήσεως, τότε άνοιξε τους οφθαλμούς της καρδιάς σου και δες το πάθος του Ιησού Χριστού. Ραπίσματα, μάστιγας, εμπτύσματα, φραγγελώσεις πορφυρούν ημάτιον εις τους ώμους, ακάνθινο στέφανον εις την κεφαλήν, κάλαμον εις την δεξιάν. Όταν θέλεις εκδίκησιν από αυτούς που σε αδίκησαν, τότε ανέβασε τον νου σου στο όρος του Γολγοθά. Εκεί βλέπεις τον Θεάνθρωπον εσταυρωμένον στο μέσο δύο ληστών και καταπληγωμένον από κεφαλής μέχρι ποδών. Εκεί βλέπεις το αίμα που ρέει από τις πληγές και τον αγαπημένον αυτού μαθητήν να στέκεται και την μητέραν αυτού τα σπλάχνα κοπτωμένην και θρηνοδούσαν και κλαίουσαν. Εκεί βλέπεις την χολήν και το όξος και ακούεις και το πώς εκδικείται ο Θεάνθρωπος τους υβριστάς, τους συγκοφάντας, τους προδότας, τους εμπέκτας, τους βασανιστάς και σταυρωτάς του. Άνοιξε τα αυτιά σου και άκουσε τον τρόπο της εκδικήσεως. «Πάτερ, άφες αυτής, ουγαρίδασι τι πιούσιν». Ο Ιησούς Χριστός λέεις ότι δεν ήταν μόνο άνθρωπος, αλλά ήταν και Θεός. Ναι, αλήθεια, αλλά αυτός έπαθε, λέγει ο μακάριος Πέτρος, υπέρ ημών. Η μήλη πολυμπάνων υπογραμμών είναι επακολουθήσετε τη σύχνεσιν αυτού. Ναι, ήταν Θεός, αλλά έπαθε για μας, για να μας δώσει παράδειγμα και υπογραμμών, για να ακολουθήσουμε τα ίχνη του. Γι' αυτό δεν έχεις ένα μόνο παράδειγμα του Θεανθρώπου, έχεις παραδείγματα πάρα πολλών ανθρώπων. Δεν ήσαν άνθρωποι Απόστολοι, και όμως αυτοί οι βριζόμενοι ευλογούσαν, διωκόμενοι υπέμεναν, βλασφημούμενοι παρακαλούσαν. Δεν ήσαν άνθρωποι τόσο πλήθος μαρτύρων, και όμως αυτοί εσυγχώρεσαν τους βασανιστάς τους, διαδρυμητά των βασάνων, και τελευταίων φωνεύσαντας αυτούς αδίκως και ασπλάχνος. Δεν ήταν άνθρωπος ο πρωτομάρτυρας Στέφανος, και όμως έκλεινε τα γόνατα και προσευχήθηκε για αυτούς που τον λιθοβολούσαν και είπε «Κύριε, μη στήσεις αυτή στην αμαρτία αντάφτην», και τούτο υπόν εκοιμήθη. Εάν τα παραδείγματα αυτά έχεις πάντοτε μπροστά στα μάτια σου, μαθαίνεις τον τρόπο δια του οποίου εύκολα συγχωρείς αυτούς που σε αδίκησαν.

Είναι δυστυχισμένη αλήθεια και αναπολόγητη η μνησίκακη. Ο θείος Απόστολος Παύλος, επειδή ήταν καλά πληροφορημένος ότι το μίσος όσον ο καιρός προχωρεί τόσο πιο πολύ στερεώνεται και γνωρίζοντας ότι η ώρα του θανάτου έρχεται σαν κλέπτης, παράγγελε να ερχόμαστε σε συνδιαλλαγή και να ειρηνεύουμε με αυτούς που είμαστε παροργισμένοι πριν δύσει ακόμα ο ήλιος πρώτης δύσεως του ηλίου ανατήλαντος κατ' εκείνην την ημέραν κατά την οποίαν παροργίσθημεν. Ο ήλιος μη επιδιέτω επί το παροργισμό ημών, να μην δύσει ο ήλιος και να είσαστε οργισμένοι με κάποιον. Επειδή δε ο μνησίκακος ουδέποτε φροντίζει να ειρηνεύει και να αγαπιέται με αυτόν που έχει τσακωθεί, το μίσος αυξάνει και στηρίζεται στην καρδιά του. Όθεν εάν μεν ο θάνατος δώσει καιρόν μετανοίας, εάν ο θάνατος του προσφέρει καιρόν μετανοίας, αυτός δεν μπορεί στην ώρα του θανάτου να εκριζώσει αυτόν από την ψυχή του. Εάν διαρπάσει αυτόν ο θάνατος εξέφνης από θνήσκη μνησικακών και είναι ασυγχώρητος από τον λοιπόν αμαρτιών του. Κύριε του ελέους, ελέησον το πλάσμα σου, εκρίζωσον εκ των καρδιών ημών το ψυχοφθόρον μίσος και εμφύτευσον την ψυχοσωτήριον σου αγάπην και την προς τους αδελφούς ημών συμπάθειαν, δια της οποίας είπας ότι εξαλείφεις τα αμαρτήματα ημών και καταξιώνεις ημάς της απεράντου σου δόξης και μακαριότητος. Εάν αφείτε της ανθρώπης τα παραπτώματα αυτών, αφήσει και ημίν ο πατήρ ημών ο ουράνιος.

Θα δούμε στη συνέχεια, αγαπητοί φίλοι, την αποστολική περικοπή. Ο σημερινός Απόστολος είναι παρμένος από την πρώτη προς Κορινθίους επιστολή του Αποστόλου Παύλου. Τον βρίσκουμε στο 9ο κεφάλαιο και στα εδάφια 2 μέχρι και 12.

αδελφοί, εις φραγής της εμείς αποστολής ημείς εστέ εν Κύριο. Η εμή απολογία της εμέ ανακρίνουσιν αύτη εστί. Μίου κι έχομεν εξουσίαν φαγήν και ποιήν. Μίου κι έχομεν εξουσίαν αδελφήν γυναίκαν περί άγιν, ως και οι λοιποί απόστολοι και οι αδελφοί του Κυρίου και Κυφάς. Ή μόνος εγώ και Βαρνάβας, ου κι έχομεν εξουσία του μη εργάζεστε. Τι στρατεύεται η δίης ο ψωνής ποτέ. Τι φυτεύει αμπελώνα και εκ του καρπού αυτού και σθή. Ή τι σπημένη πίμνην και εκ του γάλακτος της πίμνης ου και σθή. Μη κατά άνθρωπον ταύτα λαλώ. Η ουχή και ο νόμος ταύτα λέγει. Εν γάρτο Μωυσέως νόμο γέγραπτε ου φημός εισβούν αλλοόντα. Μη των βοών μέλη το Θεό. Ήδη ημάς πάντως λέγει. Διημάς γαρεγράφει ότι επελπίδει ο φίλοι ο αρωτριών αρωτριάν και ο αλλοόν της ελπίδος αυτού μετέχειν επελπίδει. Ή εμείς ημίν τα πνευματικά εσπήραμεν, μέγα εις ημείς, μέγα ή ημείς, ημών τα σαρκικά θερίσομεν. Οι άλλοι της εξουσίας ημών μετέχουσιν, ου μάλλον ημείς. Αλλού και χρυσάμεθα τη εξουσία ταύτη, αλλά πάντα στέγομεν, ή να μη εγκοπεί την αδόμεν το Ευαγγελίο του Χριστού.

αδελφοί, δεν είσαστε εσείς ο καρπός του κόπου μου στην υπηρεσία του Κυρίου? Και αν ακόμα άλλοι αρνούνται να με αναγνωρίσουν σαν Απόστολο, για σας οπωσδήποτε είμαι, γιατί η ίδια η ύπαρξη της Εκκλησίας σας είναι η απόδειξη πως είμαι Απόστολος. Να πως απολογούμε σε αυτούς που αμφισβητούν και συζητούν την αυθεντία μου σαν Αποστόλου. Δεν έχω τάχα δικαίωμα να συντηρούμε με δαπάνη της Εκκλησίας που υπηρετώ. Μήπως δεν έχω δικαίωμα να έχω μαζί στα ταξίδια μου αδελφοί χριστιανοί ως σύζυγο, όπως κάνουν και οι άλλοι Απόστολοι και τα αδέλφια του Κυρίου και ο Κυφάς? Ή μήπως είμαστε οι μόνοι, εγώ και ο Βαρνάβας, που δεν έχουμε δικαίωμα συντηρήσεως, αλλά πρέπει να ζούμε με την εργασία μας? Ποιος πάει ποτέ στρατιώτης στον πόλεμο με δικά του έξοδα? Ποιος φυτεύει αμπέλι και δεν τρώει από τον καρπό του? Ή ποιος βόσκει πρόβατα και δεν τρώει από το γάλα του κοπαδιού? Μήπως αυτά που λέω είναι σύμφωνα μόνο με την ανθρώπινη καθημερινή πείρα και ο νόμος δεν λέει τα ίδια? Πράγματι στο Μωσαϊκό νόμο είναι γραμμένο: μην βάλεις φήμωτρο στο βόδι που αλωνίζει. Μήπως για τα βόδια νοιάζεται ο Θεός? Ή μήπως αυτά που λέει αναφέρονται πραγματικά σε μας? Ασφαλώς αυτά γράφτηκαν για μας, γιατί πρέπει αυτός που οργώνει και αυτός που αλωνίζει να κάνουν τη δουλειά τους με την ελπίδα της συμμετοχής στη συγκομιδή. Εμείς σπήραμε ανάμεσά σας πνευματική σπορά. Σας φαίνεται πάρα πολύ αν θερήσουμε από σας τα υλικά που είναι αναγκαία για τη συντήρησή μας? Αν άλλοι κάνουν χρήση αυτού του δικαιώματος απέναντί σας, δεν θα τέριαζε να το κάνουμε περισσότερο εμείς? Εμείς όμως δεν κάναμε χρήση του δικαιώματος αυτού, αλλά υπομένουμε κάθε στέρηση για να μην δημιουργήσουμε κανένα εμπόδιο στη διάδοση του Ευαγγελίου του Χριστού.

Ήταν η Αποστολική Περικοπή, αγαπητοί ακροατές, παρμένη από την πρώτη προς Κορινθίους επιστολή, κεφάλαιο 9, εδάφια 2, 12.

σκληρόκαρδος. Στην παραβολή του βασιλιά και των δούλων του τίθεται το μεγάλο πρόβλημα της ανεξικακίας, που βρίσκει τη λύση του στην απάντηση του Κυρίου στην ερώτηση του Πέτρου: πόσες φορές έχει καθήκον να συγχωρέσει τον αδελφόν του. Ένας βασιλιάς αποφάσισε κάποτε να λογαριαστεί με τους δούλους του. Παρουσιάζεται λοιπόν μπροστά του ένας δούλος που του χρωστούσε μοίρια τάλαντα. Ο Κύριος είχε την πρόθεση να του τα χαρίσει. Για να τον βοηθήσει όμως να κατανοήσει και τη σοβαρότητα των σφαλμάτων και το μέγεθος της δωρεάς, είπε να πουληθεί ο ίδιος, η γυναίκα του, τα παιδιά του και η περιουσία του για αντάλλαγμα του χρέους. Εκείνος έπεσε στα γόνατα και τον παρακαλούσε. Ο Κύριος, σπλαχνισθής, απέλυσεν αυτόν και το δάνειο να φύκεν αυτό, του τα χάρισε όλα. Βγαίνοντας όμως έξω, ο τόσο ευεργετημένος δούλος συναντά ένα συνδούλο του που του χρωστούσε 100 δινάρια, ποσό τυποτένιο. Αμέσως τον πιάνει από το λαιμό και του ζητά επίμονα τα χρήματα. Μάταια εκείνος παρακαλεί. Ο ευεργετημένος δούλος το ρίχνει στη φυλακή. Οι συνδούλοι βλέπουν την αδικία και την καταγγέλουν στο δεσπότη και ο αχάριστος δούλος ρίχνεται στη φυλακή. Βασιλιάς είναι ο Θεός, δούλοι του και οφειλέτες του όλοι εμείς. Συνήθως τα αμαρτήματά μας προς το Θεό είναι πολύ περισσότερα από τα αδικήματα των άλλων ανθρώπων προς εμάς. Ο δούλος χρωστά στον Κύριο 10.000 τάλαντα, ο δούλος στο συνδούλο του 100 δινάρια, τεράστια η διαφορά. Να μια αλήθεια, αγαπητοί ακροατές, που εμείς οι ανόητοι άνθρωποι δεν συνειδητοποιούμε. Όλα τα πάθη και τα μίση της γης θα έσβηναν αν για μια στιγμή μπορούσαμε να αναλογιστούμε την τρομερή διαφορά που υπάρχει ανάμεσα στα δικά μας αμαρτήματα προς το Θεό και στα αμαρτήματα των άλλων προς εμάς. Αλλά ας προσέξουμε ορισμένες λεπτομέρειες της παραβολής. Ο δούλος ζητάει έλεος από το δεσπότη. Εκείνος τον σπλαχνίζεται, τον συγχωρεί. Ευεργετημένος και χαρούμενος φεύγει. Σε λίγο κάποιος άλλος, ο όμοιος με αυτόν, του ζητά έλεος. Εκείνος, αντί να τον λυπηθεί, του φέρεται σκληρά και απάνθρωπα. Τι τρομερό! Ο ευεργετημένος δεν ευεργετεί. Ο ελεημένος δεν ελεεί. Δεν μιμείται τον Κύριό του.

Το ίδιο συμβαίνει και στις σχέσεις μας. Ο καθένας διαπράττει μοίρια σφάλματα και καρφώνει διαρκώς καρφιά στο σώμα του Ιησού. Μια μετάνοια όμως όλα τα εξαλείφει. Ο Κύριος περιμένει. Μια δική μας κίνηση μετάνοιας και αμέσως αρπάζει το σφουγγάρι και τα διαγράφει όλα. Για τη μονιμότητα όμως της δωρεάς απαιτεί αγάπη και φιλανθρωπία. Η βαναυσότητα, η σκληροκαρδία, η απανθρωπιά ακυρώνουν τη δωρεά και προκαλούν την αιώνια τιμωρία εκείνου που δεν ξέρει την ευγνωμοσύνη. Από την παραβολή αυτή γίνεται φανερό πως ο δρόμος που φέρνει στο Θεό περνάει από τους ανθρώπους.

υπέφερε ο δούλος που ρίχτηκε στη φυλακή, βογκούσε, εκλυπαρούσε και παρακαλούσε χωρίς ελπίδα. Ο δράστης της αδικίας δεν τον λυπάται. Τον συμπονούν όμως οι άλλοι δούλοι. Την αχαριστία την τιμωρεί και ο Θεός, αλλά δεν την ανέχονται ούτε οι άνθρωποι. Η σκληρότητα προσβάλλει το δημόσιο αίσθημα της ανθρωπιάς, προκαλεί την αντίδραση των ανθρώπων. Ο αχάριστος και σκληρός δεν έχει θέση ούτε πλάι στο Θεό, ούτε στην κοινότητα των ανθρώπων. Ας προσέξουμε λοιπόν, αγαπητοί ακροατές, πάντα σε κάθε δοκιμασία, σε κάθε δυσκολία, ας συγχωρούμε όσους μας έφτεξαν, αναλογιζόμενοι πάντα ότι όσα κι αν μας κάνουν, ποτέ δεν ισοζυγίζονται με τα δικά μας αμαρτήματα που χρωστάμε στο Θεό.

Radio Toa, Οδυπόρη 99.9 FM, προσκλητήριο στον καλό αγώνα.

Βρετανική συντροφιά Ιερού Ναού Κοιμήσεως Θεοτόκου Πολυγόνου μαζί σας επιχειρεί ένα οδηπορικό προσκύνημα σε ναούς της Παναγίας. Εκεί που θρύλοι, παραδόσεις και ιστορία ανταμώνουν, αλληλοσυμπληρώνονται. Εκεί που οι αιώνες προσεύχονται. Εκεί που η χριστιανοσύνη τιμά και μεγαλύνει την παντάνασα.

Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Με οδηγό μας εκείνο το πάλευκο περιστέρι που οδηγούσε κατά τους μυθικούς χρόνους τους αργοναύτες στην εκστρατεία τους, επιχειρούμε κι εμείς ένα ευλαβικό προσκύνημα στο άλλοτε περίφημο μοναστήρι του ελληνικού πόντου Παναγίας Γουμερά, στην επαρχία Χαλδίας. Ξεναγός μας το βιβλίο των ποντίων «Ιστορία της Ιεράς Μονής Παναγία Γουμερά».

0: ξεκινήσουμε, νιώθουμε την ανάγκη να δώσουμε μια σαφή εικόνα ως προς τη θέση, ιστορία και περιγραφή της μικρής πολιτείας Τσίτης, στην οποία υπαγόταν η Παναγία Γουμερά, διότι είναι συνυφασμένες και η μια χωρίς την άλλη δεν είναι νοητή. Άλλωστε, η Μονή Γουμερά περισσότερον ήταν γνωστή ως τη Τσίτες η Παναγία. Ξεκινάμε από την Τραπεζούντα προς το εσωτερικό της Ασίας. Το ψηλότερο σημείο του δρόμου, που ανηφόριζε ως τα 2.024 μέτρα, βρισκόταν το κάστρο της Ζήγανας, 70 χιλιόμετρα μακριά της Τραπεζούντας. Από τη διάβαση της Ζήγανας μέχρι την είσοδο του Οροπεδίου, εκτινόταν η περιοχή της Μεσοχαλδίας.
1: Αυτή, η νότια περιοχή του Πόντου, διαφέρει κατά πολύ από τη βορεινή, που μοιάζει σαν να μην ανήκει στην ίδια βουνοσειρά. Η Ζήγανα είναι το ψηλότερο σημείο της διαδρομής Τραπεζούντας Αργυρούπολη. 10 σπίτια, 2 καφενεία, ένα μπακάλικο αποτελούν τον μικρό οικισμό στη διάβαση. Από την Τραπεζούντα μέχρι εδώ, ο δρόμος ανηφορίζει μέσα σε ένα κατάφυτο μαγευτικό τοπίο. Μόλις όμως περάσεις τη Ζήγανα, τα δέντρα ρέωνουν. Οι νότιες πλαγιές είναι γυμνές. Τα κόκκινα βράχια υψώνονται άγρια και απειλητικά μέσα στο φαλακρό τοπίο. Η σπάνια βλάστηση περιορίζεται στις όχθες των ποταμών Χαρσίτη, Άγκαψη και Μερικών Χυμάρων.
0: Το κάστρο της Άρδεσας, το κάστρο της Τσανίχας, το κάστρο της Κατσίκας, 200 μέτρα πάνω από το κεφάλι του ταξιδιώτη, ασφάλιζαν άλλοτε τα περάσματα και φρουρούσαν τις μεταλλοφόρες πτυχές του βουνού γύρω από την Αργυρούπολη, η οποία ήταν ονομαστή για τα μεταλλεία του χαλκού και του σιδίου στα νότια πόδια της βουνοσειράς των Ποτικών Άλπων. Τα μεταλλεία ήσαν γνωστά από την αρχαιότητα. Οι μεγαλοκομνηνοί εκμεταλλεύτηκαν τον άργυρο της περιοχής και μετά την Οθωμανική κατάκτηση επί Σελήμ του πρώτου, τα 16 μεταλλεία πέρασαν στον άμεσο έλεγχο του Σουλτάνου. Ο αρχιμεταλλουργός όμως ήταν προνομιακά πάντα Έλληνας χριστιανός.
1: Εδώ βρίσκονταν και τα καστρομονάστηρα της Γουμερά και του Χουταρά, που κι αυτά φύλεγαν τον ίσιο δρόμο. Εδώ μέσα στην ερημιά των βουνών, σε αυτόν τον σκληρό και ωριανό δρόμο, όπου ανδρώθηκαν οι ακρίτες του Ποντιακού έπους, η ζωή ήταν πάντα δύσκολη. Από την εποχή των Περσικών πολέμων μέχρι την τουρκική κατάκτηση, η Μεσοχαλδία δεν ήταν μόνο το νιώτιο σύνορο του Πόντου, αλλά η ακραία συνοριακή περιοχή της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας. Και οι Βυζαντινοί άλλοτε απλώνονταν μέχρι τη Θεοδοσιούπολη, το σημερινό Ριζερού, που σημαίνει στα σύνορα της γης των Ρουμ, Ρωμιών, και άλλοτε αναδιπλώνονταν στις οχυρές τοποθεσίες της Αργυρούπολης, 200 δηλαδή χιλιόμετρα βορειότερα.
0: Νότια λοιπόν της Τραπεζούντας, στο δρόμο προς το Εζερούν, συναντάμε τη μικρή πόλη Τόρουλ, τα Άρδασα, που την διασχίζει ο Κάνης ποταμός, στον οποίο χύνονται μικρότερα ποτάμια. Ένα από αυτά είναι και της Τσίτης. Η συμβολή των ποταμών Κάνης και Τσίτης γίνεται μέσα σε μια κλεισούρα έξω από τα Άρδασα, όπου από δεξιά υψώνεται ένας μικρός λόφος με ερείπια βυζαντινού κτίσματος και από αριστερά ένας ψηλός και απότομος βράχος.
1: Σε απόσταση περίπου 5 χιλιόμετρων από εδώ, στην κοινωτική περιοχή

0: ανάπτυξή της βρισκόταν το περίφημο μοναστήρι της Γουμερά. Της Γουμερά η Παναγία, όπως την ονόμαζαν οι ντόπιοι και που είναι το σημερινό μας προσκύνημα. Η τοποθεσία του μοναστηρίου ήταν μαγευτικότατη. Μια λαγκαδιά κατάφυτη στον αυγή ένα απότομο και ψηλού βράχου σε σχήμα πυραμίδας που τον έλεγαν Άιν Κίρκα. Δυο συγκλίνουσες παρυφές λόχου γυμνού από δέντρα και μια λόχνης με το όνομα Γουμέρα και τα δύο. Και στην πιο ψηλή κορυφή του βράχου το από αιώνων ανεμόδαρτο εξοκλήσι του Αγίου Κήρυκος, σαν παρατηρητήριο που όπου ο Άγιος, πιστός ανθρωπουλός, κατόπτευε την περιοχή από τον Άε Παύλο και το υψίπεδο της Κάγκανας ως την Θήχη και τη Ζήγανα.
1: Μπροστά στην είσοδο του μοναστηριού, το αντέρις Μαρακάν αποτελούσε θαυμάσια εξέδρα. Στη ρίζα της, το ποτάμι της Τσίτης, σπάζοντας το ακάθεκτο και ορμητικό του ρεύμα, πνίγει μέσα στο ρόχο του το γλυκό κελάρισμα του καταράκτη που κατεβάζει τα γάργα νερά του από την περιοχή του Άιν Κίρκα. Γύρω-γύρω, ατέλειωτες βουνοσυρές, υψηλές και ανασκεύαστες κορυφές που τροφοδοτούν ποτάμια μικρά και μεγάλα, τα οποία διαραίουν στις στενές πέτρινες χαράδρες. Λείπει ο Λούθε και ο παραμικρός κάμπος. Θα έλεγε κανείς ότι σκόπιμα ο πλάστης διαμόρφωσε έτσι τούτη την ακριτική περιοχή για να χρησιμεύσει ως κυματοθράφστης στις εχθρικές επιδρομές για τον ίδιο λόγο το Βυζάντιο την οχύρωσε σε κάθε στρατηγικό σημείο με κάστρα και επάλξεις. Εδώ λοιπόν βρισκόταν το μοναστήρι της Παναγίας Γουμερά, το οποίο ήταν αφιερωμένο στη γέννηση της Θεοτόκου. Πότε ιδρύθηκε δεν είναι γνωστό. Ο γέρο Φρύλος και η άγραφη παράδοση αναφέρουν ότι οι ιδρυτές της μονής ήσαν τρεις ιερομόναχοι. Σοφρόνιος Παΐσιος και Λαβρέντιος από τη Θεοδοσιούπολη, οι οποίοι φεύγοντας την ματαιότητα του κόσμου και αναζητούντας το κατάλληλο νησυχαστήριο, οδηγήθηκαν κατά όνορ εις την κατάφυ των ορεινήν περιοχήν Γουμερά. 14 χρόνια έμειναν εδώ, γιατί λόγω ληστρικών επιδρομών αναγκάστηκαν να καταλήψουν τη μονή και να ζητήσουν άλλο καταφύγιο. Όμως, με τη θέληση της Θεοτόκου, μετά από ένα χρόνο, επέστρεψαν και πάλι στο ευλογημένο αυτό τόπο της μετάνοιάς τους, όπου και έζησαν μέχρι το τέλος της ζωής τους.
0: Φαίνεται όμως πως μετά το θάνατό τους, για 200 και πλέον χρόνια, η μονή ήταν έρημη. Το 1150, λέγει η παράδοση, δύο αδελφοί, ο Ανανίας και ο Κοσμάς, ύστερα από εντολή της Παναγίας, έρχονται στο έρημο μοναστήρι Γουμερά. Υλοτόμησαν τη γύρω της συντασσόδη περιοχή, έκτισαν κελιά για τον εαυτό τους και για τους προσκυνητές. Από τότε η ζωή του μοναστηρίου ήταν αδιατάρατη και ευτυχισμένη χάρη στην προστασία ονομαστών δουκών της Χαλβίας, κλουσοραρχών του Βυζαντίου και αργότερα αυτοκρατόρων της Τραπεζούντας. Έτσι, αναδείχθηκε μία από τις σπουδαιότερες μονές του θέματος Χαλβίας. Ο αυτοκράτορας Αλέξιος III, ο Κομνηνός, λέγεται ότι επανίδευσε το ναό της Παναγίας Γουμερά που είχε αποτεθωθεί από πυρκαγιά. Βέβαια, λόγω του ότι δεν υπάρχουν γραπτές μαρτυρίες, γι' αυτό και μέχρι το 18ο αιώνα η ιστορία και η δράση του μοναστηριού μας είναι άγνωστη. Από τις αρχές όμως του 18ου αιώνα, η λειτουργία της είναι απρόσκοπτη χάρη στην αθρώα προσέλευση πολλών μοναχών. Η Παναγία γίνεται κέντρο ακτινοβολίας, που κάτω από τη χάρη της καταφεύγουν πλήθη χριστιανών. Αν και ήταν αφιερωμένη στη γέννηση της Θεοτόκου, το μεγάλο πανηγύρι γινόταν το 15 Αύγουστο, γι' αυτό και μέσα στο μοναστήρι είχαν παρεκκλήσιο αφιερωμένο στην κίνηση της Μητέρας του Θεού. Στο διάστημα αυτό γίνεται και σταυροπηγιακό, δηλαδή έχει άμεση εξάρτηση από το Πατριαρχείο Κωνσταντινούπολης.
2: Εκείνο όμως που ήταν αξιόλογο και έκανε το μοναστήρι ακόμα πιο σεβαστό ήταν η λειτουργία του κρυφού σχολείου. Κάτω λοιπόν από το μοναστήρι, στο υπέδαφος όπου ήσαν τα μεταλλεία, εκεί στις υπόγειες αυτές το ΕΣ, λειτουργούσε το σχολείο. Έτσι, με το πρόσημα των μετάλλων, εθαλκεύονταν τα πνεύματα και ατσάλινα γίνονταν τα στήθη. Αντί για μέταλλα, έβγαιναν από αυτές τις υπόγειες κρύπτες χριστιανοί πραγματικοί και γνήσιοι Ρωμοί. Ο ρόλος και η προσφορά αυτού του κρυφού σχολείου στη Γουμερά ήταν πολύ μεγάλη και αναμφίβολα η Παναγία η Γουμερά είχε γίνει λίκνο λογιών, κληρικών και λαϊκών. Τούτο επαληθεύει ένας ατέλειωτος αριθμός μορφωμένων αρχιερέων, ιερέων και μοναχών, καθώς επίσης καλυφόρων ψαλτάδων με γνώση της βυζαντινής μουσικής, αλλά και καθηγητών, λογίων, που πάντων όμως έβγαιναν θερμοί πατριώτες. Έτσι, από τα υπόγεια μεταλλοφόρα δώματα της Παναγίας Γουμερά, έβγαιναν μέταλλα πολύτιμα, ανεκτήμηση της αξίας με τη δηλωμένη ρωμιοσύνη, που της έδιναν αντοχή και κουράγιο για να κρατιέται στη ζωή.

Η Μονή είχε και αξιόλογα κοιμήλια, βιβλιοθήκη και εργόχειρα, που δυστυχώς τα φάνησε όλα η συμφορά του ξεριζωμού. Ο νέος μεγαλοπρεπής ναός της Μονής δεν είχε καμπαναριό. Οι τέσσερις καμπάνες ήσαν ρωσικής κατασκευής και κρέμονταν στην αριστερή πλευρά του Νάρθηκα. Από αυτές τις καμπάνες η μια ήταν μεγαλύτερη. Ίσως για όλο τον πόντο ονομαζόταν Βασιλεύς των Κοδόνων. Λέγεται ότι δύο νεαροί από την Τσίτη την κατέβασαν και την έκρυψαν μέσα στη γη το 1922 με την έξοδο των Ελλήνων. Έγινε κάποια απόπειρα να ευρεθεί και να μεταφερθεί εδώ στην Ελλάδα. Δυστυχώς όμως δεν ευρέθη και έτσι απέτυχε η προσπάθεια. Τότε, το 1922, πολλά κοιμήλια και εικόνες χάθηκαν, αλλά και αυτή η εικόνα της γέννησης της Θεοτόκου, που ήταν στο προσκυνητάρι, ευρέθη στην κατοχή κάποιου αγρότη και αγοράστη. Το δε άλλοτε μοναστήρι έγινε παρανάλωμα του βαδαλισμού των Τούρκων. Σε ερείπια και χαλάσματα μεταβλήθη ολόκληρο. Όσοι από τους χριστιανούς ξέφυγαν οι σφαγείς, τράβηξαν για την Ελλάδα και ένας μεγάλος αριθμός προσφύγων της Χαλδίας ήρθε και αραξοβόλησε στις Σέρες. Στο βορεινότερο τμήμα του ελληνισμού, στο χωριό Μακρινίτσα, το οποίο βρίσκεται φωλιασμένο σε μια γραφικόδοτη πλαγιά του βουνού Μπέλης, Κερκίνη, όπου με τα βρεχούμενα νερά του και την πλούσια καταπράσινη βλάστηση δικαιώνει τον επισκέπτη. Το θαυμάσιο τούτο τοπίο βρίσκεται στους πρόποδους του βουνού, όπου στην κορυφή του βρίσκονταν τα κρητικά φυλάκια Ελλάδας και Βουλγαρίας. Το Μπέλης είχε δοξαστεί στους Βαλκανικούς πολέμους. Ο δε απόϊχος του θριάμβου είχε φτάσει και στο θρηλυκό ύψωμα του Άιν Κίρκα, πάνω από το ιστορικό μοναστήρι Παναγία Γουμερά. Εδώ αξίζει να αναφέρουμε ένα μέρος από τον πανηγυρισμό που έγινε στο μοναστήρι τότε, το 15 Αύγουστο του 1913, κατά τη νίκη του στρατού μας στο Μπέλης.

η Ιερά Μονή Παναγίας Γουμερά στο Μισοχάλδιο Εκκλησιαστικής Επαρχίας Χαλδίας και Κερασούντος το 15 Αύγουστο του 1913 πήρε την όψη της Αγίας Λαύρας Καλαβρίτων. Με την ευκαιρία του πανηγυρισμού της επετείου της συνήλθε εκεί το πρώτο συνέδριο των Μισοχαλδίων των από αντιπροσώπους 300 και πλέον χωρίων για να πραγματοποιήσει το όνειρο αυτών σύμφωνα με την απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως των Αντιπροσώπων των Πέριξ Χωρίων της 24ης Οκτωβρίου 1910 και ιδρύσει την Κεντρική Σχολή στη Μονή. Οι πανηγυριστές όπως πάντα χιλιάδες, από χωριά κοντινά και απόμακρα. Ο πανηγυρισμός όμως της χρονιάς εκείνης δεν έφερε μόνο θρησκευτικό χαρακτήρα. Με την πρόσφατη νίκη της Ελλάδος κατά της Βουλγαρίας απέκτησε και εθνικό, απερίγραπτος ο ενθουσιασμός όλων, αλλά και βαθύτατη η αγανάκτηση και η συγκίνηση για τα αποτρόπαια εγκλήματα του βουλγαρικού στρατού κατά του αμάχου ελληνικού στοιχείου της Μακεδονίας. Έτσι το εθνικό καθήκον προβάλλει αυθόρμητα και επιτακτικό. Να απονεμηθεί δόξα και τιμή στο θρίαμβο των ελληνικών όπλων που απελευθέρωσαν ένα τμήμα της ελληνικής Μακεδονίας και συνάμα να τελεστεί μνημόσυνο δια τους σφαγεσθέντες. Ο ομιλητής είχε ως προήμιο το δίπτυχο «Πίστης πατρίς» και «Επίλογο των όρκων». «Εμείς οι απόγονοι ημιθέων οφείλουμε να ορκιστόμεν ενώπιον Θεού και ανθρώπων ότι θα λάβουν μέρος εις την εθνική αυτήν αναγέννηση». Στην ομιλία του στιγματίζεται αδυσόπιτα η θηριωδία των Βουλγάρων που τη συνοψίζει μονολεκτικά σε βουλγαρισμούς και «ευουλγάρισαν».

0: Εδώ λοιπόν, στις παρυφές του θρυλικού Μπέλες, ακρίτως του ελληνισμού, βρίσκεται και πάλι η Παναγία Γουμερά, όπως άλλοτε στη μικρασιατική βουνοσειρά των Ποντικών Άλπαιων.
1: Η Παναγία Γουμερά, η Παναγία των δυσπρόσιτων βουνών του Πόντου, δεν αφανίστηκε. Τι κι αν ρυπώθηκε το λαμπρό της μοναστήρι, τι κι αν απογυμνώθηκε από κοιμήλια, τι κι αν οι μοναχοί της εφωνεύτηκαν, εκείνη ζει και δέχεται τις ευλάβειες, το θυμίαμα και την απλοϊκή λατρεία πλήθους πιστών. Στο μικρό χωριό Μακρινίτσας, Σίδηρο Κάστρου, ψηλά σε ένα παραμυθένιο τοπίο της Κερκίνης, Μπέλες, αγρυπνά και στέκεται ακρίτης και φρουρός της Μακεδονίας.
2: Η συρροή του κόσμου, τα γύρα χωριά, είναι πολύ άριθμη την ημέρα της γιορτής της, όπως ήταν και τότε, στη Χαλδία της Μικράς Ασίας.
1: Πριν όμως ολοκληρώσουμε την εκπομπή μας αυτή, αφιέρωμα στην Παναγία Γουμερά, θα θέλαμε να μεταφέρουμε τη σκέψη όλων σε ένα πανηγυρικό εσπερινό του 15 Αύγουστου στο μοναστήρι Παναγία Γουμερά του Πόντου, έτσι όπως μας διέσωσαν οι Πόντιοι Παντελής Μελανοφρίδης και Ιωάννης Αβραμάντης.
0: Τον Αύγουστο είναι η εορτή της κοιμήσεως της Θεοτόκου, τα Αυγούστου η Παναγία, να βοηθά όλους. Η μεγαλύτερη μετά τα Χριστούγεννα και το Πάσχα εορτή. Το βεβαιώνει άλλωστε και η 15η νηστεία που προηγείται. Νηστεύουν όλοι, μικροί και μεγάλοι, στη 40η αυτή. Μικροί και μεγάλοι, προσμένοντας με ανυπόκριτη και ανέκφραστη χαρά το 15 Αύγουστο. Δεν είναι λίγη και η χαρά των Τούρκων. Περιμένουν και αυτοί το θαύμα της Μαριάμ. Για κάποιον ασθενή τους και για μια πατροπαράδοτη ψυχαγωγία με τους συμπατριώτες τους χριστιανούς, τη μοναδική ίσως στην περιφέρεια, συνεορτάζοντες εν τυμπάνης και χορό αδελφικότητα. Σε ολόκληρο το Τορούλ, Μεσοχαλδία, η μεγαλύτερη θρησκευτική πανήγυρης γινόταν στην Παναγία Γουμερά, όπως ήταν περισσότερο γνωστή της Τσίτες στην Παναγία. Την παραμονή σταματά κάθε βιοποριστική εργασία. Ο κόσμος ετοιμάζεται για τη μεγάλη πανήγυρη. Από τα απόμερα χωριά ξεκινούν από το πρωί της παραμονής, ενώ από τα πιο μακρινά, Χεριένα, Τρίπολη, Πουλατζάκ, οι προσκυνητές ξεκίνησαν μία μέρα νωρίτερα. Από τα γειτονικά προλαβαίνουν και το απόγευμα και από τα πιο πλησίων ανήμερα εορτής Όρθρου Μαθαίος. Φάλαγγες ολόκληρες από άντρες, γυναίκες και παιδιά, ντυμένοι όλοι στα γιορτινά τους, κάνουν επί το πλείστον πεζή την πορεία τους. Και όχι λίγες φορές οι γυναίκες μόλις προσεγγίζουν στο χώρο του μοναστηριού γυμνόποδες. Μια τέτοια φάλαγγα κατέρχεται από την Χόψαν, ακολουθώντας τον ρου του ποταμού Τσίτης, ανάμεσα από τα χωριά Σαρπίκαινα, Μαυρενά, Άδυσα. Άλλη ανεβαίνει από την Τσολόχαινα, Λαμπαδίων, Κορκοτά και Χαβίαινα. Τρίτη από το Σαραντάρ, Μεσαρά, Κορονίξα. Τετάρτη από το Ριάκιο, Μουρτσανή, Παλιοχώρη, Τσιμπρικά, Ζερμούδα και την Άρδασα. Δεν λείπουν ούτε από το μοναστήρι τη Λωρία, τη Φούρφωνα και το Λικοράχ, που ήταν τουρκικά χωριά. Οι φάλαγγες επίσης από Τούρκους δεν στερούνται και αυτές κάποιου μεγαλείου, ούτε ίχνος φανατισμού. Στο πέρασμά τους από διάφορα χωριά χαλνά ο κόσμος από το τουφεκίδι. Συχνά μπαίνοντας σε χριστιανικό χωριό θα στήσουν και σε κανένα αλόνι τον πυρίχιο, λάζικο όπως τον λένε. Ή προτείνουμε φιλοφρόνηση, άντε κύρβα φίλε γείτονα, δεν θα πάμε στην Παναγία. Το τουφεκίδι όμως δεν είναι αποκλειστικά προνόμιο των Τούρκων. Εξίσου οπλοφορούν και οι Έλληνες και τουφεκάνε. Φτάνουν στην περιοχή του μοναστηριού, το οποίο είναι κτισμένο πάνω στο ίσωμα ενός ψηλού και απότομου βράχου και στο μυχό μικράς κοιλάδος που σχηματίζουν δύο κλητίες του όρους Τσίτης. Περιβάλλεται με δάσος από φουντουκές, λεύκες και σφενδάνια και ψηλότερα από τη ζώνη των Πεύκων. Και ενώ τα πόδια του βράχου τα δέρνει αλίπητα το ορμητικό ποτάμι της Τσίτης και βραχνά ακούγεται από μακριά ο ρόχθος των υδάτων του, στην ψηλότερη κορφή του Αεκήρικα, μέσα στο ανεμοδρομένο ερημοκλήσι του, ο Άγιος αυτός παρακολουθεί κάθε χρόνο όλη αυτή την κίνηση σαν πιστός εθνοφρουρός ή και σαν κινηματογραφικός οπερατέρ. Πόσο χαρμόσυνα σφύριζε στα αυτιά του κόσμου ο αντίλαλος του τουφεκιδιού τη στιγμή που διασταυρωνόταν με την κοδωνοκρουσία της Μονής. Το τουφεκίδι τότε ανήγγειλε την άφιξη της ηρωής των πανηγυριστών, στην οποία η κοδωνοκρουσία απαντούσε «Ευλογημένοι οι ερχόμενοι».

καλόγεροι, καμιά δεκαριά, άλλοτε ήταν περισσότεροι, όλη τη νύχτα επιποδός. Καλούν τον κόσμο και τον οδηγούν στην τράπεζα για να τον περιποιηθούν. Μερικοί νέοι από τα χωριά γυρίζουν από κελί σε κελί και γράφουν τα ονόματα των πιστών, ζώντων και νεκρών για τη μνημόνευσή τους κατά την τέλεση της Θείας Λειτουργίας. Αυτά εντός του περιβόλου του μοναστηριού. Άλλη όψη, τελείως διαφορετική, παρουσιάζει ο κόσμος έξω του περιβόλου. Εδώ, από το βράδυ της παραμονής και συνέχεια έως το απόγευμα της επομένης, τρία είναι τα θέματα που απασχολούν τον κόσμο. Χορός, τραγούδι, γλέντι. Χριστιανοί και Τούρκοι, υπό τους ήχους της γλυκόλα λύρας, χορεύουν τον λάζικο, πυρίχιο χορό. Αλλά σας ξαναγυρίσουμε και πάλι εντός του περιβόλου. Όρθρο βαθέως χτυπούν οι καμπάνες. Τέσσερις στη σειρά, η πρώτη πολύ μεγάλη. Ο κόσμος σειραίει στην εκκλησία. Τα μανουάλια γεμίζουν από λαμπάδες και κεριά, από αγνό κερί, όπως αγνή και άδολη είναι και η ευλάβεια των χριστιανών. Το λιβάνι γεμίζει τους θόλους του ναού. Και σαν άλλο τιμιότερο λιβάνι, διαχύνεται παντού η βαθιά πίστη και η ανυπόκριτη ευσέβεια αυτών των ανθρώπων. Συλλειτουργούν καμιά δεκαριά ιερείς και ιεραμόναχοι, χωροστατούντες του ηγουμένου. Το εκκλησίασμα κρέμεται από τα χείλη των ψαλτάδων όταν αυτοί αρχίζουν τις καταβασίες, πεπικυλμένη τη Θεία Δόξα. Κάπου-κάπου ακούγεται η στριγιά τουρκάλας, ψυχοπαθούς, που την κρατά στην αγκαλιά του άνδρας της και περιμένει πότε να την ξαπλώσει κατά γης για να περάσουν από πάνω της τα Άγια. Μετά την απόλυση, ο κόσμος επισκέπτεται τους καλογύρους που τους προσφέρουν κονιάκ. Και έπειτα βγαίνει στην πλατεία και ψωνίζει για τους σπιτικούς, τους φίλους που δεν μπόρεσαν να λάβουν μέρος στο πανηγύρι. Σε λίγο να συγκροτούνται πάλι οι φάλαγγες για την επιστροφή. Έτσι φυσιολογικά και πάντα χαρούμενα και ξέγνιαστα κυλούσε η ζωή στην ευτυχισμένη εκείνη γωνιά της Μεσοχαλδίας με την μεγαλύτερη πανήγυρη της περιοχής έως την τραγική εκείνη ώρα που από Ανατολή και Δύση ενέσκυψε στα 1922 η αφάνταστη εκείνη ανεμοθύελα που σάρωσε τα πάντα. Είμα.

και ο πρόσφυγας της Τσίτης έσκυψε με πόνο και δάκρυ και πάνω στο χαρτί έκαμε στίχους στη βαθιά και ανεπλήρωτη πια νοσταλγία του προς την Παναγία, τη Τσίτες, την Ιγουμερά.

Παναγία Γουμερά, σαν σκοτεινά τα νύχτας, εκείχεν των θρόνων ατσόριαζε τσακρίτας. Ένα καντήλα κίνηγον εφώτιζεν τον κόσμον, γαλένιζεν και λάθρωνεν τη σκλάβων ως των πόνων. Τα γράμματα σπουδάματα με κοινό εμαθαίναν και άνοιγαν στράτα ανάκληροι, ήμπιαν και ανεβεβαίναν. Είναι σε γίνονε δεσπότς, σομπικρές πουλωμένος, διαγούμενος καλόαιρος, διάκους ξακουσμένος, κι άλλος τρανός, ουστάπασης απάνσα μεταλλεία, και δούλευαν την πίστη νέμουν άμμων κρυφά σχολεία. Εκείνα εστερέωναν την πίστη και την ελπίδαν, πως θα ελέπαν σκλαβωμέν ελεύθερον πατρίδαν. Αρ κάποτε επέρασεν η πίσα η σκοτία, και λέησεν τη σκλαβωμένς Χριστός και Παναγία, Τούρκοι Ρωμαίοι εζήνανε άμμων καλά αδέλφια, τρογόδαν και εχόρευαν και πίναν κοινά κέφια. Κάθαν 15 Αύγουστον θα έλειπε στο θάμαν, Τούρκοι Ρωμαίοι αγκαλιασμένε χόρευαν εντάμαν.

στο σημείο όμως αυτό, αγαπητοί ακροατές, η εκπομπή μας έφτασε στο τέλος. Την επιμελήθηκε η Ιωάννα Κατσούλα, παρουσίασαν η ίδια, η Σοφία Σεκέρεγλου και η Μαρία Τριανταφύλου. Ευχαριστούμε τον ηχολήπτη μας Δημήτρη Ελένη, καθώς και όλους εσάς που μας ακούσατε. Χαίρετε.

Ήταν η εκπομπή της νεανικής συντροφιάς Πολυγόνου. Ηλιοστάλαχτη θρόνη, θρόνη της Παναγίας.

μουσική περίπατη. Ένα οδηπορικό με την παραδοσιακή μας μουσική. Επιμέλεια, παρουσίαση, Χρήστος Τσακούμης.

Αγαπητοί ακροατές, ο μήνας Αύγουστος θα λέγαμε είναι αφιερωμένος στην Παναγιά, τη μητέρα και προστάτηδα όλων μας. Από την πρώτη του μηνός αρχίζει η νηστεία του 15 Αύγουστου που κρατάει 15 μέρες. Ο λαός μας σύσσωμος και με ιδιαίτερη ευλάβεια τιμά με τις εκδηλώσεις την Άγια αυτή μέρα, την ημέρα της κοίμησης της Θεοτόκου. Γι' αυτό και εμείς σήμερα αφιερώνουμε την εκπομπή αυτή στη γιορτή της ζωής όπως την αποκαλεί ο λαός μας. Η Θεοτόκος αναδείχθηκε κορυφαίο πρόσωπο του χριστιανισμού που επί 20 αιώνες αποτελεί σημείο αναφοράς για τον κάθε χριστιανό. Στη ρύθμιση του ήχου για σήμερα ο Χριστόφορος Χριστοφορίδης, στο τηλεφωνικό κέντρο κυρία Βίκη Τριβιζά θα απαντά στα τηλεφωνήματά σας και στο μικρόφωνο ο Χρήστος Τσακούμης.

15 Αύγουστος, φίλοι ακροατές, και όπου ζει και αναπνέει ελληνικό κύτταρο, γιορτάζει την κοίμηση της Θεοτόκου. Την άνοδο δηλαδή της μάνας του Χριστού στους ουρανούς. Μπορεί η Παναγία να λατρεύεται από το σύνολο σχεδόν του χριστιανικού κόσμου και να αποτελεί συγκεκριμένο πνευματικό αλλά κυρίως καθημερινό σημείο επικοινωνίας των πιστών με το Θείο, όμως για τον Έλληνα αυτή η σχέση ξεπερνάει κάθε όριο και δεδομένο θεολογικό ή ανθρώπινο. Η Παναγία ταυτίστηκε με το έθνος και η πίστη αυτή θεωρείται από πολλούς ότι έχει τις ρίζες της στην αρχαία Ελλάδα, που η θεά Αθηνά συμπαραστεκόταν στο πλευρό των Ελλήνων που πολεμούσαν, αλλά κυρίως στηρίζεται στην προστασία της υπερμάχου στρατηγού που έσωσε το Βυζάντιο τις ώρες της μεγάλης δοκιμασίας του. Και στις μέρες μας, καλοί μου φίλοι, ήταν γραφτό να δούμε ολοφάνερα την ιστορική ταύτιση της Παναγίας με τις μεγάλες στιγμές του έθνους. 15 Αύγουστος ήταν εκείνες τις ώρες της μεγάλης κατάνοιξης για τον Έλληνα χριστιανό, όπου εκδηλώθηκε εναντίον της Ελλάδος η ιερόσιλη, απρόκληκτη και εγκληματική ενέργεια του ιταλικού φασισμού με τον τορπιλισμό της Έλλης στο νησί της Μεγαλόχαρης.

Αγαπητοί φίλοι, ο λαός μας σύσσωμος και με ιδιαίτερη ευλάβεια τιμά με τις εκδηλώσεις του το 15 Αύγουστο, την Άγια αυτή μέρα της κίνησης της Θεοτόκου. Τιμά ένα πρόσωπο που καθρεφτίζει πολλά μαζί και είναι από τα πιο τραγουδισμένα στη δημοτική μας παράδοση. Η πιο τραγουδισμένη γυναίκα σε χαρές και λύπες. Τιμά το πρόσωπο της Παναγίας γιατί εκεί, σε αυτό το πρόσωπο, αντικρίζει ο καθένας μας τη δική του μάνα. Το βοήθα Παναγιά μου όλοι το έχουν στο στόμα τους, στις κακές στιγμές. Άρα είναι πολύ φυσικό όπου Έλληνας σε όποιο άκρο της γης να γιορτάζει την κίνηση της Θεοτόκου.

Αγαπητοί φίλοι, τον Αύγουστο οι νησιώτισσες Παναγίας μας με τα εκατοντάδες επίθετα και προσωνύμια που τους έδωσε ο λαός μας φορούν τα καλά τους τα λέγαμε και περιμένουν τους πιστούς στην Τίνο, την Αγιάσο, την Πάρο, τη Λέρο, τη Σκιάθο. Η μάνα του Χριστού, η μάνα του Έλληνα περιμένει τα παιδιά της. Και δεν γιορτάζουν μόνο οι εκκλησίες που είναι αφιερωμένες στην κοίμηση, όλες γιορτάζουν. Ο 15 Αύγουστος είναι πανηγύρι, το πανηγύρι των Ελλήνων. Είναι το δεύτερο Πάσχα της Ρωμιοσύνης. Γιορτάζει η Βαγγελίστρα, η Φανερωμένη, η Κανάλα, η Γλυκοφιλούσα, γιορτάζει και η Πορταΐτισσα, στην οποία αναφέρεται και το τραγούδι που ακούμε.

Αγαπητοί ακροατές, το μοναστήρι της Προστάτηδας της Ανατολής, της Παναγίας Σουμελά, της Παναγίας των Ποντίων, ιδρύθηκε περί το 386 μετά Χριστό σε μια χαραθρόδη πλευρά του όρους Μελά στην Ανατολική Ματσούκα του Πόντου, που ορθώνεται σε ύψος 600 περίπου μέτρων. Την περίοδο της αυτοκρατορίας της Τραπεζούντας 1204-1461 η Μονή έφτασε στο ζενίθ της ακμής της. Οι μεγαλοκομνηνοί είναι εκείνοι που ανέδειξαν το ιερό προσκύνημα σε ένα από τα σημαντικότερα της τότε Ανατολής. Στην ιστορία της συνέβησαν πολλά, έγιναν θαύματα που συγκλώνησαν ακόμη και τους Τούρκους διοικητές της περιοχής, γνώρισε επιδρομές βαρβάρων και ερημώσεις μέχρι τον πρώτο παγκόσμιο πόλεμο που άρχισε να η ερήμωση του μοναστηριού. Ο τελευταίος προσκυνητής υπέγραψε στο βιβλίο των επισκεπτών στις 24 Ιουνίου του 1921. Η εικόνα έμεινε καλά φυλαγμένη μέχρι το 1931. Οι Πόντιοι δεν άφησαν όμοιρο τη δέσποινά τους για πολλά χρόνια. Το ενδιαφέρον τους να την απελευθερώσουν προκάλεσε το αίτημα του Ελευθέριου Βενιζέλου προς τον Ισμέτ Πασά Ινωνού, ώστε να επιτραπεί να μεταφερθεί στην Ελλάδα. Αυτό έγινε και εκεί ψηλά στο Βέρμιο κτίστηκε η καινούργια Μονή της Παναγίας Σουμελά, που η χάρη της έχει γίνει το προσκύνημα των απανταχού Ποντίων. Σειραίουν κάθε χρόνο χιλιάδες προσκυνητές κάθε ηλικίας, χριστιανοί με την πίστη βαθιά ριζωμένοι στην ψυχή τους, υπομονετικοί, πειθαρχημένοι, ξάγρυπνοι, με τα μάτια τους καθυλωμένα στο Άγιο εικόνισμα της Μητέρας του Θεού, που θα κάνει τη μεγαλοπρεπή έξοδο ανάμεσα στα πλήθη των προσκυνητών.

Αγαπητοί φίλοι, οι Σαρακατσάνοι τιμούσαν ιδιαίτερα το 15 Αύγουστο. Μεγάλη ήταν η πίστη τους στην Παναγία και προπαντός οι γυναίκες πίστευαν πολύ στη δύναμή της. Αυτή την πίστη την ενέπνεαν στα παιδιά τους από πολύ μικρή ηλικία, σημαντικό γεγονός για την εποχή μας. Και αυτό που δεν έλειπε από την προσευχή της Σαρακατσάνας είναι τούτο. Εσένα Παναγιά μου, εσένα έχω μόνο. Στην ελπίδα, στο όνειρο, στη χαρά, στον πόνο. Και βέβαια στις 15 Αυγούστου πολλοί από τους τσελιγκάδες Σαρακατσάνους εκείνα τα χρόνια συνήθιζαν να κάνουν συμφωνίες με τους πιστικούς που θα φυλάνε όλο το χρόνο τα

Πολλές εκκλησίες στον τόπο μας, αγαπητοί φίλοι, είναι αφιερωμένες στην κίνηση της Θεοτόκου. Πασίγνωστες είναι της Τίνου πρώτη και καλύτερη, της Εκατονταπηλιανής της Πάρου, της Μυρτιδιώτισσας στα Κύθρα και πολλές άλλες. Από τις 30 Ιανουαρίου του 1823 που βρέθηκε η θαυματουργή εικόνα του Ευαγγελισμού της Θεοτόκου της Τίνου, έχουν περάσει χρόνια και η Τίνος έχει μετατραπεί στο πρώτο θρησκευτικό κέντρο της Ελλάδος με πανορθόδοξη ακτινοβολία. Χιλιάδες προσκυνητές σειραίουν καθ' όλη τη διάρκεια του χρόνου και κυρίως το 15 Αύγουστο για να εκπληρώσουν το τάμα τους προς την Παναγία, να ζητήσουν τη βοήθειά της, να προσκεφηθούν άνθρωποι ηλικίας από κάθε τάξη με την πίστη βαθιά ριζωμένη στην ψυχή τους, ρίχνονται κατάχαμα στο πέρασμα της Αγίας Πομπής για να πάρουν τη σιωπηλή ευλογία της Αγίας Μητέρας.

Η σημερινή μας εκπομπή είναι αφιερωμένη στην Παναγία μας, η οποία είναι το παντοτινό σκαλοπάτι που πατάει ο άνθρωπος για να βρει τον κατοικώνα και ομοίουση δημιουργό του. Είναι το καθημερινό σημείο αναφοράς για κάθε γυναίκα την οποία προστατεύει, προτρέπει, της ανοίγει το δρόμο, την καθοδηγεί. Τιμούμε τη μνήμη της και την παρακαλούμε για τη λύση των

Αγαπητοί φίλοι, η πίστη στην Παναγία, στη μητέρα του Χριστού, είναι βαθιά ριζωμένη στην ψυχή των Ελλήνων. Αυτό αποδεικνύεται από το πλήθος των μεγάλων και μικρών ναών που είναι αφιερωμένοι στο όνομά της και αποδεικνύεται επίσης από τις δεκάδες χιλιάδες των πιστών που σπέβδουν κάθε φορά στις γιορτές της, όπως στην Αγιά Σου της Λέσβου, που είναι ονομαστή για την Παναγία τη Βρεφοκρατούσα, όπου από την 1η Αυγούστου οι προσκυνητές σειραίουν στα κελιά και στον αυλόγυρο της εκκλησίας, όπου δεκαπεντίζουν, όπως λένε, διανυκτερεύοντας στο ύπαιθρο, και ολόκληρη η πόλη παίρνει μια όψη πανηγυρική.

Αγαπητοί φίλοι, η πίστη στη μητέρα του Χριστού είναι βαθιά ριζωμένη στην ψυχή των κατοίκων της Θράκης μας. Σε αυτή την περιοχή υπήρχαν 15 θαυματουργά αγιάσματα που ήταν αφιερωμένα στην κίνηση της Θεοτόκου. Σε ένα από αυτά βρισκόταν η θαυματουργή εικόνα της Παναγίας της Ξυλιάς. Για την εικόνα αυτή έλεγαν ότι καθώς πλησίαζαν τα καράβια στο λιμάνι, χτυπούσαν σε μια κάσα και σταματούσαν. Ένας ναυτικός την άνοιξε και βρήκε μέσα την εικόνα της Παναγίας.

Αγαπητοί ακροατές, η μάνα του Χριστού καθημερινά μεταξύ ουρανού και γης μεσητεύει, βοηθά, συμπαρίσταται, συμβουλεύει, μοιράζει αγάπη, στηρίζει. Από την εμφάνισή της κοντά στους γονείς της μέχρι την κοίμησή της ακόμη και κάτω από τον Σταυρό σιωπά. Και αυτή η σιωπή είναι ο πλούτος της και η μεγάλη κληρονομιά για τον άνθρωπο, μια σιωπή που επί 20 αιώνες μας προτείνει καθημερινά το διαχρονικό τρόπο ζωής και σωτηρίας από το κακό που συνυπάρχει μέσα μας και που απευθύνεται και στο σώμα και στην ψυχή και που ο δικός της ο Υιός μας φανέρωσε με την ενανθρώπιση και την Ανάστασή Του.

Ο χρόνος μας, καλοί μου φίλοι, κάπου εδώ τελειώνει. Να σας ευχαριστήσω που μείνατε κοντά μας και σήμερα. Από το Χριστόφορο Χριστοφορίδη που ήταν στη ρύθμιση του ήχου, από την κυρία Βίκη Τριβιζά που απαντούσε στα τηλεφωνήματά σας και από το Χρήστο Ζακούμη που είχε την επιμέλεια και την παρουσίαση. Να είστε καλά.

η ώρα είναι 6. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ, Οδυπόροι 91.9.

εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Αμήν. Δόξα σοι ο Θεός, ημών δόξα σοι. Βασιλεύ ουράνιε παράκλητε το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέντας ψυχάς ημών. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνες των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε ηλάσσι δίδες αμαρτίες ημών. Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημίν. Άγιε επίσκεψε και ίεσε τας ασθενίας ημών. Ένεκεν του ονόματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνες των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιασθήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης, των άρτων ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον, και άφεση μην το οφειλήματε ημών, ως και ημείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών, και μη εν έγκυς ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού. Εξαγερθέντες του ύπνου προσπίπτω μεν σοι αγαθέ, και των αγγέλων των ύμνων βόμεν σοι δυνατέ. Άγιος, Άγιος, Άγιος Υ ο Θεός, διά της Θεοτόκου ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, της κλίνης και του ύπνου εξήγειράς με Κύριε, τον νουν μου φώτισον και την καρδίαν και τα χείλη μου άνοιξον, εις το υμνήν σε Αγία Τριάς. Άγιος, Άγιος, Άγιος Υ ο Θεός, διά της Θεοτόκου ελέησον ημάς. Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αρθρώων ο Κρητής επελεύσεται και εκάστου επράξεις γυμνοθήσονται, αλλά φόβο κράξομεν εν το μέσο της νυχτός. Άγιος, Άγιος, Άγιος Υ ο Θεός, διά της Θεοτόκου ελέησον ημάς. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Εκ του ύπνου εξανιστάμενος ευχαριστώς η Αγία Τριάς, ότι δια την πολλήν σου αγαθότηταν και μακροθυμίαν ούκ οργίστησε μη τώρα θύμω και αμαρτωλώ, ουδέ συναπολεσάς με τις ανομίες μου, αλλά φιλανθρωπεύσω συνήθως και προς απόγνωσιν κείμενον ηγυράς με, εις το ορθρίσε και δοξολογήσε το κράτος σου. Και νυν φώτισό μου τα όματα της διανοίας, άνοιξό μου το στόμα του μελετάν τα λόγια σου, και συνιένε τα σέντολά σου, και ποιήν το θέλημά σου, και ψάλισι εν εξομολογήσει καρδίας, και ανυμνήν το Πανάγιον όνομά σου, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δόξα σοι Βασιλεύ Θεέ Παντοκράτορ, ότι τη θεία σου και φιλανθρώπου προνοία ηξίωσάς με των αμαρτωλών και ανάξιων, εξύπνου αναστήνε και τυχήν της εισόδου του Αγίου σου οίκου. Δέξε Κύριε και την φωνήν της δεήσεώς μου, ως των Αγίων και νοερών σου δυνάμεων, και ευδόκισον εν καρδία καθαρά και πνεύματι ταπεινώσεως προς εν εκθήνεση την εκ των ρυπαρών χιλέων μου ένεσιν, όπως καγό κοινωνος γένομαι των φρονίμων παρθένων εν φεδρά λαμπιδόνη της ψυχής μου, και δοξάζωσε τον εν Πατρί και πνεύματι δοξαζόμενον Θεών λόγων. Αμήν. Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι Κύριε ο Θεός ημών, ο αεί παρορώντας αμαρτίας ημών. Δόξα σοι Κύριε ο Θεός ημών, ο καταξιώσας με και την σήμερο θεάσαστε. Δόξα σοι Παναγία Τριάς ο Θεός ημών. Προσκυνώ την αγαθότητάν σου την ανεκδίγητον, υμνώ την μακροθυμίαν σου την ανεξιχνίαστον, ευχαριστώ και δοξολογώ το αμέτρητον σου έλεος, ότι μυρίων κολάσεων και τιμωριών όντα άξιων ελεείς και ευεργετείς με μυρίες ευεργεσίες. Δόξα σοι Κύριε ο Θεός μου πάντων ένεκα.

Κύριε, αγαθήν με την ημέραν ταύτην δόρισε και αναμάρτητον. Κύριε, μη εγκαταλείπεις με τη βουλή των εχθρών μου, μη δε αποστείς απ' εμού. Κύριε, ρίσε με από τις επικρατείες των παθών και τις φλογώσεως των ειδονών. Κύριε, δώσ' μη χείραν βοηθείας και στήριξον με εις των φόβων σου. Κύριε, δώρισε μη πένθος και ταπείνωση την καρδία μου ή να κλάψω τας ανομίας μου. Κύριε, δώρισε μη υπομονήν εν της πειρασμής και διάκρισιν. Κύριε, εξάλειψον απ' εμού την άγνοιαν, την εραθυμίαν, την πόρωσιν. Κύριε, ρίσε με από των φθοροποιών συνδυασμών και από συγκαταθέσεως των πονηρών λογισμών. Κύριε, δίωξον απ' εμού την λύθην, την αναισθησίαν και την του νοός μου εχμαλωσίαν. Κύριε, σκεπασόν με από του πολέμου της πορνείας. Κύριε, ένθες μη μίσος προς τα σιδονάς και δώρισε μη ενάρετον διαγωγήν και βίωνα κατέσχυντον και κατάρτισε τα διαβήματά μου προς εργασίαν των εντολών σου. Πρεσβείες της Παναχράντου δεσπίνης ημών Θεοτόκου και πάντων σου των Αγίων, ότι ευλογητώσει εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.

Κύριε Παντοκράτορο Θεός ημών, ο καταξιώσας με προσεγγίσε δι' αρχή της ημέρας ταύτης, ευδόκισον το διαφυλάξε με σών και υγιή, ψυχήτε και σώματι εν αυτή, και βοήθησον με τη δυνάμη σου σήμερον, ή να ίσου δε να παρεσκόνσει αποκλίνω. Αλλά προστοποίησε το θέλημά σου και την δικαιοσύνη σου, οι διαλογισμοί και οι λόγοι μου προβιβάζονται και τα έργα κατευθύνονται. Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.

Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ο καταξιώσας με προσεγγίσε τη αρχή της ημέρας ταύτης, καταξίωσον τη διορθώσε και αγιάσε μεν αυτή, διοικήσετε και διακυβερνήσε την ψυχή και το σώμα μου, την αίσθηση και τους λόγους, τας κινήσεις και τας πράξεις μου, κατά το όνομά σου και κατά την των εντολών σου εκπλήρωσιν. Είναι εν το παρόντι και εν το μέλλοντι δυνηθώ ευαρεστήσε εσύ, ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.

Κύριε Παντοκράτορο Θεός ημών, ούτω κράτη υποτέταχτε και διακυβερνάτε πάσα ορατή και αόρατος κτήσεις. Ευχαριστώσει ότι ανέπαυσάς με επί της κλίνης εν την παρελθούσιν νυχτή και ηγυράς με εκ του ύπνου σώων και υγιήν εις προσκύνησιν και λατρείαν της απεριγράπτου θεότητός σου και εις εργασίαν της αναγκαίας μου χρίας. Και δέω μέσου καθάπερ, διέλυσα στο σκότος της νυχτός και έδωκας πάλιν το ποθούμενον φως τη ημέρα ταύτη. Ούτω διαλύσας τα νέφη των παθών και της αγνίας μου, φώτισον τον νουν και την θέλησήν μου, το φωτί της χαριτός σου, εις εκπλήρωσιν των εντολών σου. Και τη δυνάμη του κράτους σου ενίσχυσόν με, ή να αρχίσω προθύμος και τελειώσω ευαρέστο σύ την εργασία της κλίσεως, ή σύν υπό της αρρήτου σου προνοίας εκλήθην εν τη ημέρα ταύτη. Και δίδαξόν με του ερευνάν επιμελώς των νόμων σου και μανθάνειν αληθώστα και κρυμμένα εν αυτό μυστήρια, διόν καθεκάστην οδηγούμενος πορεύομαι εν τη οδό της δικαιοσύνης σου. Ότι λίχνος της ποσή μου ο νόμος σου και φως τες τρίβης μου τα δικαιώματά σου πάντοτε νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.

Ευχαριστώ σε Κύριο Θεός ημών, ότι δια την αμετρών σου αγαθότηταν και πολλήν φιλανθρωπίαν κατηξίωσας με τον ταπεινών και ανάξιον δούλων σου, διελθύν την παρελθούσα νύκταν ανεπηρέαστον παντός κακού, και εκ της κλίνης του ύπνου εξαναστήνε προς δοξολογίαν του προσκυνητού σου ονόματος. Ναι, δέσποτα φιλάνθρωπε, ευεργέτα των ψυχών ημών, ευδόκισον εν το πλήθη της χάριτος και τον ικτυρμό σου, διελθύν με και την παρούσαν ημέραν ειρηνικήν και αναμάρτητον, και φώτισον τον νουν και την καρδίαν μου εις το ποιήν αείτο θέλημά σου το Άγιον. Πορεύεστε ασφαλώς των δρόμων των εντολών σου και αξίως εξυμνήνσε τον εν τριάδι Θεό ημών, ότι σύ μόνο πρέπει πάσα δόξα, τιμή και προσκύνησης εις τους αιώνας. Αμήν.

Κύριε ο Θεός μου, ότι πολύ σου αγαθότητη και της μεγάλης σου εκτιρμής, δούσε μη το δούλο σου την παρελθούσα νύχτα διελθύν απείραστον κακών. Αυτός δέσποτα φιλάνθρωπε, παράσχουμη την ενεστική ανημέραν, ειρηνικήν και αναμάρτητον και πάσα στα σημέρα στη ζωή μου. Και αξίωσον με το αληθή σου φωτί και επεφωτισμένη καρδία ποιήν το θέλημάν σου. Νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Υπερένδοξε υπάρθεν ευλογημένη Θεοτόκε, προσάγαγε την ημετέραν προσευχήν το Υιό σου και Θεοημών, και αίτησε ή να σώσει διασούντας ψυχάς ημών. Άγιοι Απόστολοι, προφήτε, μάρτυρες, ιεράρχε, όσοι και πάντες Άγιοι, οικετεύσατε τον Θεόν υπέρ εμού του αμαρτωλού. Επί το Θεό και πλάστη μου παρατήθημη την ψυχήν και το σώμα μου, αυτός με ευλόγησον, αυτός με ελέησον, αυτός ελευθέρωσον με από παντός κακού. Και δώσμη ειρηνικήν και αναμάρτητον διελθύν ταύτην την ημέραν εις δόξαν του ονόματός σου και σωτηρίαν της ψυχής μου. Αμήν. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον ημάς. Αμήν.

σήμερα 16 του μηνός Αυγούστου, μνήμη του Αγίου Μάρτυρος Διομήδους. Τι αυτή η μέρα, ανάμνηση της εισόδου της αχειροτέκτου μορφής του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού, εκ της Εδεσινών πόλεως, εις ταύτην την Θεοφύλακτον και Βασιλίδα των πόλεων, ανακομιστήσεις. Ένα θαυμαστό γεγονός μας διέσωσε ο Ιερός Συναξαριστής, το οποίο έχει ως εξής. Όταν ο Κύριος και Μεγάλος Θεός και Σωτήρας μας Ιησούς Χριστός, κατά την επίγεια ζωή Του, επιτελούσε πολλά θαύματα δια της αγαθότητάς Του, όπως αναφέρεται σχετικά στα Ιερά Ευαγγέλια, και η φήμη Του διαδιδόταν παντού, έφτασαν τα εκπληκτικά αυτά γεγονότα και στα αυτιά του Αύγαρου, το πάρχη της Έδεσας Συρίας. Τότε λοιπόν ο Αύγαρος αισθάνθηκε έντονη την επιθυμία να πάει στα Ιεροσόλυμα και να δει με τα ίδια του τα μάτια τον Ιησού Χριστό. Όμως δεν μπορούσε να ικανοποιήσει την επιθυμία του αυτή, γιατί προσβλήθηκε από ανίατη ασθένεια. Συγκεκριμένα, λέπρα μαύρη ξαπλώθηκε σε όλο του το σώμα και του κατέτρωγε τις σάρκες, ενώ συγχρόνως τον κατατυρανούσε και μια άλλη χρόνια και ύπουλη αρθρίτιδα, και η μεν λέπρα του προξένησε μεγάλη ασχήμια που τον ταλαιπωρούσε αφάνταστα, η δε αρθρίτιδα του προκαλούσε δρυμύτατους και δυσβάστακτους πόνους. Για τον λόγο αυτό ο δύστυχος εκείνος άνθρωπος κλείστηκε στην οικία του, και έτσι οι υπήκοοι του δεν μπορούσαν ούτε να τον πλησιάζουν ούτε να τον βλέπουν. Κατά τις ημέρες όμως του Αγίου Πάθους του Κυρίου μας, ο Αύγαρος έγραψε μία επιστολή προς τον Κύριο και του την έστειλε με κάποιον ονόματι Ανανία. Συγχρόνως έδωσε προφορική εντολή στον κομιστή αυτή της επιστολής να ζωγραφίσει με κάθε ακρίβεια το μέγεθος του σώματος του Κυρίου, το χρώμα των τριχών και του προσώπου του και γενικά όλο το σωματικό του παρουσιαστικό, και την εικόνα αυτή με τη μορφή του Χριστού να του τη φέρει. Και βέβαια ο Ανανίας γνώριζε άριστα τη ζωγραφική τέχνη. Η επιστολή αυτή του Αύγαρου είναι η εξής. Αύγαρος, ο τοπάρχης της πόλεως Εδέσης, προς τον Ιησού Σωτήρα, αγαθόν ιατρό, εμφανισθέντα στα Ιεροσόλυμα, χαίρε. Έχω ακούσει τα σχετικά με εσένα και για τις ιάσεις που σύ επιτελείς χωρίς τη χρησιμοποίηση φαρμάκων, και συγκεκριμένα, όπως λένε, κάνεις τυφλούς να αναβλέπουν, χολούς να περπατούν, λεπρούς καθαρίζεις, ακάθαρτα πνεύματα και δαίμονες διώχνεις, θεραπεύεις πάσχοντες από μακροχρόνιες ασθένειες, νεκρούς ανασταίνεις. Έτσι εγώ, μόλις άκουσα όλα αυτά για σένα, σχημάτισα τη γνώμη ότι θα συμβαίνει ένα από τα δύο. Δηλαδή, αφού επιτελείς τέτοια θαυμαστά, ή είσαι Υιός του Θεού ή είσαι ο ίδιος ο Θεός. Για τούτο λοιπόν, με το γράμμα μου αυτό, σε παρακαλώ να κάνεις τον κόπο να έλθεις σε μένα για να μου θεραπεύσεις τις ασθένειες που τόσο με βασανίζουν, αλλά και για να μείνεις εδώ μαζί μου, αφού όπως άκουσα οι Ιουδαίοι καταγωγίζουν εναντίον σου και σκοπεύουν να σε κακοποιήσουν. Σε πληροφορώ δε ότι η πόλη μου είναι μεν πολύ μικρή, αλλά είναι σεμνή και ήσυχη, και έτσι θα επαρκέσει και στους δύο μας να κατοικούμε σε αυτήν με ειρήνη.

λοιπόν πήρε την επιστολή αυτή του Αύγαρου και πήγε στα Ιεροσόλυμα. Εκεί αναζήτησε τον Κύριο, τον βρήκε και του την έδωσε. Μετά δε την επίδοση της επιστολής, προσήλωσε σταθερά το βλέμμα του σε αυτόν και τον ατένιζε με πολλή επιμέλεια και προσοχή. Επειδή όμως δεν του ήταν δυνατόν να σταθεί κοντά στον Κύριο εξαιτίας του πλήθους που είχε συρρεύσει εκεί, ανέβηκε σε μία πέτρα που εξήχε λίγο από το έδαφος. Κάθισε πάνω σε αυτήν και στρέφοντας το βλέμμα του προσεκτικά προς τον διδάσκαλο, προσπάθησε να σχεδιάσει το πρόσωπό του πάνω σε μία πινακίδα. Αλλά παρά την προσπάθειά του και τη ζωγραφική του ικανότητα, δεν μπορούσε να αποδώσει το πρόσωπο του Ιησού. Και τούτο γιατί κάθε φορά που αυτός σήκωνε το βλέμμα του και το κοίταζε, παρουσιαζόταν με διαφορετική μορφή. Και βέβαια ο Κύριος, ως γνώστης των κρυφίων σκέψεων και επιθυμιών των ανθρώπων, διέγνωσε την πρόθεση του Ανανία και δήλωσε σε αυτόν ότι την ξέρει. Μετά από το γεγονός αυτό, ο Ιησούς ζήτησε νερό να πληθεί. Μόλις νύφτηκε, του έδωσαν ένα ύφασμα τετράδιπλο και σπρώγγισε το άχραντο και θείο πρόσωπό του. Και τότε, ό του θαύματος, αποτυπώθηκε στο ύφασμα εκείνο η θεία μορφή του προσώπου του. Το ύφασμα λοιπόν αυτό, με τη μορφή του τυπωμένη, το παρέδωσε στον Ανανία λέγοντάς του «Πήγαινε να το δώσεις σε εκείνον που σε έστειλε». Έγραψε ωστόσο και επιστολή προς τον Αύγαρο με το ακόλουθο περιεχόμενο. Είσαι ευτυχής Αύγαρε, επειδή πίστευσες σε μένα, αν και δεν με έχεις δει, γιατί είναι γραμμένο για μένα ότι εκείνοι που με έχουν δει δεν πιστεύουν σε μένα, για να πιστεύσουν εκείνοι που δεν με έχουν δει και να ζήσουν. Σχετικά δε με εκείνο που μου έγραψες, να έρθω δηλαδή σε εσένα, σε πληροφορώ ότι πρέπει να τελειώσω όλα τα έργα για τα οποία στάλθηκα στον κόσμο και αφού τα τελειώσω να αναλυφθώ προς τον πατέρα μου, ο οποίος και με έστειλε στη γη. Όμως μετά την ανάληψή μου θα σου στείλω έναν από τους μαθητές μου, ονόματι Θαδαίο, ο οποίος και τις ασθένειές σου θα θεραπεύσει και ζωή αιώνια και ειρήνη σε σένα και σε εκείνους που είναι μαζί σου θα χαρίσει και την πόλη σου θα βοηθήσει αρκετά, ώστε να μην την καταβάλει κανένας από τους εχθρούς της. Στο τέλος της επιστολής του ο Κύριος έβαλε 7 σφραγίδες, οι οποίες ήταν σημαδεμένες με εβραϊκά γράμματα και τα οποία μεταφερόμενα στην ελληνική γλώσσα αποδίδονται με τη φράση «Θεού, Θέα, Θείον, Θαύμα».

Εύγαρος υποδέχθηκε με μεγάλη χαρά τον Ανανία και αμέσως αφού προσέπεσε και προσκύνησε με πίστη και ευλάβεια και πόθο πολύ την άχραντη εικόνα του Κυρίου, θεραπεύθηκε από την ασθένειά του. Μόνο στο μέτωπο είχε παραμείνει λίγο η λέπρα. Μετά δε από το σωτήριο πάθος του Κυρίου και την άνοδό του στους ουρανούς, πήγε πράγματι στην Έδεσα ο Απόστολος Θαδαίος, ο οποίος βάπτισε και αυτόν και όλους τους ανθρώπους του περιβάλλοντός του στο όνομα του Ιησού Χριστού. Και τότε ο Αύγαρος, βγαίνοντας από το αγιασμένο νερό, καθαρίστηκε και από το μικρό εκείνο υπόλοιμα της λέπρας που είχε μείνει στο μέτωπό του. Από τότε ο Αύγαρος σεβόταν και τιμούσε παντιοτρόπως το θείο ομοίωμα της μορφής του Κυρίου. Ήθελε όμως να το τιμούν παρομοίως και όλοι οι άλλοι άνθρωποι. Για το λόγο αυτό, στα άλλα καλά που έπραξε, πρόσθεσε και το εξής. Ένας αρχαίος Έλληνας επίσημος πολίτης της Έδεσας είχε στήσει τον Ανδριάντα του μπροστά και πάνω από τη δημόσια πύλη της πόλεως. Έτσι καθένας που ήθελε να εισέλθει στην πόλη όφιλε να προσκυνήσει τον Ανδριάντα αυτόν, ευχόμενος και αποδίδοντας σεβασμό και μετά να εισέλθει. Το ακάθαρτο λοιπόν εκείνο άγαλμα ο Αύγαρος τον γκρέμισε, το εξαφάνισε και στη θέση του έστησε την αχυροποίητη εικόνα του Κυρίου και Σωτήρα μας, αφού πρώτα την προσκόλλησε σε σανίδα, την καλόπισε και έγραψε την εξής επιγραφή. «Χριστέ ο Θεός, εκείνος που ελπίζει σε σένα δεν αποτυχάνει ποτέ». Ακολούθως εξέδωσε νόμο, κατά τον οποίο κάθε εισερχόμενος στην πόλη δια της πύλης όφιλε πρώτα να απονέμει τον πρέποντα σεβασμό και προσκύνηση στη θαυματουργό και τίμια εκείνη εικόνα του Σωτήρος Χριστού και έπειτα να εισέρχεται. Το ευσεβές εκείνο θέσπισμα του Αύγαρου διατηρήθηκε σε ισχύ μέχρι το τέλος της ζωής του ιδίου και του γιού του. Έπειτα όμως το κατάργησε ο εγγονός του. Αυτός, όταν έγινε τοπάρχη στην Έδεσα, αρνήθηκε την πίστη στο Χριστό και προσχώρησε στην ειδωλολατρεία. Έτσι αποφάσισε να στήσει στην πόλη πάλι ένα δαιμονικό άγαλμα και να γκρεμίσει την ιερή εικόνα του Σωτήρος Χριστού. Την απόφαση αυτή του τοπάρχη την πληροφορήθηκε δια θείας αποκαλύψεως ο επίσκοπος της πόλης και έλαβε την επιβαλλόμενη πρόνοια. Συγκεκριμένα, επειδή το πάνω από την πύλη μέρος ήταν

Όταν ο βασιλιάς των Περσών Χοσρόης, αφού κυρίευσε και λαϊλάτισε τις πόλεις της Ασίας, έφτασε και στην Έδεσσα της Συρίας, θέτοντας σε εφαρμογή κάθε τρόπο για να την κυριεύσει. Το γεγονός αυτό έριξε σε φόβο και αγωνία τους κατοίκους. Παρά τα αυτά όμως δεν απελπίστηκαν, αλλά κατέφυγαν στο Θεό και τον παρακάλεσαν με δάκρυα στα μάτια για τη σωτηρία τους, την οποία και αμέσως βρήκαν. Συγκεκριμένα μία νύχτα εμφανίστηκε στον επίσκοπο Ευλάβιο μία γυναίκα μεγαλοπρεπέστατη και του είπε: «Πήγαινε και πάρε την θεία και αχυροποίητη εικόνα του Σωτήρος που είναι κρυμμένη πάνω από εκείνη την πύλη της πόλεως», και του έδειξε ακριβώς τον τόπο, «και τα πάντα θα έχουν αίσιον τέλος». Μετά την οπτασία και την εντολή αυτή, ο Ευλάβιος έσπευσε στον υποδειχθέντα τόπο και αφού έσκαψε πάνω από την πύλη, τότε ο του θαύματος βρήκε την θεία εικόνα αλόβητη και το φυτίλι του λίχνου αναμένο, αν και είχαν περάσει τόσα πολλά χρόνια. Και όχι μόνο αυτά, αλλά και κάτι άλλο περισσότερο θαυμαστό. Στην προστατευτική κεραμίδη είχε αποτυπωθεί μπροστά από το λιχνάρι, βρήκε αποτυπωμένο απαράλλακτο ομοίωμα της πρωτότυπης και αχυροποίητης εικόνας του Κυρίου. Οι κάτοικοι της πόλεως τότε, μόλις αντίκρισαν την αχυροποίητη εικόνα και το πανομοιότυπο αχυροποίητο επίσης ομοίωμά της που τους έδειξε ο επίσκοπος Ευλάβιος, ένιωσαν απερίγραπτη χαρά και εφροσύνη. Στη συνέχεια, ο επίσκοπος Ευλάβιος πήρε στα χέρια του τη θεία εικόνα και, κάνοντας λιτανία και αναπέμποντας ευχαριστήριους ύμνους και προσευχές στο Θεό, έφτασε στο σημείο της πόλεως, στο οποίο οι Πέρσες άνοιγαν όριγμα. Έγιναν δε αυτοί αντιληπτοί από τον ήχο των χάλκινων σκαπτικών εργαλείων που χρησιμοποιούσαν. Μόλις λοιπόν οι κάτοικοι και οι Πέρσες πλησίασαν μεταξύ τους, τότε ο επίσκοπος έσταξε λάδι από το λιχνάρι εκείνο της αχυροποίητης εικόνας πάνω στα προετοιμασμένα ξύλα, τα οποία άρπαξαν αμέσως φωτιά και εξαφάνισε παντελώς όλους τους Πέρσες που βρίσκονταν στον τόπο εκείνο. Αλλά και η φωτιά που άνεψαν οι Πέρσες έξω από την πόλη και την έστρεφαν διαρκώς με πλήθος κομμένων δέντρων, μόλις πλησίασε ο επίσκοπος Ευλάβιος κρατώντας τη θεία εικόνα, στράφηκε εναντίον τους. Συγκεκριμένα φύσηξε ξαφνικά βίαιος άνεμος μέσα από την πόλη προς τα έξω και στρέφοντας τις τεράστιες φλόγες προς τους Πέρσες τους κατέκαιγε. Έτσι λοιπόν αυτοί, αφού έπεθαν περισσότερα από όσα ήλπιζαν να πράξουν στην Έδεσσα, ανεχώρησαν από αυτή άπρακτη. Επειδή δε όλα τα σπουδαία και πολύτιμα συγκεντρώνονταν στη βασιλεύουσα των πόλεων, την Κωνσταντινούπολη, και ήταν θέλημα Θεού να αποθησαυριστεί εκεί μαζί με τα άλλα καλά και ιερή αυτή εικόνα και άχραντη του Σωτήρος Χριστού, ο βασιλιάς Ρωμανός κατέβαλε μεγάλη προσπάθεια να πλουτίσει και με τον πολύτιμο αυτό θησαυρό τη βασιλεύουσα. Έτσι, κατά διαφόρους καιρούς, έστειλε ανθρώπους του στην Έδεσσα ζητώντας την εικόνα του Κυρίου. Προς το σκοπό αυτό πρόσφερε στον αμοιρά 12.000 αργυρά νομίσματα. Άφησε ελεύθερους 200 αρακινούς, τους οποίους έτυχε τότε να έχει εχμαλώτους, και υποσχέθηκε ότι στο εξής τα βυζαντινά στρατεύματα δεν θα πραγματοποιούν επιθέσεις στις περιοχές των Σαρακινών. Και βέβαια, ύστερα από τις προσφορές αυτές του Ρωμανού στον αμοιρά της Έδεσσας, το αίτημά του ικανοποιήθηκε. Αφού λοιπόν ο αμοιράς ενέδωσε και παραχώρησε στο Ρωμανό την αχυροποίητη εικόνα, οι επίσκοποι Σαμοσάτων και Εδέσης και άλλοι ευσεβείς χριστιανοί παρέλαβαν τον Άγιο εκείνο απεικόνισμα και την προς τον Αύγαρο επιστολή του Κυρίου και πήραν το δρόμο για την Κωνσταντινούπολη. Καθοδόν μάλιστα έγιναν πολλά θαύματα. Όταν οι μεταφράσεις

αναφέρονται στην Αγία εικόνα έφτασαν στο θέμα οπτήματο και στο ναό της Θεοτόκου, τον λεγόμενο του Ευσεβίου, προσέτρεξαν με πίστη σε αυτήν πολλοί ασθενείς που υπέφεραν από διάφορα νοσήματα και βρήκαν την υγεία τους. Εκεί τότε προσήλθε και ένας δαιμονισμένος, ο οποίος είπε τους εξής τροποτινά προφητικούς λόγους: «Απόλαβε Κωνσταντινούπολη δόξα, τιμή και χαρά, και εσύ Πορφυρογέννητε, απόλαυσε τη βασιλεία σου». Αμέσως ο δυστυχής εκείνος άνθρωπος θεραπεύθηκε από το δαιμόνιο που τόσο τον βασάνιζε. Κατά το έτος 944 μετά Χριστόν, στις 15 Αυγούστου, οι ανωτέρω μνημονευθέντες επίσκοποι έφτασαν στην Κωνσταντινούπολη, μεταφέροντας το Άγιο Απεικόνισμα. Εκεί πήγαν αμέσως στο ναό της Θεοτόκου των Βλαχερνών, όπου και υποδέχθηκαν περιχαρός και προσκύνησαν την αχυροποίητη εικόνα του Κυρίου, οι βασιλείς, οι άρχοντες και όλος ο λαός της βασιλεύουσας. Την επομένη μέρα, 16 Αυγούστου, μετά τον ασπασμό και την προσκύνηση, αφού σήκωσαν στους ώμους τους την ιερή εικόνα του Σωτήρος Χριστού, ο Πατριάρχης Θεοφύλακτος, οι νέοι βασιλείς, ο γέροντας δηλαδή βασιλιάς Ρωμανός ήταν ήδη άρρωστος και δεν παρέστη, καθώς και όλα τα μέλη της γερουσίας με ολόκληρο το πλήρωμα της εκκλησίας της Κωνσταντινουπόλεως, προέπεμψαν με την πρέπουσα δορυφορία την ιερή εικόνα μέχρι τη Χρυσή Πύλη. Έπειτα, παίρνοντας την πάλι από εκεί με ψαλμούς, ύμνους και μυριάδες λαμπάδες και φώτα, την μετέφεραν στο λαμπρό ναό του Θεού Σοφίας. Και αφού εκεί έκαμαν ό,τι άρμοζε κατά την τάξη, ανέβηκαν στα βασιλικά ανάκτορα και εισελθώντας στο ναό της Θεοτόκου, τον επωνομαζόμενο του Φάρου, απέθεσαν εκεί το τίμιο και άγιο αυτό εκτύπωμα του Κυρίου, του Θεού και Σωτήρα μας Ιησού Χριστού, προς δόξα των χριστιανών, προς φύλαξη των βασιλέων, προς ασφάλεια όλης της πόλεως και προς ειρήνη και σταθερότητα του χριστιανικού πληρώματος. Και ο ιερός συναξαριστής με το στίχο του τονίζει: «Εν συνδόνη ζών εξεμάξω την θέαν, ο νεκρός εις δις έσχατον εις συνδόνα». Όντας δηλαδή εν ζωή, αποτύπωσε στη μορφή σου σε συνδόνα. Συ Χριστέ μου που νεκρός τυλίχτηκες τελικά σε συνδόνη. Επίσης το κεράμιο αποτύπωμα ο ιερός συναξαριστής λέγει: «Αχυρότευτον χειρότευτος σον τύπων φέρει κέραμος παντοτεύκτα Χριστέ μου». Την αχυροποίητη μορφή σου δηλαδή, παντουργέ Χριστέ μου, φέρει χειροποίητη κέραμος.

μακαριστός γέροντας από την Κύπρο, πατήρ Λεόντιος Χατζικώστας, για το Άγιο αυτό μανδύλιο, γράφει: «Στον Αύγαρο της έδεσας το πάρχη, απέστειλες μορφή σου εκ μαγείο, αίδιε ανθρώπων ποιμενάρχη, και από λέπρας λύτρωσε σφαγείο. Η διδαχή σου ύψιστε σχολάρχη, σώματος και ψυχής παιδαγωγείο, σημά σου η ελπίδα συνυπάρχει, άφθηκτο σωτηρία συνεργείο. Στη βασιλεύουσα Άγιο Μαντήλι, αράζεις και πιστών διψούν τα χείλη, ένθερμα σπασμόνες σου προσφέρουν. Στη μνήμη σου η γέρθη θυσιαστήρη, μάφθονη των καλήκων σου τη γύρη, που τάγματα προσκυνούν γερέρουν».

Η εμπιστοσύνη που έχουμε στο Θεό είναι η καλύτερη ασφάλεια και προστασία μας. Μόνοι μας δεν μπορούμε να προστατεύσουμε τη ζωή μας, διότι είμαστε μικροί και αδύνατοι. Όλη η ζωή μας είναι στα χέρια Του. Είτε ζούμε είτε πεθαίνουμε, ανήκουμε στον Κύριο. Ο Θεόπνευστος Απόστολος Πέτρος μας συμβουλεύει: όλη τη μέρημνά σας αναθέστε τη στο Θεό, διότι Αυτός ενδιαφέρεται για σας. Εμπιστευτείτε μας, λέει, την ευτυχία σας, τα αγαθά σας, την οικογένειά σας, τη θλίψη σας, τα προβλήματά σας, όλη τη ζωή σας, τη σωματική και την ψυχική στο Θεό. Είναι στοργικός πατέρας και γνωρίζει το αιώνιο συμφέρον των παιδιών του. Ακόμα και μία τρίχα του κεφαλιού σας δεν είναι έξω από τη φροντίδα του Θεού. Απέραντη εμπιστοσύνη στην άπειρη δύναμη του Θεού και στην πρόνοιά του είχαν οι μεγάλοι άνδρες της πίστεως, όπως ο Αβραάμ, ο Ιώβ, ο Δαβίδ και πολλοί άλλοι. Πίστη μεγάλη στην αγάπη και στην πρόνοια του Θεού είχε και ο Άγιος μας, ο Άγιος Διομήδης.

Ο Άγιος Μάρτυρας Διομήδης είχε πατρίδα του την Ταρσό της Κιλικίας. Οι γονείς του ήταν πολύ καλοί άνθρωποι. Αυτός δεν τους ξεπέρασε σε καλοσύνη και αρετή. Ήταν γιατρός, φιλάνθρωπος και εξασκούσε το ιατρικό επάγγελμα χωρίς να παίρνει χρήματα. Το έτος 288, όταν αυτοκράτορας της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας ήταν ο Διοκλητιανός, τότε άφησε την πατρίδα του και ήρθε στην Νίκαια της Βυθινίας, όπου συνέχισε το φιλανθρωπικό του έργο, θεραπεύοντας και ταυτόχρονα κηρύττοντας το Ευαγγέλιο του Χριστού, το Ευαγγέλιο της Σωτηρίας. Η Εκκλησία λοιπόν είναι εκείνη που ενδιαφέρεται για την υγεία του σώματος. Ενδιαφέρεται από πίστη ότι το σώμα είναι δώρο του Θεού. Αυτά εκήρυτε ο Άγιος Διομήδης. Ειδικά το σώμα του ανθρώπου, έλεγε, έχει θαυμαστές λειτουργίες και δυνατότητες, γιατί είναι ενωμένο με το αόρατο πνεύμα και ως όργανο του αοράτου πνεύματος δημιουργεί καλλιτεχνήματα και αριστουργήματα. Η Εκκλησία τιμά το ανθρώπινο σώμα, διότι ανθρώπινο σώμα προσέλαβε ο σαρκωμένος Υιός και Λόγος του Θεού. Επίσης, τιμά το ανθρώπινο σώμα, διότι αυτό το σώμα θα μεταμορφωθεί, θα ζήσει αιώνια, αυθαρτοποιημένο στην αιώνια ζωή. Όταν ένα άρρωστο σώμα γίνεται καλά, έχουμε μια μικρή Ανάσταση που αποτελεί πρόδρομο της μεγάλης Αναστάσεως, τότε που όλα τα σώματα των ανθρώπων θα αναστηθούν στην κοινή Ανάσταση.

Για τη δραστηριότητα αυτή ο Διομήδης συκοφαντήθηκε στον αυτοκράτορα και εκείνος έστειλε ανθρώπους για να τον οδηγήσουν μπροστά του. Αλλά ο Άγιος Μάρτυρας απεβίωσε ξαφνικά και όταν πήγαν να τον συλλάβουν οι απεσταλμένοι, τον βρήκαν ήδη νεκρό. Τότε έκοψαν την τιμία του κεφαλή και την έφεραν στον αυτοκράτορα. Για την ασπλαχνία τους αυτοί οι δήμοι τιμωρήθηκαν με τύφλωση. Όταν είδε το κεφάλι του Αγίου Αυτοκράτορας, πρόσταξε να το ξαναβάλουν στη φυσική του θέση, συναρμόζοντάς το με το υπόλοιπο σώμα. Μόλις λοιπόν οι τυφλοθέντες συναρμολόγησαν το σώμα του Αγίου, τότε ξαναβρήκαν τη χαμένη τους όραση.

δικαίων ψυχέ εν χειρί Θεού και ουμή άψητε αυτόν βάσανος. Έτσι είναι γραμμένο για την προστασία του Θεού προς τους δικαίους και ευσεβείς ανθρώπους. Το ίδιο πράγμα ο Κύριος Ιησούς Χριστός το είπε με άλλα λόγια. Μη φοβηθείτε από τον αποκτενόντον το σώμα. Πραγματικά, στην εξουσία της βίας των τυράννων είναι το σώμα των Αγίων, η ψυχή των, η συνείδησή των, όλος ο κόσμος που συγκροτεί την πνευματική και ηθική προσωπικότητά τους. Είναι στα χέρια του Θεού. Όμως, πολλές φορές και τη φυσική ζωή των Αγίων προστάτεψε και προστατεύει ο Θεός. Είτε τους φυλάγει σώους και αυλαβεί στον κίνδυνο, είτε τους παίρνει και δεν τους αφήνει στην κακή την ώρα. Αυτό συνέβη και με τον Άγιο Μάρτυρα Διομήδη. Αλλά τι ηρωνία για τους δημίους. Ο και νεκρών και ζώντων την εξουσία έχων Θεός, λίγα λεπτά πριν τον αποκεφαλισμό του μάρτυρα πήρε την ψυχή του και οι εκτελεστές του τον βρήκαν νεκρό. Ομολόγησαν την ήττα τους, αλλά για την τιμή των όπλων που λέμε, του πήραν το κεφάλι. Αν μπορούσε ο Διομήδης με τη μεγάλη του εμπιστοσύνη στην πρόνοια του Θεού να μας μιλήσει, θα έλεγε: «Είσαι άνδρας, μη βασίζεσαι στα μπράτσα σου, αλλά στον πανσθενή βραχίωνα του Θεού. Είσαι πλούσιος, μην ελπίζεις στα πλούτη σου, αλλά στον πλούτο της αγάπης και του ελέους του Θεού. Είσαι αδικούμενος, σε καταδιώκουν, σε συκοφαντούν, μην εκδικήσε. Θυμήσου ότι ο εκδικών Θεός θα φροντίσει γι' αυτό. Εμή εκδίκησης, εγώ ανταποδώσω», λέγει Κύριος. Ό,τι κι αν είσαι άνθρωπε, ένα πράγμα να μην ξεχνάς. Να εμπιστεύεσαι τη ζωή σου στα παντοδύναμα χέρια του Θεού, στη θεία πρόνοιά του. Ο Θεός ξέρει τι είναι εκείνο που θα σε σώσει.

0: Στο σημείο αυτό, ο χρόνος εκπομπής μας έφτασε στο τέλος. Ευχαριστούμε πολύ τον Δημήτρη Τριανταφυλλίδη που είχε την επιμέλεια του ήχου, αλλά και όλους εσάς που μας ακούσατε. Ήταν η εκπομπή
1: «Μορφές από το Συναξάρι».

Η ώρα είναι 7. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ραδιό ΤΟΑ, οδηπόροι 91.9.

αγαπητοί ακρότε, Κυριακή στο εκκλησιαστικό μας κυριακοδρόμιο είναι η ενδεκάτη του Ευαγγελιστού Ματθαίου και αυτό σημαίνει ότι στη Θεία Λειτουργία θα διαβάσουμε Ευαγγελικό Ανάγνωσμα από το 18ο κεφάλαιο του κατά Ματθαίον Ευαγγελίου, στίχοι 23 έως και 35. Πρέπει όμως εισαγωγικώς να πούμε πως η Εκκλησία μας ετοιμάζει για τη δεσποτική εορτή της υψώσεως του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού, από όπου και απορρέει η εν Χριστώ σωτηρία μας, που είναι η αποκατάσταση στην κυκλοφορία της αγάπης του Θεού ανάμεσα στους ανθρώπους. Το μεγάλο αυτό θέμα απασχολούσε και τους μαθητάς του Κυρίου. Με το στόμα του Πέτρου ρωτούν οι μαθητές των διδάσκαλων: «Πόσες φορές πρέπει να αμαρτήσει ο αδελφός μου για να τον συγχωρήσω? Μέχρι και 7 φορές?» Και ο Ιησούς τους απάντησε: «Δεν σας λέγω μέχρι 7 φορές, αλλά μέχρι 77, δηλαδή απεριόριστα». Η μεγάλη αυτή αλήθεια, αγαπητοί ακροατέ, ήταν και η αφορμή για την παραβολή του κακού και ασπλάχνου δούλου, που εμείς σήμερα διαβάζοντας θα σχολιάσουμε και θα την ακούσουμε στη Θεία Λειτουργία. «Δια τούτο ομοιώθη η Βασιλεία των Ουρανών ανθρώπο βασιλεί, ως η θέλησε συνάρε λόγων μετά των δούλων αυτού. Αρξαμένου δε αυτού συνέρη, προσυνέχθη αυτό εις ο φιλέτης μυρίων ταλάντων. Μη έχοντος δε αυτού αποδούνε, εκέλευσεν αυτόν ο Κύριος αυτού πραθύνε και την γυναίκα αυτού και τα τέκνα και πάντα όσα είχε και αποδοθήνε. Πεσόν ουν ο δούλος προς εκείνη αυτό λέγον: Κύριε, μακροθύμησον επ' εμή και πάντα σοι αποδώσω. Σπλαχνιστής δε ο Κύριος του δούλου εκείνου απέλυσεν αυτόν και το δάνειο να φύκεν αυτό. Εξελθόν δε ο δούλος εκείνος έβρεν ένα των συνδούλων αυτού ως όφιλεν αυτό 100 δινάρια και κρατήσας αυτόν έπνιγε λέγον: Απόδοσμη ήτι οφείλεις. Πεσόν ουν ο σύνδουλος αυτού εις τους πόδας αυτού παρεκάλλει αυτόν λέγον: Μακροθύμησον επ' εμή και αποδώσωση. Ο δε ουκ ήθελεν, αλλά πελθόν έβαλεν αυτόν εις φυλακήν έως σου αποδώ το οφειλόμενον. Ειδώντες δε οι σύνδουλοι αυτού τα γενόμενα, ελυπήθησαν σφόδρα και ελθόντες διεσάφησαν το Κυρίο εαυτόν πάντα τα γενόμενα. Τότε προσκαλεσάμενος αυτόν ο Κύριος αυτού λέγει αυτό: Δούλε πονηρέ, πάσαν την οφειλήν εκείνη αφήκαση, επί παρεκάλεσάς με, ουκ έδι και σε ελεήσε των σύνδουλών σου, ως και εγώ σε ηλέησα. Και οργιστής ο Κύριος αυτού, παρέδοκεν αυτόν τις βασανιστές, έως σου αποδώ παν το οφειλόμενον αυτό. Ούτω και ο πατήρ μου ο επουράνιος ποιήσει ημίν, εάν μη αφείτε έκαστος το αδελφό αυτού από τον καρδιών ημών τα παραπτώματα αυτών». Η Βασιλεία των Ουρανών μοιάζει με έναν άνθρωπο βασιλιά που θέλησε να λογαριαστεί με τους ανθρώπους που δούλευαν στην περιουσία του. Και όταν άρχισε να λογαριάζεται, του έφεραν έναν που χρεωστούσε 10.000 τάλαντα. Επειδή δε αυτός δεν ήταν σε θέση να εξοφλήσει, ο Κύριος διέταξε να πουληθεί αυτός και η γυναίκα του και τα παιδιά του και όλα όσα είχε για να εξοφληθεί το χρέος. Τότε έπεσε ο δούλος στα πόδια του Κυρίου του και του έλεγε: «Κύριε, κάνε υπομονή και όλα θα σου το εξοφλήσω». Ο Κύριος εκείνου του δούλου τον λυπήθηκε, τον άφησε ελεύθερο και του χάρισε το χρέος. Αυτός ο δούλος, μόλις έλαβε χάρη και βγήκε από το βασιλιά, βρήκε έναν από τους συνδούλους του που του χρωστούσε 100 δινάρια. Τον έπιασε λοιπόν από τον λαιμό και του έλεγε: «Δώσ' μου όσα μου χρωστάς». Και ο σύνδουλός του έπεσε στα πόδια, τον παρακαλούσε και του έλεγε: «Κάνε υπομονή και θα σε εξοφλήσω». Αυτός όμως δεν ήθελε, αλλά πήγε και τον έβαλε στη φυλακή, ώσπου να του εξοφλήσει το χρέος.
Όταν τον είδαν οι σύνδουλοι του, καταλυπήθηκαν και πήγαν και εξήγησαν στον Κύριό τους όσα έγιναν. Τότε τον κάλεσε ο Κύριος και του λέγει: «Δούλε πονηρέ, όλο εκείνο το χρέος σου το χάρισα επειδή με παρεκάλεσες. Δεν έπρεπε και εσύ να λυπηθείς το σύνδουλόν σου, καθώς και εγώ σε λυπήθηκα». Οργίστηκε ο Κύριός του και τον παρέδωσε στους βασανιστάς, ώσπου να του ξοφλήσει ολόκληρο το χρέος. «Έτσι θα κάνει σε εσάς, ο επουράνιος πατέρας μου, αν δεν συγχωρείτε ο καθένας στον αδελφό του μέσα από την καρδιά σας τα παραπτώματά τους».

αγαπητοί ακρόατε, στην παραβολή της περικοπής μας βλέπουμε πως ο βασιλιάς που θέλει να λογαριαστεί με τους ανθρώπους είναι ο ίδιος ο Θεός. Η όλη δημιουργία αποτελεί την περιουσία του Θεού. Είναι ο χώρος όπου ο Θεός φανερώνει την παρουσία Του με τις άκτιστες ενέργειές Του. Η ύπαρξή μας είναι το κατεξοχήν δώρον του Θεού στον άνθρωπο. Συνάμα όμως είναι και η χρέωση και η οφειλή της υπάρξεώς μας των Θεών. Το δώρο της υπάρξεως το ξεχρεώνουμε, αγαπητοί ακροατέ, όταν λειτουργήσουμε και αυξήσουμε την ύπαρξή μας σύμφωνα με το θείο προορισμό της. Όταν δηλαδή, αποδεχόμενοι τα δώρα της αγάπης του Θεού, τα αντιπροσφέρουμε εις Αυτόν μέσα από την ύπαρξή μας και διαμέσου όλων των άλλων ανθρώπων, τότε λέμε πως μετέχουμε και κοινωνούμε της Θείας Ζωής. Αυτή είναι η καταχάριν θέωσης της ανθρωπίνης υπάρξεως, όπως την ονομάζουν οι πατέρες της Εκκλησίας, δηλαδή η πραγμάτωση του υψίστου προορισμού μας. Όμως, με την αμαρτία του ο άνθρωπος δέχθηκε μεν τα δώρα και τα χαρίσματα της αγάπης του Θεού, αλλά τα κατακράτησε μόνον για τον εαυτόν του. Έτσι, διεχώρησε το Θεό από τα προσφερόμενα δώρα της αγάπης του. Διέκοψε την προσφοράν αυτής της αγάπης του Θεού στους άλλους ανθρώπους. Και έτσι εγκλωβίστηκε ο άνθρωπος με την αμαρτία του εις το ίδιον εγώ, ειδωλοποίησε τον εαυτόν του και μετέτρεψε τα χαρίσματα του Θεού σε δαιμονικές και εγωιστικές δυνάμεις. Αυτή η εμπλοκή της αγάπης έγινε, όπως γνωρίζομαι από τον Λόγον του Θεού, με τον πειρασμό του διαβόλου από τη μια μεριά, αλλά και την ελεύθερη βούληση του ανθρώπου από την άλλη. Η κατακράτηση της αγάπης του Θεού για το ίδιο εγώ έγινε φιλαυτία εγωισμός. Η άρνηση της προσφοράς της αγάπης του Θεού στους άλλους έγινε μίσος, αντιπάθεια, φθόνος, κακία, καταστροφή. Με την αμαρτία ο άνθρωπος, αγαπητοί ακροατέ, δεν θέλει να ξεπληρώσει την δωρεάν της υπάρξεώς του μέσα από την προσφερόμενη αγάπη και έτσι με την πάροδο του χρόνου, δηλαδή την όλη βιολογική διαδικασία και ανάπτυξη του ανθρώπου κατά την επίγεια πορεία του, το χρέος του αυξάνει σε πολύ μεγάλο βαθμό. Δεν είναι σε θέση να ξεπληρώσει ούτε ένα μικρό μέρος του χρέους, γιατί η αμαρτία απογυμνώνει τον άνθρωπο από τον δυναμισμό των χαρισμάτων του Θεού, γιατί η μη μετάδοσή του στους άλλους τα περιορίζει στο ίδιον εγώ, που το καθιστά τελικά αδύνατο και πάμπτωχο.

Η εξόφληση τώρα του υπαρξιακού μας χρέους θα γινόταν όταν ο άνθρωπος μέσα από την προσφορά της αγάπης και της συγχωρήσεως θα ανταπέδιδε τον εαυτόν του στο Θεό Δημιουργό από όπου και προέρχεται. Η αμαρτία όμως αντέστρεψε αυτή τη φυσιολογική πορεία του ανθρώπου. Γι' αυτό και το χρέος της υπάρξεώς μας παρέμεινε ανεξόφλητο. Η υπέρβαση αυτής της αμαρτωλότητος του ανθρώπου πραγματοποιείται αποκλειστικά και μόνον από τον ίδιο το Θεό στο πρόσωπο του Ιησού Χριστού, όπου έχουμε την κατεξοχήν ενυπόστατη φανέρωση της αγάπης του Θεού, που η κυκλοφορία της ομαλοποιείται και προσφέρεται σε όλους τους ανθρώπους ανεξαιρέτως. Πρόκειται για την δωρεά της χάριτος και της εν Χριστώ σωτηρίας. Αυτή τη δωρεά της σωτηρίας μας φανερώνει ο βασιλιάς της παραβολής μας όταν δέχεται τις παρακλήσεις του δούλου εκείνου που δεν μπορούσε να εξοφλήσει το χρέος του και του χαρίζει όλο το υπέρογκο χρέος στον χρεοφιλέτη δούλο του. Να πούμε, αγαπητοί ακροατέ, πως 10.000 τάλαντα θα ισοδυναμούσαν σήμερα με 2,5 περίπου εκατομμύρια χρυσές λίρες. Πρόκειται για έναν αριθμό που μας δείχνει την άβυσσον της αμαρτίας που ο άνθρωπος εύκολα μεν την διαπράττει αλλά αδυνατεί να την ξεπληρώσει. Έτσι λοιπόν, με την εκούσια σταυρική θυσία και την Ανάσταση του Κυρίου μας, έχουμε το σχίσιμο αυτού του χειρογράφου του χρέους των αμαρτιών μας και φανερώνεται με αυτόν τον τρόπο η αγάπη και η φιλανθρωπία του Θεού Πατρός εν Χριστώ Ιησού, που έκανε τον άνθρωπο, δηλαδή όλους εμάς και τον καθέναν από μας προσωπικά, μέτοχο της Θείας Ζωής.

αγαπητοί ακροατέ, ο δούλος λοιπόν έλαβε τη χάρη από τον βασιλέα και θα έπρεπε και ο ίδιος να συμπεριφερθεί στους άλλους ανθρώπους σύμφωνα με το υπόδειγμα της αγάπης του βασιλέα. Η παραβολή όμως μας λέγει πως ο δούλος φέρθηκε με μεγάλη σκληρότητα και εκδικητικότητα στον σύνδουλόν του, που του χρωστούσε 100 δινάρια, δηλαδή ελάχιστο χρέος συγκρινόμενο με το δικό του. Αυτό το μηδαμινό χρέος ήταν η αφορμή για να φανερώσει ο δούλος τη σκληρότητα και την αναλγησία της καρδιάς του. Όχι μόνον δεν έδειξε καλοσύνη και δεν έδωσε κάποια παράταση χρόνου για την απόδοση του χρέους, αλλά αμέσως, επειδή η δικαιοσύνη φαίνεται πως ήταν με το μέρος του σύμφωνα με τους νόμους και τις εποχής εκείνης, έριξε αμέσως το σύνδουλόν του στη φυλακή για να ικανοποιήσει την εγωιστική του απανθρωπία. Το αποτέλεσμα όμως ήταν φοβερό και φρικτό για τον ίδιο εγωιστή δούλο. Ο βασιλιάς οργίστηκε όταν έμαθε το τι έγινε και τον παρέδωσε στους βασανιστάς ώσπου να εξοφλήσει το χρέος του. Αυτή η εξόφληση της αμαρτίας είναι αδύνατη από τον άνθρωπο, επομένως και η καταδίκη του θα επεκτείνεται σε ολόκληρη την αιωνιότητα. Εδώ, αγαπητοί ακροατέ, κρύβονται οι αλήθειες που ο Κύριος μας εδίδαξε στη δική του κυριακή προσευχή, το Πάτερ ημών. Άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών. Έχω την δυνατότητα να ζήσω μέσα μου τη συγχώρηση του Θεού όταν και εγώ έχω τη διάθεση να συγχωρώ τους άλλους ανθρώπους. Όταν όμως αρνούμε τη συγχώρηση στους άλλους, ο εγωισμός μου αφήνει ανενέργητη στην ψυχή μου την αγάπη και τη συγχώρηση που ο Θεός αδιάκοπα μας προσφέρει. Γι' αυτό και δεν καταλαβαίνω πια ότι ο Θεός συνεχίζει να με αγαπάει παρόλο που εκείνος με αγαπά. Αυτό είναι και το νόημα της τιμωρίας του σκληρού δούλου. Ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός μας λέγει πολύ χαρακτηριστικά: «Ο Θεός ου κολλάζει, δεν τιμωρεί τεινά εν το μέλλοντι, αλέκαστος εαυτόν δεκτικόν ποιεί της μετοχής του Θεού. Έστι ημέν η μετοχή του Θεού τρυφή, η δε αμεθεξία αυτού κόλαση». Επομένως, ο ίδιος ο άνθρωπος παίρνει την απόφασή του και όταν δεν θέλει να μετέχει στη ζωή του Θεού, αποδεχόμενος την αγάπη και τη συγχώρηση του Θεού και αντιπροσφέροντας όλα αυτά στους άλλους ανθρώπους, τότε καταδικάζει ο ίδιος τον εαυτόν του στην αιώνια τιμωρία. Η άρνηση της αγάπης και της συγχωρητικότητας σημαίνει αυτήν την αμεθεξία στη ζωή του Θεού και επομένως την αυτοκόλαση και αυτοτιμωρία του ανθρώπου.

αγαπητοί ακροατές, και η σημερινή εκπομπή μας έφτασε στο τέλος της. Να πούμε όμως πως όταν εμείς αρνούμαστε την προσφορά της αγάπης μας στους άλλους, δεν σημαίνει πως ο Θεός πάβει να μας αγαπάει. Ο Θεός είναι αγάπη και πάντα προσφέρει την αγάπη Του σε όλους μας. Μέσα όμως από τον εγωισμό μας δεν κάνουμε τίποτε άλλο παρά να κλείνουμε, και μάλιστα ερμητικότατα και εκουσίως, την καρδιά μας, την αρρωσταίνουμε, και έτσι δεν μπορεί να ζήσει τη χαρά της προσφερόμενης αγάπης του Κυρίου. Αν θα ζήσουμε αληθινά, αυτό εξαρτάται από το αν τοποθετήσουμε την ύπαρξή μας στο χώρο της αγάπης και της συγχωρητικότητας του Θεού, που εμείς όταν την δεχόμεθα με το σωστό και φυσιολογικό, θα λέγαμε, τρόπο, τότε θα την αφήνουμε ελεύθερη να ακτινοβολείται και να προσφέρεται αδιάκοπα στους άλλους ανθρώπους, ώστε να ολοκληρώνεται η κοινωνία της αγάπης του Θεού ανάμεσά μας και να αποκαθίσταται η Βασιλεία του Θεού μέσα μας. Τελειώσαμε για σήμερα. Να ευχαριστήσουμε τον Χριστόφορο Χριστοφορίδη που είχε την τεχνική επιμέλεια της εκπομπής. Τη μουσική επιμέλεια την είχε ο ίδιος ο παραγωγός, και εμείς, αγαπητοί ακροατές, καλή αντάμωση μέχρι την επόμενη εκπομπή μας.

Καλή σας μέρα, αγαπητοί μας ακροατές. Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό του Τάγματος Οδηπόρων Αγάπης. Έχουμε συνδεθεί με τον καθεδρικό ναό του Αγίου Λαζάρου και σας μεταδίδουμε την Θεία Λειτουργία.

μη έχοντος δε αυτού αποδούνε, εκέλευσεν αυτόν ο Κύριος αυτού, πραθύνε και την γυναίκα.

Κύριε, μακροθύμησον επ' εμή και πάντα σοι αποδώσω. Σπλαχνίστης δε ο Κύριος του δούλου εκείνου, απέλυσεν αυτόν και το δανείον αφήκεν αυτό. Εξερθόνται ο δούλος εκείνος, έβρεν ένα το συνδούλον αυτού, ως όφιλεν αυτού 100 δινάρια, και κράτησας αυτόν έπνιγε λέγον, απόδοσμη ή τι οφείλεις. Πεσόνουν ο συνδούλος αυτού

ήθελεν αλλά απελθόν, έβαλεν αυτόν εις φυλακήν έως σου αποδώ το φιλόμενον. Ιδόντες δε συνδούλοι αυτού τα γενόμενα ελπίθησαν σφόδρα και ελθόντες

και οργιστής ο Κύριος αυτού παρέδωκεν αυτόν τις βασανιστές έως σου αποδώ πάντο φιλόμενον αυτόν ούτω και

και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος. Επιδεόμεθα υπερενεύουσα εις ειρήνης υγείας σωτηρίας επισκέψεως συγχωρήσεως.

άτομον γενού σου Υιού, με θεευλογητώσει. Σε το Παναγίο και αγαθό και ζωτιό σου πνεύματι,

Κύριε, και αγιάζονται σε τις ειδικότητες, σωσε το λαό σου και ευλόγησον την κληρονομία σου, το πείρωμα της Εκκλησίας σου φύλαξον, αγίασον τους αγαπώντας την ευπρέπεια του οίκου σου, σε αυτούς αν τη δόξα του τίκη σου δυνάμει, και μην καταλήξεις ημάς, τρυπίζοντας εψέ. Ειρήνη το κόντο σου δώρησε της Εκκλησίας σου, της ιερεύση, της βασιλεύση, νημών του στρώπου και πάντη το λαό σου. Ότι πάσα δώσε κάτι και βαλδόρι με τέλειο, αν δεν εστί καταβαίνουν, έξω με το στροφότη. Και στην δόξη ευχαριστή και προσκύρισε έναν απέμπλο, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νύνη

Υπερπίστεως και πατρίος ηρωικός αγωνισαμένου και ενδόξος πεσόντος κατά τον αγώνα του 1955-59 και του πατρός αυτού Παναγιώτου έδιδε και τον δούλον του Θεού Σταύρου Ανδρέου Ευγενία Διοκτήτου Κύπρου Ελένης Ανδρέα Τούλα Θεοδόρα Ρόπερ Λαρίσο Αραρά Σεμάτε Ουρανίας Κώστα Ανδρέου Γιώργουλα Γεωργίου Σταύρου Λουκίαν, Λουκίας, Χριστάκη, Νίτσα, Κωνσταντίνη, Κυριάκη, Μαρία, Δημητρή, Μαρία, Παύλου, Παναγάστου, Ελένη, Γεωργίου, Ελένη, Κυριάκου, Γεωργίου και Χριστίνα. Και υπέρ της χώρας είναι αυτής πάμπλη μέλημα εκουσιόνται και αυουσιών, όπως Κύριος ο Θεός τάξα ψυχάς αυτών εν θέλει και αναπάμεν τα λέει του Θεού την Βασιλεία του Ουρανών. Και άπτες τον αυτόν αυτοί ο παραστήστος, το θανάτο βαθμί και το αιμονέ της όμετα του Κυρίου, δε ισόμε. Ο Θεός των πνευμάτων και πάση σαρκώσει τον θάνατο καραβατήσαστε, δι' διάβολο καταργήσαστε, δεν το κόσμο του ορισάμνους, αυτός Κύριε ανάδοξη και τα ψυχά του και κειμένο δούλος. Η Χαΐ, Χαΐ, Ισάιλ, του υπερπίστεως και πατρίδος, ηρωικός αγωνισαμένου και ενδόξους πεσόντος, κατά τον αγώνα. Η 1955-59 και του πατρός αυτού Παναγιώτη. Έτσι δε και τον δούλον του Θεού Σταύρου Ανδρέου Ευγενίας, Νεοκήτου Κύπρου Ελένης Ανδρέου, Λούλα Θεοδόρα Ρόμπερ Λαρίσα Αραρά Σεμάτε Ουρανίας Κώστα Ανδρέου Γεωργούλα Γεωργίου Σταύρου Λουκιανού Λουκίας Χριστάγη Λίψα Κωνσταντίνου Κυριακής Μαρίας Δημητρίου Μαρίας Παύλου Παράσκου Ελένης Γεωργίου Ελένης Κυριάκου Γεωργίου και Χριστίνα. Εν τόπο φωτεινό, εν τόπο φλοερό, εν τόπο αναπτύξεως, εν θα απέδρα οδύνη λύπη και στεναγμό. Πάνω μάρτυμα το καραυτό πραυσέν, εν λόγω, η έργο, η διανία, ως αγαθός και φιλάνθρωπος Θεός συγχώρητος. Ως υπέστην άνθρωπος ως ζήσεται και ούχ αμαρτής. Σίγαρ μόνος εκτός αμαρτίας υπάρχει δικαιοσύνης δικαιοσύνης των αιώνων και ο νόμος της αλήθειας. Του Κυρίου δε ηθόμε, Μακαρίαν άβαστον προβλήμων ευθέν το δούλο σου Χριστέ ο Θεός ημών και εσύ την τόξα να αναπέμπωσουν τον άνθρωπο του Πατρίου Παναγίου και αγαθό και ζωπιός πνεύμα.

Μέσα του επιθυμάστε αυτού του αθάρτου την ανθρωπία πάντου τελικιάει και εις της αιώνας των αιώνων. Μόνο δόξα σε τώρα Αγία Θεοτόκια σώσον ημάς το Αναστάσια και νεκρόν Χριστός όλοι θυμός και όσοι μόνο πες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναγόμου για σε αυτή μητρός δυνάμει κοινού και ζωοποιού σταυρού προστασίες των τιμίων οικονομίων δυνάμεων ασωμάτων οικεσίες των τιμίων δόξου προφίου του προδρόμου του Βαπτιστού Ιωάννου των Αγίων Δόξων και Πανεφήμαρα Αποστόλων των Αγίων Δόξων και Καλλινίκων Μαρτύρων των Ασού και Θεοφόρων των Περωνυμών του Αγίου και Ευδικίου Τραϊμένου Λαζάρου, των Αγίου Πατρώσου μου Ιωάννου, Αρχιεπισκόπου του Μεχόρου του Ζωστόμου, των Αγίου Δηλικιών Θεοπατώρων Ιωακή και Άρμαντου, των Αγίων, ελέησε και σώσε ημάς τον αυτό και του άνθρωπο και λέει ο Θεός, σε Κύριος ο Θεός, την Αγίου.

0: Σου Χριστέ ο Θεός των ελέησον και σώσον ημάς.
1: Είχαμε συνδεθεί, αγαπητοί μας ακροατές, με τον καθεδρικό ναό του Αγίου Λαζάρου και σας μεταδώσαμε την Θεία Λειτουργία. Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό του Τάγματος Οδηπόρων Αγάπης. Ράδιο ΤΟΑ Οδηπόροι 91.9 FM. Η Εκκλησία στο σπίτι μας.

0: Μορφές από το Συναξάρι. Αφιέρωμα στο Αγιολόγιο της ημέρας.
1: Με την Ιωάννα Κατσούλα και τους συνεργάτες της.

σήμερα 16 του μηνός Αυγούστου, μνήμη του Αγίου Μάρτυρος Διομήδους. Τι αυτή η μέρα, ανάμνηση της εισόδου της αχειροτέκτου μορφής του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού, εκ της Εδεσινών πόλεως, εις ταύτην την Θεοφύλακτον και Βασιλίδα των πόλεων, ανακομιστήσεις. Θαυμαστό γεγονός μας διέσωσε ο Ιερός Συναξαριστής, το οποίο έχει ως εξής. Όταν ο Κύριος και Μεγάλος Θεός και Σωτήρας μας Ιησούς Χριστός κατά την επίγεια ζωή Του επιτελούσε πολλά θαύματα δια της αγαθότητάς Του, όπως αναφέρεται σχετικά στα Ιερά Ευαγγέλια, και η φήμη Του διαδιδόταν παντού, έφτασαν τα εκπληκτικά αυτά γεγονότα και στα αυτιά του Αύγαρου, το πάρχη της Έδεσας Συρίας. Τότε λοιπόν ο Αύγαρος αισθάνθηκε έντονη την επιθυμία να πάει στα Ιεροσόλυμα και να δει με τα ίδια του τα μάτια τον Ιησού Χριστό. Όμως δεν μπορούσε να ικανοποιήσει την επιθυμία του αυτή, γιατί προσβλήθηκε από ανίατη ασθένεια. Συγκεκριμένα, λέπρα μαύρη ξαπλώθηκε σε όλο του το σώμα και του κατέτρωγε τις σάρκες, ενώ συγχρόνως τον κατατυρανούσε και μια άλλη χρόνια και ύπουλη αρθρίτιδα, και η μεν λέπρα του προξένησε μεγάλη ασχήμια που τον ταλαιπωρούσε αφάνταστα, η δε αρθρίτιδα του προκαλούσε δρυμύτατους και δυσβάστακτους πόνους. Για τον λόγο αυτό ο δύστυχος εκείνος άνθρωπος κλείστηκε στην οικία του, και έτσι οι υπήκοοι του δεν μπορούσαν ούτε να τον πλησιάζουν ούτε να τον βλέπουν. Κατά τις ημέρες όμως του Αγίου Πάθους του Κυρίου μας, ο Αύγαρος έγραψε μία επιστολή προς τον Κύριο και του την έστειλε με κάποιον ονόματι Ανανία. Συγχρόνως έδωσε προφορική εντολή στον κομιστή αυτή της επιστολής να ζωγραφίσει με κάθε ακρίβεια το μέγεθος του σώματος του Κυρίου, το χρώμα των τριχών και του προσώπου του, και γενικά όλο το σωματικό του παρουσιαστικό, και την εικόνα αυτή με τη μορφή του Χριστού να του τη φέρει. Και βέβαια ο Ανανίας γνώριζε άριστα τη ζωγραφική τέχνη. Η επιστολή αυτή του Αύγαρου είναι η εξής. Αύγαρος, ο τοπάρχης της πόλεως Εδέσης, προς τον Ιησού Σωτήρα, αγαθόν ιατρό, εμφανισθέντα στα Ιεροσόλυμα, χαίρε. Έχω ακούσει τα σχετικά με εσένα και για τις ιάσεις που σύ επιτελείς χωρίς τη χρησιμοποίηση φαρμάκων, και συγκεκριμένα, όπως λένε, κάνεις τυφλούς να αναβλέπουν, χολούς να περπατούν, λεπρούς καθαρίζεις, ακάθαρτα πνεύματα και δαίμονες διώχνεις, θεραπεύεις πάσχοντες από μακροχρόνιες ασθένειες, νεκρούς ανασταίνεις. Έτσι εγώ, μόλις άκουσα όλα αυτά για σένα, σχημάτισα τη γνώμη ότι θα συμβαίνει ένα από τα δύο. Δηλαδή, αφού επιτελείς τέτοια θαυμαστά, ή είσαι Υιός του Θεού ή είσαι ο ίδιος ο Θεός. Για τούτο λοιπόν, με το γράμμα μου αυτό, σε παρακαλώ να κάνεις τον κόπο να έλθεις σε μένα για να μου θεραπεύσεις τις ασθένειες που τόσο με βασανίζουν, αλλά και για να μείνεις εδώ μαζί μου, αφού όπως άκουσα οι Ιουδαίοι καταγωγίζουν εναντίον σου και σκοπεύουν να σε κακοποιήσουν. Σε πληροφορώ δε ότι η πόλη μου είναι μεν πολύ μικρή, αλλά είναι σεμνή και ήσυχη, και έτσι θα επαρκέσει και στους δύο μας να κατοικούμε σε αυτήν με ειρήνη.

λοιπόν πήρε την επιστολή αυτή του Αύγαρου και πήγε στα Ιεροσόλυμα. Εκεί αναζήτησε τον Κύριο, τον βρήκε και του την έδωσε. Μετά δε την επίδοση της επιστολής, προσήλωσε σταθερά το βλέμμα του σε αυτόν και τον ατένιζε με πολλή επιμέλεια και προσοχή. Επειδή όμως δεν του ήταν δυνατόν να σταθεί κοντά στον Κύριο εξαιτίας του πλήθους που είχε συρρεύσει εκεί, ανέβηκε σε μία πέτρα που εξήχε λίγο από το έδαφος. Κάθισε πάνω σε αυτήν και στρέφοντας το βλέμμα του προσεκτικά προς τον διδάσκαλο, προσπάθησε να σχεδιάσει το πρόσωπό του πάνω σε μία πινακίδα. Αλλά παρά την προσπάθειά του και τη ζωγραφική του ικανότητα, δεν μπορούσε να αποδώσει το πρόσωπο του Ιησού. Και τούτο γιατί κάθε φορά που αυτός σήκωνε το βλέμμα του και το κοίταζε, παρουσιαζόταν με διαφορετική μορφή. Και βέβαια ο Κύριος, ως γνώστης των κρυφίων, σκέψεων και επιθυμιών των ανθρώπων, διέγνωσε την πρόθεση του Ανανία και δήλωσε σε αυτόν ότι την ξέρει. Μετά από το γεγονός αυτό, ο Ιησούς ζήτησε νερό να πληθεί. Μόλις νύφτηκε, του έδωσαν ένα ύφασμα τετράδιπλο και σπρώγγισε το άχρωτο και θείο πρόσωπό του. Και τότε, ό του θαύματος, αποτυπώθηκε στο ύφασμα εκείνο η θεία μορφή του προσώπου του. Το ύφασμα λοιπόν αυτό, με τη μορφή του τυπωμένη, το παρέδωσε στον Ανανία λέγοντάς του: «Πήγαινε να το δώσεις σε εκείνον που σε έστειλε». Έγραψε ωστόσο και επιστολή προς τον Αύγαρο με το ακόλουθο περιεχόμενο. Είσαι ευτυχής Αύγαρε, επειδή πίστευσες σε μένα, αν και δεν με έχεις δει, γιατί είναι γραμμένο για μένα ότι εκείνοι που με έχουν δει δεν πιστεύουν σε μένα, για να πιστεύσουν εκείνοι που δεν με έχουν δει και να ζήσουν. Σχετικά δε με εκείνο που μου έγραψες, να έρθω δηλαδή σε εσένα, σε πληροφορώ ότι πρέπει να τελειώσω όλα τα έργα για τα οποία στάλθηκα στον κόσμο, και αφού τα τελειώσω να αναλυφθώ προς τον Πατέρα μου, ο οποίος και με έστειλε στη γη. Όμως μετά την ανάληψή μου θα σου στείλω έναν από τους μαθητές μου, ονόματι Θαδαίο, ο οποίος και τις ασθένειές σου θα θεραπεύσει και ζωή αιώνια και ειρήνη σε σένα και σε εκείνους που είναι μαζί σου θα χαρίσει, και την πόλη σου θα βοηθήσει αρκετά, ώστε να μην την καταβάλει κανένας από τους εχθρούς της. Στο τέλος της επιστολής του ο Κύριος έβαλε 7 σφραγίδες, οι οποίες ήταν σημαδεμένες με εβραϊκά γράμματα και τα οποία μεταφερόμενα στην ελληνική γλώσσα αποδίδονται με τη φράση «Θεού, Θέα, Θείον, Θαύμα».

Αύγαρος υποδέχθηκε με μεγάλη χαρά τον Ανανία και αμέσως αφού προσέπεσε και προσκύνησε με πίστη και ευλάβεια και πόθο πολύ την άχραντη εικόνα του Κυρίου, θεραπεύθηκε από την ασθένειά του. Μόνο στο μέτωπο είχε παραμείνει λίγο η λέπρα. Μετά δε από το σωτήριο πάθος του Κυρίου και την άνοδό του στους ουρανούς, πήγε πράγματι στην Έδεσσα ο Απόστολος Θαδαίος, ο οποίος βάπτισε και αυτόν και όλους τους ανθρώπους του περιβάλλοντός του στο όνομα του Ιησού Χριστού. Και τότε ο Αύγαρος, βγαίνοντας από το αγιασμένο νερό, καθαρίστηκε και από το μικρό εκείνο υπόλοιμα της λέπρας που είχε μείνει στο μέτωπό του. Από τότε ο Αύγαρος σεβόταν και τιμούσε παντιοτρόπως το θείο ομοίωμα της μορφής του Κυρίου. Ήθελε όμως να το τιμούν παρομοίως και όλοι οι άλλοι άνθρωποι. Για το λόγο αυτό, στα άλλα καλά που έπραξε, πρόσθεσε και το εξής. Ένας αρχαίος Έλληνας επίσημος πολίτης της Έδεσσας είχε στήσει τον Ανδριάντα του μπροστά και πάνω από τη δημόσια πύλη της πόλεως. Έτσι καθένας που ήθελε να εισέλθει στην πόλη όφιλε να προσκυνήσει τον Ανδριάντα αυτόν, ευχόμενος και αποδίδοντας σεβασμό και μετά να εισέλθει. Το ακάθαρτο λοιπόν εκείνο άγαλμα ο Αύγαρος τον γκρέμισε, το εξαφάνισε και στη θέση του έστησε την αχυροποίητη εικόνα του Κυρίου και Σωτήρα μας, αφού πρώτα την προσκόλλησε σε σανίδα, την καλόπισε και έγραψε την εξής επιγραφή: «Χριστέ ο Θεός, εκείνος που ελπίζει σε σένα δεν αποτυχάνει ποτέ». Ακολούθως εξέδωσε νόμο, κατά τον οποίο κάθε εισερχόμενος στην πόλη δια της πύλης όφιλε πρώτα να απονέμει τον πρέποντα σεβασμό και προσκύνηση στη θαυματουργό και τίμια εκείνη εικόνα του Σωτήρος Χριστού και έπειτα να εισέρχεται. Το ευσεβές εκείνο θέσπισμα του Αύγαρου διατηρήθηκε σε ισχύ μέχρι το τέλος της ζωής του ιδίου και του γιού του. Έπειτα όμως το κατάργησε ο εγγονός του. Αυτός, όταν έγινε τοπάρχη στην Έδεσσα, αρνήθηκε την πίστη στο Χριστό και προσχώρησε στην ειδωλολατρεία. Έτσι αποφάσισε να στήσει στην πόλη πάλι ένα δαιμονικό άγαλμα και να γκρεμίσει την ιερή εικόνα του Σωτήρος Χριστού. Την απόφαση αυτή του τοπάρχη την πληροφορήθηκε δια θείας αποκαλύψεως ο επίσκοπος της πόλης και έλαβε την επιβαλλόμενη πρόνοια. Συγκεκριμένα, επειδή το πάνω από την πύλη μέρος ήταν κυλινδροειδές, αφού άναψε λιχνάρι μπροστά από τη θεία εικόνα, έβαλε πάνω μία κεραμίδα. Κατόπιν έφραξε εξωτερικά το μέρος εκείνο με ασβέστη και πρίνθους. Έτσι διαμόρφωσε το τείχος ενιαία και σε ομαλή επιφάνεια. Αφού λοιπόν δεν φαινόταν πλέον η ιερή εικόνα, σταμάτησε κάθε ενέργεια ο ασεβής εκείνος τοπάρχης και δεν πραγματοποίησε την ανώσια απόφασή του. Στο μεταξύ πέρασαν χρόνια πολλά, ώστε ξεχάστηκε πλέον από τη μνήμη των ανθρώπων που ήταν κρυμμένη η θεία αυτή εικόνα.

Όταν ο βασιλιάς των Περσών Χοσρόης, αφού κυρίευσε και λαϊλάτισε τις πόλεις της Ασίας, έφτασε και στην Έδεσσα της Συρίας, θέτοντας εφαρμογή κάθε τρόπο για να την κυριεύσει. Το γεγονός αυτό έριξε σε φόβο και αγωνία τους κατοίκους. Παρά τα αυτά όμως δεν απελπίστηκαν, αλλά κατέφυγαν στο Θεό και τον παρακάλεσαν με δάκρυα στα μάτια για τη σωτηρία τους, την οποία και αμέσως βρήκαν. Συγκεκριμένα, μία νύχτα εμφανίστηκε στον επίσκοπο Ευλάβιο μία γυναίκα μεγαλοπρεπέστατη και του είπε: «Πήγαινε και πάρε την θεία και αχυροποίητη εικόνα του Σωτήρος που είναι κρυμμένη πάνω από εκείνη την πύλη της πόλεως», και του έδειξε ακριβώς τον τόπο, «και τα πάντα θα έχουν αίσιον τέλος». Μετά την οπτασία και την εντολή αυτή, ο Ευλάβιος έσπευσε στον υποδειχθέντα τόπο και αφού έσκαψε πάνω από την πύλη, τότε ο του θαύματος βρήκε την θεία εικόνα αλόβητη και το φυτίλι του λίχνου αναμένο, αν και είχαν περάσει τόσα πολλά χρόνια. Και όχι μόνο αυτά, αλλά και κάτι άλλο περισσότερο θαυμαστό. Στην προστατευτική κεραμίδη είχε αποτυπωθεί μπροστά από το λιχνάρι, βρήκε αποτυπωμένο απαράλλακτο ομοίωμα της πρωτότυπης και αχυροποίητης εικόνας του Κυρίου. Οι κάτοικοι της πόλεως τότε, μόλις αντίκρισαν την αχυροποίητη εικόνα και το πανομοιότυπο αχυροποίητο επίσης ομοίωμά της που τους έδειξε ο επίσκοπος Ευλάβιος, ένιωσαν απερίγραπτη χαρά και εφροσύνη. Στη συνέχεια, ο επίσκοπος Ευλάβιος πήρε στα χέρια του τη θεία εικόνα και, κάνοντας λιτανία και αναπέμποντας ευχαριστήριους ύμνους και προσευχές στο Θεό, έφτασε στο σημείο της πόλεως, στο οποίο οι Πέρσες άνοιγαν όριγμα. Έγιναν δε αυτοί αντιληπτοί από τον ήχο των χάλκινων σκαπτικών εργαλείων που χρησιμοποιούσαν. Μόλις λοιπόν οι κάτοικοι και οι Πέρσες πλησίασαν μεταξύ τους, τότε ο επίσκοπος έσταξε λάδι από το λιχνάρι εκείνο της αχυροποίητης εικόνας πάνω στα προετοιμασμένα ξύλα, τα οποία άρπαξαν αμέσως φωτιά και εξαφάνισε παντελώς όλους τους Πέρσες που βρίσκονταν στον τόπο εκείνο. Αλλά και η φωτιά που άναψαν οι Πέρσες έξω από την πόλη και την έστρεφαν διαρκώς με πλήθος κομμένων δέντρων, μόλις πλησίασε ο επίσκοπος Ευλάβιος, κρατώντας τη θεία εικόνα, στράφηκε εναντίον τους. Συγκεκριμένα φύσηξε ξαφνικά βίαιος άνεμος μέσα από την πόλη προς τα έξω και στρέφοντας τις τεράστιες φλόγες προς τους Πέρσες, τους κατέκαιγε. Έτσι λοιπόν αυτοί, αφού έπεθαν περισσότερα από όσα ήλπιζαν να πράξουν στην Έδεσσα, ανεχώρησαν από αυτή άπρακτη. Επειδή δε όλα τα σπουδαία και πολύτιμα συγκεντρώνονταν στη βασιλεύουσα των πόλεων, την Κωνσταντινούπολη, και ήταν θέλημα Θεού να αποθησαυριστεί εκεί μαζί με τα άλλα καλά και ιερή αυτή εικόνα και άχραντη του Σωτήρος Χριστού, ο βασιλιάς Ρωμανός κατέβαλε μεγάλη προσπάθεια να πλουτίσει και με τον πολύτιμο αυτό θησαυρό τη βασιλεύουσα. Έτσι, κατά διαφόρους καιρούς, έστειλε ανθρώπους του στην Έδεσσα ζητώντας την εικόνα του Κυρίου. Προς το σκοπό αυτό πρόσφερε στον αμοιρά 12.000 αργυρά νομίσματα. Άφησε ελεύθερους 200 αρακινούς, τους οποίους έτυχε τότε να έχει εχμαλώτους, και υποσχέθηκε ότι στο εξής τα βυζαντινά στρατεύματα δεν θα πραγματοποιούν επιθέσεις στις περιοχές των Σαρακινών. Και βέβαια, ύστερα από τις προσφορές αυτές του Ρωμανού στον αμοιρά της Έδεσσας, το αίτημά του ικανοποιήθηκε. Αφού λοιπόν ο αμοιράς ενέδωσε και παραχώρησε στο Ρωμανό την αχυροποίητη εικόνα, οι επίσκοποι Σαμοσάτων και Εδέσης και άλλοι ευσεβείς χριστιανοί παρέλαβαν τον Άγιο εκείνο απεικόνισμα και την προς τον Αύγαρο επιστολή του Κυρίου και πήραν το δρόμο για την Κωνσταντινούπολη. Καθοδόν μάλιστα έγιναν πολλά θαύματα. Όταν οι μεταφέροντες στην Αγία εικόνα έφτασαν στο θέμα οπτήματο και στο ναό της Θεοτόκου, τον λεγόμενο του Ευσεβίου, προσέτρεξαν με πίστη σε αυτήν πολλοί ασθενείς που υπέφεραν από διάφορα νοσήματα και βρήκαν την υγεία τους. Εκεί τότε προσήλθε και ένας δαιμονισμένος, ο οποίος είπε τους εξής τροποτινά προφητικούς λόγους: «Απόλαβε Κωνσταντινούπολη δόξα, τιμή και χαρά, και εσύ Πορφυρογέννητε, απόλαυσε τη βασιλεία σου».
Αμέσως ο δυστυχής εκείνος άνθρωπος θεραπεύθηκε από το δαιμόνιο που τόσο τον βασάνιζε. Κατά το έτος 944 μετά Χριστόν, στις 15 Αυγούστου, οι ανωτέρω μνημονευθέντες επίσκοποι έφτασαν στη Κωνσταντινούπολη, μεταφέροντας το Άγιο Απεικόνισμα. Εκεί πήγαν αμέσως στο ναό της Θεοτόκου των Βλαχερνών, όπου και υποδέχθηκαν περιχαρός και προσκύνησαν την αχυροποίητη εικόνα του Κυρίου, οι βασιλείς, οι άρχοντες και όλος ο λαός της βασιλεύουσας. Την επομένη μέρα, 16 Αυγούστου, μετά τον ασπασμό και την προσκύνηση, αφού σήκωσαν στους ώμους τους την ιερή εικόνα του Σωτήρος Χριστού, ο Πατριάρχης Θεοφύλακτος, οι νέοι βασιλείς, ο γέροντας δηλαδή βασιλιάς Ρωμανός ήταν ήδη άρρωστος και δεν παρέστη, καθώς και όλα τα μέλη της γερουσίας με ολόκληρο το πλήρωμα της εκκλησίας της Κωνσταντινουπόλεως, προέπεμψαν με την πρέπουσα δορυφορία την ιερή εικόνα μέχρι τη Χρυσή Πύλη. Έπειτα, παίρνοντας την πάλι από εκεί, με ψαλμούς, ύμνους και μυριάδες λαμπάδες και φώτα, την μετέφεραν στο λαμπρό ναό του Θεού Σοφίας. Και αφού εκεί έκαμαν ό,τι άρμοζε κατά την τάξη, ανέβηκαν στα βασιλικά ανάκτορα και εισελθόντες στο ναό της Θεοτόκου, τον επωνομαζόμενο του Φάρου, απέθεσαν εκεί το τίμιο και άγιο αυτό εκτύπωμα του Κυρίου, του Θεού και Σωτήρα μας Ιησού Χριστού, προς δόξα των χριστιανών, προς φύλαξη των βασιλέων, προς ασφάλεια όλης της πόλεως και προς ειρήνη και σταθερότητα του χριστιανικού πληρώματος. Και ο ιερός συναξαριστής με το στίχο του τονίζει: «Εν συνδόνι ζών εξεμάξω την θέαν, ο νεκρός εις δις έσχατον εις συνδόνα». Όντας δηλαδή εν ζωή, αποτύπωσε τη μορφή σου σε συνδόνα. Συ Χριστέ μου που νεκρός τυλίχτηκες τελικά σε συνδόνι. Επίσης το κεράμιο αποτύπωμα ο ιερός συναξαριστής λέγει: «Αχυρότευτον χειρότευτος σον τύπων φέρει κέραμος παντοτεύκτα Χριστέ μου». Την αχυροποίητη μορφή σου δηλαδή, παντουργέ Χριστέ μου, φέρει χειροποίητη κέραμος.

και ο μακαριστός γέροντας από την Κύπρο, πατήρ Λεόντιος Χατζικώστας, για το Άγιο αυτό μανδύλιο, γράφει: «Στον Αύγαρο της έδεσας το πάρχι, απέστειλες μορφή σου εκ μαγείο, αίδιε ανθρώπων ποιμενάρχη, και από λέπρας λύτρωσε σφαγείο. Η διδαχή σου ύψιστε σχολάρχη, σώματος και ψυχής παιδαγωγείο, σημά σου η ελπίδα συνυπάρχει, άφθηκτο σωτηρία συνεργείο. Στη βασιλεύουσα Άγιο Μαντήλι, αράζεις και πιστών διψούν τα χείλη, ένθερμα σπασμόνα σου προσφέρουν. Στη μνήμη σου η γέρθη θυσιαστήρη, μάφθονη των καλήκων σου τη γύρη, που τάγματα προσκυνούν γεραίρουν».

Η εμπιστοσύνη που έχουμε στο Θεό είναι η καλύτερη ασφάλεια και προστασία μας. Μόνοι μας δεν μπορούμε να προστατεύσουμε τη ζωή μας, διότι είμαστε μικροί και αδύνατοι. Όλη η ζωή μας είναι στα χέρια Του. Είτε ζούμε είτε πεθαίνουμε, ανήκουμε στον Κύριο. Ο Θεόπνευστος Απόστολος Πέτρος μας συμβουλεύει: όλη τη μέριμνά σας αναθέστε τη στο Θεό, διότι Αυτός ενδιαφέρεται για σας. Εμπιστευτείτε μας, λέει, την ευτυχία σας, τα αγαθά σας, την οικογένειά σας, τη θλίψη σας, τα προβλήματά σας, όλη τη ζωή σας, τη σωματική και την ψυχική στο Θεό. Είναι στοργικός πατέρας και γνωρίζει το αιώνιο συμφέρον των παιδιών του. Ακόμα και μία τρίχα του κεφαλιού σας δεν είναι έξω από τη φροντίδα του Θεού. Απέραντη εμπιστοσύνη στην άπειρη δύναμη του Θεού και στην πρόνοιά του είχαν οι μεγάλοι άνδρες της πίστεως, όπως ο Αβραάμ, ο Ιώβ, ο Δαβίδ και πολλοί άλλοι. Πίστη μεγάλη στην αγάπη και στην πρόνοια του Θεού είχε και ο Άγιος μας, ο Άγιος Διομήδης.

και ως όργανο του αοράτου πνεύματος δημιουργεί καλλιτεχνήματα και αριστουργήματα. Η Εκκλησία τιμά το ανθρώπινο σώμα, διότι ανθρώπινο σώμα προσέλαβε ο σαρκωμένος Υιός και Λόγος του Θεού. Επίσης, τιμά το ανθρώπινο σώμα, διότι αυτό το σώμα θα μεταμορφωθεί, θα ζήσει αιώνια, αυθαρτοποιημένο στην αιώνια ζωή. Όταν ένα άρρωστο σώμα γίνεται καλά, έχουμε μια μικρή Ανάσταση που αποτελεί πρόδρομο της μεγάλης Αναστάσεως, τότε που όλα τα σώματα των ανθρώπων θα αναστηθούν στην κοινή Ανάσταση.

Για τη δραστηριότητα αυτή ο Διομήδης συκοφαντήθηκε στον αυτοκράτορα και εκείνος έστειλε ανθρώπους για να τον οδηγήσουν μπροστά του. Αλλά ο Άγιος Μάρτυρας απεβίωσε ξαφνικά και όταν πήγαν να τον συλλάβουν οι απεσταλμένοι, τον βρήκαν ήδη νεκρό. Τότε έκοψαν την τιμία του κεφαλή και την έφεραν στον αυτοκράτορα. Για την ασπλαχνία τους αυτοί οι δήμοι τιμωρήθηκαν με τύφλωση. Όταν είδε το κεφάλι του Αγίου Αυτοκράτορας, πρόσταξε να το ξαναβάλουν στη φυσική του θέση, συναρμόζοντάς το με το υπόλοιπο σώμα. Μόλις λοιπόν οι τυφλοθέντες συναρμολόγησαν το σώμα του Αγίου, τότε ξαναβρήκαν τη χαμένη τους όραση.

0: Δικαίων ψυχέ εν χειρί Θεού και ουμή άψητε αυτόν βάσανος. Έτσι είναι γραμμένο για την προστασία του Θεού προς τους δικαίους και ευσεβείς ανθρώπους. Το ίδιο πράγμα ο Κύριος Ιησούς Χριστός το είπε με άλλα λόγια. Μη φοβηθείτε από τον αποκτενόντον το σώμα. Πραγματικά, στην εξουσία της βίας των τυράννων είναι το σώμα των Αγίων. Η ψυχή των, η συνείδησή των, όλος ο κόσμος που συγκροτεί την πνευματική και ηθική προσωπικότητά τους είναι στα χέρια του Θεού. Όμως πολλές φορές και τη φυσική ζωή των Αγίων προστάτεψε και προστατεύει ο Θεός. Είτε τους φυλάγει σώους και αυλαβεί στον κίνδυνο, είτε τους παίρνει και δεν τους αφήνει στην κακή την ώρα. Αυτό συνέβη και με τον Άγιο Μάρτυρα Διομήδη. Αλλά τι ηρωνία για τους δημίους. Ο και νεκρών και ζώντων την εξουσία έχουν Θεός, λίγα λεπτά πριν τον αποκεφαλισμό του μάρτυρα πήρε την ψυχή του και οι εκτελεστές του τον βρήκαν νεκρό. Ομολόγησαν την ήττα τους, αλλά για την τιμή των όπλων που λέμε, του πήραν το κεφάλι. Αν μπορούσε ο Διομήδης με τη μεγάλη του εμπιστοσύνη στην πρόνοια του Θεού να μας μιλήσει, θα έλεγε «Είσαι άνδρας, μη βασίζεσαι στα μπράτσα σου, αλλά στον πανσθενή βραχίωνα του Θεού. Είσαι πλούσιος, μην ελπίζεις στα πλούτη σου, αλλά στον πλούτο της αγάπης και του ελέους του Θεού. Είσαι αδικούμενος, σε καταδιώκουν, σε συκοφαντούν, μην εκδικήσε. Θυμήσου ότι ο εκδικών Θεός θα φροντίσει γι' αυτό. Εμή εκδίκησης, εγώ ανταποδώσω», λέγει Κύριος. Ό,τι κι αν είσαι άνθρωπε, ένα πράγμα να μην ξεχνάς. Να εμπιστεύεσαι τη ζωή σου στα παντοδύναμα χέρια του Θεού, στη θεία πρόνοιά του. Ο Θεός ξέρει τι είναι εκείνο που θα σε σώσει.
1: Καρυμία μάτων απολαύων, ψυχών και σωμάτων, θεραπεύεις πάντων.

0: Στο σημείο αυτό, ο χρόνος εκπομπής μας έφτασε στο τέλος. Ευχαριστούμε πολύ τον Δημήτρη Τριανταφυλλίδη που είχε την επιμέλεια του ήχου, αλλά και όλους εσάς που μας ακούσατε. Ήταν η εκπομπή
1: «Μορφές από το Συναξάρι».

Η ώρα είναι 10. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ, οδηπόροι 91.9.

από τις πηγές της αλήθειας. Την εκπομπή επιμελείται και παρουσιάζει ο Επιφάνιος Σολομονίδης.

εντιγεννήσει την παρθενίαν εφύλαξας, εντικοιμήσει τον κόσμον ου κατέλειπες Θεοτόκε, μετέστης προς τη ζωήν, μήτηρ υπάρχουσα της ζωής, και τες πρεσβείες τεσσές λυτρουμένη εκ θανάτου τας ψυχάς ημών. Έτσι ψάλλει και έτσι ανυμνεί η Ορθόδοξη Εκκλησία μας την Παναγία κατά την ημέραν της κοίμησής της. Την αποκαλεί μητέραν της ζωής και πολύ δίκαια, γιατί μας εχάρισεν εκείνον που είπεν «Εγώ είμαι η Ανάστασης και η Ζωή». Έφυγεν από τον κόσμο μας προς τον ποθητόν και Πάμφο των ουρανών. Ως θνητός άνθρωπος άφησεν τον κόσμο, αλλά ως μητέρα της ζωής μετέστη προς τη ζωή. Ως άνθρωπος και αυτή επλήρωσεν τις ημέρες της. Ως μητέρα της ζωής μετέστη στους ουρανούς, από τους οποίους καταπέμπει πλούσια τα ιάματα σε όσους πάσχουν και πλούσιες τις δωρεές σε όσους την επικαλούνται με πίστη. Έφυγεν από τον κόσμο χωρίς όμως να μας εγκαταλείψει. Είναι κοντά μας αδιάλειπτα και μας παρακολουθεί όπως η μάνα τα παιδιά της. Ακούει τους στεναγμούς και τις παρακλήσεις μας. Είναι κοντά μας και με την άμετρη αγάπη της, την μητρική της στοργή, την άμεση επέμβαση και βοήθειά της σε κάθε κίνδυνο ή ανάγκη μας. Την παρακαλούμε ιδιαίτερα με τις πρεσβείες της να λυτρώσει από το θάνατον τις ψυχές μας. Την παρακαλούμε να περιτυχίζει και να ασφαλίζει τις ψυχές μας. Η αμαρτία μας κυκλώνει από παντού. Τα πάθη μας πρόχνουν στο κακόν. Ο κόσμος με τα ποικίλα θέλγητρά του μας εξαπατά. Την παρακαλούμε να μας λυτρώσει από τον πνευματικό θάνατον. Με τις πρεσβείες της ο Υιός της να μας ελεήσει, να μας ελευθερώσει από το κακό, να μας στηρίξει στο δρόμο της αρετής και του αγιασμού. Την οικετεύομεν την ώρα της εξόδου μας να φυγαδεύσει τις σκοτεινές όψεις των μοχθηρών δαιμόνων και να μας οδηγήσει με συνοδείαν Αγίων Αγγέλων στο ακύμαντο λιμάνι του Παραδείσου. Από την Παναγία περιμένουμε βοήθεια. Στη μητρική της ασπλαχνία στηριζόμαστε, την πάσαν ελπίδα μας την αναθέτουμε σε αυτήν. Έλαμψε με την καθαρότητα της ψυχής της, υψώθηκεν όσον ύψιστη ήταν η ταπείνωσή της, αγαπήθηκεν από τον ουράνιο Θεόν όσον πλήρης ήταν η υπακοή της, δοξολογήθηκεν από τους αγγέλους και τους ανθρώπους όσο μεγάλον ήταν το ηθικόν της σκάλος. Αναδείχτηκε μητέρα της ζωής. Βάσταξε στις αγκάλες της το βαστάζοντα τα σύμπαντα. Έθρεψε μεγάλα τον τρέφοντα πάσαν τη χτίση. Ο μονογενής Υιός του Θεού έγινε μονογενής Υιός της. Έδωσε σάρκαν στον άσαρκον. Ανάδειξε θεάνθρωπον των υπερτέλειων και τώρα απολαμβάνει στον ουρανόν ύψιστην τιμήν και ουράνιαν δόξαν. Στα αγαπημένα μας πρόσωπα, όταν κλείσουν τα μάτια, προσφέρομεν άνθη και δάκρυα, γράφει ο συμπατριώτης μας θεολόγος και συγγραφέας Νίκος Βασιλιάδης. Στις Παναγίας Μητέρας την κοίμηση, ολόκληρη η χριστιανοσύνη στέλνει στα ουράνια θυμιάματα ευγνωμοσύνης, οικετήριες οδές, δοξαστικά αγάπης και ευλαβίας μοίρα ατίμητα. Το 15 Αυγούστον οι εκκλησές κατάμεστες από κόσμον τελούν της Παναγίας τα μνημόσυνα σε ατμόσφαιρα γεμάτη κατάνοιξη και ολόθερμες ευχές προς εκείνην που υπήρξε η μητέρα του Θεού στην γη και έγινε η μητέρα όλου του κόσμου. Η κάθε μια ψυχή που προσεύχεται έχει να της προσφέρει στεφάνιν από ευχαριστίες μπλεγμένων για την προστασία της και άλλη στεφάνιν από δάκρυα οικετευτικά με πίστη στην μεσητεία της. Και εκείνη η πλατιτέρα από την κόχη του ιερού βήματος μέσα στην ανοιχτήν αγκάλιν δέχεται όλων των ανθρώπων τους πόνους,
τους ανίποτους καημούς, τη θλίψη, τους στεναγμούς, τα σκυρτήματα της ψυχής, τη χαράν, και γίνεται η βρισομάνα της χάριτος, η έμπνευση της συγνώμης, η γλυκιά βρύση της παρηγοριάς και της ελπίδας. Γιατί η Παναγία έχει πολλήν παρησίαν προς τον Υιόν και Θεόν της. Στον κόσμον αυτό στάθηκε η Πάναγνη κόρη, που ήταν η μόνη άξια να γίνει μητέρα του Θεανθρώπου. Η αφοσιωμένη μητέρα που μοιράστηκε μαζί του το μαρτύριο της ζωής και του Γολγοθάτου. Η ταπεινή και αφανής διακόνισσα και μαθήτριά του. Η στοργική παρουσία στον κύκλο των εκλεκτών και των Αποστόλων του, που δίδασκε με την υποταγή και τη σεμνότητά της. Υπήρξε το πρότυπο της αφιερώσεως του πλάσματος των Θεών, το πανάκριβο μυρωδοχείο του Αγίου Πνεύματος. Την Παναγία Μητέραν του εισακούει ο Υιός όταν μεσητεύει για μας τους ανθρώπους. Κανένας πόνος και κανέναν ανθρώπινο λάθος δεν λυγίζουν τη δύναμη της μεσητείας της. Γι' αυτό σε κάθε μια γιορτή της και ιδιαίτερα το 15 Αύγουστο, που οι καμπάνες διαλαλούν τα μεγαλεία τους, το χριστιανόν τα πλήθη γεμίζουν τις εκκλησές και έχουν τις καρδιές φορτωμένες από τα άθη της ευλαβίας τους και τα μυρωμένα τους δάκρυα, προσφορά της γης στη μνήμη της Παναγίας μας.

Για τη ζωή της Θεοτόκου μετά την ανάληψη του Κυρίου δεν υπάρχει μαρτυρία της Αγίας Γραφής. Το κενό όμως αυτό, γράφει ο Αρχιμανδρίτης Χρυσόστομος Παπαδάκης σε άνθρωπο του με τον τίτλο «Η κοίμηση και η μετάσταση της Θεοτόκου», συμπληρώνει η ισότιμη προς την Αγία Γραφή παράδοση της Εκκλησίας μας. Ο Ιωάννης ο Δαμασκηνός ομολογεί και κηρύττει την κοίμηση της Θεοτόκου κατά την αρχαία και αληθεστά την παράδοση της Εκκλησίας των Ιεροσολύμων και αναφέρει με λεπτομέρειες τα θαυμαστά γεγονότα, επικαλούμενος και την προσωπική εμπειρία του Αγίου Διονυσίου του Αρεοπαγίτου, όπως και την περιγράφει στην επιστολή του προς τον Τιμόθεον. Όταν ο Κύριος θέλησε να καλέσει κοντά του τη μητέρα του, την ειδοποίησε με τον Αρχάγγελο Γαβρίλ. Ακούοντας η Παναγία το νέον τούτον αρχαγγελικό μήνυμα, χαρούμενη ανέβηκε να προσευχηθεί στον ίδιο τόπο όπου και ο Ιησούς συνήθιζε να προσεύχεται, δηλαδή στο όρος των Ελαιών. Όταν επέστρεψε στο σπίτι της, κάλεσε τις συγγένεισές της και τις γειτόνισσές της, καθάρισε και ευπρέπησε τα πάντα και ετοίμασε μόνη της και αυτό το νεκροκρέβατο. Μοίρασε στη συνέχεια τα φορέματα της στις φτωχές χείρες γυναίκες και παρηγορούσαν τις φίλες της που έκλαιγαν για τον αποχωρισμό. Ενώ γίνονταν όλα αυτά, ακούστηκε μια δυνατή βροντή και συγχρόνως άρχισαν να παρουσιάζονται σύννεφα που όλων και χαμήλωναν. Η έκπληξη όσο βρίσκοντας το σπίτι της Παναγίας ήταν μεγάλη, καθώς έβλεπαν τους Αποστόλους να βγαίνουν από τα σύννεφα. «Θεαρχείο νεύματι, πάντοθεν οι Θεοφόροι Απόστολοι, υπονεφών μεταρσίως ερώμενοι». Ανάμεσα σε αυτούς ήταν και ο Άγιος Διονύσιος ο Αρεοπαγίτης και ο διδάσκαλος του Άγιος Ιερόθεος. Εκείνη, αφού τους χαιρέτησε, ξάπλωσε πάνω στο νεκροκρέβατο, σχημάτισε το σώμα της και παρέδωσε την Αγία Ψυχή της στα χέρια του Σωτήρα του κόσμου και Υιού της. Ένας-ένας οι Απόστολοι και οι Ιεράρχες την εγκομίασαν με δάκρυα στα μάτια, ενώ ύμνη μυριάδων αγγέλων ακούονταν. Όταν ήρθεν η ώρα της ταφής, σχηματίστηκε μπομπή με κατεύθυνση στο χωριό Γεστημανή. «Γεστημανή το χωρίο, κυδεύσατε μου το σώμα». Η ταφή έγινε και για λόγους ασφαλείας περιφρουρούσαν οι Απόστολοι το θεομητορικό τάφον τις πρώτες μέρες. Κατά θείαν οικονομίαν έλειπε κάποιος Απόστολος, ο Θωμάς, ο οποίος όταν ήρθεν ύστερα από τρεις μέρες παρακάλεσε να ανοίξουν τον τάφον για να προσκυνήσει το θεοδόχος σώμα. Όταν όμως άνοιξαν τον τάφον, είδαν μέσα μόνον τα εντάφια σπάργανα για ψευδή μαρτυρία της μετάστασης. Ο όρος μετάσταση σημαίνει ότι η Ανάσταση και Ανάληψη μαζί είναι η μοναδική και ανεπανάληπτη κατάσταση που χάρισε ο Χριστός στην Παναγία Μητέραν Του και αυτό αποτελεί έναν ιερόν, αναμφισβήτητον και συγχρόνως μυστικό δόγμα της Εκκλησίας μας. «Παρέστη η Βασίλισσα εκ δεξιός σου», λέει ο Δαβίδ και ψάλλει η Εκκλησία. Η μετάσταση της Παναγίας, τονίζει ο Άγιος Εφραίμος Ήρος, είναι η είσοδος των παράδεισων της καινούργιας Εύας. Τι έγινε κατά τη μετάσταση, εξηγεί ο Άγιος Ανδρέας Κρήτης, ο οποίος γράφει ότι το σώμα εκείνων της Παναγίας που μετέστη δεν ήταν η χωματένια σάρκα που γνωρίζομαι, αλλά το αυθαρτοποιημένο και πνευματικά αλλαγμένο σώμα, όπως γράφει σε ένα σημείο της προσκοριθίους επιστολής του ο Απόστολος Παύλος. «Οι νεκροί εγερθίσονται άφθαρτοι και εμείς αλλαγισόμεθα, δίγαρ το φθαρτόν τούτον ενδύσαστε αυθαρσίαν και το θνητόν τούτον ενδύσαστε αθανασίαν». Αυτά τα σπουδαία γεγονότα
γιορτάζει και πανηγυρίζει ο Ορθόδοξος κόσμος τη 15η Αυγούστου. Και ο ουράνιος κόσμος συνεορτάζει και αυτός, συμπανηγυρίζει και συνεφραίνεται. Τη συν δοξάζου συν κοίμηση, εξουσίε, θρόνη, αρχέ, κυριότητες, δυνάμεις και χερουβίμ και τα φρικτά σεραφίμ, λέγει ένα ύμνος της Εκκλησίας μας. Η γιορτή αυτή στην Ορθοδοξία είναι ένα δεύτερο Πάσχα, το Πάσχα του καλοκαιριού, όπως το λέει ο λαός. Πάσχα στα εβραϊκά σημαίνει πέρασμα, και εδώ έχουμε πέρασμα, το πέρασμα της μητέρας του Θεού από τα φθαρτά στα άφθαρτα, από τα επίγεια στα ουράνια. Αν η έξοδος ενός απλού μέλους της Εκκλησίας αποτελεί εκκλησιαστικό γεγονός, η έξοδος της πρώτης, της μοναδικής μέσα στην Εκκλησία και στο σύμπαν, είναι έναν όχι απλώς μεγάλον εκκλησιαστικό γεγονός, αλλά ασύλληπτον. Στο πρόσωπο της Θεοτόκου κορυφώθηκε και συντελέστηκε το μυστήριο της Θείας Οικονομίας. Εκείνη υπήρξε η προεκλεχθήσα εκ πασών των γενεών που θα γινόταν πάντων των γηγενών η ανακαίνησης. Σύμφωνα με την ορθόδοξη πίστη και διδασκαλία των Αγίων Πατέρων, η Παναγία είναι η κορύφωση και το τέλος όλης της Παλαιάς Διαθήκης. Στους υπέροχους θεομητουρικούς του λόγους, ο Άγιος Νικόλαος Καβάσιλας τονίζει τη μεγάλη αυτήν αλήθεια. Οι προφήτες, λέει, και οι οραματισμοί και οι προφητείες τους τη μακαρία Παρθένων υμνούσαν. Και αν υπήρχε κάτι πραγματικά σεβαστόν, όπως η σκηνή και η Κιβωτός και τα ιερά στρατόπεδα του Μωυσή και όλα εκείνα για τα οποία υπερηφανεύονται οι Εβραίοι, πέρα από την ονομασία τους, το θαύμα της Παρθένου συμβόλιζαν. Γιατί όλα αυτά όχι μόνον ήταν σεβαστά, αλλά και δημιουργήθηκαν από την αρχή ακριβώς για να την προεικονίσουν και να την προαναγγείλουν στους ανθρώπους. Αλλά τι λέγω, αφού τα εγκόμια που ψάλθηκα στους ανθρώπους, είτε σε έπαινο γενικά του ανθρωπίνου γένους, είτε για ιδιαίτερα αγαθά, πρέπει να αποδοθούν όλα στην Παρθένον. Γιατί δεν υπάρχει και ούτε είναι δυνατόν να υπάρχει μικρών ή μεγάλων αγαθών άξιον να τιμήσει το ανθρώπινο γένος που να μην το έφερε στον κόσμο η καινή μητέρα και ο καινός στόκος της. Και όχι μόνον όταν φανερώθηκεν, αλλά από πολύ πιο πριν, με μόνον το γεγονός ότι επρόκειτο να φανερωθεί. Στο βιβλίο του «Αόρατος πόλεμος», ο Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης αποκαλεί, όπως και ο Καβάσιλας, την Παναγία καρπών και θεολογικότατα αναπτύσσει το χαρακτηρισμό αυτό λέγοντας: «Καθώς το περιβόλι γίνεται για να φυτευτεί το δέντρο και πάλιν το δέντρο φυτεύεται για τον καρπόν, διουτοτρόπος όλος ο νοητός και αισθητός κόσμος έγινε δια το τέλος τούτων», δηλαδή δια την Κυρία Θεοτόκον. «Και πάλιν η Κυρία Θεοτόκος έγινε δια τον Κύριον ημών Ιησού Χριστόν, και ούτως ετελειώθην η αρχαία βουλή και ο σκοπός ο πρώτος του Θεού με το να ανακεφαλαιώσει τα πάντα εν το Χριστό». Ο δε Άγιος Ανδρέας Κρήτης στην υμνολογή: «Ως το σκοπιμότερον τέλος της δημιουργίας απάσης».

Συνεχίζουμε την αναφορά μας στην κοίμηση της Θεοτόκου με δύο αποσπάσματα από λόγους δύο μεγάλων πατέρων της Εκκλησίας μας. Το πρώτο απόσπασμα είναι από τον Ιωάννη, τον Άγιον Ιωάννη των Δαμασκηνών, και λέει τα πιο κάτω: «Πώς πρέπει να ονομάσουμε το μυστήριο που σε περιβάλλει? Να το ονομάσουμε θάνατον, μάλλον κοίμησιν ή εκδημίαν, ή σωστότερα κατοικία των ουρανών πρέπει να το ονομάσουμε, γιατί φεύγοντας από αυτόν τον κόσμο κατοικείς εκεί όπου είναι τα αιώνια και ασυγκρίτως ανώτερα. Χάρη σε σένα ο θάνατος που από τότε που αμαρτήσαμεν ήταν μισητός και απέσιος, τώρα και φημείται και μακαρίζεται. Εσένα δεν σε έκανε ευτυχισμένη ο θάνατος όπως κάνει εμάς τους ανθρώπους που μας απαλλάσσει από τα βάσανα της ζωής. Αντίθετα, σύ με την κοίμησή σου εδόξασες, ετίμησες και ελάμπρινες το θάνατο, γιατί διέλυσες τη σκυθροπότητά του και τον απέδειξες χαρά. Γι' αυτό το ιερόν και πανάμωμο σώμα σου είχε παραδοθεί σε όση ανταφήν, ενώ προπορεύονταν άγγελοι, ενώ το περικύκλωναν και το ακολουθούσαν οι Απόστολοι και όλον το πλήρωμα της Εκκλησίας, ψάλλοντας με δυνατή φωνή εξώδιους θεηγορικούς ύμνους». Τελειώνοντας το γεμάτο δέος εγκόμιον του προς την Παναγία, ο ιερός Δαμασκηνός συνεχίζει να μένει με την απορία μπροστά στο μυστήριον και αναφωνεί: «Ω, πώς υποδέχτηκε τάχα ο ουρανός αυτήν που έγινε πλατητέρα των ουρανών με το να κρατήσει στα σπλάχνα της τον άπειρο Θεόν, και πόσο τάφος δέχτηκε το δοχείον που χώρεσε τον άπειρο Θεόν?» «Ναι, το δέχτηκε, ναι, το χώρεσε, ο ιερών και θαυμαστών και σεβάσμιον και προσκυνητό μνήμα. Τούτο το μνήμα και τώρα ακόμη το φροντίζουν άγγελοι που στέκονται πλάι του με δέος και πολύ φόβον. Τούτον το μνήμα το φοβούνται οι πονηροί δαίμονες. Σ' αυτό στρέφονται με πίστην οι άνθρωποι. Το τιμούν, το προσκυνούν, το ασπάζονται με τα μάτια, με τα χείλη, με άγιον πόθο ψυχής και πίστη θερμήν, παίρνοντας από αυτό αυθονίαν αγαθών». Το δεύτερο απόσπασμα είναι από το λόγο στην κοίμηση της υπεραγίας Δεσπίνης ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας του Αγίου Ανδρέα Κρήτης. Η μετάφραση ανήκει στον ιερομόναχον Ιωάννη Αγιαννανίτη. Απευθυνόμενος στην Παναγία, ο Άγιος Ανδρέας Κρήτης γράφει: «Ω να έθεϊκέ και συγχρόνως άνθρωπε χωϊκέ, ω στήλη νεκρά και συγχρόνως στήλε ζωοποιέ, που δε φωταγωγείς το σαρκικόν Ισραήλ καθώς φυγαδεύεται, αλλά καταπυρσεύεις εν Θεός των πνευματικών Ισραήλ καθώς οδηγείται προς το απλανές φως της γνώσεως. Ω νεφέλη ολόφωτε και όρος κατάσκιον, που δεν επισκιάζεις τον αγνώμονα λαό των Ιουδαίων, αλλά φωταγωγείς με τας μητρικάς σου δαδουχίας των εκλεχτών λαών του Θεού, το έθνος το Άγιον. Ω, σύ που είσαι καθαρωτέρα από κάθε χρυσόν και από κάθε αισθητήν και αηλιχτήσιν, ω γη παρθενική, από την οποία προήλθεν ο δεύτερος αλλά και ο αρχαιότερος του παλαιού Αδάμ. Τι λογής τάφος θα σε καλύψει? Τι λογής γη θα δεχτεί εσέ που υπερεύεις κατά την αγιότητα των ουρανών και τη φύση του ουρανού? Ποια τα εντάφια σου, ποια τα σπάργανα, ποιοι στολισμοί και ποια μοίρα θα κατασμυρνήσουν το σώμα σου, το ευώδες, το άχραντον, που είναι γεμάτον από κάθε καλόν, που αναβρύει την άφεση, που πηγάζει την αυθαρσία,
από το οποίον προήρθεν η θέωσις, εις το οποίον ετελέστη τελείωσις, δια του οποίου επετεύθη η σωτηρία. Διότι σύ είσαι η όντως ωραία και ψεγάδι δεν υπάρχει σε, όπως αναφέρεται στο άσμα σμάτων. Ας σου ψάλλει κάτι λίγο και πάλιν ο Σολομών ο Θεότατος, ωραία ως Ιερουσαλήμ και ως μη ματίος σου ή ως μη Λιβάνου. Σύ είσαι του ακενότου μύρου η νέα μυροθήκη, σύ η αγαλίασης του ελαίου της χρήσεως, σύ το θυμίαμαν των νοητών αρωμάτων, σύ είσαι το άνθος της αυθαρσίας, η αρωματοφόρος γη, η ζωηφόρος θήκη, η φωτοειδής λιχνία, η θεοήφαντος πορφύρα, το βασιλικόν ένδυμα, η θεοπίκυλτος στολή, η χρυσοειδής διπλοής, η ακατανόμαστη συρραφή της νοητής αλουργίδας του λόγου, το πλεγμένον από χέρια αρχιερέων διάδημα της βασιλείας, ο θρόνος ο υψηλός, η υψωμένη πύλη του ουρανού των ουρανών, η βασίλισσα ολοκλήρου της ανθρωπίνης φύσεως. Συ που έχεις ανώθευτην την κλίση όπως και την πράξη, συ που είσαι ανωτέρα πάντων εκτός μόνον από το Θεό. Τι λογής χέρια θα σε ενταφιάσουν, με τι αγκάλες θα βαστάσουμεν αυτήν που εβάστασεν τον αχώρητον, τι επιτύμβια προσευχή θα κάνουμε για σέ, με τι άσματα θα σε προπέμψουμε, με τι χείλη θα εξυμνήσομεν την έξοδό σου, με πόση φωνή, με τι λόγους θα καλολογήσομεν τα δικά σου μεγαλεία. Δια τούτων αντιπάντων σου προσάγομεν αυτούς τους λόγους. Μακαρία σύ εν γυναιξή και μεταξύ γενεών γενεών, ευλογημένη στους ουρανούς και δοξασμένη στην γην. Πράγματι εσέ ευγνωμόνος κάθε γλώσσα δοξολογεί, ανακηρύττοντας σε μητέραν της ζωής. Εγέμισεν όλοι οι χτίσεις από τη δόξα σου, υγειάστη το παν με το μύρον της ευωδίας σου. Εξυφανίστη δια σου η αφορμή της αμαρτίας, μετεβλήθη εις χαράν η κατάρα της προμήτωρος, οι πάντες ψάλλουν δια σου μαζί με μας, δόξα εν ουρανό, ειρήνη επί της γης. Τάφος εσένα δεν μπορεί να κρατήσει, διότι τα φθυρώμενα δεν μπορούν να κρατήσουν εις το σκότος ένα δεσποτικό σώμα. Ο Άδης δεν έχει τη δύναμη να κυριαρχήσει πάνω σου, διότι τα ομόδουλα δεν αγγίζουν ψυχή βασιλική. Πήγαινε λοιπόν, πήγαινε εν ειρήνη, μετανάστευσε από τας διαμονάς αυτής της κτήσεως. Εξηλαίωνε τον Κύριον δια το κοινόν πλάσμα, διότι όσον καιρόν διέτριβες εις τα επίγεια, σε κατήχε μικρό μέρος της γης. Αφότου όμως μετετέθης από τη γην, ολόκληρος ο κόσμος σε αγκαλιάζει ως κοινών ηλαστήριων. Δέξου τώρα δόξα μεγαλυτέραν του ενόχ, μέσα εις εφροσύνην, εις χαράν ανεκλάλητον, εις φως αίδιον, εκεί όπου υπάρχει το αληθώς ζήν, η ολόφωτος βασιλεία, η ακατάληπτος χωρία των αγγέλων, και επιπλέον απόλαυσε το κάλλος του Υιού σου. Κατατρίφησε την ακένωτη χαράν και την αγέραστη μακαριότητα, εκεί όπου ρέει ο χύμαρος της αιωνίου τρυφής, όπου τα λιβάδια της αυθαρσίας επιγέτησα εν ναού ζωής, τα ρήθρα του θεοβλήστου φωτός, η ποταμή της αϊζώου φωτοχυσίας. Εκεί ευρίσκεται το πέρας όλων όσα ήλπισαν ποτέ και ελπίζονται τώρα, η θησάβρισης πάντων των αγαθών, η φανέρωσης αυτών που μένουν κρυμμένα και τότε μόνο θα ειδωθούν, το έσχατον τέλος πέραν του οποίου τίποτε παντελώς δεν υπάρχει. Εκεί ο Πατήρ προσκυνείται και ο Υιός δοξάζεται και το Άγιον Πνεύμα ανυμνείται, η ενιαία φύσης της μιας εντριάδη θεότητος.

μεγάλος αγιογράφος και χριστιανός λογοτέχνης, μακαριστός Φώτης Κόντογλου, γράφει σε έναν άρθρο του με τον τίτλο «Η Θεία και Πάντιμος Εορτή της Θεομήτωρος, τα πιο κάτω». Γλυκοχαράζει η καθαρά ημέρα του Αυγούστου, αλλά γιατί το σημερινό γλυκοχάραμα είναι γλυκύτερο? Επειδή ξημερώνει η μέρα της Παναγίας, δια τούτος σήμερον τα άστρα βιάζονται να σβήσουν τις λαμπάδες των και ο ήλιος προβαίνει ως αντελετάρχης της σημερινής πανηγύρεως. Τα ουράνια είναι ανοιχτά και κατεβαίνει άνωθε μια μυστική υμνοδία και χύνεται προς τη γην που αργοξυπνά. Οι άνθρωποι και τα άλλα πλάσματα νιώθουν μέσα εις τον ύπνο τους ότι η μέρα που έρχεται είναι η μέρα μεγάλη και επιφανής, η μέρα πνευματικής χαράς και αγαλιάσεως. Τα βουνά είναι λουσμένα εις την πρωινή δρόσον και οι κορυφές των λάμπων όπως τα στέμματα εις τα σκεφαλάς των Αγίων. Τα δάση και οι δρυμοί και το κάθε ταπεινό ξερόκλαδο μοσχοβολούν και σκυρτούν από χαράν, αγάλλονται του δρυμού ξύλα σύμπαντα. Ουράνιες σάλπιγγες γεμίζουν των πρωινών εθέραν από μυστική ψαλμωδία που δεν την ακούν τα σάρκινα ότα αλλά οι ψυχές, διότι τούτη η υμνοδία είναι αθανασίας πλήρης. Εις όλον το πλάτος του ουρανού, επάνω από τη στεριάν και από τη θάλασσαν, αντιλαλεί αυτός ο μυστικός ήχος. Ιδού η μέρα ένδοξος εξέλαμψεν, επέρονται πύλε ουράνιοι και άγγελοι ανυμνούσιν και υποδέχεται Χριστός το της παρθενίας αυτού μητρώων κοιμήλιον. Σήμερον άσατε λαή, δαβιδικήν οδύν επί τη ενδόξω κοιμήση της Παναγίας. Ουκέν οργάνης ηχηρής, αλλά εγκυμβάλης χείλε συναγνής, μουσική τε καρδίας φόρμιγκη, ενεβήχος άλπιγκη υψηλής διανοίας. Σήμερον οθρίζει από όρθρου βαθέως σύμπας ο χορός των αγγέλων και προφητών και αγίων για να υποδεχθούν εις τα ουράνια σκηνώματα την τιμιωτέραν των χερουβίμ. Εκείνην όπου προφήτευσαν οι θεοκίνητες γλώσσες των προφητών, προεξάρχει ο προφητάναξ Δαβίδ, όπου εστάθηκε ο προπάτορ κατά σάρκαν της Θεοτόκου και κράζει αγαλλόμενος. Άκουσο θύγατερ και κλείνον το ους σου. Υγείασε το σκήνομα αυτού ο ύψιστος. Και ο μεγαλόφωνος Ισαΐας, χαιρόμενος δια το μέγα μυστήριον της σωτηρίας όπου έγινε με εκείνην που ανεβαίνει σήμερον εις τα ουράνια, φωνάζει πως επέρασε ο καιρός της λύπης και της απελπισίας από την ημέρα που εγεννήθην ανάμεσα στους ανθρώπους η Παναγία. Και ξαναλέει τις προφητείες που είπε για αυτήν κράζοντας: «Εξελεύσετε ράβδος εκ της ρίζης Ιεσέ και άθος εκ της ρίζης αναβήσετε», θέλοντας να πει πως από τον Ιεσέ τον πατέρα του Δαβίδ θα ευλάστανεν η Παναγία και πάνω εις αυτό το βλαστάρι θα άνοιγεν το άθος το ευωδέστατον ο Χριστός. Και ξαναφωνάζει: «Εφράνθητη έρημος διψώσα, αγαλιάστο έρημος και ανθίτος κρίνων». Και πάλι ξανακράζει: «Εφραίνεστε ουρανοί και αγαλιάστο η γη, ριξάτωσαν τα όρια φροσύνην, ότι ηλέησεν ο Θεός των λαών αυτού και τους ταπεινούς του λαού αυτού παρεκάλεσεν». Και αληθινά, ποια χαρά θα είχε ο κόσμος και ποια παρηγορία θα είχαν οι ταπεινοί του λαού χωρίς εκείνην όπου σήμερον ανέβηνε στον ουρανόν, αφού μετάλλαξε σε ουρανόν την γην και έκαμε να θύσει η αμαρτωλή έρημος ως αγκρίνων και αντί τη ξηρήνα στη βιάν να φυτρώσει λιγερόν κυπαρίσιν και αντί την κόνιζαν να φυτρώσει μυρσίνιν. Πλην τώρα, ύστερα από τη σωτηρία όπου χαρίστηκεν εις τον κόσμο και που συνετελέστηκε με την υπεραγία Θεοτόκων, ερήσεις των προφητών και τα ενίγματα δεν είναι πια για μας τους χριστιανούς ενίγματα και ίσκι, αλλά χειροπιαστά μυστήρια της πίστεώς μας και δια τούτο βαστούμε γερά την άγκυραν της ελπίδος την και χαριτωμένη Θεοτόκον.
Λοιπόν, πώς μπορεί, πώς να μην αγάλλεται σήμερα όλοι οι χτίσεις, ορατά και αόρατα, άνθρωποι και ζώα, φυτά, έψυχα και άψυχα, ψυχές και χτίσματα. Φως γεμίζει την οικουμένη, φως πλημμυρίζει τις ψυχές, φως κατεβαίνει εις τα κρύφια βάθη της θαλάσσης, φως μπαίνει μέσα εις τα σκοτεινά σπήλαια. Φωτερά έγιναν όλα τα σκοτεινά, αφού ο θάνατος έγινε ζωή, νικημένος από την πηγή της ζωής. Δια τούτων η κοίμησης της Παναγίας, όπου εορτάζομεν τη σημερινή ημέρα, δεν είναι εξόδη λυπηρών, αλλά πανήγυρης χαρμόσυνος, εορτή Αθανασίας. Αν ίσως και δεν ευδοκούσεν ο Κύριος να πάρει σάρκανα από τούτον το ιερό σκήνομα, όπου είναι εξαπλωμένον υπάνω εις των νεκρικών κλινάριν, ω, τι θλίψεις θα είχαμεν όλοι οι άνθρωποι, καταδικασμένοι χωρίς ελπίδαν εις τη φθοράν και εις το θάνατον. Ποια ψυχή θα εμπορούσε να δροσιστεί από την άβραν της Αθανασίας, χωρίς την ελπιδοφόρον χελιδόναν να εφραθεί από την ευωδία του παραδείσου, αν δεν είχε βλαστήσει επί της γης η ρίζα όπου επέταξεν χρυσόχλωρους κλάδους και άνθησεν επάνω τους το ρόδον το αμάραντον. Δι' αυτήν την αιτίαν δεν ψάλλουμε σήμερα νεκρόσημα εις την κοίμηση της Θεοτόκου, αλλά ύμνους χαρμονικούς, και είμεθα γεμάτοι από θριαμβικών ίστρων. Τελούνται στη θείαν ταύτην και πάντιμον εορτήν της Θεομήτωρος, και κροτούμεν τα σχήρας των εξ αυτής τεχθέντα Θεών δοξάζοντες. Όθεν ψάλλομεν με τα μέλους και κατανήξεως λέγοντας, ανοίξω το στόμα μου και πληρωθήσετε πνεύματος, και λόγον ερεύξω με τη Βασιλή Δημητρή, και οφθήσω με φεδρός πανηγυρίζων και άσογηθόμενος ταύτη στα θαύματα. Άπας γηγενής κυρτάτο το πνεύμα τη λαμπαδοχούμενος, πανηγυριζέτο δε αήλον νό φύσης γεραίρουσα την ιεράν πανήγυριν της Θεομήρτωρος και βοάτο, χέρις παμματκάριστε Θεοτόκε, αγνία υπάρθενε. Και από το άλλο μέρος ψάλλει ο έτερος θεόπνευστος υμνοδός, κρούοντας κινήρα δαβητικήν και λέγει, πεπικυλμένη τη θεία δόξη, ιερά και ευκλεής παρθένε μνήμη σου, πάντα συνηγάγετο προς εφροσύνην τους πιστούς, εξαρχούσις Μαριάμ με τα χωρών και την πάνων, το σώ άδοντες μονογενή εν δόξος ότι δε δόξαστε. Νενίκυντε της φύσεως η όρια σύ παρθένε άχραντε, παρθενεύει γαρτόκος και ζωήν προμνηστεύεται θάνατος. Η μετατόκον παρθένος και μεταθάνατος ζώσα, σώζει σαΐ Θεοτόκε την κληρονομία σου. Όλοι οι Άγιοι λέγονται Άγιοι, εις την ονομασία δεν ξεχωρίζουν ούτε οι 12 Απόστολοι, ούτε ο Τίμιος Πρόδρομος που εστάθη κατά των λόγων του Χριστού ο ενγεννητής γυναικών μίζων. Αλλά εσύ Θεοτόκε τιμήθηκες περισσότερον από όλους και αξιώθηκες να δανείσεις σάρκαν από τη σάρκα σου εις τον Υιόν του Θεού, και δια τούτον εξαιρέτως λέγεσαι Παναγία και Υπεραγία. Και παρότι είσαι άνθρωπος γεννημένος από ανθρώπους, είσαι όμως κατά τα λόγια του Αγγέλου τιμιωτέρα το Χερουβίμ και ενδοξωτέρα ασυγκρίτως το Σεραφείμ. Ο Χριστός και Κύριος μας είναι Υιός του Θεού και έγινε άνθρωπος για τη σωτηρία μας. Δι' αυτό μαζί με το θάρρος που παίρνουμε εις το να τον παρακαλέσουμε, θαρρευόμενοι στην ανθρωπίνη φύση όπου έλαβε, νιώθουμε και το φόβον επειδή είναι Θεός. Ενώ εις εσένα θαρρευόμαστε περισσότερο.

Σημεών. Πλην κοντάει στη θλίψην, εδοξάστηκες με δόξαν πνευματικήν, που την επροφήτευσες εσύ ίδια την ημέραν όπου επήγες στην Ελισάβετ λέγοντας: «Μεγαλύνει η ψυχή μου τον Κύριον, ότι επέβλεψεν επί την ταπείνωσιν της ζούλης αυτού, ιδού γάρ από του νυν μακαριούσι με πάσε γενέ». Αν ίσως λοιπόν εσύ, Παναγία Θεοτόκε, δεν έπαυσες να μεγαλύνεις τον Κύριον, πόσον περισσότερο έχουμε χρέος εμείς οι ανάξιοι να μεγαλύνομεν εσέναν, που άλλαξες την υγιήν εις παράδεισον και την κατάραν της έβασης ευλογίαν, και εμάς τους ανθρώπους αποθνητούς εις αθάνατους Υιούς του Θεού. Ναι, σε μακαρίζομεν και δεν θα παύσομεν να σε υμνολογούμε, προστάτρια των δυστυχισμένων, ελπίδα των απελπισμένων, άγκυρα των θαλασσοδαρμένων, σεμνών καύχημαν των ορθοδόξων χριστιανών. Σώζε, αεί Θεοτόκε, την κληρονομία σου. Αποσκέπαζε τη φτωχή χώρα μας, όπου αγαπά το Άγιον πρόσωπό σου περισσότερον από κάθε τι στον κόσμο, επειδή είναι βασανισμένη όπως είσαι και εσύ, και δια τούτον η αγάπη της είναι πονεμένη αγάπη. Δια σέναν έχει χτίσει εκκλησές και ρημοκλήσα παντού, εις τα βουνά, εις τους κάμπους, στις ακρογιαλιές, στα νησά, στις πολιτείες, και έβαλε μέσα ως θησαυρόν ατίμητον το Άγιον εικόνισμά σου. Η χρυσοκέρινη όψη σου δεν είναι κάποια ζωγραφιά για να σε θυμόμαστε μοναχά, όπως κάνουμε για τα αγαπημένα μας πρόσωπα, αλλά εικόνισμα έθερμων και θαυματουργών. Το ξύλον και οι βαφές είναι αγιασμένα. Μέσα εις τα ταπεινά κατοικητήριά σου όλα μοσχοβολούν από το λιβάνι και από το κερίν, όπου εμάζεψεν η προκομμένη μέλισσα, βόσκοντας εις τα αγριολούλουδα των βουνών μας, όπου είναι αγνά σαν και σένα. Σήμερα που κοιμήθηκες, η χαρά είναι μεγαλύτερη, η θλίψη άλλαξε σε αγαλίαση, η ελπίδα ζωήρεψε μέσα στις καρδιές μας, μητέρα αληθινή της ζωής. Σήμερα το αγεράκι φυσά πιο γλυκά, τα δέντρα σαν να γίνανε πιο χλωρά, το αυγουστιάτικο κύμα να φρίζει πιο δροσερά μέσα στο πέλαγος, φουσκωμένον από χαράν. Όλα πανηγυρίζουν και αγάλλονται. Ω, τι θάνατος είναι αυτός που γέμισε την οικουμένη με τη χαράν της Αθανασίας. Τα καράβια βολταριάζουν στη γαλανή θάλασσα ανοιχτά από τους κάβους όπου είναι χτισμένα τα μοναστήρια σου. Όποιος ταξιδεύει στα ελληνικά νερά, σε όποιο μέρος και αβρεθεί, τη μέρα της Παναγίας, την ώρα που γλυκοχαράζει, θα ακούσει από ανοιχτά τις καμπάνες να ψέλουν με τη γλυκιά φωνή τους, και η ψαλμωδία τους θα γεμίσει τον αέραν πάνω από το πέλαγος. Άλλες ακούγονται από το Άγιον Όρος που το λένε περιβόλην της Παναγίας, άλλες από την Τίνον που γιορτάζει μεγαλόχαρη, άλλες από τη Μυτιλίνη, από την Παναγιάν της Αγιάσος και της Πέτρας, άλλες από τη Σκιάθων, από την Νάξον, από την Πάρον, από τη Σύφνο, από τη Φανερωμένη της Σαλαμίνας, από τη Χίον, από την Κρήτη, από τις Τροφάδες, από την Κέρκυρα, από τα Δωδεκάνησα, από την Κύπρον που έχει το ξακουσμένο μοναστήρι του Κύκου, και από κάθε κάβον, από κάθε νησίν, από κάθε στεριά της αγιασμένης Ελλάδος. Σήμερα είναι για τον Ελληνισμό και την Ορθοδοξία εορτή εορτών και πανήγυρης πανηγύριων. Από τη χάρη σου, Παναγία μου, τα φτωχά σπίτια μας γεμίζουν χαράν, γίνονται παλάτια. Η στεριά και η θάλασσα μας αγάλλονται. Άπας γηγενής κυρτά το πνεύματι λαμπαδοχούμενος. Αγαπητοί μου ακροατές, η Παναγία μας βρίσκεται δίπλα από το θρόνο του Τριαδικού Θεού και μεσητεύει για τη σωτηρία όλων μας. Γι' αυτόν και στην προσευχήν της Εκκλησίας δεσπόζει το όνομά της, στην εικονογραφία η μορφή της, στο εορτολόγιο οι εορτές της. Όλοι σε αυτήν προστρέχουμε, γιατί

ή πολλά ισχύει δέησης μητρός προσευμένιαν δεσπότου. Υπεραγία Θεοτόκε, πρέσβευε υπέρ ημών. Υπεραγία Θεοτόκε, σκέπε ημάς. Αγαπητοί ακροατές, η Παναγιά μαζί σας.

από τις πηγές της αλήθειας. Την εκπομπή επιμελείται και παρουσιάζει ο Επιφάνιος Σολομονίδης.

η ώρα είναι 11. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ, Οδυπόροι 91.9.

Χαίρετε αγαπητοί ακροατές, στην Κύπρο και σήμερα θα ταξιδέψουμε στα προσκυνήματα της Παναγίας που δεν καταφέραμε μέχρι στιγμής να επισκεφθούμε. Να πάμε καταρχάς στην Παναγία την Αιματούσα ή των Αμπελιών, το πιο γνωστό και το πιο πολυσύχναστο ξοκλήσι της Αραδή που είναι αυτό. Βρίσκεται λίγα μονομέτρα βόρεια του παλιού δρόμου Λάρνακας Λευκωσίας στα δυτικά της Αραδίπου. Το ξοκλήσι είναι χτισμένο πάνω στα ερείπια ενός παλαιότερου ναού που καταστράφηκε από τους Αρακινούς. Αρκετές φορές υπέστη ζημιές από πυρκαγιές λόγω των αναμένων κεριών που αφήνουν εδώ οι προσκυνητές. Με τις επιδιορθώσεις που έγιναν κατά καιρούς, καλύφθηκαν και οι αγιογραφίες που κοσμούσαν το εκκλησάκι. Η Παναγία αυτή είναι γνωστή με τη διπλή ονομασία των Αμπελιών από τα πολλά αμπέλια που υπήρχαν παλιά στην περιοχή και Αιματούσα ή Γεματούσα από την παράδοση που θέλει την Παναγία να θεραπεύει τις αιμορραγούσες γυναίκες. Στις 8 Σεπτεμβρίου λειτουργεί το ξοκλήσι, λειτουργείται και τελείται μεγάλη πανήγυρης. Ας πάμε και στην Παναγία την Ασπροφορούσα που βρίσκεται στα κατεχόμενα στην επαρχία Κυρηνίας. Το αβαίο του Μπέλα Πάης αποτελεί μοναδικό δείγμα μοναστηριού γοτθικού ρυθμού στην Ανατολή. Βρίσκεται χτισμένο στο τουρκοκρατούμενο σήμερα χωριό Μπέλα Πάης στην πλαγιά του Πενταδάχτυλου, κοντά στην πόλη της Κερίνιας. Ιδρύθηκε γύρω στο 1200 από τον Αμάρλιχο και από μοναχούς του τάγματος του Αγίου Αυγουστίνου που ήρθαν από την Παλαιστίνη μετά την πτώση της Ιερουσαλήμ το 1187 και εγκαταστάθηκαν στο μοναστήρι με το όνομα Αβαίο της Ειρήνης. Ο Ούγος ο Τρίτος το εξοράησε και παραχώρησε πολλά προνόμια στους Αυγουστινιανούς μοναχούς. Πολλά διαμερίσματά του χτίστηκαν την εποχή του Ούγου του Τέταρτου από το 1324 μέχρι το 1359 και είναι πιθανό να τελείωσαν την εποχή της βασιλείας του Πέτρου του Πρώτου. Το μοναστήρι αυτό ήκμασε την περίοδο των Λουζινιανών. Χρησιμοποιήθηκε και ως θερινή διαμονή των Λουζινιανών βασιλιάδων, οι οποίοι και έκαναν πολλές πλούσιες δωρεές στο μοναστήρι. Λειτουργήσε κανονικά ως το 1460. Όταν αργότερα, το 1570, το νησί καταλήφθηκε από τους Τούρκους, το αβαίο λαιλατήθηκε και οι μοναχοί διώχτηκαν. Μετά το τέλος της φραγκοκρατίας, η εκκλησία του μοναστηριού μετατράπηκε από καθολική σε ορθόδοξη και αφιερώθηκε στην Παναγία την Ασπροφορούσα, ίσως γιατί οι καθολικοί μοναχοί που ζούσαν στο αβαίο φορούσαν άσπρα ρούχα. Το αβαίο είναι χτισμένο στην άκρη του γκρεμού και προστατεύεται από τείχος και τάφρο στις ομαλές περιοχές. Στο κέντρο βρίσκεται μια εσωτερική αυλή με στοά γύρω-γύρω, της οποίας τα τόξα έχουν σκαλιστεί γλυπτή διακόσμηση. Το μοναστήρι περιλαμβάνει την εκκλησία, την τραπεζαρία, το συνοδικό, όπου γίνονταν οι συγκεντρώσεις των μοναχών. Επίσης έχει κοιτώνες, εργαστήρια, αποθήκες, θησαυροφυλάκιο και μαγειρίο. Εντυπωσιακή είναι η τραπεζαρία με τα οικόσημα των Λουζινιανών στην είσοδο, τον άνβονα και τα παράθυρα. Το αβαίο του Μπέλα Πάης, όπως είπαμε, σήμερα βρίσκεται υπό τουρκική κατοχή.

Στην Κύπρο παραμένουμε, αγαπητοί ακροατές, και να επισκεφθούμε το προσκύνημα της Παναγίας της Ταχιώτισσας. Πρόκειται για βυζαντινή εκκλησία που βρίσκεται στο χωριό Άγιος Θεόδωρος της Λάρνακας. Ήταν ξοκλήσι οικισμού, το οποίο εγκαταλείφθηκε τον 19ο αιώνα από τους κατοίκους λόγω σεισμού ή κάποιας επιδημίας. Η ονομασία οφείλεται πολύ πιθανόν στη λέξη στάχη, επειδή φαίνεται ότι οι κάτοικοι ασχολούνταν με την καλλιέργεια σιτηρών, θέλησαν να αφιερώσουν το ναό στην Παναγία για να την έχουν προστάτηδα των δημητριακών από τις ακρίδες και τις φυτικές ασθένειες. Δυστυχώς και αυτή η Βυζαντινή Εκκλησία δέχτηκε βεβηλώσεις από τους Τούρκους κατοίκους του Αγίου Θεοδόρου, όπως δέχονται και τόσες άλλες σήμερα στον τουρκοκρατούμενο Βορρά. Ο ναός αυτός, την περίοδο από το 1963 μέχρι το 1974, είχε μετατραπεί σε μάντρα ζώων από Τούρκους βοσκούς που άναβαν φωτιές για να ζεσταθούν, με αποτέλεσμα η τύχη του ναού, που ήταν διακοσμημένη με αξιόλογες τοιχογραφίες, να καλυφθούν από καπνιά. Επίσης, πάνω στα πρόσωπα των Αγίων φαίνονται ίχνη από αιχμηρά αντικείμενα με τα οποία οι βοσκοί χάραζαν. Σήμερα καταβάλλεται από το Κυπριακό Τμήμα της Αρχαιολογικής Εταιρείας Αθηνών μεγάλη προσπάθεια για να αποκατασταθεί και να συντηρηθεί το χριστιανικό αυτό μνημείο. Προχωρώντας στην περιοχή κοντά στο κατεχόμενο χωριό Μιλιά της επαρχίας Αμοχώστου, βρίσκεται το μοναστήρι της Παναγίας της Αυγασίδας, το οποίο αποτελείται από το ναό και δύο μοναστηριακές κατοικίες. Δεν γνωρίζουμε πότε ιδρύθηκε, αλλά την πρώτη μαρτυρία για την ύπαρξή του την έχουμε από τον 15ο αιώνα. Το αρχαιότερο τμήμα του μοναστηριού είναι η εκκλησία, που αποτελείται από δύο κλήτη. Στο νότιο κλήτος υπήρχε τρούλος όπου σωζόταν τοιχογραφίες του 15ου αιώνα. Το εικονοστάσι του ναού έγινε χρυσό το 1781. Οι παλαιότερες εικόνες της μονής ήταν δύο Παναγίες του 15ου αιώνα. 15 χρόνια μετά από την τουρκική εισβολή, το 1989 δηλαδή, τουρκικά στρατεύματα κατεδάφισαν ολοσχερό στην εκκλησία της Μονής της Παναγιάς της Αυγασίδας, αφού λαιλάτισαν πρώτα τις τοιχογραφίες. Οι τοιχογραφίες που διακοσμούσαν το θόλο της εκκλησίας απεικόνιζαν το Χριστό Παντοκράτορα, περιβαλλόμενο από μία ζώνη με τη δέηση και μία πομπή αγγέλων σε δύο αντίθετες πορείες. Επίσης ήταν αγιογραφημένη και η ετοιμασία, ο παρασκευασμένος δηλαδή θρόνος της Δευτέρας Παρουσίας. Η τύχη αυτών των σημαντικών τοιχογραφιών του 15ου αιώνα, καθώς και το ξυλόγλυπτο τέμπλο της εκκλησίας, παραμένει ακόμα και σήμερα άγνωστη. Δεν ξέρουμε πού είναι ή αν έχει πουληθεί και πού. Η κατεδάφιση πάντως του ναού έγινε για να διανοιχθεί δήθεν δρόμος. Έξω από το χωριό Πεδουλάς τώρα στην Κύπρο, στα βόρεια και μέσα στα περιβόλια, βρίσκεται το μονόχωρο ξυλόστεγο εξοκλήσι της Παναγίας της Βορεινής. Χαμηλότερα, σε ένα πολύ όμορφο τοπίο, ρέει ποταμός. Ο ναός τιμάται επωνόματι της ζωοδόχου πηγής και πανηγυρίζει την Παρασκευή της Διακαινησίμου. Θα μπορούσε η εκκλησία αυτή να χρονολογηθεί στον 13ο αιώνα. Της ίδιας εποχής είναι και η λιτανευτική εικόνα της Παναγίας της Οδηγήτριας από το ναό αυτό, που εκτίθεται στο Βυζαντινό Μουσείο του Πεδουλά.

Είμαστε στην Κύπρο, αγαπητοί ακροατές, και επισκεπτόμαστε τα προσκυνήματα της Παναγίας. Το εξοκλήσι σπηλιά της Παναγίας της Βουναρκώτισσας βρίσκεται στα βόρεια της κοινότητας Κολώση και σε απόσταση 2 μόλις χιλιομέτρων. Πήρε το όνομα Βουναρκώτισσα επειδή βρίσκεται μέσα σε βράχο. Είναι ένα μεγάλο σπήλαιο όπου στην περίοδο της Τουρκοκρατίας οι χριστιανοί κάτοικοι του χωριού λόγω των διωγμών από τους Τούρκους κατακτητές πήγαιναν κρυφά στο σπήλαιο αυτό για να τελέσουν τα θρησκευτικά τους καθήκοντα. Στο σπήλαιο της Παναγίας της Βουναρκώτισσας έγιναν και γίνονται μέχρι σήμερα θαύματα. Το χώμα που βρίσκεται μέσα στη σπηλιά, όταν το πλάσεις με νερό και γίνει πυλός, το τοποθετείς στο σώμα σου εκεί που υπάρχει πρόβλημα ασθενείας και γιατρεύεσαι. Η Παναγία η Γλυκιώτισσα είναι ένα ξοκλήσι χτισμένο στο ακρογιάλι της κατεχόμενης Κερίνιας. Η Κερίνια είναι η βορειότερη επαρχία της Κύπρου και κατεαλήφθηκε στις 20 Ιουλίου του 1974. Η Παναγία η Γλυκιώτισσα έσωσε κάποτε τους Κερινιώτες από τη φοβερή ασθένεια της Πανόλης. Ίσως γι' αυτό πήρε και το όνομα Γλυκιώτισσα, από το ρήμα γλιτώνω. Άλλοι πιστεύουν ότι το όνομά της οφείλεται στο γλυκό νερό αρχαίου πηγαδιού που βρίσκεται μέσα στο μοναστήρι. Από ξένους ερευνητές λέγεται ότι στην αρχή ήταν καθολική εκκλησία που πέρασε στα χέρια των Ορθοδόξων. Η αλήθεια όμως είναι ότι την έχτισε ο πρωτομάστορας που έχτισε και το φρούριο της Κερίνιας. Κάθε βράδυ, μετά τον κόπο της ημέρας, κουβαλούσε και μία πέτρα, ώσπου έκτισε την εκκλησία της Γλυκιώτισσας. Στις 8 Σεπτεμβρίου, που τιμάται το γενέσιο της Θεοτόκου, γινόταν μεγάλο πανηγύρι στο ξοκλήσι αυτό της Γλυκιώτισσας. Τώρα στην προσφυγιά τελείται το πανηγύρι την ίδια μέρα κάθε χρόνο στη Λεμεσό. Οι Κερινιώτες έχουν χτίσει στο προάστιο της Λεμεσού Πολεμίδια ένα ξοκλήσι αφιερωμένο στη Γλυκιώτισσα εις ανάμνηση εκείνου της Κερίνιας και γιορτάζουν εκεί το γενέσιο της Θεοτόκου. Το μοναστήρι της Παναγίας του Γλωσσά βρίσκεται κοντά στο χωριό Κελάκι και είναι αφιερωμένο στη ζωοδόχο πηγή. Ιδρύθηκε ως γυναικείο κοινόβιο το 1975 όπως παραμένει μέχρι σήμερα. Στη θέση της σημερινής μονής υπήρχε παλαιός οικισμός με ενωριακό ναό αφιερωμένο στη ζωοδόχο πηγή. Από το 1920 μέχρι την ίδρυση της μονής η εκκλησία της ζωοδόχου πηγής λειτουργούσε ως παρεκκλήσι της κοινότητας Κελακίου. Το μοναστήρι είναι ευρύτερα γνωστό ως Παναγία του Γλωσσά λόγω των πολλών θαυμάτων της Θεοτόκου σε κοφάλαλους ή ανθρώπους που πάσχουν από νοσήματα της γλώσσας. Ο νέος ναός της ζωοδόχου πηγής χτίστηκε το 1981 και είναι αφιερωμένος στην Αγία Τριάδα. Ανήκει δε στον τύπο του Σταυροειδούς Μετρούλο. Υπάρχει και η Παναγία η Διπλή στην Κύπρο. Η εικόνα της Παναγίας της Διπλής περιλαμβάνει δύο Παναγίες στο ίδιο εικόνισμα και βρίσκεται στον Ιερό Ναό της Παναγίας Χρυσαλινιώτισσα στη Λευκωσία. Και μάλιστα το εκκλησάκι αυτό είναι χτισμένο πολύ κοντά στη διαχωριστική γραμμή που επέβαλε η Τουρκία στην Κύπρο με την εισβολή το 1974. Οι δύο εικονιζόμενες Παναγίες ονομάζονται από τον κόσμο της περιοχής η μία Παναγία η Αγαπητική και η άλλη η Παναγία η Νησιτική. Η εξήγηση που δίνει ο κόσμος για τα ονόματα αυτά είναι ότι η Παναγία η Αγαπητική είναι αυτή που φέρνει αγάπη. Κάνει τον άνθρωπο δηλαδή να αγαπά τον εαυτό του και τους άλλους. Και η Παναγία υπογυριστική είναι αυτή που υπογυρίζει το κακό, αυτή που στέλνει το κακό μακριά από τους ανθρώπους. Η άλλη ονομασία της Παναγίας, η μυσητική, είναι γιατί αυτή κάνει έναν άνθρωπο που είναι παραβάτης να καταλάβει την αμαρτία του και να μισήσει την αμαρτία, ώστε να επανέλθει πίσω στο σωστό δρόμο.
Κάτι άλλο που λέγεται για την Παναγία τη Μυσιτική είναι για τους γονείς που δεν εγκρίνουν μια σχέση που έχει το παιδί τους και παρακαλούν την Παναγία τη Μυσιτική να δημιουργηθεί κάποια παρεξήγηση ανάμεσα στους δύο νέους, ώστε να μισήσουν την κατάσταση αυτή και να απομακρυνθούν ο ένας από τον άλλον.

Στα δυτικά του ποταμού Κλάριου ή Καρκώτη, κοντά στο χωριό Γαλατά, βρίσκεται το μοναστήρι της Παναγίας της Ποδήθου. Σύμφωνα με την κτητορική επιγραφή, η εκκλησία του που είναι αφιερωμένη στη Θεοτόκο Ελεούσα χτίστηκε το 1502 από τον Έλληνα στρατιωτικό Δημήτριο Ντεκορών, ο οποίος είχε διατελέσει αξιωματούχος του τελευταίου βασιλιά της Κύπρου, Ιακώβου του Δευτέρου και τη σύζυγό του Ελένη. Ο ναός της Παναγίας της Ποδήθου έχει ορθογώνιο σχήμα και στην ανατολική πλευρά του καταλήγει σε προεξέχουσα ημικυκλική αψίδα. Η τείχη της εκκλησίας είναι κτισμένη με ακατέργαστους λίθους και λάσπη. Ο βόρειος και νότιος τείχος εσωτερικά διαπλάθονται με δύο τυφλά τόξα ο καθένας. Η εκκλησία έχει τρεις θύρες, από μία στο μέσο του βόρειου, του δυτικού και του νότιου τείχου. Ψηλά, στο αέτομα του ανατολικού τείχου, υπάρχει μικρό ορθογώνιο παράθυρο που διατηρεί το αρχικό του υλοστάσιο. Το μικρό ορθογώνιο παράθυρο που υπάρχει στο μέσο της αψίδας ήταν αρχικά ευρύτερο και είχε σχήμα τοξωτό. Ο ναός, σε χρόνο μεταγενέστερο από την ανέγερσή του, περιβλήθηκε από μία στοά με την οποία καλύπτονται από την ίδια ξύλινη δίριχτη και από στέγη που έχει επίπεδα κεραμίδια. Το δάπεδο της εκκλησίας είναι καλυμμένο με οπτόπλινθους. Η κύρια είσοδος της στοά είναι στο μέσο του δυτικού τείχου. Μικρότερες θύρες υπάρχουν στο νότιο και το βόρειο τείχο. Ο ναός τώρα της Παναγίας της Ποδήθου δεν διακοσμήθηκε ολόκληρος με τοιχογραφίες. Τοιχογραφίες όμως καλύπτουν την εξωτερική πλευρά του δυτικού τείχου εσωτερικά, το αέτομα και τον ανατολικό τείχο, την αψίδα και το ανατολικό τμήμα του βόρειου και νότιου τείχου και χρονολογούνται στον 16ο και 17ο αιώνα. Στην κορυφή του δυτικού τείχου εξωτερικά εικονίζεται ο Παλαιός των Ημερών και από κάτω η Παράσταση. Άνωθεν οι προφήτες σε προκατήγγυλαν. Κάτω από την παράσταση αυτή εικονίζονται οι κτήτορες, ένα ζευγάρι στα αριστερά και ένας άνδρας στα δεξιά, να προσφέρουν στη Θεοτόκο το ομοίωμα του ναού που βρίσκεται ανάμεσά τους. Η εκκλησία εικονίζεται χωρίς την στοά που προστέθηκε αργότερα. Κάτω από τους κτήτορες βρίσκεται η αναθηματική επιγραφή. Κάτω μάλιστα από την επιγραφή υπάρχει το οικόσημο του Ντεκορών, οι τρεις ύλοι και δύο δωρητές, ένας άνδρας και μία γυναίκα. Τα κεφάλια όμως και των δύο δωρητών έχουν καταστραφεί από το χρόνο. Πάνω από την είσοδο είναι ζωγραφισμένη η Ισάδου κάθοδος. Χαμηλότερα, εκατέρωθεν της εισόδου, εικονίζεται ο Χριστός και η Παναγία όρθιοι. Είναι παραστάσεις συνηθισμένες στο χώρο του Νάρθηκα ή της Λυτής. Στην κορυφή του ανατολικού αετώματος εικονίζεται το Άγιον Μανδύλιον. Πιο κάτω, στα δεξιά του παραθύρου και στα νότια του τέταρτοσφαιρίου της αψίδας, εικονίζεται ο προφήτης Μωυσής να λύνει το υπόδημά του μπροστά στην φλεωμένη βάτο, ενώ στα βόρεια του τέταρτοσφαιρίου εικονίζεται ο προφήτης Μωυσής να παίρνει τις πλάκες του νόμου στο όρο Σινά. Χαμηλότερα, έχει αγιογραφηθεί ο Ευαγγελισμός της Θεοτόκου με τον Αρχάγγελο Γαβριήλ στα βόρεια της αψίδας και τη Θεοτόκο στα νότια της αψίδας. Ακόμα πιο χαμηλά εικονίζονται κάτω από τον Γαβριήλ ο Δαβίδ και κάτω από τη Θεοτόκο ο Σολομός.

Για το μοναστήρι της Παναγίας της Ποδήθου μιλάμε, αγαπητοί ακροατές, που βρίσκεται στην Κύπρο. Και ενώ ξεκινήσαμε να μιλάμε για την εικονογράφηση του ναού, να φτάσουμε τώρα στο τέταρτο σφαίριο της αψίδας, σε μια μεγαλόπρεπη σύνθεση που εικονίζεται η Θεοτόκος Ένθρωνη με τον Χριστό στα γόνατά της, στον τύπο της Νικοποιού ή Κυριώτισσας, ανάμεσα σε εξαπτέρυγα και τους αρχαγγέλους Μιχαήλ και Γαβριήλ, που στραμμένοι προς τη Θεοτόκο κρατούν λαμπάδες και θυμιούν. Χαμηλότερα, στον ημικυκλινδρικό τοίχο της αψίδας, εικονίζονται οι σκηνές της μετάδοσης και της μετάληψης των Αποστόλων. Ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι σκηνές από τη ζωή της Θεοτόκου. Τα θέματα αυτά, που είναι παρμένα από το απόκριφο Ευαγγέλιο του Ιακώβου, προτιμούνται πολύ συχνά τον 16ο αιώνα. Σε μια ζώνη, ψηλά στο νότιο τοίχο, εικονίζονται η προσφορά των δώρων του Ιωακείμ και της Άννας, η απόρριψη των δώρων και η προσευχή του Ιωακείμ. Απέναντι στο βόρειο τοίχο εικονίζονται η προσευχή της Άννας, ο ασπασμός του Ιωακείμ και της Άννας μπροστά στη χρυσή πύλη της Ιερουσαλήμ και η γέννηση της Θεοτόκου. Ο ζωγραφικός διάκοσμος της Εκκλησίας συμπληρώνεται με τη μνημειώδη παράσταση της Σταύρωσης στο δυτικό αέτομα εσωτερικά του ναού. Η Σταύρωση του ναού της Ποδήθου δεν έχει καμία σχέση με τη γνωστή λιτή Σταύρωση της Βυζαντινής παράδοσης. Η σκηνή αυτή είναι πολυπρόσωπη και έντονα επηρεασμένη τόσο εικονογραφικά όσο και τεχνοτροπικά από τη δυτική ζωγραφική. Πρόκειται μάλλον για ένα θρησκευτικό πίνακα με πολλές επιμέρους λεπτομέρειες, ιδιαίτερα αγαπητές στη Δύση αλλά και την λατινοκρατούμενη Ανατολή, όπως ο εσταυρωμένος και οι ληστές, οι έφυποι φραγκοφορεμένοι στρατιώτες, ο στρατιώτης που σπάζει τα σκέλη των ληστών, η Παναγία που πέφτει λιπόθυμη, οι στρατιώτες που παίζουν στα ζάρια το χιτώνα του Χριστού και φιλονικούν μεταξύ τους, η Μαρία η Μαγδαληνή που αγκαλιάζει τη βάση του Σταυρού του Χριστού και τέλος η ενιγματική μορφή του γονιπετούς μοναχού στο νότιο άκρο της σύνθεσης. Παρόλο που ο άγνωστος ζωγράφος ακολουθεί την καθιερωμένη εικονογραφία στις διάφορες παραστάσεις με εξαίρεση αυτή της Σταυρώσεως, εν τούτης την τεχνοτροπία και τα χρώματα επηρεάζεται έντονα από την αναγέννηση. Είναι φανερή η προσπάθειά του να αποδώσει τους όγκους των σωμάτων καθώς και την τρίτη διάσταση ακολουθώντας την ορθή προοπτική. Με τις τοιχογραφίες της Παναγίας της Ποδήθου σχετίζονται και οι τοιχογραφίες του παρεκκλησίου του Ακαθίστου Ύμνου, γνωστό και ως λατινικό παρεκκλήσιο που βρίσκεται στη μονή του Αγίου Ιωάννη του Λαμπαδιστή στον Καλοπαναγιώτη. Τα δύο αυτά μνημεία διατηρούν τοιχογραφίες εξαιρετικής τέχνης που έγιναν από ζωγράφους που γνώριζαν εξίσου καλά και τη βυζαντινή τέχνη και τη δυτική ζωγραφική. Ο συγκερασμός των δύο αυτών τεχνοτροπιών δημιούργησε τη λεγόμενη Ιταλοβυζαντινή ζωγραφική, που είχε ιδιαίτερα έντονη παρουσία στην περιοχή της Ιεράς Μητροπόλεως Μόρφου. Σύγχρονο με την Εκκλησία είναι και το επιχρυσωμένο εικονοστάσιο. Στο ξυλόγλυπτο διάκοσμο του εικονοστασίου υπάρχει ο φτερωτός λέων του Αγίου Μάρκου, ο δικέφαλος αετός και στους στήλους εικονίζεται δύο φορές το οικόσιμο του ντεκορών, οι τρεις δηλαδή ύλοι.

Το 1783 το εικονοστάσι που φαίνεται ότι αντιμετώπισε προβλήματα, αφού πρώτα επιδιορθώθηκε, χρυσώθηκε στη συνέχεια με ενέργειες του Χρυσάνθου Οικονόμου της Μονής Ποδήθου. Ίσως τότε να μεταφέρθηκε η εικόνα και ξυλόγλυπτα τμήματα του αρχικού εικονοστασίου, τα οποία ήταν σε κατάσταση καλή, στο μικρό παρεκκλήσι της Θεοτόκου, που μετονομάστηκε σε Αρχάγγελο. Αξίζει να πούμε ότι ο ταλαντούχος ζωγράφος που ιστόρισε την εικόνα του Αρχαγγέλου της Ποδήθου ζωγράφισε και την εικόνα του Αρχαγγέλου με την ίδια ονομαστική επιγραφή από την εκκλησία του Αρχαγγέλου Μιχαήλ στον Άγιο Νικόλαο Πάφου, καθώς και την εικόνα του Αρχαγγέλου Μιχαήλ του Θαρενού από τα Πριγκυπώνησα που βρίσκεται στο Πατριαρχικό Μέγαρο στην Κωνσταντινούπολη. Από τις εικόνες που υπήρχαν στο ναό έχουν διασωθεί ο Εσταυρωμένος και τα δύο Λυπηρά, η σειρά της Μεγάλης Δέησης και από το 12ο μόνο η εικόνα της γέννησης του Χριστού. Επίσης η εικόνα του Αγίου Ιακώβου του Αδελφοθέου με την απεικόνιση μοναχής Δωρήτριας, ενώ έχει απολεστεί η εικόνα του Επιταφείου Θρήνου. Υπάρχει ακόμα ένα δισκέλιο αναγνωστήριο που αποτελεί αξιόλογο δείγμα της εκκλησιαστικής ξυλογλυπτικής τέχνης του 18ου αιώνα. Στον 17ο αιώνα χρονολογούνται οι τοιχογραφίες των Αποστόλων Πέτρου και Παύλου που αποδίδονται στον Παύλο Λουκιανό ή Ιερογράφο, όπως συνήθιζε να υπογράφει από τη Λευκωσία όπου δούλευε. Το μοναστήρι της Ποδήθου είχε επισκεφθεί το 1734 ο Ρώσος μοναχός Βασίλειος Μπάρσκι, ο οποίος σημείωσε στο οδηπορικό του ότι στο παρακείμενο διόροφο πλυνθόκτη στο κτίριο διέμεναν δύο μοναχοί. Θυμάστε ότι πάρα πολλές εκκλησίες και μονές της Κύπρου έχει επισκεφθεί ο Ρώσος μοναχός Βασίλειος Μπάρσκι και από εκεί έχουμε μαρτυρίες για το πώς ήταν τα χριστιανικά αυτά μνημεία την εποχή που τα περιηγήθηκε. Όπως αναφέρει λοιπόν, το μοναστήρι βρισκόταν κοντά στον κύριο δρόμο, με αποτέλεσμα Τούρκοι περαστικοί να εισέρχονται σε αυτό και να δημιουργούν πολλά προβλήματα. Λίγα χρόνια μετά την επίσκεψη του Μπάρσκι, η κινητή και ακίνητη περιουσία του μοναστηριού καταγράφηκε στους κτηματικούς κώδικες Α και Β της Ιεράς Μητροπόλεως Κυρινίας. Από τις καταγραφές που έχουν γίνει συμπεραίνουμε ότι το μοναστήρι ήταν σχετικά πλούσιο παρά το μικρό αριθμό των μοναχών. Το μοναστήρι επίσης αναφέρεται και από τον Αρχιμανδρίτη Κυπριανό το 1788 ως ένα από τα μοναστήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Κυρινίας. Αξιοσημείωτο είναι βέβαια το γεγονός ότι ο Μεν Μπάρσκι το σημειώνει με το ελληνικό όνομα Ποδήθου, ενώ ο Αρχιμανδρίτης Κυπριανός στον κατάλογο των μοναστηριών της Κύπρου το γράφει ως Ποδήθου με άλλη γραφή, με άλλη ορθογραφία. Σε κατάστοιχο της Αρχιεπισκοπής της Κύπρου του έτους 1825 αναφέρεται ότι σε αυτό διέμεναν τουλάχιστον δύο μοναχοί. Στη συνέχεια το μοναστήρι παρήκμασε και εγκαταλείφθηκε μετά από τα τραγικά γεγονότα του 1821. Η κτηματική περιουσία νοικιάζονταν από τη Μητρόπολη Κυρινία σε ιδιώτες, όπως τον ιερομόναχο Σοφρόνιο, ο οποίος διέμενε σε αυτό από το 1842 μέχρι το 1876. Γύρω στα 1850 ο Σοφρόνιος ίδρυσε στο κτίριο του μοναστηριού το πρώτο δημοτικό σχολείο της Γαλάτας και δίδαξε στα παιδιά του χωριού τα πρώτα τους γράμματα. Το ιστορικό αυτό κτίριο σωζόταν μέχρι τα μέσα του 20ου αιώνα και αποτυπώθηκε από τον φωτογραφικό φακό του Γεωργίου Σεφέρη. Πανηγυρίζει την Τρίτη της Λαμπρής.

Θα ήταν παράληψή μας να μην επισκεφθούμε την εκκλησία της Παναγίας του Άρακα που βρίσκεται σε κεντρική περιοχή της οροσειράς του Τροόδους, στο γεωγραφικό διαμέρισμα της Πιτσιλιάς μεταξύ των χωριών Λαγουδερά και Σαράντι. Από το 1985 περιλαμβάνεται μαζί με 9 άλλες τοιχογραφημένες βυζαντινές εκκλησίες του Τροόδους στον κατάλογο των μνημείων παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς της UNESCO. Πρόκειται για το καθολικό της ομώνυμης μονής που οικοδομήθηκε μέσα στο δεύτερο μισό του 12ου αιώνα, σε μια περίοδο που ο μοναστικός βίος ανθούσε στην Κύπρο. Όταν στα 1735 επισκέφθηκε αυτό το μέρος ο Ρώσος μοναχός Βασίλη Μπάρσκι, η μονή βρισκόταν σε παρακμή. Ο Μπάρσκι δηλώνει ότι εκεί διαβιούσαν μόλις 3 μοναχοί. Σύμφωνα με άλλες γραπτές πηγές, το μοναστήρι εξακολούθησε να λειτουργεί μέχρι τις πρώτες δεκαετίες του 19ου αιώνα. Σήμερα, εκτός από την εκκλησία, σώζεται και ένα διόροφο μοναστηριακό κτίριο στη βόρεια πλευρά, το οποίο χρησιμοποιείται ως κατοικία του ιερέα. Παρόλα αυτά, δεν είναι σαφές ότι η εκκλησία είχε ιδρυθεί ως μοναστήρι. Ενδέχεται αρχικά να ήταν ιδιωτικό παρεκκλήσιο. Η προέλευση του επωνύμου του Άρακος είναι αμφίβολη. Κατά μία εκδοχή προέρχεται από το φυτό Αρακάς, ενώ σύμφωνα με μία παράδοση που διέσωσε ο Μπάρσκι, η προσωνυμία της μονής προέρχεται από τη λέξη Ιέρακας, δηλαδή γεράκι. Η εκκλησία ανήκει στον αρχιτεκτονικό τύπο του μονόκλητου ναού με τρούλο, του οποίου η στέγη εξωτερικά διαμορφώνεται σε σχήμα σταυρού. Αργότερα, ίσως κατά τον 14ο αιώνα, η εκκλησία καλύφθηκε με ξύλινη αμφικλινή στέγη στρωμένη με επίπεδα αγκιστρωτά κεραμίδια. Η προέκταση της στέγης δημιουργεί στις τρεις πλευρές του ναού, εκτός από τη δυτική, μία στεγασμένη στο άκλιστη με ξύλινο δικτυωτό. Ο τρούλος καλύπτεται από ξεχωριστή στέγη σε αντίθεση με άλλες εκκλησίες της οροσειράς του Τροόδους. Κατά τον 18ο αιώνα κατεδαφίστηκε ο δυτικός τείχος και έγινε επέκταση του ναού. Ο ναός εσωτερικά είναι κατάγραφος. Σύμφωνα με επιγραφή που βρίσκεται πάνω από τη βόρεια είσοδό του, η εκκλησία διακοσμήθηκε με δαπάνη του Λέοντος Αυθέντη το Δεκέμβριο του 1192. Πρόκειται για εξαιρετικής ποιότητας ιστεροκομνήνιες τοιχογραφίες, οι οποίες αποτελούν την πιο ολοκληρωμένη σειρά τοιχογραφιών της μέσης βυζαντινής περίοδου στην Κύπρο και εκφράζουν τις σύγχρονες τάσεις που διέπουν την τέχνη της Κωνσταντινούπολης. Εκτός από την τεχνοτροπία, ο ναός συνδέεται με την πρωτεύουσα και μέσω του εικονογραφικού του προγράμματος. Αν αναλογιστούμε το γεγονός ότι στην ίδια την Κωνσταντινούπολη δεν σώθηκε σχεδόν τίποτε από αυτή την ιστορική περίοδο, τότε αντιλαμβανόμαστε τη θέση που κατέχει το συγκεκριμένο χριστιανικό μνημείο στην ιστορία της βυζαντινής τέχνης. Ο ζωγράφος της Παναγίας του Άρακα ταυτίζεται από μερικούς μελετητές με τον Θεόδωρο Αψευδή, ο οποίος τα 1183 ζωγράφισε την εγκλήστρα του Αγίου Νεοφύτου στην Πάφο. Δύο φορητές εικόνες του Χριστού και της Παναγίας της Αρακιώτισσας που εκτίθενται στο Βυζαντινό Μουσείο του Ιδρύματος Αρχιεπισκόπου Μακαρίου του Τρίτου στη Λευκοσία προέρχονται από το ναό αυτό και αποδίδονται στον ίδιο ζωγράφο. Οι παραστάσεις της Παναγίας με τους αρχαγγέλους και τους ιεράρχες στην αψίδα του Ιερού Βήματος διαφέρουν τεχνοτροπικά από τις υπόλοιπες τοιχογραφίες του ναού και πιθανόν να έγιναν από άλλο καλλιτέχνη λίγο νωρίτερα από το 1192. Μια σπάνια απεικόνηση αποτελούν τα πορτρέτα των 7 Κυπρίων Αγίων που κοσμούν τον ημικυκλικό τοίχο της αψίδας. Η Θεοτόκος, το τυφλό τόξο πάνω από τη βόρεια είσοδο και μερικές άλλες παραστάσεις ανήκουν στον 14ο αιώνα. Η τελευταία διακόσμηση της εκκλησίας έγινε τον 17ο αιώνα και σε αυτό το σύνολο ανήκουν οι μορφές των Αγίων στον εξωτερικό βόρειο τοίχο, καθώς και το ξυλόγλυπτο τέμπλο που χρονολογείται στα 1673. Το μοναστήρι πανηγυρίζει στις 8 Σεπτεμβρίου, γιορτάζει δηλαδή το γενέθλιον της Υπεραγίας Θεοτόκου.

Να δούμε και την Παναγία της Ασσίνου που λέγεται αλλιώς Παναγία της Φορβιώτισσας. Βρίσκεται στις βόρειες υπόρειες της οροσειράς του Τρόοδους. Είναι χτισμένη στην ανατολική όχθη ενός μικρού χυμάρου, 3 χιλιόμετρα νοτίως του χωριού Νικητάρη. Από το 1985 περιλαμβάνεται μαζί με 9 άλλες στοιχογραφημένες βυζαντινές εκκλησίες του Τρόοδους στον κατάλογο των μνημείων παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς της UNESCO. Πρόκειται για το καθολικό της μονής των Φορβίων, από όπου προέρχεται και η προσωνυμία. Σε επιγραφή που χρονολογείται το 1105 και βρίσκεται πάνω από την νότια είσοδο του ναού, αναφέρεται ότι κτήτορας της μονής ήταν ο μάγιστρος Νικηφόρος Ισχύριος, μετέπειτα μοναχός Νικόλαος. Η ίδρυση της μονής χρονολογείται στα 1099, ενώ συνεχίζει να λειτουργεί και κατά τη διάρκεια της τουρκοκρατίας μέχρι τα τέλη του 18ου αιώνα, οπότε και εγκαταλείπεται. Η εκκλησία αποτελείται από 2 μέρη, το μονόκλητο καμαροσκεπή κυρίως ναό και τον άρθικα, ο οποίος προστέθηκε κατά το δεύτερο μισό του 12ου αιώνα. Η πλαϊνή τύχη του Νάρθικα απολύγουν σε αψίδα, γεγονός που θεωρείται επίδραση της Κωνσταντινούπολεως. Ήδη από τον 12ο αιώνα ο ναός ήταν καλυμμένος με μια δεύτερη ξύλινη στέγη στρωμένη με επίπεδα αγκιστρωτά κεραμίδια. Σήμερα δεν σώζονται ίχνη από τα υπόλοιπα μοναστηριακά κτίσματα. Το εσωτερικό της Παναγίας της Ασσίνου είναι κατάγραφο. Οι τοιχογραφίες που σώζονται σήμερα ανήκουν σε διαφορετικές χρονολογικές περιόδους. Το παλαιότερο σύνολο χρονολογείται στα 1105 και εκφράζει τις νέες τάσεις της ζωγραφικής της περίοδου των Κομνηνών. Οι τοιχογραφίες αυτές απηχούν την τέχνη της Κωνσταντινούπολεως, από όπου θα πρέπει να προερχόταν και ο ζωγράφος που τις δημιούργησε, και αποτελούν ένα από τα σημαντικότερα σύνολα βυζαντινής τέχνης της περίοδου. Η ισχυρή επίδραση της πρωτεύουσας εξηγείται από το γεγονός ότι ο τότε αυτοκράτορας Αλέξιος ο Πρώτος ο Κομνηνός κατέστησε την Κύπρο τη σημαντικότερη στρατιωτική βάση της νότιο-ανατολικής Μεσογείου λόγω των γεωπολιτικών συνθήκων της εποχής. Πολλές παραστάσεις από το αρχικό σύνολο του 1105 σώζονται κυρίως στην αψίδα του ιερού και στο δυτικό τοίχο του ναού, ο οποίος υπέστη διάφορες καταστροφές κατά καιρούς. Κατά τον 14ο αιώνα, για παράδειγμα, θα πρέπει να κατέρευσε το τεταρτοσφαίριο της αψίδας του ιερού, οπότε ξαναχτίστηκε και διακοσμήθηκε με τοιχογραφίες. Παράλληλα προστέθηκαν οι εξωτερικές αντιρρίδες και λίγο αργότερα η τοξωτή αντιρρίδα στο ανατολικό άκρο του βόρειου τοίχου. Ο Νάρθικας διακοσμήθηκε με τοιχογραφίες λίγο μετά την οικοδόμησή του κατά το δεύτερο μισό του 12ου αιώνα και επαναδιακοσμήθηκε στα 1332 με έντονες φράγκικες επιδράσεις. Στο εικονογραφικό πρόγραμμα του Νάρθικα ξεχωρίζει ιδιαίτερα η απεικόνηση μεγάλου αριθμού δωρητών. Στην Παναγία της Ασσίνου σώζονται και μερικές μεταγενέστερες τοιχογραφίες που χρονολογούνται τον 17ο αιώνα. Το μοναστήρι πανηγυρίζει την Τρίτη της Λαμπρής.

Η Ιερά Μονή της Παναγίας της Χρυσοκουρδαλιώτισσας είναι ένα όμορφο μεσαιωνικό κτίσμα και παρέμενε μέχρι πρόσφατα άγνωστη για τον πολύ κόσμο της Κύπρου. Βρίσκεται στο μικρό χωριό Κούρδαλη, κοντά στο γνωστότερο χωριό Σπήλια, στην όμορφη περιοχή της Σολιάς. Είναι ένα μικρό χωριό αλλά ευλογημένο, παράλληλα όμως και ιστορικό, διότι λαμπρύνεται με τον παλαιό και κατανυκτικό ναό της Υπεραγίας Θεοτόκου και μέσα στα σπλάχνα του αποθησαυρίζει οστά οσίων και αγωνιστών της ελευθερίας της Κύπρου. Το μοναστήρι βρίσκεται μέσα σε ένα πολύ όμορφο φυσικό περιβάλλον. Το ποτάμι που ρέει κατά μήκος της εκκλησίας, οι καρυδιές, η πυκνή συστάδα των πεύκων, αλλά και οι αιωνόβιες ελιές που το περιβάλλουν, κάνουν τον προσκυνητή να νιώθει ότι βρίσκεται σε κάποια απόκοσμη σκήτη, σαν αυτές του Αγίου Όρους που έχουν την εκκλησία στο κέντρο και λιγοστά προκτίσματα την κυκλώνουν. Εδώ βέβαια δεν ακούς το πρωινό τάλαντο, αλλά σε ξυπνάνε τα ειδόνια του δάσους που υμνούν και αυτά με τον τρόπο τους στο Θεό. Την εκκλησία έκτισε ο ιερέας Ιωάννης Κούρδαλης και χρονολογείται στον 15ο αιώνα περίπου. Παλιότερα ήταν ανδρικό μοναστήρι και αυτό το μαρτυρεί η κτητορική τοιχογραφία που βρίσκεται στον Άρθικα. Εγκαταλείφθηκε ίσως επί Τουρκοκρατίας και έτσι το καθολικό της μονής χρησιμοποιήθηκε ως εκκλησία του χωριού. Μπαίνοντας σε αυτό το ναό αισθάνεσαι δέος και κατάνοιξη. Ο ναός είναι διαιρεμένος σε τρία κλήτη με ξύλινες κολόνες και δοκούς, οι οποίες ήταν διακοσμημένες, σώζονται όμως μόνο τρεις. Σε πολύ καλή κατάσταση σώζονται τοιχογραφίες του 16ου αιώνα στο ιερό και σε κάποια άλλα σημεία του ναού, ενώ οι περισσότερες έχουν καταστραφεί. Δεξιά, στο νότιο τοίχο, υπάρχει η γνωστή τοιχογραφία του Αποστόλου Βαρνάβα, ίσως η καλύτερη που υπάρχει στην Κύπρο. Αριστερά, υπάρχει η μεγαλοπρεπή τοιχογραφία του Αγίου Γεωργίου με σκηνές από το μαρτύριό του και τον κτήτορα της Μονής να δέεται στον Άγιο. Στο ιερό σώζονται οι παραστάσεις του Ευαγγελισμού της Θεοτόκου, η Πλατιτέρα, οι τρεις ιεράρχες, μαζί με τους Κυπρίους Αγίους Σπυρίδωνα και Επιφάνιο. Ακόμα η θυσία του Αβραάμ, ο Άγιος Στέφανος ο Πρωτομάρτυρας, η φιλοξενία του Αβραάμ και οι Κύπριοι Άγιοι Ιωάννης ο Λαμπαδιστής και Αθανάσιος ο Πεντασκηνίτης. Στο δυτικό τοίχο υπάρχει μεγάλη τοιχογραφία της Σταύρωσης και στη συνέχεια τοιχογραφίες από τις Κυριακές του Πεντηκοσταρίου. Δεξιά των τοιχογραφιών του Πεντηκοσταρίου υπάρχει η παράσταση της ρίζας του Ιεσέ και αριστερά η Παναγία Ένθρωνη με τους προφήτες που μίλησαν για αυτήν. Αξιόλογης τέχνης είναι και το επίχρυσο σκαλιστό τέμπλο με σπουδαίες και σπάνιες εικόνες και ιδιαίτερα την προσκυνηματική και θαυματουργή εικόνα της Παναγίας του 16ου αιώνα. Ένα ακόμα ξεχωριστό στοιχείο αυτής της εκκλησίας είναι τα στασίδια της με τους σκαλιστούς δράκους στο πλάι.

Ράδιο ΤΟΑ, Οδυπόρη 91.9 FM, Λιχνάρι στο σκοτάδι.

0: Η ώρα είναι 12. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ, Οδυπόρη 91.9.
1: Φωτός θέματα. Μια θεολογική εκπομπή αναζήτησης του μόνου φωτός.

σήμερα ζωντανά η εκπομπή Φωτοσθέματα. Στη ρύθμιση του ήχου και στη μουσική επιμέλεια η πολύ καλή Ευανθία Κατσουρού. Ενώ στους τηλεφωνικούς αριθμούς η κυρία Δέσποινα Βροχίδου περιμένει να καταγράψει τα δικά σας τηλεφωνήματα, τις δικές σας παρατηρήσεις.

την λαϊκή και θρησκευτική παράδοση μέσα από το έργο του Φώτη Κόντογλου. Σύμφωνα με τις διαπιστώσεις του Κόντογλου, η βυζαντινή ζωγραφική ανέβηκε σε μεγάλο ύψος από τα χρόνια των Παλαιολόγων και στάθηκε σε αυτό το ύψος και μετά την άλωση της Κωνσταντινούπολεως. Δεν πρόκειται απλώς για μεγάλο ύψος, αλλά όπως αλλού τονίζει, τότε έφτασε η αγιογραφία στην πιο σωστή και στην πιο καθαρή έκφρασή της. Δεν είναι λοιπόν παράξενο το ότι έχει στρέψει την προσοχή του με ενδιαφέρον και στην αγιογραφία των χρόνων της τουρκοκρατίας, αφού επρόκειτο για συνέχεια της τέχνης των τελευταίων αιώνων του Βυζαντίου. Η κατάληψη της αυτοκρατορίας δεν εσήμανε την έκρωση της τέχνης. Αντιθέτως, παρά το σκοτάδι της πολιτικής δουλείας, τόσο η αγιογραφία όσο και οι άλλες λειτουργικές τέχνες, εξαιρουμένες για ευνόητους λόγους της αρχιτεκτονικής νοοδομίας, γνώρισαν άνθηση και μάλιστα στα ευρύτερα λαϊκά στρώματα. Όπως παρατηρεί ο Κόντογλου, είναι μεγάλη πλάνη να έχει κανένας την ιδέα πως η τέχνη ανθίζει όσο ανθίζει και ένα κράτος και πως πέφτει μαζί με την πολιτική και στρατιωτική παρακμή του. Στα χρόνια της τουρκοκρατίας υπάρχει ακμή της ζωγραφικής στην Ανατολική Χριστιανοσύνη. Η Εκκλησία στάθηκε η μόνη ουσιαστική παρηγοριά των σκλάβων χριστιανών και όλη τους η ζωή περιστρεφόταν γύρω από αυτήν ως περιάξονα. Γιατί ήταν το κέντρο της αναφοράς όλης της ζωής τους, πνευματικής, κοινωνικής, καλλιτεχνικής και εθνικής. Κατά τα χρόνια της σκλαβιάς η Εκκλησία πήρε ακόμα μεγαλύτερη σημασία για τους χριστιανούς της Ανατολής. Κατατρεγμένοι όπως ήτανε, μαζευτήκανε γύρω σε αυτή, γιατί η Εκκλησία στάθηκε η μονάχη παρηγοριά τους, σημειώνει ο Κόντογλου. Ακόμη περισσότερο κατά την τουρκοκρατία η Εκκλησία καταστάθηκε η κυβωτός μέσα στην οποία καταφύγανε οι κατατρεγμένοι για να σώσουν την ψυχή τους και την παράδοση. Εκεί μέσα ήταν θησαυρισμένα τα δόγματα της πίστεως, η γλώσσα μας, η υμνοδία μας, η αγιογραφία, τα χειρόγραφα, η χτυλογλυπτική, η χρυσοχοΐα, τα σκεύη, τα άμφια, όλα όσα ήταν παρηγοριά και χαρά πνευματική για τους πικραμένους από την κακία του κόσμου. Στη λειτουργική ζωή της Εκκλησίας τους, λοιπόν, ήταν φυσικό να εκδηλωθούν κατά κύριο λόγο οι καλλιτεχνικές τους εφέσεις. Για τον χαρακτήρα της τέχνης των ημερών εκείνων, ο Κόντογλου παρατηρεί προσφιέστατα. Οι Γρήκοι εκείνο του καιρού ήσαν πολύ τυραννημένοι και μαζεύτησαν εις των βυθών του εαυτών του, του εαυτού των. Και εκεί είδαν τον εαυτόν του, γυμνών και τετραχυλισμένων ενώπιον του Θεού. Η κατάστασή του ήταν όπως των πρώτων χριστιανών, οι οποίοι εκρύπτοντο εις τας κατακόμβας. Η ψυχή των διήλθεν από την δοκιμασία του μαρτυρίου και καθαρίστη ως χρυσός εν χωνευτηρίο. Δια τούτο, ό,τι έκαμεν ο ελληνικός λαός, είτε αγιογραφίαν, είτε συναξάρι, είτε μυρολόγι ή άλλο τραγούδι, είχε την ευωδίαν της πίστεως του Χριστού, την οποία δεν είναι δυνατόν να την αποκτήσουν ψυχέ, όπου δεν ταπεινώθησαν και δεν έκλαψαν. Κατά τη δύσκολη, λοιπόν, εκείνη η εποχή, το ευλογημένο δέντρο της αγιογραφίας άπλωσε τα κλονάρια του σε όλη την Ελλάδα. Έργαλε δροσερά φύλλα και άνθη ευωδέστατα. Χιλιάδες εκκλησίες και ρημοκλήσεις ζωγραφιστήκανε από τα 1500 ως τα 1800. Μέσα σε αυτά τα ταπεινά καταφύγια της πίστης του Χριστού βρίσκονται τα πιο αγνά έργα της αγιογραφίας μας. Από τα χέρια των αγιογράφων της τουρκοκρατίας βγήκαν αληθινά αριστουργήματα, τα οποία είχαν έντονη τη σφραγίδα όχι μόνο της πίστεως, όπως αναφέραμε, αλλά και του πόνου της δουλείας. Ήταν γεμάτα κατάνοιξη και χαρμολύπη. Όπως παρατηρεί ο Κόντογλου, επειδή οι αγιογράφοι της τουρκοκρατίας ήσαν ξένοι προς το απατηλόν κόσμων, συντετριμμένοι και ταπεινωμένοι, οι οποίοι ενίστευον έκλαιον δια τα αμαρτίας των και πορεύοντο σκυθροπάζοντες όλη την ημέρα, γι' αυτό και οι αγιογραφίες που βγήκαν από τα χέρια τους είναι από τις πιο κατανοητικές που έκανε η βυζαντινή τέχνη
γεμάτες πόνο, ελπίδα και εγκαρτέρηση. Νομίζεις πως διαβάζεις απάνω στα πρόσωπα των τυραννισμένων Αγίων, δίδυ απολών θλίψεων, εις ελθύν, εις την βασιλείαν των ουρανών. Οι προτιμήσεις τους στράφηκαν κυρίως σε πρόσωπα και θέματα που κατά κάποιο τρόπο προέβαλαν τη δική τους δοκιμασία. Τον καθημερινό σταυρό της ζωής, του δουλεύοντος γένους. Έτσι, ζωγραφίζανε με δακρυσμένα μάτια των σταυρωμένων, τον φτωχό Λάζαρο που γλύφανε οι σκυλοί τα πληγεσμένα πόδια του, τον Ελκόμενο, τον Επιτάφιο Θρήνο, τον Άγιο Γιάννη τον Πρόδρομο, τα μαρτύρια των Αγίων, τη Δευτέρα Παρουσία, τον Αβάση Σόη μπροστά στον τάφο του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Το γένος ζούσε τη μεγαλύτερη ταπείνωσή του. Η σκλαβιά ήταν σωστός Άδης.

ελληνισμός έφερε τους τύπους των ύλων της δικής του σταυρώσεως. Έτσι αγιογράφοι της σκλαβιάς μέσα στη σκοτεινή πρόθεση ζωγραφίζαν με κατάνοιξη την άκραν ταπείνωση. Ήγουν το Χριστό νεκρών μέσα στο μνήμα. Στραβοχεριασμένων, με τα χέρια τρυπημένα από τα καρφιά, με την κονταριά στην πλευρά του. Καταβασανισμένων, όπως καταβασανισμένη και καταματωμένη ήταν και η Ελλάδα, χωρίς είδος ουδεκάλλος, όπως είπε ο προφήτης Ισαΐας για τον Χριστό. Οι αγιογράφοι αυτοί ήταν πρόσωπα μεγαλωμένα παιδιώθεν μέσα στην ορθόδοξη παράδοση και μέσα στη μοσχολιβανισμένη ατμόσφαιρα του ναού, σε ένα κλίμα ευλάβειας. Με πολύ προσεκτική προσωπική ζωή, στολισμένα με πολύ αρετή ταπεινοφροσύνη και θεοσέβεια. Έτσι έγιναν εύχαριστα τα σκεύη της Θείας Χάριτος που τα επεσκίασε και τα ενίσχυσε και έτσι δημιούργησαν θαυμάσια αγιογραφικά έργα σε τοιχογραφίες και φορητές εικόνες. Όχι μόνο τα ιστογραφήματα της κριτικής λεγόμενης σχολής, Θεοφάνης ο Κρής στη Μεταμόρφωση, τον Άγιο Νικόλαο Αναπαυσά και τη Μονή Ρουσάνου, των Μετεώρων και τη Μεγίστη Λαύρα και τη Μονή Σταυρονικίδα του Αγίου Όρους, αλλά και τα άλλα, τα αφελέστερα, που καταστολίζουν τα μοναστήρια και τα εξοκλήσια της ελληνικής Υπαίθρου.

Ιάνιου Κόντογλου, ανάμεσα στη βυζαντινή εικονογραφία και στη θρησκευτική ζωγραφική του δυτικού χριστιανισμού, είναι καταλυτική για την τελευταία. Διαπιστώνει ότι τα ιδεώδη απέχουν πολύ. Η τέχνη της ανατολικής χριστιανοσύνης είναι καθαρή, θροφή για το πνεύμα και χαρά για τα μάτια. Το ιδεώδες της Ανατολής απέχει από το ιδεώδες της Δύσης, όσο και ο ουρανός από τη γη. Με το πάθος η Ανατολή πέτυχε το εξωτικό αποτέλεσμα που ζητά το πνεύμα σαν ελάφι διψασμένο. Η Δύση έκανε πράγματα συνηθισμένα και μάταια. Αναζητά στη δυτική θρησκευτική ζωγραφική την πνευματικότητα της Ορθοδόξου εικονογραφίας και δεν τη βρίσκει. Επισημαίνει ότι στην εικονογραφία η ωραιότης και οι άλλες έννοιες που αποτυπώνει η τέχνη πήρανε ολότελα άλλη σημασία, γιατί από σαρκικές έγιναν πνευματικές. Ωραίος σκάλι παραπάντας βρωτούς. Δεν μπορεί να παρασταθεί με το γήινο κάλος. Δεν μπορεί δηλαδή να ζωγραφιστεί σαν τον Ερμή του Πραξιτέλη, με λίγα γεννάκια και με μακριά μαλλιά, όπως θελήσανε να τον κάνουν κάποιοι κούφοι και ανόητοι ζωγράφοι της Ιταλίας, νιώθοντας με ολότελα σαρκικό πνεύμα τη χριστιανική θρησκεία. Αναζητά στη δυτική θρησκευτική τέχνη τις θεολογικές προϋποθέσεις της αγιογραφίας και δεν τις βρίσκει. Αντίθετα, βρίσκει μπροστά του κοσμικό φρόνημα, ορθολογιστικό, υλιστικό, αυτόχρημα, ιδωλατρικό. Ενώ η δοκιμαζόμενη Ανατολή, ταπεινούμενη από τις ιστορικές περιπέτειές της, φτάνει όλο και πιο βαθιά στο γνήσιο πνεύμα του Ευαγγελίου και δημιουργεί αγιογραφία, η οποία εκφράζει ακριβώς αυτό το πνεύμα και ανάγει τον πιστό δια της ταπεινώσεως στα υψηλά της θεολογίας και δια της πτωχίας και λιτότητος στα πλούσια της αιώνιας ζωής. Η δυτική χριστιανοσύνη, αντιθέτως, με το να μετατραπεί σε κοσμική εξουσία, απομακρύνεται όλο και πιο πολύ από το πνεύμα του Ευαγγελίου και μαζική τέχνη της. Στη δυτική εκκλησία, που κατάντησε άρχουσα εκκλησία, δηλαδή μια μορφή κοσμικής εξουσίας και όχι πάσχουσα εκκλησία όπως η Ανατολική, και η εικονογραφία από λειτουργική και πνευματική που ήταν πριν με την Ανατολική παράδοση, κατάντησε και αυτή κοσμική, παγανιστική, όπως ήταν η αρχαία ιδωλατρική τέχνη, επειδή εξέφραζε το εγκόσμιο πνεύμα της δυτικής εκκλησίας που είχε γίνει υλιστικό με τον ορθολογισμό της αρχαίας φιλοσοφίας. Ακόμα και στις περιπτώσεις εκείνες που θέλει η δυτική θρησκευτική τέχνη να εκφράσει τη δια του πάθους κένωση του Θεού για τη σωτηρία του ανθρώπου, αχρανταπάθη, σταύρωση, αποκαθήλωση κλπ, τα έργα της έχουν μιαν οδυνηράν και βάρβαρον δραματικότητα. Το δε δραματικό στοιχείο είναι σαρκικόν. Έτσι οι δυτικές αυτές εικόνες είναι πλήρης απελπισίας και αποπνέουν την εκ της σαρκός ως μην του θανάτου. Ενώ τα αντίστοιχα έργα της ανατολικής εικονογραφίας αποπνέουν ειρήνην και χαρμολύπην, διότι είναι έργα λειτουργικά, όπου δεν υπάρχει το λειτουργικό στοιχείο, τονίζει ο γεωγράφος συγγραφέας, εκεί δεν δύναται να υπάρξει το δραματικό και το θεατρικό, ούτε σκηνοθετική επιτίδευση. Τα έργα αυτά της Δύσεως διαφέρουν τόσο από εκείνα της Ανατολής, γιατί σύν της άλλης τα πρώτα είναι έργα κοσμικής θλίψεως, και όταν ακόμα ξεκίνησαν από κάποια όριστη ευλάβεια, ενώ τα δεύτερα είναι προϊόντα της κατά Θεόν θλίψεως, η οποία γεννά κατάνοιξη και κατάνοιξη φέρνει στην καρδιά του πιστού τη χάρη και την παράκληση, παρηγορία του παρακλήτου. Γι' αυτό τα ανατολικά χαρακτηρίζονται από το υγιές αίσθημα της χαρμολύπης, ενώ τα δυτικά από μια απαρηγόρητη θλίψη και έναν αρρωστημένο συναισθηματισμό. Η θρησκευτική ζωγραφική λοιπόν της Δύσεως δεν φέρει πια τα χαρακτηριστικά της αγιογραφίας, της λειτουργικής τέχνης. Έμεινε απλώς ζωγραφική, που αντρέει μεν τα θέματα της από το θρησκευτικό χώρο, αλλά δεν εκφράζει την εκκλησία και τη θεολογία της. Τα έργα αυτής της τέχνης είναι αντιπνευματικά, σαρκικά, θεατρικά, ματαιόδοξα.
ολότελα ξένα από την πνευματική ευωδία της λειτουργικής ανατολικής τέχνης. Είναι έργα συναισθηματικά που εκφράζουν ίσως προσωπικές συγκινήσεις, αλλά όχι αποκαλυπτικά των αληθιών της πίστεως. Όρθατια λοιπόν δεν είναι εικόνες για να προσκυνούνται, αλλά απλοί ζωγραφικοί πίνακες, κάντρα, που δεν έχουν καμία σχέση με την εικόνα, δηλαδή με το πνευματικό έργο που εκφράζει αληθινά τον μυστικόν χαρακτήρα της θρησκείας μας, κάνοντας πνευματικά μέσα τα σχήματα και τα χρώματα και γιάζοντάς τα. Ψάχνει ο Κόντογλου στη δυτική εικονογραφία για στοιχεία αναγωγής στο μυστήριο της σωτηρίας και απουσιάζουν. Αντί για αυτά ανακαλύπτει πάντοτε στοιχεία σκηνικά θεατρικά που ευτελίζουν την πίστη. Η δυτική εικονογραφία είναι μια χονδροειδής σκηνοθεσία και υποθέσεις του Ευαγγελίου, τα μαρτύρια των Αγίων και η βία τους έχουν γίνει κάποιες παραστάσεις που τις παίζουν ηθοποιοί ζωγραφισμένοι που φαίνονται πως προσποιούνται τον Χριστό και τους Αγίους. Πρόχειρο παράδειγμα, ιδιαίτερη αγαπητή στους δυτικούς υπόθεση της προσκυνήσεως των μάγων, στην οποία ο Χριστός, για χάρη του οποίου γίνεται η προσκύνηση, χάνεται μέσα σε ένα υπερθέαμο με πλήθος προσώπων και ένα κουραστικά πλούσιο σκηνικό, που δεν έχει βεβαίως κανένα αίρισμα στη σχετική περιγραφή του Ευαγγελίου, ούτε και συνάδει προς το πνεύμα του. Οπότε, κατά τον Κόντογλου, η όλη απεικόνηση καταντά ζωγραφισμένη όπερα.

εκκλησιαστικής λατρείας, από την σεβάσμια ήδη αρχαιότητα, αποδίδονταν ντυμένη με το ευπρεπές ένδυμα κατάλληλης, κατανεκτικής μουσικής, η οποία επειδή διαμορφώθηκε και τελειοποιήθηκε κατά τα χρόνια του Βυζαντίου, ονομάζεται Βυζαντινή μουσική. Ο Σίμων Καράς σημειώνει ότι υπό τον όρον Βυζαντινή εκκλησιαστική μουσική νοούνται εσυνθέσεις των δοκίμων εκκλησιαστικών ποιητών και μελοποιών της Βυζαντινής και μεταβυζαντινής περίοδου μέχρι και των αρχών της 19ης εκατοδιατηρίδος, όπως υποστηρίζει ο Κόντογλου. Η Βυζαντινή μουσική είναι σε πολλά συνέχεια της αρχαίας ελληνικής μουσικής που διαδόθηκε στην Ασία με τον Μεγαλέξανδρο. Ο Μητροπολίτης Κοζάνης Διονύσιος υπογραμμίζει ότι η Βυζαντινή μουσική χαρακτηρίζεται ως ψαλμωδία. Η δε λέξη αυτή εκφράζει προσφιέστερον το περιεχόμενο και τον χαρακτήρα του ορθόδοξου εκκλησιαστικού άσματος και διαστέλει τούτο από πάσης άλλης θρησκευτικής μουσικής τέχνης. Περαιτέρω τονίζει ότι η ψαλμωδία είναι αυστηρός εκκλησιαστικών μέλος, ιερατικού και λειτουργικού χαρακτήρος και χωρισμένων του εκτός του ναού χώρου, απειλαγμένων παντός βέβυλου, στοιχείου και αμέσως και σαφώς διακρινόμενων του κοσμικού άσματος. Είναι ομούσιον γέννημα της ορθοδόξου λατρείας. Ανεπτύχθη μεταυτής, καθώς και αυτή εγεννήθη εκ της εκκλησίας και υψήθη μεταυτής. Προήλθεν άρα έσωθεν και δεν επεκολλήθη έξωθεν τεχνητός. Την Βυζαντινή μουσική χαρακτηρίζει κατά συνέπεια η απλότητα, η σεμνοπρέπεια και η πνευματικότητα, όπως άλλωστε και το ολοσύστημα της ορθόδοξης λατρείας. Όπως παρατηρεί πολύ εύστοχα ο Κόντογλου, η Βυζαντινή μουσική είναι ειρηνική, λυπηρή με παρηγοριά, ενθουσιαστική με σεμνότητα, ταπεινή και ηρωική, απλή και βαθιά. Έχει την ίδια πνευματική ουσία που έχει το Ευαγγέλιο, η ύμνη, η ψαλμή, τα συναξάρια, η Βυζαντινή αγιογραφία. Το μέλος της δεν είναι ανώσιο, επιδεικτικό, απελπιστικό, κούφιο, άνοστο, άσκοπο, αλλά είναι πράο, ταπεινό, γλυκή με στιφότητα, γεμάτο συντριβή και έλεος. Δίνει δόξα πνευματική ανέσπερη στις ψυχές. Εκφράζει ευχαριστία. Κάνει να πηγάσουνε δάκρυα ευγνωμοσύνης και χαράς πνευματικής. Εξαιτίας όλων αυτών λοιπόν, η Βυζαντινή μουσική είναι η μουσική που έχει ιερότητα και αγιοσύνη, και γι' αυτό με αυτή μπορεί να προσευχηθεί ο χριστιανός. Κατά την εξωκριτική της μορφή, η εκκλησιαστική μουσική είναι πάντοτε φωνητική, αποκλειωμένη στις χρήσεις οποιοδήποτε μουσικού οργάνου και αυστηρά μονόφωνη. Δεν έχει σκοπό της να επιδείξει την καλλιφωνία των ψαλτών, ούτε να δημιουργήσει αισθητική συγκίνηση στους εκκλησιαζομένους. Όπως σημειώνει ο Κόντογλου, το αίσθημα που νιώθει όποιος είναι σε θέση να την καταλάβει λέγεται κατάνοιξη. Η κατάνοιξη είναι κάτι το πολύ βαθύτερο και υψηλότερο από οποιαδήποτε αισθητική συγκίνηση. Όπως δε παρατηρεί ο ίδιος ευτοχώστατα, η όλη η μνοδεία της εκκλησίας μας είναι κατανοητική και όχι θεατρική. Ακόμη και στις γιορτές που είναι χαρμόσυνες, η ψαλμωδία είναι μεν μεγαλοπρεπής πλην με σεμνότητα. Ο σκοπός κατά τα αυτά της Βυζαντινής μουσικής είναι πολύ υψηλός και καθαρά πνευματικός. Όπως σημειώνει ο Καβαρνός, η Βυζαντινή μουσική είναι πρώτα ένα μέσον λατρείας και δεύτερο ένα μέσον εσωτερικής καθάρσεως και τελειοποίησεως. Ως μέσον λατρείας, η Βυζαντινή μουσική εκφράζει αισθήματα ηκεσίας, ελπίδος, ευχαριστίας, αγάπης και δοξολογίας προς τον Θεό, καθώς και αισθήματα ηκεσίας και τιμής προς τους Αγίους. Η ίδια μουσική έχει ως αποτέλεσμα την ανύψωση και τελειοποίηση του έσω εαυτού μας.

0: κυρίου Ιωσήφ μέσα από το βιβλίο του «Λαϊκή και θρησκευτική παράδοση» στο έργο του Φώτη Κόντογλου. Ευχαριστώ εκ βάθους καρδίας για την μουσική επιμέλεια και τη ρύθμιση του ήχου την πολύ καλή Ευανθία Κατσουρού, καθώς επίσης και την κυρία Δέσποινα Βροχίδου για την κάλυψη του τηλεφωνικού κέντρου. Ανανεώνουμε την ραδιοφωνική μας συνάντηση. Μέχρι τότε να είμαστε όλοι καλά, ο Θεός μαζί μας.
1: Φωτός θέματα. Μια θεολογική εκπομπή αναζήτησης του μόνου φωτός. Με τον πατέρα Νίκανθρο Καρακοστόπουλο.

γέροντος γερμανού σταυροβουνιώτου περί ταπεινώσεως. Όποιος έχει την ταπείνωση μιμείται τον ίδιο τον Χριστό, ουδέποτε παρεκτρέπεται, ούτε κατακρίνει, ούτε υπερηφανεύεται. Τις εξουσίες ποτέ δεν τις επιθυμεί, αποφεύγει τις τιμές των ανθρώπων, δεν φιλονικεί για κανένα πράγμα του κόσμου τούτου, δεν έχει παρρησίαν όταν ομιλεί και δέχεται πάντοτε τις συμβουλές των άλλων, αποφεύγει τα ωραία ενδύματα και η εξωτερική του εμφάνιση είναι απλή και ταπεινή. Ο άνθρωπος που υπομένει αγόγγιστα ταπεινώσεις και εξουδενώσεις πάρα πολύ ωφελείται. Για τούτο όχι να λυπείσαι, αλλά απέναντίες να χαίρεσαι για αυτά που υποφέρεις. Κερδίζεις έτσι την πολύτιμη ταπείνωση με την οποία σώζεσαι. Εταπεινώθην και έσωσέ με ο Κύριος. Αυτή την ρίση πρέπει να την έχουμε πάντοτε κατά νουν. Δεν ωφελεί να λυπείσαι όταν σε κατηγορούν. Η λύπη στις περιπτώσεις αυτές σημαίνει ότι έχεις καινοδοξία. Εκείνος που θέλει να σωθεί οφείλει να αγαπά, να τον καταφρονούν, διότι η καταφρόνηση φέρνει την ταπείνωση και η ταπείνωση απαλλάττει τον άνθρωπο από πλήθος πειρασμών. Ποτέ σου μην ζηλέψεις, μην φθονήσεις, μην επιθυμήσεις δόξες, μην ποθήσεις αξιώματα. Πάντα να επιδιώκεις να ζεις στην αφάνεια. Σε συμφέρει να μην σε ξέρει ο κόσμος, γιατί ο κόσμος είναι πλάνος. Με τα καινόδοξα του λόγια και τις μάταιες παρακινήσεις του μας πλανά και μας βλάπτει πνευματικά. Ο σκοπός είναι να κατορθώσεις να αποκτήσεις την ταπείνωση, να είσαι υποκάτω πάντων, να θεωρείς πως τίποτε δεν κάνεις άξιο για την σωτηρία σου, αλλά να παρακαλείς τον Θεό να σε σώσει με την ευσπλαχνία Του. Η ταπείνωση μαζί με την υπακοή και την νηστεία γεννούν τον φόβο του Θεού, και είναι αυτός ο φόβος του Θεού η αρχή της αληθινής σοφίας. Ό,τι πράττεις, να το πράττεις με ταπείνωση, για να μην ζημιώνεσαι από τα καλά σου έργα. Μην νομίζεις ότι μόνο όποιος εργάζεται πολύ έχει τον μισθό. Όποιος έχει την προαίρεση να κάνει το καλό και έχει συνάμα την ταπείνωση, αυτός έστω και αν δεν μπορεί να φέρει εις πέρας πολλή εργασία, έστω και αν δεν μάθει τέχνες, όμως δεν εμποδίζεται από το να σωθεί. Η ταπείνωση κατορθώνεται με την αυτομεμψία, με το να πιστεύεις δηλαδή για τον εαυτό σου ότι κανένα καλό ουσιαστικά δεν έχεις. Αλίμονος εκείνον που νομίζει τις αμαρτίες του μικρές, αυτό σίγουρα θα πέσει σε χειρότερες. Αυτός που υπομένει τις εναντίον του κατηγορίες με ταπείνωση πλησίασε την τελειότητα. Αυτόν τον θαυμάζουν ακόμα και οι άγγελοι, γιατί καμιά άλλη αρετή δεν είναι τόσο δυσκολοκατόρθωτη και μεγάλη όσο η ταπείνωση. Η πτωχία, η θλίψη και η καταφρόνηση είναι η στέφανη.

του μοναχού, όταν ο μοναχός υπομένει αγόγγιστα τις ύβρις, τις συκοφαντίες, την καταφρόνηση, απαλλάτεται εύκολα από τους εσχρούς λογισμούς. Οπωσδήποτε είναι αξιέπαινο το να αναγνωρίζεις την αδυναμία σου ενώπιον του Θεού. Αυτό είναι το γνώθης Αυτόν. «Κλαίω και κατανήσομαι», λέγει ο Άγιος Σιμεών ο νέος θεολόγος, «όταν το φως μη λάμψει και είδω την πτωχίαν μου και γνώ το πώς υπάρχω». Όταν εννοήσει κανείς την ψυχική του πτωχία και συνειδητοποιήσει το πού και σε ποιο πράγματι επίπεδο ευρίσκεται, τότε, ό τότε, λάμπει μέσα στην καρδία του το φως του Χριστού και αρχίζει να κλαίει. Αν σου πει ο άλλος «είσαι εγωιστής», να μην σου βαρυφαίνεται, ούτε και να λυπείσαι. Να πεις με τον λογισμό σου «μπορεί να είμαι» και να μην το καταλαβαίνω. Εξάλλου δεν πρέπει να εξαρτώμεθα από την γνώμη των άλλων. Ο καθένας σας κοιτάζει τη συνείδησή του και τα λόγια των εμπείρων και γνωστικών του φίλων. Προπάντων όμως ας ζητεί την γνώμη του πνευματικού του και με αυτά τα δεδομένα ας ρυθμίζει την πνευματική του πορεία. Μου γράφεις πως δεν τα καταφέρνεις στον αγώνα σου. Ξέρεις από πού προέρχεται αυτό? Επειδή δεν έχεις ταπείνωση πολύ. Νομίζεις ότι με την ειδική σου δύναμη θα κατορθώσεις κάτι. Ενώ όταν ταπεινωθείς και πεις «με την δύναμη του Ιησού, με την βοήθεια της Παναγίας και με την ευχή του γέροντά μου θα το κατορθώσω εκείνο που θέλω», να είσαι βέβαιος πως θα το κατορθώσεις. Εγώ βέβαια δεν έχω την δύναμη να βάζω τέτοιες ευχές, αλλά όταν εσύ ταπεινωθείς και πεις «με την ευχή του γέροντά μου θα το κάνω», τότε για την ταπείνωσή σου ενεργεί η χάρις του Θεού και θα το κατορθώσεις. Στον ταπεινών και ησύχιον επιβλέπει ο Θεός, αλλά για να έλθει η πραότης, η ησυχία, η ταπείνωση απαιτείται κόπος. Μα εκείνος ο κόπος πληρώνεται. Για να αποκτήσεις την ταπείνωση, κατά την δική μου αντίληψη, δεν χρειάζονται τόσο ούτε οι πολλές μετάνοιες, οι γονικλησίες, ούτε οι πολλές εργασίες, αλλά προπάντων ο λογισμός σου να κατεβεί κάτω-κάτω, να φτάσει στο επίπεδο της γης. Τότε δεν έχεις φόβο να πέσεις, γιατί είσαι χαμηλά, και αν ακόμη πέσεις από τα χαμηλά δεν θα πάθεις τίποτε. Το κατ' εμέ, αν και βεβαίως ούτε πολλά διαβάζω ούτε και κάνω τίποτε σπουδαίο, η ταπείνωση είναι η πιο σύντομη οδός για την σωτηρία του ανθρώπου. Ο Αββάς Ισαΐας λέγει «έθισον την γλώσσαν σου, του λέγειν συγχώρησον, και η ταπείνωσις επελεύσεται επί σε». Μάθε την γλώσσα σου να λέγει «συγχώρησέ με», και αν ακόμη δεν το λες με συνέστηση, όμως λίγο-λίγο θα συνηθίσεις όχι μόνο να το λέγεις, αλλά και να το νιώθεις μέσα σου. Λέγουν οι Άγιοι ότι σύμφωνα με την καλή διάθεση που έχεις, πηγαίνοντας να ζητήσεις συγχώρηση, δηλαδή αν έχεις ταπείνωση, θα φωτίσει ανάλογα ο Θεός τον άλλο για να επιτευχθεί η επιζητούμενη συνδιαλλαγή. Όταν λόγου χάρη συντριβείς και πεις με τον λογισμό σου «φταίω και δεν το καταλαβαίνω», μετά λίγο λίγο θα πεις ότι πράγματι φταίω.
και όταν βάλεις στο λογισμό σου ότι πράγματι φταίεις, θα αλλάξει μετά και ο άλλος διάθεση. Να ζητείς με επιμονή από τον Θεό να σου δωρήσει το χάρισμα της εσωτερικής αυτομεμψίας και ταπείνωσης. Στην προσευχή σου να παρακαλείς να σου δώσει ο Κύριος το χάρισμα να βλέπεις τα δικά σου αμαρτήματα μόνο και να μην δίδεις σημασία στα αμαρτήματα των άλλων. Δώσμη, Κύριε, του οράν τα αιμάπτεσματα και μη κατακρίνει τον αδελφόν μου, λέγει ο Άγιος Εφραίμ ο Σύρος. Ο ταπεινός θεωρεί τον εαυτόν του υποκάτω πάντων, γι' αυτό τον λόγον όλους τους αγαπά, όλους τους συγχωρεί και προπαντός κανένα δεν κατηγορεί. Γέροντος Γερμανού Σταυροβουνιώτου.

0: Η ώρα είναι μία. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ, Οδυπόρη 91.9.
1: Η πάντων χαρά. Θεολογικές αναφορές στην Παναγία.

Χαίρετε φίλοι ακροατές. Το θέμα μας σήμερα στην αναφορά μας στην υπεραγία Θεοτόκου, η άσπηλη παρθενία της Θεοτόκου και το νόημα του κόσμου, λόγια του πατρός Δημητρίου Στανιλοάε. Υπάρχουν δύο ιδιότητες λοιπόν που προσυδειάζουν στη μητέρα του Θεού, αϊπάρθενος και ταυτόχρονα Θεοτόκος. Και οι δύο ιδιότητες απορρέουν από το γεγονός ότι ο Ιησούς Χριστός που γεννήθηκε από αυτήν σαν άνθρωπος είναι ο Υιός του Θεού ο μονογενής. Να διακηρύτης ότι ο Ιησούς Χριστός γεννήθηκε από αυτήν σύμφωνα με τους φυσικούς νόμους από την ένωση μιας γυναίκας και ενός άντρα σημαίνει να τον υποτάσσει σε αυτούς τους νόμους και επομένως να μην τον αναγνωρίζεις ως Υιό του Θεού αλλά να τον θεωρείς ως καθαρά ανθρώπινη φανέρωση μέσα στα όρια τούτου του κόσμου. Ένας προτεστάντης θεολόγος υποστήριξε την γέννηση του Ιησού Χριστού από την Παρθένο Μαρία λέγοντας ότι ο γεννημένος εκ της Παρθένου Ιησούς μας αποκαλύπτεται ως άνθρωπος και ταυτόχρονα ως κάτι διαφορετικό από μας. Η παρθενία της μητέρας του Χριστού μας βεβαιώνει πως στο πρόσωπό του έχουμε ανάμεσά μας τον ασύλληπτο Θεό. Οφείλουμε να παρατηρήσουμε ότι δεν βλέπει ο θεολόγος αυτός στη σύλληψη του Χριστού να υπησέρχεται μια προετοιμασία της μητέρας του εν ώψη της σύλληψης. Προετοιμασία που επικουρείται από την ενέργεια του Θεού.

Βυζαντινοί συγγραφείς υπογράμμισαν αυτή την προετοιμασία της Παρθένου, μέσα στην οποία η ενέργεια του Θεού ενώθηκε με την ενέργεια εκείνης που θα γινόταν και πραγματικά έγινε η μητέρα του Χριστού. Επεσήμαναν επίσης και το γεγονός ότι αυτή η προετοιμασία ήταν μια νίκη πάνω στα πάθη που θα μπορούσαν να παρουσιαστούν και να αναπτυχθούν μέσα της και τα οποία θα την εμπόδιζαν να παραμείνει συλλαμβάνοντας τον Χριστό στην κατάσταση της άσπηλης παρθενίας και στη διατήρηση αυτής της παρθενίας για πάντα. Επομένως, η γέννηση του Σωτήρα από την Παρθένο δεν σημαίνει μόνο υπέρβαση και νίκη επί των φυσικών νόμων, αλλά επιπλέον και δική της νίκη πάνω στα πάθη στα οποία υποτάσσεται γενικά ο άνθρωπος. Χάρη σε αυτό το γεγονός, υπηρέτησε τη σύλληψη του Χριστού μη φύση σώματος μόνον, αλλά και νο και θελήσει. Και αυτή η συνεργασία εμψυχώθηκε από την αγάπη του Υιού του Θεού για αυτήν και τη δική της αγάπη για εκείνον.

πράξεις που υψώνουν το Χριστό πάνω από τους νόμους που κυριαρχούν στον κόσμο, η γέννηση εκ της Παρθένου και η Ανάσταση. Και αυτοί που μαρτυρούν για τη γέννηση του Χριστού εκ της Παρθένου ανήκουν στην ίδια ομάδα με αυτούς που μαρτυρούν για την Ανάστασή Του. Συνεπώς, και οι μεν και οι δε είναι της ίδιας αξιοπιστίας. Στην πρώτη ομάδα ειδικά, πηγή της γνώσης για τη γέννηση εκ της Παρθένου είναι η μαρτυρία της μητέρας του Χριστού. Ένας από αυτήν την ομάδα, ο Ευαγγελιστής Λουκάς, μετέφερε και μάλιστα γραπτά τον διάλογο ανάμεσα σε αυτήν και τον Αρχάγγελο Γαβριήλ για το γεγονός της γέννησης. Επειδή και οι δύο πράξεις στηρίζονται στη μαρτυρία της ίδιας ομάδας, δεν έχουμε κανένα λόγο να πιστέψουμε τη μαρτυρία τους για την Ανάσταση και να αρνηθούμε τη μαρτυρία τους για τη γέννηση εκ της Παρθένου. Και μάλιστα, αν θεωρήσουμε ότι και οι δύο πράξεις έχουν ως θεμέλιο αφενός τη Θεία Δύναμη που ξεπερνά τους φυσικούς νόμους και αφετέρου το θέλημα του Θεού να μας υψώσει πάνω από το απόλυτο καθεστώς της φύσης, κατά τον ίδιο τρόπο δεν έχουμε κανένα λόγο να δεχτούμε πως ο Χριστός αναστήθηκε αλλά δεν γεννήθηκε εκ της Παρθένου. Ασφαλώς, στην πράξη της Ανάστασης του Χριστού δεν βλέπουμε τη συνεργασία ενός άλλου, αλλά παρόλα αυτά είναι το αποτέλεσμα μιας συμφωνίας της ενέργειας της ανθρωπίνης φύσης του με τη Θεία του ενέργεια. Σε αυτή την ενέργεια της ανθρώπινης φύσης εμπεριέχεται η αγάπη της προς το Θεό που έγινε η υπόστασή της. Αγάπη όμοια με αυτή που υπάρχει ανάμεσα στην ψυχή μας και στο σώμα μας. Αλλά αυτή η αγάπη προς το Θεό και η αγάπη του προς αυτήν είναι πραγματικό γεγονός. Γίνονται αισθητές και κατανοητές μέσα από την αγάπη του που φανερώθηκε ανάμεσα στην Παρθένο και τον Υιό του Θεού κατά το διάστημα της προετοιμασίας της Παρθένου για την παρθενική σύλληψη εκείνου ως ανθρώπου και μάλιστα μέσα στην πράξη αυτής της σύλληψης. Η αγαπητική ένωση ανάμεσα στην Παρθένο και τον Χριστό που κορυφώθηκε στην παρθενική σύλληψη του Χριστού πραγματοποίησε τη συγκεκριμένη στιγμή την κάθαρση της Παρθένου από το προπατορικό αμάρτημα, κάθαρση που συνέπεσε με την αναμάρτητη σύλληψη του Χριστού. Το γεγονός αυτό συνετέλεσε στην Ανάσταση του Χριστού, καθώς ο θάνατός του δεν προκλήθηκε από ένα αμάρτημά του αλλά από τα αμαρτήματα των άλλων που τα σήκωσε πάνω του από αγάπη για αυτούς. Βέβαια, η Ανάσταση του Χριστού και η ελευθερία του από την αμαρτία οφείλονται κατά πρώτο λόγο στη Θεία του υπόσταση. Αλλά αυτή η υπόσταση συνάντησε μέσα στην αγάπη του για την ανθρωπότητα, την αγάπη της μητέρας του και της ανθρώπινης φύσης που πήρε από αυτήν, αγάπη που μπόρεσε να δεχτεί την απελευθέρωση από την αμαρτία. Όπως και να είναι, τόσο η γέννηση του Χριστού εκ της Παρθένου, όσο και η Ανάστασή Του, αποδεικνύουν πως είναι ο Υιός του Θεού και πως για να πραγματοθεί η πρώτη πράξη συνέβαλε και η μητέρα Του. Έτσι, η πράξη της Ανάστασης του Χριστού, που αποτελεί τη βάση για τη μελλοντική μας Ανάσταση, δεν θα είχε γίνει αν προηγουμένως δεν είχε συλληφθεί από την Παρθένο και αυτή η σύλληψη πραγματώθηκε μέσω της Θείας Υπόστασης του Χριστού. Σε αυτή τη σύλληψη όμως συνέβαλε και η προετοιμασία της μητέρας του, γιατί αν ο Χριστός δεν είχε αρχίσει την ανθρώπινη ζωή του από τη σύλληψη της Παρθένου για την οποία είχε προετοιμαστεί η Αγία Μητέρα του, δεν θα είχε αποδεχθεί ότι είναι ο Υιός του Θεού ή ότι ο Υιός του Θεού εισήλθε στον κόσμο, και σε αυτή την περίπτωση δεν θα είχε γίνει η Ανάσταση. Αυτές τις δύο πράξεις, τη σύλληψη της Παρθένου και την Ανάσταση, οι οποίες δεν διαχωρίζονται ποτέ, φίλοι ακροατές, διαπεράστηκαν τα τείχη του κόσμου μας. Από αυτές τις δύο αχώριστες πράξεις αποδείχθηκε ότι αυτός ο κόσμος δεν έχει καταδικαστεί να είναι κλεισμένος στον εαυτό του. Χωρίς αυτές τις δύο πράξεις, με τις οποίες ο Χριστός άρχισε και τέλειωσε την επίγεια ζωή του, δεν θα είχαμε καμία απόδειξη συγκεκριμένη και μαρτυρημένη για την ύπαρξη ενός Θεού πάνω από τον κόσμο, που μπορεί να εισχωρήσει μέσα στον κόσμο και μπορεί να υψώσει αυτούς που είναι μέσα του πάνω από τον κόσμο.

αρχίζει τη ζωή του ως άνθρωπος υποταγμένος στους φυσικούς νόμους, δεν αποδεικνύεται πως είναι Θεός και επομένως δεν μπορεί ούτε να αναστήσει. Και ακόμη, εκείνη που τον γέννησε σύμφωνα με τους φυσικούς νόμους δεν θα ήταν η μητέρα του Θεού. Η μητέρα του Χριστού αποδεικνύει πως είναι η μητέρα του Θεού από το γεγονός ότι τον γέννησε όντας παρθένος. Αλλά η ρίζα της γέννησης του Χριστού εκ της Παρθένου και της συνδεόμενης με αυτήν Ανάστασής του δείχνουν ότι υπάρχει ένας Θεός υπεράνω τούτου του κόσμου και επομένως ότι δεν είμαστε καταδικασμένοι να μας λιώσει ο θάνατος μέσα στον κόσμο. Το γεγονός δηλώνει ότι υφίσταται μια σχέση του Θεού γενικά με τη δημιουργία και ειδικά με τον άνθρωπο, σχέση που απαιτείται να γίνει πιο ρητά περιγραπτή. Αυτός ο κόσμος, με τις σοβαρές ελλείψεις του ή με τα αξεπέραστα από τις δικές του εσωτερικές δυνάμεις όρια στο ηθικό και οντολογικό πεδίο, φαίνεται ότι δεν μπορεί να είναι η μόνη μορφή ύπαρξης. Οι άνθρωποι δεν μπορούν γενικά να υψωθούν μόνοι τους σε μια πλήρη και οριστική ηθική καθαρότητα και κανείς δεν μπορεί να διαφύγει το θάνατο. Αλλά με αυτές τις δύο ελλείψεις, οι όρια είναι συνδεδεμένες και άλλες που φανερώνουν την αδυναμία της φύσης να ικανοποιήσει πλήρως τις ανθρώπινες φιλοδοξίες. Ένα αίσθημα κενού συνοδεύει πάντα τον άνθρωπο, όσα αγαθά κι αν έχει, όσο καλή κοινωνική θέση, όσες γνώσεις και αν κατέχει, μένει πάντα ανικανοποίητος. Αλλά ακόμη και μέσα στην εμπειρία του κενού, του ορίου, της έλλειψης, που συνοδεύονται από την τάση του ανθρώπου για ολοκλήρωσή του, υπάρχει η συνείδηση ότι πέρα από αυτόν τον κόσμο πρέπει να υπάρχει ένα είδος πραγματικότητας που δύναται να γεμίσει το κενό, που εντός της δεν αισθάνεσαι την εμπειρία του ορίου, δεν νιώθεις ποτέ την έλλειψη. Έτσι αποδεικνύεται ότι ο κόσμος αυτός δεν αποτελεί την τελική πραγματικότητα, πως δεν είναι το απόλυτο που μπορεί να εξηγηθεί από μόνο του. Αυτή η πραγματικότητα, η υπεράνω της συγκοσμιότητας των ελλείψεων και των ορίων, είναι αυτό που ονομάζουμε Θεό. Η αγιάτρευτη έλλειψη, έλλειψη οντολογική, από την οποία πάσχει αυτός ο κόσμος, που δείχνει ταυτόχρονα τόσο την ολοκληρωτική του εξάρτηση, όσο και την τάση προς την απόλυτη ύπαρξη, είναι τόσο ολική που αυτός ο κόσμος πρέπει να θεωρείται ότι δεν έχει μέσα του το θεμέλιο της ύπαρξής του, αλλά δέχεται την ύπαρξη αποκλειστικά από το θέλημα ενός απολύτου υποκειμένου, του Θεού δηλαδή. Με άλλα λόγια, αυτός ο κόσμος παρουσιάζεται ως γεγονός δημιουργίας εκ του μηδενός από τον Θεό που έχει την εξουσία γι' αυτό.

γνωρίζαμε στον κόσμο έως κάποιο βαθμό. Ένα δικό του θεμέλιο ύπαρξης θα σήμαινε ότι δεν βλέπουμε πάνω από αυτόν κανένα απόλυτο υποκείμενο, κανέναν Θεό, αλλά ότι θεωρούμε την πραγματικότητα αυτού του υποκειμένου ως το ίμιση μιας δύναμης. Επομένως, θα θεωρούσαμε ότι και αυτή υποφέρει από αγιάτρευτη έλλειψη. Σε αυτή την περίπτωση, η έλλειψη θα ήταν συνδεδεμένη ανεπανόρθωτα με όλες τις υπάρξεις, πράγμα που θα σφράγιζε κάθε ύπαρξη με μια απουσία νοήματος. Μόνο αν θεωρήσουμε ότι αυτός ο κόσμος λαμβάνει την ύπαρξή του από μια απόλυτη πραγματικότητα και επομένως δεν έχει κανένα θεμέλιο μέσα του ο ίδιος, οι ελλείψεις του μπορούν να εξηγηθούν ως προερχόμενες από μια ηθελημένη εξασθένιση του δεσμού του με τον Θεό, με την απόλυτη πραγματικότητα που τον δημιούργησε και τον συντηρεί. Ο Θεός δεν μπορεί να δημιουργήσει ούτε τον κόσμο εκ του μηδενός χωρίς το ρήμα του ή τον λόγο του, χωρίς να διακριθεί από έναν κόσμο που είναι δυνατό να δημιουργηθεί δια μιας αυτογνωσίας και ζωής καθεαυτήν. Διαφορετικά ο κόσμος δεν θα ήταν, λέει ο πατήρ Δημήτριος Στανιλωάη, παρά μια ασυνείδητη απόρρια του Θεού. Αλλά το ρήμα με το οποίο ο πατέρας δημιουργεί τον κόσμο εκ του μηδενός είναι ταυτόχρονα ο Υιός του. Και η αιτία για την οποία ο πατέρας δημιουργεί τον κόσμο είναι η θέληση να απλώσει την πατρική αγάπη του και σε άλλους γιους. Ο Υιός καλείται ταυτόχρονα λόγος, γιατί δεν υπάρχει αληθινή σοφία στο Θεό που να μην εμπνέεται από την αγάπη, και γιατί η λογικότητα που αντανακλάται μέσα στον κόσμο σκοτίζεται και η κατανόηση ανάμεσα στους ανθρώπους ελαττώνεται εκεί όπου δεν είναι παρούσα η αγάπη. Αυτό σημαίνει ότι ο Θεός, δημιουργώντας τον κόσμο εκ του μηδενός δια του λόγου του που είναι ο Υιός του, τον δημιουργεί με μια σκέψη που είναι ταυτόχρονα η αγάπη προς αυτόν τον κόσμο. Έδειξε πιο άμεσα την αγάπη του για τον κόσμο δημιουργώντας τον άνθρωπο. Βέβαια, εφόσον δημιούργησε και έναν κόσμο φυσικό για να χρησιμοποιείται από τον άνθρωπο, άπλωσε την αγάπη του και προς αυτόν. Αλλά δημιουργώντας ειδικά τον άνθρωπο κατ' εικόνα του Υιού του, δεν μπορούσε να μην βάλει την άμεση αγάπη του προς τον άνθρωπο μέσα στην πράξη αυτής της δημιουργίας.

0: μέγιστη αγάπη, βαλμένη από το Θεό μέσα στην ανάπλαση του ανθρώπου που αμάρτησε, φάνηκε στον τρόπο με τον οποίο ο ίδιος ο Υιός του Θεού έγινε άνθρωπος. Δημιουργείται τώρα ως άνθρωπος, όχι από μια αγάπη φανερωμένη μόνο από Αυτόν, όπως στην περίπτωση του Αδάμ και της Εύας, αλλά από μια αγάπη διαλεγόμενη με τη θηλυκή ύπαρξη από την οποία θα σχημάτιζε το σώμα του. Δεν δημιουργεί την ανθρωπότητά του εκ του μηδενός, γιατί εκτιμούσε την υπάρχουσα ανθρωπότητα που ήθελε να τη σώσει κρατώντας τη φυσική συνέχεια μαζί της. Και αυτή η ανθρωπότητα υψώθηκε στην κορυφή της αγάπης της γι' αυτόν μέσα στην Παρθένο που είχε ζήσει προσμένοντας μόνον εκείνον. Ούτε όμως ήθελε να σχηματίσει το σώμα του αρχίζοντας από μια εμπαθή ένωση άνδρα και γυναίκας, αλλά το σχηματίζει από μια γυναίκα, όχι χωρίς την ενσυνείδητη συνένεσή της, όπως όταν ελήφθη το σώμα της Εύας από τον Αδάμ, αλλά με τη συνένεσή της υψωμένη σε κορύφωση αγάπης που τη δείχνει η άσπηλη παρθενία της, παρθενία που την κράτησε και τη βάθινε μέσα από μια ζωή ολοκληρωτικά δοσμένη στο Θεό, οδηγημένη με όλα τα κινήματα της ψυχής της αποκλειστικά προς Αυτόν. Όμως, σε αυτή τη ζωή της Παρθένου δεν συγκεντρωνόταν μόνο η ενέργειά της, αλλά συνοδευόταν και ενισχυόταν από την ενέργεια του ρήματος, του λόγου. Η αγάπη της γι' Αυτόν συναντούσε τη δική του αγάπη για Αυτήν, αγάπη που στήριζε και θέρμενε την αγάπη της γι' Αυτόν. Ο Θεός μπορούσε και αυτή τη φορά να δημιουργήσει ένα σώμα με μόνη την εξουσία του, και μάλιστα ακόμη περισσότερο τώρα που επρόκειτο για ένα σώμα δημιουργημένο για αυτόν τον ίδιο. Αλλά δεν το κάνει και προτιμάει να θέσει σε ενέργεια τη μέγιστη αγάπη του για τον άνθρωπο και να βοηθήσει αυτήν που θα τον γεννούσε να αυξήσει την αγάπη της για αυτόν, γιατί ήθελε να θέσει στην αρχή αυτής της νέας βαθμίδας της ανθρώπινης ύπαρξης την αγάπη που γίνεται πλήρης όταν φανερώνεται όχι μόνον από μέρους του αλλά και από μέρους του ανθρώπου. Γιατί η νέα ανθρώπινη ύπαρξη δεν μπορεί να είναι τέλεια ή να φτάσει στην τελειότητα παρά μόνο αν θεμελιώνεται στην αγάπη. Αν η αγάπη του Θεού μπόρεσε να δημιουργήσει τον κόσμο εκ του μηδενός, αυτή η αγάπη μπόρεσε να δημιουργήσει τώρα ένα νέο ξεκίνημα της ανθρωπότητας για μια ύπαρξη ολότελα ανώτερη πάνω από τους φυσικούς νόμους. Να πως περιγράφει ο Νικόλαος Καβάσιλας την απαρχή της νέας σχέσης του Υιού του Θεού με την ανθρωπότητα, απαρχή που εγκαινιάζεται με τη σύλληψη της Παρθένου Μαρίας. Αλλά το ακόμη πιο θαυμαστό, λέει, είναι το εξής. Ο Θεός ούτε προειδοποίησε τον Αδάμ, ούτε τον έπεισε να του δώσει την πλευρά από την οποία έπρεπε να δημιουργηθεί η Εύα. Τον κοίμησε και έτσι, έχοντας του αφαιρέσει τις αισθήσεις, του απέσπασε το μέλος. Ενώ για να προχωρήσει στη δημιουργία του νέου Αδάμ, εδίδαξε προηγουμένως την Παρθένο και περίμενε την πίστη και την παραδοχή της. Για τη δημιουργία του Αδάμ, πάλι συσκέπτεται με το μονογενή του Υιό λέγοντας «ποιήσομεν άνθρωπον». Όταν όμως χρειάστηκε να εισαγάγει τον πρωτότοκον, εις την οικουμένην, όπως λέγει ο Παύλος, και να πλάσει τον δεύτερο Αδάμ, παίρνει στην απόφαση του αυτή συνεργάτη την Παρθένο. Και με αυτόν τον τρόπο, η σάρκωση του λόγου ήταν το έργο όχι μόνο του Πατρός που ευδόκησε και της δυνάμεώς του που επεσκίασε και του Πνεύματος που επεδίμησε, αλλά και της θελήσεως και της πίστεως της Παρθένου. Υπήρξε πάντα τόσο ολοκληρωτικά αφοσιωμένη στο Θεό που ο Θεός δεν μπορούσε να μην της απαντήσει δίνοντάς της ό,τι είχε καλύτερο. Προετοιμάστηκε τόσο δυναμικά για να γίνει νύμφη του που δεν μπορούσε να της το αρνηθεί. Γιατί αν η Πανάμωμη τήρησε όλα εκείνα που είχε υποχρέωση να τηρήσει, αν αποδείχθηκε άνθρωπος τόσο ευγνώμων και δεν παρέλειψε τίποτε από όσα του χρωστούσε, πώς είναι δυνατόν να μην φερόταν εξίσου δίκαια και ο Θεός? Αν η Παρθένος δεν παρέλειψε τίποτε από αυτά που μπορούν να αναδείξουν τη μητέρα του Θεού και τον αγάπησε με τόσο σφοδρό έρωτα, θα ήταν βέβαια εντελώς απίθανο να μην θεωρήσει ο Θεός υποχρέωσή του να της δώσει εισάξια αμοιβή, να γίνει Υιός της. Και πλάθεται έτσι με λόγο μητρικό ο του Πατρός Λόγος και κτίζεται με την φωνήν του κτίσματος ο Δημιουργός. Η πνευματική ένωση με τον Υιό του Θεού, μέσα σε όλο της το είναι, την κατέστησε ένα είδος νύμφης του. Αυτή η ένωση μέσα στην αγάπη δημιούργησε μέσα της μια τόσο δυνατή παρουσία του Λόγου με το Άγιο. Άγιό του Πνεύμα και η αγάπη του για την ανθρωπότητα εντάθηκε τόσο πολύ που άρχισε να σχηματίζεται ως άνθρωπος μέσα σε αυτήν, έλκοντάς την μέσα στην σχηματιζόμενη υπόστασή του σαν να ήταν η ίδια της η φύση, ανθρώπινη εικόνα της θεότητας, αλλά ευρισκόμενη σε ένα τέτοιο βαθμό αγαπητικής ένωσης με τον Υιόν που λαμβάνει την ανθρώπινη φύση του από αυτή, αυτήν που τον αγαπά τόσο δυνατά και που με τη σειρά του την αγαπά, δεν μπορεί να εκπέσει από αυτήν την αγάπη που την έκανε να τον προσμένει μένοντας παρθένος, αλλά ταυτόχρονα και όντας νύμφη και ακόμη μετά που έγινε μητέρα του. Η καθαρή και τέλεια αγάπη της γι' αυτόν την έκανε να ενώσει μέσα της τη μητρότητα και την παρθενία, πράγμα αδύνατο για τις άλλες γυναίκες. Η αγάπη της για τον Υιό του Θεού, γεμάτη από την αγάπη του Υιού του Θεού για αυτήν, ενώνει την παρθενία με τη γέννηση, εξηγώντας αυτό το μυστήριο που δεν κατανοείται από μια λογική που της λείπει η αγάπη. Αυτή η αγάπη εξηγεί ακόμη το γεγονός ότι μένει πάντα παρθένος, αν και έγινε μητέρα και δεν σκέφτηκε ποτέ παρά μόνο τον Υιό της. Γι' αυτό εικονίζεται πάντα με τον Υιό της στα χέρια, η πλάι στον Υιό της σε στάση προσευχής. Γι' αυτό απευθύνουμε σε αυτήν περισσότερο από όσο σε όλους τους Αγίους τις προσευχές μας, πεπισμένοι ότι η ένωση με τον Υιό της, βασισμένη σε μια αγάπη πολύ μεγαλύτερη από την ένωση και την αγάπη ανάμεσα σε κάθε άλλο δημιούργημα και εκείνον, την κάνει να εισακούγεται περισσότερο από κάθε άλλον Άγιο ή Άγγελο από τον Υιό της, όταν προσεύχεται για μας. Χαίρετε.
1: Χαρά. Θεολογικές αναφορές στην Παναγία. Επιμέλεια

0: Η ώρα είναι 1:30. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ, Οδυπόρη 91.9.
1: Μορφές από το Συναξάρι. Αφιέρωμα στο Αγιολόγιο της ημέρας.
2: Με την Ιωάννα Κατσούλα και τους συνεργάτες της.

σήμερα 16 του μηνός Αυγούστου, μνήμη του Αγίου Μάρτυρος Διομήδους. Τι αυτή η μέρα, ανάμνηση της εισόδου της αχειροτέκτου μορφής του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού, εκ της Εδεσινών πόλεως, εις ταύτην την Θεοφύλακτον και Βασιλίδα των πόλεων, ανακομιστήσεις. Θαυμαστό γεγονός μας διέσωσε ο Ιερός Συναξαριστής, το οποίο έχει ως εξής. Όταν ο Κύριος και Μεγάλος Θεός και Σωτήρας μας Ιησούς Χριστός κατά την επίγεια ζωή Του επιτελούσε πολλά θαύματα δια της αγαθότητάς Του, όπως αναφέρεται σχετικά στα Ιερά Ευαγγέλια, και η φήμη Του διαδιδόταν παντού, έφτασαν τα εκπληκτικά αυτά γεγονότα και στα αυτιά του Αύγαρου, το πάρχη της Έδεσας Συρίας. Τότε λοιπόν ο Αύγαρος αισθάνθηκε έντονη την επιθυμία να πάει στα Ιεροσόλυμα και να δει με τα ίδια του τα μάτια τον Ιησού Χριστό. Όμως δεν μπορούσε να ικανοποιήσει την επιθυμία του αυτή, γιατί προσβλήθηκε από ανίατη ασθένεια. Συγκεκριμένα λέπρα μαύρη ξαπλώθηκε σε όλο του το σώμα και του κατέτρωγε τις σάρκες, ενώ συγχρόνως τον κατατυρανούσε και μια άλλη χρόνια και ύπουλη αρθρίτιδα, και η μεν λέπρα του προξένησε μεγάλη ασχήμια που τον ταλαιπωρούσε αφάνταστα, η δε αρθρίτιδα του προκαλούσε δρυμύτατους και δυσβάστακτους πόνους. Για τον λόγο αυτό ο δύστυχος εκείνος άνθρωπος κλείστηκε στην οικία του, και έτσι οι υπήκοοι του δεν μπορούσαν ούτε να τον πλησιάζουν ούτε να τον βλέπουν. Κατά τις ημέρες όμως του Αγίου Πάθους του Κυρίου μας, ο Αύγαρος έγραψε μία επιστολή προς τον Κύριο και του την έστειλε με κάποιον ονόματι Ανανία. Συγχρόνως έδωσε προφορική εντολή στον κομιστή αυτή της επιστολής να ζωγραφίσει με κάθε ακρίβεια το μέγεθος του σώματος του Κυρίου, το χρώμα των τριχών και του προσώπου του, και γενικά όλο το σωματικό του παρουσιαστικό, και την εικόνα αυτή με τη μορφή του Χριστού να του τη φέρει. Και βέβαια ο Ανανίας γνώριζε άριστα τη ζωγραφική τέχνη. Η επιστολή αυτή του Αύγαρου είναι η εξής. Αύγαρος, ο τοπάρχης της πόλεως Εδέσης, προς τον Ιησού Σωτήρα, αγαθόν ιατρό, εμφανισθέντα στα Ιεροσόλυμα, χαίρε. Έχω ακούσει τα σχετικά με εσένα και για τις ιάσεις που σύ επιτελείς χωρίς τη χρησιμοποίηση φαρμάκων, και συγκεκριμένα, όπως λένε, κάνεις τυφλούς να αναβλέπουν, χολούς να περπατούν, λεπρούς καθαρίζεις, ακάθαρτα πνεύματα και δαίμονες διώχνεις, θεραπεύεις πάσχοντες από μακροχρόνιες ασθένειες, νεκρούς ανασταίνεις. Έτσι εγώ, μόλις άκουσα όλα αυτά για σένα, σχημάτισα τη γνώμη ότι θα συμβαίνει ένα από τα δύο. Δηλαδή, αφού επιτελείς τέτοια θαυμαστά, ή είσαι Υιός του Θεού ή είσαι ο ίδιος ο Θεός. Για τούτο λοιπόν, με το γράμμα μου αυτό, σε παρακαλώ να κάνεις τον κόπο να έλθεις σε μένα για να μου θεραπεύσεις τις ασθένειες που τόσο με βασανίζουν, αλλά και για να μείνεις εδώ μαζί μου, αφού όπως άκουσα οι Ιουδαίοι καταγωγίζουν εναντίον σου και σκοπεύουν να σε κακοποιήσουν. Σε πληροφορώ δε ότι η πόλη μου είναι μεν πολύ μικρή, αλλά είναι σεμνή και ήσυχη, και έτσι θα επαρκέσει και στους δύο μας να κατοικούμε σε αυτήν με ειρήνη.

λοιπόν πήρε την επιστολή αυτή του Αύγαρου και πήγε στα Ιεροσόλυμα. Εκεί αναζήτησε τον Κύριο, τον βρήκε και του την έδωσε. Μετά δε την επίδοση της επιστολής, προσήλωσε σταθερά το βλέμμα του σε αυτόν και τον ατένιζε με πολλή επιμέλεια και προσοχή. Επειδή όμως δεν του ήταν δυνατόν να σταθεί κοντά στον Κύριο εξαιτίας του πλήθους που είχε συρρεύσει εκεί, ανέβηκε σε μία πέτρα που εξήχε λίγο από το έδαφος. Κάθισε πάνω σε αυτήν και στρέφοντας το βλέμμα του προσεκτικά προς τον διδάσκαλο, προσπάθησε να σχεδιάσει το πρόσωπό του πάνω σε μία πινακίδα. Αλλά παρά την προσπάθειά του και τη ζωγραφική του ικανότητα, δεν μπορούσε να αποδώσει το πρόσωπο του Ιησού. Και τούτο γιατί κάθε φορά που αυτός σήκωνε το βλέμμα του και το κοίταζε, παρουσιαζόταν με διαφορετική μορφή. Και βέβαια ο Κύριος, ως γνώστης των κρυφίων, σκέψεων και επιθυμιών των ανθρώπων, διέγνωσε την πρόθεση του Ανανία και δήλωσε σε αυτόν ότι την ξέρει. Μετά από το γεγονός αυτό, ο Ιησούς ζήτησε νερό να πληθεί. Μόλις νύφτηκε, του έδωσαν ένα ύφασμα τετράδιπλο και σπρώγγισε το άχραντο και θείο πρόσωπό του. Και τότε, ό του θαύματος, αποτυπώθηκε στο ύφασμα εκείνο η θεία μορφή του προσώπου του. Το ύφασμα λοιπόν αυτό, με τη μορφή του τυπωμένη, το παρέδωσε στον Ανανία λέγοντάς του «Πήγαινε να το δώσεις σε εκείνον που σε έστειλε». Έγραψε ωστόσο και επιστολή προς τον Αύγαρο με το ακόλουθο περιεχόμενο. Είσαι ευτυχής Αύγαρε, επειδή πίστευσες σε μένα, αν και δεν με έχεις ήδη, γιατί είναι γραμμένο για μένα ότι εκείνοι που με έχουν δει δεν πιστεύουν σε μένα, για να πιστεύσουν εκείνοι που δεν με έχουν δει και να ζήσουν. Σχετικά δε με εκείνο που μου έγραψες, να έρθω δηλαδή σε εσένα, σε πληροφορώ ότι πρέπει να τελειώσω όλα τα έργα για τα οποία στάλθηκα στον κόσμο και αφού τα τελειώσω, να αναλυφθώ προς τον Πατέρα μου, ο οποίος και με έστειλε στη γη. Όμως μετά την ανάληψή μου θα σου στείλω έναν από τους μαθητές μου, ονόματι Θαδαίο, ο οποίος και τις ασθένειές σου θα θεραπεύσει και ζωή αιώνια και ειρήνη σε σένα και σε εκείνους που είναι μαζί σου θα χαρίσει και την πόλη σου θα βοηθήσει αρκετά, ώστε να μην την καταβάλει κανένας από τους εχθρούς της. Στο τέλος της επιστολής του ο Κύριος έβαλε 7 σφραγίδες, οι οποίες ήταν σημαδεμένες με εβραϊκά γράμματα και τα οποία μεταφερόμενα στην ελληνική γλώσσα αποδίδονται με τη φράση «Θεού, Θέα, Θείον, Θαύμα».

Αύγαρος υποδέχθηκε με μεγάλη χαρά τον Ανανία και αμέσως αφού προσέπεσε και προσκύνησε με πίστη και ευλάβεια και πόθο πολύ την άχραντη εικόνα του Κυρίου, θεραπεύθηκε από την ασθένειά του. Μόνο στο μέτωπο είχε παραμείνει λίγο η λέπρα. Μετά δε από το σωτήριο πάθος του Κυρίου και την άνοδό του στους ουρανούς, πήγε πράγματι στην Έδεσσα ο Απόστολος Θαδαίος, ο οποίος βάπτισε και αυτόν και όλους τους ανθρώπους του περιβάλλοντός του στο όνομα του Ιησού Χριστού. Και τότε ο Αύγαρος, βγαίνοντας από το αγιασμένο νερό, καθαρίστηκε και από το μικρό εκείνο υπόλοιμα της λέπρας που είχε μείνει στο μέτωπό του. Από τότε ο Αύγαρος σεβόταν και τιμούσε παντιοτρόπως το θείο ομοίωμα της μορφής του Κυρίου. Ήθελε όμως να το τιμούν παρομοίως και όλοι οι άλλοι άνθρωποι. Για το λόγο αυτό, στα άλλα καλά που έπραξε, πρόσθεσε και το εξής. Ένας αρχαίος Έλληνας επίσημος πολίτης της Έδεσσας είχε στήσει τον Ανδριάντα του μπροστά και πάνω από τη δημόσια πύλη της πόλεως. Έτσι καθένας που ήθελε να εισέλθει στην πόλη όφιλε να προσκυνήσει τον Ανδριάντα αυτόν, ευχόμενος και αποδίδοντας σεβασμό και μετά να εισέλθει. Το ακάθαρτο λοιπόν εκείνο άγαλμα ο Αύγαρος τον γκρέμισε, το εξαφάνισε και στη θέση του έστησε την αχυροποίητη εικόνα του Κυρίου και Σωτήρα μας, αφού πρώτα την προσκόλλησε σε σανίδα, την καλόπισε και έγραψε την εξής επιγραφή: «Χριστέ ο Θεός, εκείνος που ελπίζει σε σένα δεν αποτυχάνει ποτέ». Ακολούθως εξέδωσε νόμο, κατά τον οποίο κάθε εισερχόμενος στην πόλη δια της πύλης όφιλε πρώτα να απονέμει τον πρέποντα σεβασμό και προσκύνηση στη θαυματουργό και τίμια εκείνη εικόνα του Σωτήρος Χριστού και έπειτα να εισέρχεται. Το ευσεβές εκείνο θέσπισμα του Αύγαρου διατηρήθηκε σε ισχύ μέχρι το τέλος της ζωής του ιδίου και του γιού του. Έπειτα όμως το κατάργησε ο εγγονός του. Αυτός, όταν έγινε τοπάρχη στην Έδεσσα, αρνήθηκε την πίστη στο Χριστό και προσχώρησε στην ειδωλολατρεία. Έτσι αποφάσισε να στήσει στην πόλη πάλι ένα δαιμονικό άγαλμα και να γκρεμίσει την ιερή εικόνα του Σωτήρος Χριστού. Την απόφαση αυτή του τοπάρχη την πληροφορήθηκε διαθείας αποκαλύψεως ο επίσκοπος της πόλης και έλαβε την επιβαλλόμενη πρόνοια. Συγκεκριμένα, επειδή το πάνω από την πύλη μέρος ήταν κυλινδροειδές, αφού άναψε λιχνάρι μπροστά από τη θεία εικόνα, έβαλε πάνω μία κεραμίδα. Κατόπιν έφραξε εξωτερικά το μέρος εκείνο με ασβέστη και πρίνθους. Έτσι διαμόρφωσε το τείχος ενιαία και σε ομαλή επιφάνεια. Αφού λοιπόν δεν φαινόταν πλέον η ιερή εικόνα, σταμάτησε κάθε ενέργεια ο ασεβής εκείνος τοπάρχης και δεν πραγματοποίησε την ανώσια απόφασή του. Στο μεταξύ πέρασαν χρόνια πολλά, ώστε ξεχάστηκε πλέον από τη μνήμη των ανθρώπων που ήταν κρυμμένη η θεία αυτή εικόνα.

βασιλιάς των Περσών Χοσρόης, αφού κυρίευσε και λαϊλάτισε τις πόλεις της Ασίας, έφτασε και στην Έδεσα της Συρίας, θέτοντας σε εφαρμογή κάθε τρόπο για να την κυριεύσει. Το γεγονός αυτό έριξε σε φόβο και αγωνία τους κατοίκους. Παρά τα αυτά όμως δεν απελπίστηκαν, αλλά κατέφυγαν στο Θεό και τον παρακάλεσαν με δάκρυα στα μάτια για τη σωτηρία τους, την οποία και αμέσως βρήκαν. Συγκεκριμένα, μία νύχτα εμφανίστηκε στον επίσκοπο Ευλάβιο μία γυναίκα μεγαλοπρεπέστατη και του είπε: «Πήγαινε και πάρε την θεία και αχυροποίητη εικόνα του Σωτήρος που είναι κρυμμένη πάνω από εκείνη την πύλη της πόλεως», και του έδειξε ακριβώς τον τόπο, «και τα πάντα θα έχουν αίσιον τέλος». Μετά την οπτασία και την εντολή αυτή, ο Ευλάβιος έσπευσε στον υποδειχθέντα τόπο και αφού έσκαψε πάνω από την πύλη, τότε ο του θαύματος βρήκε την θεία εικόνα αλόβητη και το φυτίλι του λίχνου αναμένο, αν και είχαν περάσει τόσα πολλά χρόνια. Και όχι μόνο αυτά, αλλά και κάτι άλλο περισσότερο θαυμαστό. Στην προστατευτική κεραμίδη είχε αποτυπωθεί μπροστά από το λιχνάρι, βρήκε αποτυπωμένο απαράλλακτο ομοίωμα της πρωτότυπης και αχυροποίητης εικόνας του Κυρίου. Οι κάτοικοι της πόλεως τότε, μόλις αντίκρισαν την αχυροποίητη εικόνα και το πανομοιότυπο αχυροποίητο επίσης ομοίωμά της που τους έδειξε ο επίσκοπος Ευλάβιος, ένιωσαν απερίγραπτη χαρά και εφροσύνη. Στη συνέχεια, ο επίσκοπος Ευλάβιος πήρε στα χέρια του τη θεία εικόνα και, κάνοντας λιτανία και αναπέμποντας ευχαριστήριους ύμνους και προσευχές στο Θεό, έφτασε στο σημείο της πόλεως, στο οποίο οι Πέρσες άνοιγαν όριγμα. Έγιναν δε αυτοί αντιληπτοί από τον ήχο των χάλκινων σκαπτικών εργαλείων που χρησιμοποιούσαν. Μόλις λοιπόν οι κάτοικοι και οι Πέρσες πλησίασαν μεταξύ τους, τότε ο επίσκοπος έσταξε λάδι από το λιχνάρι εκείνο της αχυροποίητης εικόνας πάνω στα προετοιμασμένα ξύλα, τα οποία άρπαξαν αμέσως φωτιά και εξαφάνισε παντελώς όλους τους Πέρσες που βρίσκονταν στον τόπο εκείνο. Αλλά και η φωτιά που άνεψαν οι Πέρσες έξω από την πόλη και την έστρεφαν διαρκώς με πλήθος κομμένων δέντρων, μόλις πλησίασε ο επίσκοπος Ευλάβιος κρατώντας τη θεία εικόνα, στράφηκε εναντίον τους. Συγκεκριμένα φύση

ζητώντας την εικόνα του Κυρίου. Προς το σκοπό αυτό πρόσφερε στον Αμυρά 12.000 αργυρά νομίσματα. Άφησε ελεύθερους 200 αρακινούς, τους οποίους έτυχε τότε να έχει εχμαλώτους, και υποσχέθηκε ότι στο εξής τα βυζαντινά στρατεύματα δεν θα πραγματοποιούν επιθέσεις στις περιοχές των Σαρακινών. Και βέβαια, ύστερα από τις προσφορές αυτές του Ρωμανού στον Αμυρά της Έδεσσας, το αίτημά του ικανοποιήθηκε. Αφού λοιπόν ο Αμυράς ενέδωσε και παραχώρησε στο Ρωμανό την αχυροποίητη εικόνα, οι επίσκοποι Σαμοσάτων και Εδέσης και άλλοι ευσεβείς χριστιανοί παρέλαβαν τον Άγιο εκείνο απεικόνισμα και την προς τον Αύγαρο επιστολή του Κυρίου και πήραν το δρόμο για την Κωνσταντινούπολη. Καθοδόν μάλιστα έγιναν πολλά θαύματα. Όταν οι μεταφέροντες στην Αγία εικόνα έφτασαν στο θέμα οπτήματο και στο ναό της Θεοτόκου, τον λεγόμενο του Ευσεβίου, προσέτρεξαν με πίστη σε αυτήν πολλοί ασθενείς που υπέφεραν από διάφορα νοσήματα και βρήκαν την υγεία τους. Εκεί τότε προσήλθε και ένας δαιμονισμένος, ο οποίος είπε τους εξής τροποτινά προφητικούς λόγους: «Απόλαβε Κωνσταντινούπολη δόξα, τιμή και χαρά, και εσύ Πορφυρογέννητε, απόλαυσε τη βασιλεία σου». Αμέσως ο δυστυχής εκείνος άνθρωπος θεραπεύθηκε από το δαιμόνιο που τόσο τον βασάνιζε. Κατά το έτος 944 μετά Χριστόν, στις 15 Αυγούστου, οι ανωτέρων μνημονευθέντες επίσκοποι έφτασαν στην Κωνσταντινούπολη, μεταφέροντας το Άγιο Απεικόνισμα. Εκεί πήγαν αμέσως στο ναό της Θεοτόκου των Βλαχερνών, όπου και υποδέχθηκαν περιχαρός και προσκύνησαν την αχυροποίητη εικόνα του Κυρίου, οι βασιλείς, οι άρχοντες και όλος ο λαός της βασιλεύουσας. Την επομένη μέρα, 16 Αυγούστου, μετά τον ασπασμό και την προσκύνηση, αφού σήκωσαν στους ώμους τους την ιερή εικόνα του Σωτήρος Χριστού, ο Πατριάρχης Θεοφύλακτος, οι νέοι βασιλείς, ο γέροντας δηλαδή βασιλιάς Ρωμανός ήταν ήδη άρρωστος και δεν παρέστη, καθώς και όλα τα μέλη της γερουσίας με ολόκληρο το πλήρωμα της εκκλησίας της Κωνσταντινουπόλεως, προέπεμψαν με την πρέπουσα δορυφορία την ιερή εικόνα μέχρι τη Χρυσή Πύλη. Έπειτα, παίρνοντας την πάλι από εκεί με ψαλμούς, ύμνους και μυριάδες λαμπάδες και φώτα, την μετέφεραν στο λαμπρό ναό του Θεού Σοφίας. Και αφού εκεί έκαμαν ό,τι άρμοζε κατά την τάξη, ανέβηκαν στα βασιλικά ανάκτορα και εισελθώντας στο ναό της Θεοτόκου, τον επωνομαζόμενο του Φάρου, απέθεσαν εκεί το τίμιο και άγιο αυτό εκτύπωμα του Κυρίου, του Θεού και Σωτήρα μας Ιησού Χριστού, προς δόξα των χριστιανών, προς φύλαξη των βασιλέων, προς ασφάλεια όλης της πόλεως και προς ειρήνη και σταθερότητα του χριστιανικού πληρώματος. Και ο ιερός συναξαριστής με το στίχο του τονίζει: «Εν συνδόνη ζών εξεμάξω την θέαν, ο νεκρός εις δις έσχατον εις συνδόνα». Όντας δηλαδή εν ζωή, αποτύπωσε στη μορφή σου σε συνδόνα. Συ Χριστέ μου που νεκρός τυλίχτηκες τελικά σε συνδόνη. Επίσης το κεράμιο αποτύπωμα ο ιερός συναξαριστής λέγει: «Αχυρότευτον χειρότευτος σον τύπων φέρει κέραμος παντοτεύκτα Χριστέ μου». Την αχυροποίητη μορφή σου δηλαδή, παντουργέ Χριστέ μου, φέρει χειροποίητη κέραμος.

και ο μακαριστός γέροντας από την Κύπρο, πατήρ Λεόντιος Χατζικώστας, για το Άγιο αυτό μανδύλιο, γράφει: «Στον Αύγαρο της έδεσας το πάρχη, απέστειλες μορφή σου εκ μαγείο, αίδιε ανθρώπων ποιμενάρχη, και από λέπρας λύτρωσε σφαγείο. Η διδαχή σου ύψιστε σχολάρχη, σώματος και ψυχής παιδαγωγείο, σημά σου η ελπίδα συνυπάρχει, άφθηκτο σωτηρία συνεργείο. Στη βασιλεύουσα Άγιο Μαντήλι, αράζεις και πιστών διψούν τα χείλη, ένθερμα σπασμόνες σου προσφέρουν. Στη μνήμη σου η γέρθη θυσιαστή».

Η εμπιστοσύνη που έχουμε στο Θεό είναι η καλύτερη ασφάλεια και προστασία μας. Μόνοι μας δεν μπορούμε να προστατεύσουμε τη ζωή μας, διότι είμαστε μικροί και αδύνατοι. Όλη η ζωή μας είναι στα χέρια Του. Είτε ζούμε είτε πεθαίνουμε, ανήκουμε στον Κύριο. Ο Θεόπνευστος Απόστολος Πέτρος μας συμβουλεύει: όλη τη μέριμνά σας αναθέστε τη στο Θεό, διότι Αυτός ενδιαφέρεται για σας. Εμπιστευτείτε μας, λέει, την ευτυχία σας, τα αγαθά σας, την οικογένειά σας, τη θλίψη σας, τα προβλήματά σας, όλη τη ζωή σας, τη σωματική και την ψυχική στο Θεό. Είναι στοργικός πατέρας και γνωρίζει το αιώνιο συμφέρον των παιδιών του. Ακόμα και μία τρίχα του κεφαλιού σας δεν είναι έξω από τη φροντίδα του Θεού. Απέραντη εμπιστοσύνη στην άπειρη δύναμη του Θεού και στην πρόνοιά του είχαν οι μεγάλοι άνδρες της πίστεως, όπως ο Αβραάμ, ο Ιώβ, ο Δαβίδ και πολλοί άλλοι. Πίστη μεγάλη στην αγάπη και στην πρόνοια του Θεού είχε και ο Άγιος μας, ο Άγιος Διομήδης.

Ο Άγιος Μάρτυρας Διομήδης είχε πατρίδα του την Ταρσό της Κιλικίας. Οι γονείς του ήταν πολύ καλοί άνθρωποι. Αυτός δεν τους ξεπέρασε σε καλοσύνη και αρετή. Ήταν γιατρός, φιλάνθρωπος και εξασκούσε το ιατρικό επάγγελμα χωρίς να παίρνει χρήματα. Το έτος 288, όταν αυτοκράτορας της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας ήταν ο Διοκλητιανός, τότε άφησε την πατρίδα του και ήρθε στην Νίκαια της Βυθινίας, όπου συνέχισε το φιλανθρωπικό του έργο, θεραπεύοντας και ταυτόχρονα κηρύττοντας το Ευαγγέλιο του Χριστού, το Ευαγγέλιο της Σωτηρίας. Η Εκκλησία λοιπόν είναι εκείνη που ενδιαφέρεται για την υγεία του σώματος, ενδιαφέρεται από πίστη ότι το σώμα είναι δώρο του Θεού. Αυτά εκήρυται ο Άγιος Διομήδης. Ειδικά το σώμα του ανθρώπου, έλεγε, έχει θαυμαστές λειτουργίες και δυνατότητες, γιατί είναι ενωμένο με το αόρατο πνεύμα και ως όργανο του αοράτου πνεύματος δημιουργεί καλλιτεχνήματα και αριστουργήματα. Η Εκκλησία τιμά το ανθρώπινο σώμα, διότι ανθρώπινο σώμα προσέλαβε ο σαρκωμένος Υιός και Λόγος του Θεού. Επίσης, τιμά το ανθρώπινο σώμα, διότι αυτό το σώμα θα μεταμορφωθεί, θα ζήσει αιώνια, αυθαρτοποιημένο στην αιώνια ζωή. Όταν ένα άρρωστο σώμα γίνεται καλά, έχουμε μια μικρή ανάσταση που αποτελεί πρόδρομο της μεγάλης Αναστάσεως, τότε που όλα τα σώματα των ανθρώπων θα αναστηθούν στην κοινή Ανάσταση.

Για τη δραστηριότητα αυτή ο Διομήδης συκοφαντήθηκε στον αυτοκράτορα και εκείνος έστειλε ανθρώπους για να τον οδηγήσουν μπροστά του. Αλλά ο Άγιος Μάρτυρας απεβίωσε ξαφνικά και όταν πήγαν να τον συλλάβουν οι απεσταλμένοι, τον βρήκαν ήδη νεκρό. Τότε έκοψαν την τιμία του κεφαλή και την έφεραν στον αυτοκράτορα. Για την ασπλαχνία τους αυτοί οι δήμοι τιμωρήθηκαν με τύφλωση. Όταν είδε το κεφάλι του Αγίου Αυτοκράτορας, πρόσταξε να το ξαναβάλουν στη φυσική του θέση, συναρμόζοντάς το με το υπόλοιπο σώμα. Μόλις λοιπόν οι τυφλοθέντες συναρμολόγησαν το σώμα του Αγίου, τότε ξαναβρήκαν τη χαμένη τους όραση.

Δικαίων ψυχέ εν χειρί Θεού και ουμή άψητε αυτόν βάσανος. Έτσι είναι γραμμένο για την προστασία του Θεού προς τους δικαίους και ευσεβείς ανθρώπους. Το ίδιο πράγμα ο Κύριος Ιησούς Χριστός το είπε με άλλα λόγια. Μη φοβηθείτε από τον αποκτενόντον το σώμα. Πραγματικά, στην εξουσία της βίας των τυράννων είναι το σώμα των Αγίων, η ψυχή των, η συνείδησή των, όλος ο κόσμος που συγκροτεί την πνευματική και ηθική προσωπικότητά τους. Είναι στα χέρια του Θεού. Όμως, πολλές φορές και τη φυσική ζωή των Αγίων προστάτεψε και προστατεύει ο Θεός. Είτε τους φυλάγει σώους και αυλαβεί στον κίνδυνο, είτε τους παίρνει και δεν τους αφήνει στην κακή την ώρα. Αυτό συνέβη και με τον Άγιο Μάρτυρα Διομήδη. Αλλά τι ηρωνία για τους δημίους. Ο και νεκρών και ζώντων την εξουσία έχουν Θεός, λίγα λεπτά πριν τον αποκεφαλισμό του μάρτυρα πήρε την ψυχή του και οι εκτελεστές του τον βρήκαν νεκρό. Ομολόγησαν την ήττα τους, αλλά για την τιμή των όπλων που λέμε, του πήραν το κεφάλι. Αν μπορούσε ο Διομήδης με τη μεγάλη του εμπιστοσύνη στην πρόνοια του Θεού να μας μιλήσει, θα έλεγε: «Είσαι άνδρας, μη βασίζεσαι στα μπράτσα σου, αλλά στον πανσθενή βραχίωνα του Θεού. Είσαι πλούσιος, μην ελπίζεις στα πλούτη σου, αλλά στον πλούτο της αγάπης και του ελέους του Θεού. Είσαι αδικούμενος, σε καταδιώκουν, σε συκοφαντούν, μην εκδικήσε. Θυμήσου ότι ο εκδικών Θεός θα φροντίσει γι' αυτό. Εμή εκδίκησης, εγώ ανταποδώσω», λέγει Κύριος. Ό,τι κι αν είσαι άνθρωπε, ένα πράγμα να μην ξεχνάς. Να εμπιστεύεσαι τη ζωή σου στα παντοδύναμα χέρια του Θεού, στη θεία πρόνοιά του. Ο Θεός ξέρει τι είναι εκείνο που θα σε σώσει.

0: Στο σημείο αυτό, ο χρόνος εκπομπής μας έφτασε στο τέλος. Ευχαριστούμε πολύ τον Δημήτρη Τριανταφυλλίδη που είχε την επιμέλεια του ήχου, αλλά και όλους εσάς που μας ακούσατε. Ήταν η εκπομπή
1: «Μορφές από το Συναξάρι».

Η ώρα είναι 2:30. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ, ο Διπόρη 91.9.

Η αρχή και το τέλος του εκκλησιαστικού έτους, αγαπητοί ακροατές, ο Σεπτέμβριος και ο Αύγουστος αντίστοιχα, σφραγίζονται με δύο σημαντικές θεομητορικές εορτές. Το Γενέσιο στις 8 Σεπτεμβρίου και την Κοίμηση στις 15 Αυγούστου της Υπεραγίας Θεοτόκου. Κατά κάποιο τρόπο, η Παναγία μπορούμε να πούμε ότι ανοίγει και κλείνει τον κύκλο των εορτών όλων των Αγίων, αφού η ίδια ως Μητέρα του Θεού είναι το Α και το Ω της Αγιοσύνης, η πιο Άγια από όλους τους Αγίους, δια της οποίας παρέχεται σε αυτούς ο Αγιασμός, κατά τον Άγιο Γρηγόριο τον Παλαμά. Ιδιαίτερο μήνας που διανύουμε είναι ο κατεξοχήν μήνας της Παναγίας, με τις προεόρτιες παρακλήσεις, με την κυρίως εορτή και με τα μεθέορτα που ολοκληρώνονται με την απόδοση της εορτής. Στο δικό της Πανάγιο πρόσωπο, η Εκκλησία αφιέρωσε τους γλαφυρότερους πατερικούς εγκομιαστικούς λόγους, τους ωραιότερους ύμνους, πάμπολες γιορτές, αναρρίθμητο πλήθος εικονογραφικών παραστάσεων, εκκλησιές και μοναστήρια. Το λιγότερο λοιπόν που μπορούμε εμείς να τις αφιερώσουμε είναι την καρδιά μας για να την υμνεί και το νου μας για να εννοεί τι διδάσκουν οι Άγιοι Πατέρες για την Παναγία Μητέρα του Θεού και δική μας Μητέρα. Ο Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης, μαθητής και εκφραστής της πατερικής παραδόσεως, σημειώνει επιγραμματικά ότι όλος ο νοητός και αισθητός κόσμος έγινε για το τέλος, δηλαδή δια την Κυρίαν Θεοτόκον, και πάλιν η Κυρία Θεοτόκος έγινε δια τον Κύριον ημών Ιησούν Χριστόν. Αν και εκ φύσεως ήταν απόγονος του μεταπτωτικού Αδάμ, κατόρθωσε όμως εκούσια και ενεργητικά να αναδειχθεί στα μάτια του Θεού και χαριτωμένη με την προσωπική της αναμαρτησία, δηλαδή με την προς Θεόν αγάπη, το ρωμαλαίο λογισμό, την ευθύτητα της θελήσεως και το μεγαλείο της σοφροσύνης της, όπως γράφει ο Άγιος Νικόλαος Καβάσιλας. Σε όλα τα χρόνια της ζωής της κράτησε άβατο από κάθε είδους λιπαρότητα όλο της τον εαυτό, την όραση, τη γεύση, την ακοή, την αφή, την όσφρηση, το νου, τη σκέψη, τη θέληση, τη φαντασία, την αίσθηση, δηλαδή όλες τις ψυχοσωματικές δυνάμεις. Και ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς σημειώνει ότι η παρθένος κόρη της Ναζαρέτ ήταν εντελώς καθαρή όχι μόνο από κάθε σαρκικό μολυσμό, αλλά και από κάθε σαρκικό λογισμό. Φάνηκε πιο Άγια από όλους τους Αγίους, έχοντας ακόμη και το σώμα της καθαρότερο και αγιότερο από τα δικά τους πνεύματα, τα και καθαρμένα με την άσκηση. «Κανένας δεν αγάπησε το Θεό περισσότερο από αυτήν», σημειώνει ο ίδιος Άγιος, «και κανένας δεν αγάπησε και κανένα δεν αγάπησε ο Θεός περισσότερο από αυτήν». Υπήρξε το μοναδικό ανθρώπινο πρόσωπο που προσήλκησε το Θεό και αποδεχόμενη την έλευση του Αγίου Πνεύματος προσέφερε στο Θεό την προπτωτική ωραιότητα που Εκείνος μας χάρισε. «Έγινε μητέρα Εκείνου του οποίου άξιζε να γίνει μητέρα», τονίζει ο Άγιος Νικόλαος Καβάσιλας. Έτσι το προαιώνιο απόκριφο και άγνωστο ακόμη και στους αγγέλους σχέδιο του Θεού μας για τη δική μας σωτηρία, θέωση, φανερώθηκε στη γη χάρη στην Παναγία. Και αυτό το μυστικό σχέδιο είναι η εκπαρθένου σάρκωση του Υιού και Λόγου του Θεού, η ασύγχυτη ένωση της Θείας του Φύσεως με τη δική μας ανθρώπινη φύση. Ο Κύριος που γεννήθηκε προαιώνια από τον Πατέρα Τέλειος Θεός, γεννήθηκε σε μια συγκεκριμένη χρονική στιγμή από την Παναγία τέλειος άνθρωπος. Και επειδή ο Υιός του Θεού που ενανθρώπισε είναι ένα και μοναδικό πρόσωπο με δύο ασύγχυτες φύσεις και όχι δύο πρόσωπα, γι' αυτό η Παναγία ονομάζεται Θεοτόκος. Αυτό το όνομα εκφράζει όλο το μυστήριο της οικονομίας, όπως αναφέρει ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός. Γι' αυτό όποιος δεν ομολογεί Θεοτόκο την Αγία Παρθένο δεν έχει καμιά σχέση με το Θεό, γράφει ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος. Στην Καινή Διαθήκη, αγαπητοί ακροατές, δεν αναπτύσσεται συστηματικά ή εκτεταμένα όλη αυτή η διδασκαλία για τη Θεοτόκο, γιατί κυρίως αυτό που μας αποκαλύπτεται σε αυτήν είναι το πρόσωπο του σαρκωμένου Θεού και το γεγονός της Εκκλησίας ως σώματός Του. Όσον αφορά το πρόσωπο της Παναγίας, αναφέρεται η εκπνεύματος Αγίου άσπορη σύλληψη και η γέννηση του Χριστού,
καθώς και ελάχιστα περιστατικά των σχέσεών της με το σωστικό έργο του. Άλλωστε το αληθινό μεγαλείο της έγκυται, όπως λέει ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός, στην άσπορη σύλληψη, τη θεϊκή ενίκηση, την άφθορη γέννηση. Εκτός όμως από αυτά, η Εκκλησία, η οποία κατέγραψε θεόπνευστα και ερμηνεύει αλάθητα την Αγία Γραφή, δια των πατέρων βλέπει να διαζωγραφίζεται το υπερφυσικό μυστήριο της αϋπαρθένου Θεοτόκου στα σύμβολα της Παλαιάς Διαθήκης. Στην ακατάφλεκτη Βάτο, στο θαύμα της Ερυθράς Θαλάσσης, στη δροσοβόλου Βαβυλωνιακή Κάμινο, στην πύλη του Ναού του Σολομώντα, από την οποία εισήλθε και εξήλθε ο Κύριος, αφήνοντάς την κλειστή, στο αλάξευτο όρος από το οποίο κόπηκε δίχως ανθρώπινη επέμβαση ένας λίθος, και άλλα πολλά. Όλα αυτά τα σύμβολα αναλύουν εικονικά αυτό που προφήτεψε ο Ισαΐας, ότι δηλαδή η Παρθένος θα συλλάβει και θα γεννήσει Υιό και θα τον ονομάσουν Εμμανουήλ. Ένα από τα προηγούμενα παλαιοδιαθηκικά σύμβολα της Θεοτόκου αναλύει ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός το ακόλουθο πολύ γνωστό θεομητορικό τροπάριο. Στην Ερυθρά Θάλασσα διαζωγραφίστηκε κάποτε η εικόνα της ανήμφευτης νύφης. Στη μια περίπτωση ο Μωυσής διαίρεσε το είδωρ. Στην άλλη ο Γαβρίλ υπηρέτησε το θαύμα. Τότε βάδισαν οι Ισραηλίτες πάνω στον πυθμένα χωρίς να βραχούν. Και τώρα γέννησε χωρίς σπορά η Παρθένος, το Χριστό. Η θάλασσα έκλεισε και έγινε άβατη μετά το πέρασμα του Ισραήλ. Και η άμεμπτη έμεινε άφθορη μετά τη γέννηση του Εμμανουήλ. Αυτό το μοναδικό και ανεπανάληπτο πρόσωπο η Θεοτόκος Μαρία είναι πριν τη γέννηση, κατά τη γέννηση και μετά τη γέννηση Παρθένος, δηλαδή Αϋπάρθενος. Η Παναγία τώρα, με το να γίνει Θεοτόκος, αποτελεί, αγαπητοί ακροατές, τη γέφυρα που μας οδηγεί από τη γη στον ουρανό. Καμιά δωρεά του Θεού δεν μεταβιβάζεται στους αγγέλους και στους ανθρώπους παρά μόνο διαμέσου αυτής, ομολογεί ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς. Γι' αυτό και εμείς την προσκυνούμε τιμητικά και την παρακαλούμε. Υπεραγία Θεοτόκε, σώσον ημάς. Δηλαδή, γίνε η πάντοτε εισακουόμενη μεσήτριά μας προς τον Υιό και Θεό σου. Δεν φτάνει όμως να την παρακαλούμε μόνο με τα χείλη. Πρέπει όλη η ζωή μας να είναι μια έμπρακτη παράκληση, καθώς συμβουλεύει ο Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης. Ας κατασκευάσουμε την ενθύμηση και την καρδία μας ταμείων και κατοικίαν των αρετών της Θεοτόκου. Πώς τούτο μπορούμε να κάνουμε? Παρθένος είναι η Θεοτόκος και φιλοπάρθενος και αγνή και φύλαγνος. Βέβαια. Και εμείς ανέχομεν όχι μόνο αγνών το σώμα από κάθε σαρκική αμαρτίαν, αλλά και την ενθύμησή μας καθαράν από αισχρούς και λιπαρούς λογισμούς, θέλουμε να αποκτήσει στον εαυτόν μας την χάριν της υπεράγνου Παρθένου. Φεύγει αυτή κάθε αισχρόν πάθος? Τους λιπαρούς λογισμούς αποστρέφεται? Συχαίνεται τη δαστριμαργίαν? Πολεμεί την πορνείαν? Μισεί του θυμού τα κινήματα? Δεν δέχεται των φθόνων και τα σφιλονικίας? Δια τούτο και εμείς πρέπει να μισόμεν όλα τα ανωτέρω πάθη, εάν θέλουμε να είμεθα μιμητέ και φίλη της Παρθένου. Και πάλι, χαίρεται η Παρθένος εις την νηστείαν και την εγκράτειαν? Εφραίνεται εις την παρθενίαν και σοφροσύνην? Αγαπά την ειρήνην και την πραότητα? Εναγκαλίζεται την αγάπη και την ταπείνωση? Δια τούτο και εμείς πρέπει να αγαπώμεν τα σαρετά στάφτας, εάν θέλουμε να είμεθα ακόλουθοι και μιμητέ της Παρθένου. Και με συντομίαν, καθώς η Παρθένος μισεί μεν κάθε κακίαν, αγαπά δε κάθε αρετήν, ούτω πρέπει να κάμνομεν και εμείς, ή να η Παρθένος βλέπουσα ημάς εστολισμένους με τα στιάφτας αρετάς, επιθυμήσει του κάλους των ψυχών μας και έλθει νοερώσεις ημάς, φέρουσα μαζί της κάθε σειράν πνευματικών χαρίτων και αγαθών.

0: πρόσωπο της Υπεραγίας Θεοτόκου κατά την Ορθόδοξη Διδασκαλία κατέχει κεντρικό ρόλο στο έργο της Θείας Οικονομίας. Η Παναγία
1: εν Χριστώ σωτηρίας μας είναι το θεοδόχο χωρίο, δηλαδή το χωράφι, στο οποίο ο Θεός Πατέρας με τη θέλησή της έγινε γεωργός, σπόρος ο λόγος του Θεού και φυτουργός το Πανάγιο Πνεύμα. Η αγαθότητα και φιλανθρωπία του Τρισυποστάτου Θεού φανερώθηκε σε μας δια της Θεοτόκου. Ο Κύριος έκλεινε ουρανών και κατέβη, έγινε δούλος και σχήματι ευρεθήσος άνθρωπος, ταπείνωσε τον εαυτό του μέχρι θανάτου. Κατέβηκε από τη δόξα και το αξίωμα της θεότητάς του και έλαβε την ταπεινή και άδοξη μορφή του δούλου. Ο Απόστολος Παύλος θα το πει αυτό ξεκάθαρα. «Ότε δε ήλθεν το πλήρωμα του χρόνου, εξαπέστειλεν ο Θεός τον Υιόν αυτού γενόμενον εκ γυναικός, γενόμενον υπονόμων ή να τους υπονόμων εξαγοράσει». Εάν το Άγιο Πνεύμα προσωποποιεί τη Θεία Αγιότητα, η Παρθένος προσωποποιεί την ανθρώπινη αγιότητα, δηλαδή τον άνθρωπο που μπόρεσε να βαστάξει μέσα του το Θεό Λόγο. Εξάντλησε την ανθρώπινη δυνατότητα προσλήψεως της χάρης του Θεού. Μια πάρα πολύ ωραία εικόνα χρησιμοποιεί ο Γρηγόριος Θεσσαλονίκης, ο Κύπριος, για τη Θεοτόκο. Είναι η παραβολή του πιστού οικονόμου που αναφέρει ο Ευαγγελιστής Λουκάς στο 12ο κεφάλαιο. Εκεί, αγαπητοί ακροατές, ο Χριστός ομιλεί για ένα πιστό οικονόμο που τον άφησε ο Κύριος να διευθετήσει τα υπάρχοντά του και από τον οποίο θα ζητούσε εν καιρό τους λογαριασμούς. «Μακάριος ο δούλος εκείνος, ον ελθόν ο Κύριος αυτού ευρύσει ποιούντα ούτως». Ένας τέτοιος μακάριος οικονόμος που οικονόμησε και τακτοποίησε όλα τα δημιουργήματα του Θεού είναι η Υπεραγία Θεοτόκος. Η Παναγία ήταν η ενότητα όλης της κτήσης. Η κτήση δημιουργήθηκε και στην προκειμένη περίπτωση ο άνθρωπος για να ενωθεί με το Θεό. Όταν αμάρτησε ο Αδάμ, ο σκοπός ματαιώθηκε. Έπρεπε να βρεθεί η παναμόμητη κόρη από τη Ναζαρέτ, η οποία θα ένωνε το Θεό και τον άνθρωπο στο πρόσωπο του Υιού της και θα πραγματοποιούσε το σκοπό της δημιουργίας. Στο μυστήριο της ενσάρκωσης του Λόγου του Θεού, ολόκληρη η σωτηρία της ανθρωπότητας κρεμόταν από την αβίαστη απάντηση της Παναγίας. Και να η καταφατική απάντηση: «Ιδού η δούλη Κυρίου, γέννητόμη κατά το ρήμα σου». Και έγινε αυτό η αρχή της λύτρωσής μας. Η Παρθένος, ως τέλειος εκπρόσωπος του ανθρώπινου γένους, νυμφεύεται το Θεό και η ανθρώπινη φύση διαλύει τον παράνομο δεσμό με τη Μιχαλίδα αμαρτία. Με τη Μαριάμ η φύση μας αποκτά τις προϋποθέσεις και τις βάσεις για την ένωσή της με το Θεό. Είναι η Θεοτόκος το σκοπιμότατο

Η Παναγία έζησε όπως ο Υιός της, όπως εκείνος, χωικών αναβαλώμενος χιτώνα κατά τον Ισίδρο Θεσσαλονίκης. Υπήρξε Υιός τέκτονος, πιο φτωχός αλλοπαίκων. Δεν είχε μόνιμη οικία, δεν είχε σοφούς μαθητές και ήταν ταπεινός, έτσι και η μητέρα του. Η Θεοτόκος μιμήθηκε το Χριστό, ουδαμός πόποτε και χώριστε, από τον οποίο ουδέποτε σε τίποτα δεν χωρίστηκε. Ήταν ταπεινή, καταγόταν από ταπεινή οικογένεια, δεν αγάπησε τίποτα το γήινο, αλλά στην καρδιά της υπήρξε θερμότατος ο θείος έρωτας. Ακόμη και μετά τη γέννηση του Υιού της ήταν ελεύθερη από τα γήινα και ρέοντα πράγματα. Πράγματι, στον επίγειο βίο της τη βλέπουμε να είναι αχώριστα ενωμένη με το παιδί της. Η Παρθένος έχει ενυποστασιαστεί το Χριστό, έχει χριστοποιηθεί, ζει κυριολεκτικά ουκέτη αυτή, ζει δεν αυτή ο Χριστός. Στις περιοδίες, στα κηρύγματα, στο ναό, στη Σταύρωση και Ανάσταση, στην Ανάληψη, η Υπεραγία Θεοτόκος ήταν μαζί με τον Χριστό. Η άλλη Μαρία που άκουσε πρώτη το άγγελμα της Ανάστασης είναι η Θεοτόκος. Για χάρη της ο Κύριος άρχισε στο γάμο της Κανά την αρχή των σημείων, δηλαδή των θαυμάτων, γιατί ήθελε να πραγματοποιήσει το θέλημά της. Ακόμα τη βλέπουμε μετά την ανάληψη του Χριστού να λαμβάνει εξέχουσα θέση στην εκκλησιαστική κοινότητα και γίνεται στήριγμα και παράκληση με τα λόγια της και την παρουσία της σε όλους εκείνους που είχαν την αποστολή της διαδόσεως του Ευαγγελίου. Ο Άγιος Ανδρέας ο Κρήτης λέει πως η Παναγία, όπως και όλες οι ψυχές των Αγίων, κατά το θάνατό τους περνούν από τον αηδή τόπο του Άδη, όπως και ο Χριστός, για να λάβουν πείρα και αυτής της πτυχής της ζωής του Χριστού μας, χωρίς όμως να κρατούνται εκεί. Και σε αυτό το σημείο λοιπόν μιμήθηκε τον Κύριο. Ο Χριστός μας όταν έγινε άνθρωπος νυμφεύτηκε μέσα στα σπλάχνα της Παναγίας την Ορθόδοξη Εκκλησία, λέει ο Γεώργιος Νικομιδίας. Μέσα στην Εκκλησία μας ο Χριστός και η Θεοτόκος δεν χωρίζονται. Η εικόνα του ιερέα που κρατεί το Άγιο Ποτήριο προκειμένου να κοινωνήσει τους πιστούς και η εικόνα της Παναγίας που βαστάζει το Χριστό είναι ίδιες. Η Εκκλησία συνεχίζει το έργο της Παναγίας. Γεννά το Χριστό στις καρδιές των ανθρώπων. Συλλαμβάνουμε τον Κύριο μέσα μας, όχι σωματικά όπως η Θεοτόκος, αλλά πνευματικός μεν, ουσιωδός δε, δηλαδή με την εφαρμογή των εντολών του Θεού, την προσευχή και τη Θεία Ευχαριστία. Κυοφορούμε τον Χριστό στις καρδιές μας, παίρνοντας τις ουσιώδεις ενέργειές Του. Έχομεν των θησαυρών τούτων ενοστρακίνης σκέδεσιν, θα επιβεβαιώσει ο Απόστολος Παύλος. Πέραν άνθρωποι, όπως και εκείνη, ήταν και πήρε τη χάρη του Αγίου Πνεύματος. Η νεκρόζωος Μαριάμ είναι το υπόδειγμα του ανθρώπου για τη σωτηρία. Οφείλουμε να βαδίσουμε τον ίδιο δρόμο που βάδισε και εκείνη. Ο άνθρωπος σώζεται δι' αυτής και του εξ αυτής Ιησού Χριστού. Αφού αγαπητοί ακροατές η Παναγία μπόρεσε να βαστάξει μέσα της το Λόγο του Θεού, και εμείς με τον αγώνα μας και την καθαρότητα της ζωής μας μπορούμε να οικειοποιηθούμε τη χάρη Του και να επιτύχουμε την κατά Θεό ομοίωσή μας.

Σαν στυλώνει το βλέμμα στη μορφή της, στυλουσμένη στο φως του αγιοκάντιλου του Εσπερινού ή στο ροδόβγαλ το τρεμάμενο αγιοκέρι του Όρθρου, τότε νιώθεις πως ζεις, πως η καρδιά γεμίζει, πως τους ώμους των λογισμών φυτρώνουν και πάλι τα φτερά της αγιοσύνης τα μεγάλα. Και εκείνη η ματιά της, η γεμάτη κεσία, η πλασμένη για παράκληση, η δεωμένη, δεν εικονίζει τίποτε άλλο παρά τη διακονία και το χάρισμα της μεσητείας, το πνεύμα που μεταμορφώνει και θεραπεύει, το ζωοποιό και φιλάνθρωπο της Εκκλησίας πνεύμα. Για κάθε ορθόδοξη πνοή, η κάθε μέρα και η κάθε στιγμή είναι ώρα για μια μυστική κοινωνία με τη Θεοτόκο. Μα οι μέρες του 15 Αυγούστου, υποτισμένες με τη θαυματουργική παρουσία της, εκεί υπάρχει μια ιδιαίτερη αναζήτηση. Μια ιδιαίτερη αναζήτηση για σκέπη και καταφυγή. Γυρεύεις να μείνεις μόνος με τη βρεφοκρατούσα κυρία των αγγέλων για μια καρδιακή εξομολόγηση, για κάποιο θεανθρώπινο άγγισμα, γεύση στο καινούριο, με το οποίο η χάρη του Θεού μέσα από την ενδοξωτέρα ασυγκρίτως των Σεραφή μορφή της πλημμύρισε τον κόσμο αναπλάθοντάς τον. Και αυτό γιατί η εικόνα της Μεγαλόχαρης με το σπλάχνο της στα χέρια δεν είναι εξεικονισμός μονάχα της Παρθένου, μα εικόνα της Αρκώσεως ή καλύτερα εικόνα της Εκκλησίας. Μια διάσπαστη μυστική κοινωνία θείου και ανθρώπινου, άφθαρτου και λάσπης, του παντοδύναμου Θεού με τον ανθρώπινο πυλό. Να λοιπόν από πού πηγάζει η ανάγκη του κόσμου να τιμήσει τη μάνα εκείνου κραυγάζοντάς του. Μακαρισμένα να είναι τα σπλάχνα που σε βάσταξαν και ο κόρφος που σε φύλασε, να μακαρίσει τη μήτρα που τον Θεό γέννησε και έθρεψε. Η Εκκλησία στο πρόσωπο της Παναγίας βλέπει εκείνο το πάναγνο πλάσμα, το μοναδικό, που έφτασε στην πληρότητα του σκοπού για τον οποίο υπάρχει κτίση, στην πληρέστερη δυνατή ενότητα με το Θεό, και γι' αυτό ομολογεί πως είναι μεγάλο μυστήριο το ότι ενώ από γυναίκα κάναμε μοίρα μας το θάνατο, από γυναίκα γεννήθηκε για μας η ζωή, κατά τον Ιερό Αυγουστίνο. Το ότι συγκατατέθηκε ελεύθερα στη σάρκωση του Υιού και Λόγου του Θεού, αυτό δεν ήταν μόνο ένας απλός συντονισμός της ανθρώπινης θελήσεως με το θέλημα του Θεού, αλλά ένα μοναδικό υπαρκτικό γεγονός αλληλοπεριχωρήσεως της ζωής του κτιστού και της ζωής του άκτιστου. Αξιώθηκε η Παναγία να μετάσχει κατά τη φυσική της ενέργεια στην κοινή ενέργεια της θεότητας, δηλαδή στην ίδια τη ζωή του Θεού. Το αίμα της, η ψυχή της, ταυτίστηκαν με τη ζωή που ξεπήδησε και αναπλάστηκε κενή στη σαρκωμένη υπόσταση του Θεού Λόγου. Ο Θεός Λόγος έζησε μέσα στη μήτρα της, με τη δική της σάρκα, πήρε το δικό της το αίμα. Γεγονός που οθεί τη θεολογία να ομολογεί ότι ο Κύριος Ιησούς και οι θαυμαστοί αυτού Θεομήτωρ αποτελούν δια την ευχητική αίσθηση της Ορθοδόξου Εκκλησίας δύο χώριστα πρόσωπα, κατά τον πατέρα Ιουστίνο Πόποβιτς, και συνάμα πως τούτο το όνομα Θεοτόκος συνιστά ολόκληρο το μυστήριο της οικονομίας του Θεού, κατά τον Άγιο Νικόδημο τον Αγιορείτη. Μέσα στο ιερό βήμα της Ιεράς Αρκός της παίχτηκε η μελωδία της σωτηρίας του κόσμου, το προαιώνιο σχέδιο του Τριαδικού Θεού. Ο Χριστός δεν θα μπορούσε να πάρει τη σάρκα και το ανθρώπινο αίμα αν η ανθρωπότητα, η Μαρία, δεν το είχε δώσει ελεύθερα σαν δώρο, σαν καθαρή προσφορά. Η σάρκωση του Λόγου ήταν έργο όχι μόνο του Πατρός που ευδόκησε και της δυνάμεώς του που επεσκίασε και του Πνεύματος που επεδήμησε, αλλά και της θελήσεως και της πίστεως της Παρθένου. Προσφορά της Παναγίας στον κόσμο είναι το ότι ταυτίζοντας την ύπαρξή της, τη ζωή του κτιστού με τη ζωή του άκτιστου, ένωσε στη δική της ζωή την κτίση με τον κτίστη της. Αυτή εξεπλήρωσε την επιθυμία μας, ενώνοντας με τους ανθρώπους το μόνο επιθυμητό, αυτόν που όταν κανείς τον βρει δεν μπορεί να ζητήσει τίποτε παραπέρα, και τον ένωσε τόσο στενά ώστε να μετάσχει όχι μόνο στον τρόπο και στον τόπο της ζωής μας, αλλά και στην ίδια μας τη φύση. Με αυτόν τον τρόπο
δημιούργησε η Παρθένος κενό ουρανό και κενή γη, ή καλύτερα αποτελεί η ίδια την κενή γη και τον κενό ουρανό, γράφει ο Νικόλαος Καβάσιλας. Όταν οι Ορθόδοξοι γυρεύουμε τις πρεσβείες της και τη για τη σωτηρία μας, απολαμβάνοντας την προσφορά της, δεν ζητάμε τίποτε άλλο παρά τη συμπερίληψη και της δικής μας θελήσεως στο δικό της ζωοποιό θέλημα που καταφάσκει τη σωτηρία, τη σωτήρια αγάπη του σαρκοθέντος Θεού. Και τούτο γιατί γνωρίζουμε πως ο μόνος Κύριος και Σωτήρας είναι ο Ιησούς Χριστός, αλλά η Μαρία είναι η μητέρα Του. Αυτή είναι ο αστέρας ο πρωινός που αναγγέλει την Ανατολή. Είναι η αυγή της μυστικής ημέρας, κατά τον πατέρα Φλωρόφσκι. Δεν είναι αυτή ο Κύριος, αλλά η δούλη του Κυρίου. Δεν είναι ο βασιλεύς, αλλά ο θρόνος του βασιλέως. Δεν είναι ο αυτόφωτος ήλιος, αλλά η γαλήνη, η αντανακλώσα των ήλιων. Δεν είναι η πηγή, αλλά ο κρουνός. Δεν είναι η όχθη, αλλά η γέφυρα, η μετάγουσα προς την όχθην. Δεν είναι η σώζουσα, αλλά η χειραγωγούσα προς το σωτήρα, κατά τον Κωνσταντίνο Καλίνικο. Η παραδοσιακή άλλωστε εικόνα της ενανθρωπίσεως στην ανατολική παράδοση είναι ακριβώς μια εικόνα της εσαρκώσεως. Η Παρθένος είναι μαζί πάντα με το βρέφος και οπωσδήποτε καμιά εικόνα, κανένας εικονισμός της ενσαρκώσεως δεν είναι δυνατός χωρίς τη Μητροπάρθενο. Ο ευλογημένος λαός του Θεού, αγαπητοί ακροατές, βλέπει στο πρόσωπο της Παναγίας τη νέα Εύα, ζωή, την υπάκουη ανταπόκριση του ανθρώπου στη λυτρωτική απόφαση της Θείας Αγάπης. Την ζει ως αντιπρόσωπο όλου του ανθρώπινου γένους, προς την οποία κατατείνει ολάκερη κτήση ως των καρπών των κτισμάτων του Θεού, και πάλι κατά τον Νικόλαο Καβάσιλα, και ως αιτία σωτηρίας για ολόκληρο το ανθρώπινο γένος. Ο Κλήμης ο Αλεξανδρέας μάλιστα την προσφωνεί με ένα καταπληκτικό τρόπο. Μία και μόνη γυναίκα, γράφει, αναδεικνύεται μητέρα του Θεού και συνάμα Παρθένος. Για τούτο μου φαίνεται καλό και σωστό να την αποκαλούμε Εκκλησία. Μαρίαν την Αϊπάρθενον την Αγίαν Εκκλησίαν. Εφόσον ο βασιλεύς του παντός επεθύμησε το μυστικό κάλος αυτής της Αϊπαρθένου και αδειάζοντας τους ουρανούς κατέβηκε κοντά μας κατά το Γρηγόριο τον Παλαμά, φυσικό είναι οι χριστιανοί να τη θεωρούμε ως ζωντανό τύπο της Εκκλησίας. Η Παρθένος Μαρία, ως το πρώτο θεοκυβέρνητο πλάσμα κατά τον Ιωάννη τον Δαμασκηνό, ως φύραμα νέο, γίνεται η πρώτη που πραγματώνει τον έσχατο σκοπό για τον οποίο πλάστηκε ο κόσμος, να γίνει η Εκκλησία. Γεννώντας τον Χριστό ως παγκόσμια Εύα, τον γεννά για όλους και για κάθε ψυχή. Για τούτο και η Εκκλησία εφραίνεται με την ευλογημένη Παρθένο κατά τον Άγιο Εφραίμ. Και με αυτόν τον τρόπο, στο ρόλο της ως μυστικής μήτρας, ως συνεχιζομένης γεννήσεως, η Εκκλησία εικονίζεται ως διαρκής Θεοτόκος. Αυτή η Εκκλησία του Χριστού, φορώντας τη δέσποινα του παντός ως τη μήτρα που πρόσφερε στον κόσμο ως δώρο και τροφή το σώμα του Θεού, τη βιώνει καθημερινά, όχι μόνο ως Θεομήτορα, αλλά και ως Εκκλησιομήτορα, συγχρόνως δε και Εκκλησιοτόκο. Στη χάρη της λοιπόν προσπίπτει κάθε ψυχή, ιδιαίτερα τις μέρες του 15 Αυγούστου, και συμπροσκυνώντας τον άχραντο τόκο της μαζί με τον Νικόλαο Καβάσιλα της σιγοψιθυρίζει: «Αυτός είναι ο αίτιος και εσύ η συνέτιος του δικού μου αγιασμού και όλων εκείνων τα οποία από το σωτήρα διαμέσου σου και των δικών σου απείλαυσα μόνο. Αίμα δικό σου είναι το αίμα που καθαρίζει τις αμαρτίες του κόσμου. Δικό σου είναι το σώμα μέσα στο οποίο αγιάστηκα, μέσα στο οποίο βρίσκεται η Καινή Διαθήκη και κάθε ελπίδα σωτηρίας. Δικό σου σπλάχνο είναι η Βασιλεία του Θεού».

Ανάσταση του Κυρίου και την οργάνωση της πρώτης εκκλησιαστικής κοινότητας, η τιμή της Παναγίας άρχισε να εδραιώνεται στη συνείδηση των πιστών. Αφού το μυστήριο της Θείας Ενανθρωπίσεως από το σκοτάδι της φρόνιμης συγκάλυψης θα έβγαινε στο φως της δημοσιότητας και το κήρυγμα της σωτηρίας θα αντιχούσε ελεύθερα από τα μπαλκόνια στο λαό και ο σεβασμός προς τη Θεοτόκο θα έπαιρνε τις πραγματικές του διαστάσεις. Έτσι, αγαπητοί ακροατές, πολύ νωρίς η μορφή Πάγκαλος και Ποθηνή της Παναγίας Μητέρας θα πλωνόταν ως δεωμένη σε κάποιο τείχο αρχαίας κατακόμβης. Πόση αλήθεια ενίσχυση θα ένιωθαν οι πρώτοι εκείνοι ταπεινοί και φλογεροί χριστιανοί, καθώς θα τένιζαν τη σεπτή μορφή της. Στο κύλισμα δε των χριστιανικών αιώνων, οι πνευματικοί πατέρες και διδάσκαλοι των χριστιανών δεν πάβουν να παροτρύνουν τα πιστά της Εκκλησίας τέκνα σε τιμή και σεβασμό της Θεομήτωρος. «Εν τιμή έστω η Μαρία», μας συμβουλεύει πατρικά ο Άγιος Επιφάνιος, και για να προλάβει κάθε υπερβολική τιμή προσθέτει «Ο δε Πατήρ και ο Υιός και το Άγιον Πνεύμα προσκυνήστο». Πράγματι, αυτή η θεοφώτιστη γραμμή ακολουθήθηκε από την Ορθόδοξη Εκκλησία μας. Ο Θεός δέχεται λατρεία και προσκύνηση, η δε Παναγία τιμή και σεβασμό ως μητέρα του Θεού μας. Όποιος δεν τιμά την Παναγία, δεν τιμά το Θεό. Όποιος δεν τη σέβεται ως Θεοτόκο, δεν θεωρείται Ορθόδοξος. Κάτι που συνέβαινε από τα χρόνια των Νεστοριανών μέχρι τους χιλιαστές των ημερών μας που την ονομάζουν απλώς Μαρία. Τιμούμε λοιπόν οι Ορθόδοξοι Χριστιανοί με αίσθημα θερμό αλλά και μέσα στα όρια της πίστεώς μας το πανάχραντο και παμπόθητο πρόσωπο της Υπεραγίας Θεοτόκου και εξητούμε πάντοτε τη θερμή της προστασία και τις πρεσβείες της προς τον Κύριο και Θεό της. Το Ευαγγέλιο μας προσφέρει και κάποια άλλη διάσταση στις σχέσεις μας με την Υπεραγία Θεοτόκο. Ευλαβικά λοιπόν ας φέρουμε στη σκέψη μας τι απάντηση έδωσε ο Υιός και Θεός της στο απλοϊκό εκείνο και αθόρμητο εγκόμιο που έπλεξε στη μητέρα του κάποια ακροάτριά του. «Μενούνγε», είπε, «μακάρι ακούοντες των λόγων του Θεού και φυλάσσοντες αυτών». Ναι, είναι μακάρια η Παναγία και η μακαριότητά της μοναδική, στολισμένη, πεπικυλημένη με Θεία Δόξα. «Αλλά μπορείς», είπε ο Ιησούς Χριστός, «εάν θέλεις, να γευτείς κάτι από τη δόξα της Θεοτόκου». «Πώς?» «Μην τρομάζεις, είναι εύκολος ο τρόπος. Να ακούς με πόθο, με ενδιαφέρον και ζήλο το Λόγο του Θεού και να τον φυλάτεις έμπρακτα στη ζωή σου. Η συνεπής, η ενάρετη χριστιανική ζωή σου θα σε φέρει κοντά στη μακαριότητα της Θεοτόκου». Διότι, όπως παρατήρησε αρχαίος της Εκκλησίας ερμηνευτής, και εκείνη σε τίποτα δεν θα ωφελεί το, διότι εγέννησε και θύλασε τον Υιόν του Θεού, εάν η Αγία Ψυχή της δεν ήταν στολισμένη με την αρετή. Ας τιμάμε λοιπόν την Παναγία Μητέρα μας και με την ενάρετη και χριστιανική πολιτεία μας. Και με τα λόγια αυτά, αγαπητοί ακροατές και ακροάτριες, ολοκληρώνεται και η σημερινή ραδιοφωνική μας συνάντηση. Σας ευχαριστούμε που και σήμερα μείνατε κοντά μας. Ευχαριστούμε ιδιαίτερα βέβαια τους συνεργάτες της εκπομπής μας. Ευχαριστούμε πολύ τον Νίκο τον Βουρλάκο που ήταν στην κονσόλα του ήχου και είχε και την επιμέλεια των ύμνων στην εκπομπή μας. Ευχαριστούμε επίσης πολύ τον Παντελή τον Καρκαμίση που κράτησε τα τηλέφωνα του σταθμού μας αυτή την ώρα και ανανεώνουμε τη ραδιοφωνική μας συνάντηση πρώτα ο Θεός για την ερχόμενη εβδομάδα όπως πάντα την ίδια μέρα και την ίδια ώρα. Ο Θεός και η Παναγιά μαζί μας. Γεια σας.

0: Η ώρα είναι 3:30. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ, Οδυπόρη 91.9.
1: Άρωμα βασιλεύουσας. Μια σειρά εκπομπών που επιμελείται Επιτροπή του Συλλόγου Κωνσταντινουπολιτών, ενός συλλόγου που δραστηριοποιείται από το 1928 σε ένα ευρύτατο πεδίο κοινωνικών, μορφωτικών και πολιτιστικών εκδηλώσεων.

Αγαπητοί φίλοι και φίλες, σας καλωσορίζουμε σε μια ακόμα εκπομπή της σειράς Άρωμα Βασιλεύου σας και ελπίζουμε να σας κρατήσουμε μια χρήσιμη και ευχάριστη συντροφιά. Σήμερα, αγαπητοί φίλοι και φίλες, θα μιλήσουμε για τους Βυζαντινούς ναούς της Κωνσταντινούπολης, καθώς επίσης και για την ακμή της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας. Πριν όμως ξεκινήσουμε τη σημερινή μας εκπομπή, θα σας θυμίσουμε πως το τηλεφωνικό κέντρο η Νέλη Ζάχαρη καταγράφει τα τηλεφωνήματά σας. Σήμερα, στην κονσόλα του ήχου βρίσκεται κοντά μας ο Ευάγγελος Τζαναβάρης και στη μουσική επιμέλεια η Μαρινέλα Πολυζώτη.

μεταξύ του 324 και του 525 μετά Χριστόν. Είναι η τελευταία φάση της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας και ταυτόχρονα η περίοδος που δημιουργείται η νέα Βυζαντινή Αυτοκρατορία. Στην περίοδο αυτή συμβαίνουν πολλά και σημαντικά γεγονότα που έχουν ως αποτέλεσμα να μεταθέσουν το κέντρο βάρους της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας από τη Δύση στην Ανατολή.

Στις 18 Σεπτεμβρίου του 324, ο Μέγας Κωνσταντίνος νίκησε στη Χρυσούπολη τον αντίπαλό του, Λύκινο, θέτοντας τέρμα στη συλλογική ηγεσία της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας που είχε καθιερώσει ο Διοκλητιανός. Τα σοβαρά προβλήματα που δημιουργούν οι εισβολές των βαρβάρων στη Δύση επιβάλλουν τη μεταφορά της πρωτεύουσας της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας από τη Δύση στην Ανατολή. Έτσι, μόλις 2 μήνες μετά τη νίκη του επί του Λυκίνου, ο Μέγας Κωνσταντίνος άρχισε την οικοδόμηση της νέας πρωτεύουσας της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας πάνω στο Βυζάντιο, την πόλη που έχτισε ο Βίζας των Μεγάρων από το 650 π.Χ. Οι εργασίες ανοικοδόμησης της νέας πόλης διαρκούν 6 χρόνια και τα εγγένεια της Κωνσταντινούπολης ή της Νέας Ρώμης γίνονται τον Μάιο του 330.

Κωνσταντίνος έβαλε τέλος στους διωγμούς των χριστιανών και παραχώρησε πλήρη θρησκευτική ελευθερία. Οι δεσμευμένες περιουσίες των χριστιανικών εκκλησιών επιστράφηκαν. Καθορίστηκαν επιδοτήσεις για τον κλήρο και θεσπίστηκαν φορολογικές απαλλαγές για την εκκλησία. Οι ιστορικές αυτές αποφάσεις του Μεγάλου Κωνσταντίνου είχαν ως αποτέλεσμα τον εκχριστιανισμό της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας και τη δημιουργία του χριστιανικού πολιτισμού της Ευρώπης.

Από όλα τα θρησκευτικά προβλήματα που αντιμετώπισε ο Μεγάλος Κωνσταντίνος, το μεγαλύτερο ήταν η αμφισβήτηση της θεότητας του Χριστού από τον Άριο. Και το έλυσε συγκαλώντας το 325 την πρώτη Οικουμενική Σύνοδο της Νικαίας που καταδίκασε τη διδασκαλία του Αρίου. Ο Μέγας Κωνσταντίνος έκανε ένα μεγάλο μεταρρυθμιστικό έργο. Βασικό χαρακτηριστικό του η απόλυτη εξουσία του αυτοκράτορα. Όλες οι νομοθετικές, εκτελεστικές αλλά και οι δικαστικές αρμοδιότητες ήταν συγκεντρωμένες στα χέρια του αυτοκράτορα, που ήταν ταυτόχρονα ο αρχηγός των ενόπλων δυνάμεων, ο ανώτατος δικαστής και αργότερα η κεφαλή της Εκκλησίας.

Λίγο μετά το Πάσχα του 337 προαισθάνθηκε το τέλος του και ζήτησε να βαπτιστεί. Βαπτίστηκε στην Οικομίδια όπου και πέθανε στις 22 Μαΐου του 337. Το σώμα του μεταφέρθηκε στην Κωνσταντινούπολη και τάφηκε, σύμφωνα με την επιθυμία του, στην Εκκλησία των Αγίων Αποστόλων.

Ο Μέγας Κωνσταντίνος πέρασε στην Αθανασία όταν η Ορθόδοξη Εκκλησία τον ανακήρυξε Άγιο για το τεράστιο έργο του που επηρέασε βαθιά την ιστορία της Εκκλησίας και του Χριστιανισμού, συνδέοντας το όνομά του με την Κωνσταντινούπολη και τη δημιουργία της πρώτης Εκκλησίας της Αγίας Σοφίας, την οποία έκτισε πάνω στα ερείπια του Ναού της Σοφίας που είχε αναγείρει ο Βίζας.

εφημερίδες, οι θρησκευτικές διαμάχες, οι πολιτικές δολοφονίες και οι εμφύλοι πόλεμοι σημάδεψαν μια ταραγμένη περίοδο δύο περίπου αιώνων μετά το θάνατο του Μεγάλου Κωνσταντίνου. Το 395, ο Θεοδόσιος ο Πρώτος, για να ικανοποιήσει τους δύο γιους του και διαδόχους του, χωρίζει την αυτοκρατορία στα δύο. Στη Δυτική και στην Ανατολική Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία, στην οποία όμως είχε μεταφερθεί το κέντρο βάρους ολόκληρης της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας.

518 αρχίζει ουσιαστικά ο αιώνας του Ιουστινιανού, αν και τυπικά ανήλθε στο θρόνο το 527. Το εξαιρετικά σημαντικό πολεοδομικό και οικοδομικό του έργο περιλαμβάνει το αριστούργημα της βυζαντινής αρχιτεκτονικής, την Εκκλησία της Αγίας Σοφίας. Στην εξωτερική πολιτική, ο στόχος του επιτυγχάνει είναι η επανάκτηση των εδαφών της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας και η μετατροπή της Μεσογείου σε Ρωμαϊκή λίμνη.

έντονη όμως δυσαρέσκεια των υπηκόων του Βυζαντίου απέναντι στους ανθρώπους που ασκούν την κεντρική εξουσία οδηγεί στη στάση του Νίκα που απειλεί το θρόνο του Ιουστινιανού. Η αιματηρή καταστολή της στάσης έγινε αιτία σημαντικών μεταρρυθμίσεων στη διοίκηση όχι μόνο της πρωτεύουσας αλλά και των επαρχιών. Το ρωμαϊκό δίκαιο κωδικοποιείται προσαρμοσμένο στη χριστιανική ηθική και στο εθιμικό δίκαιο της εξελινισμένης Ανατολής.

περίοδο του Ιουστινιανού η Βυζαντινή Αυτοκρατορία γνωρίζει μια μεγάλη ακμή. Το τέλος της βασιλείας του Ιουστινιανού το 565 σηματοδοτεί τη δεύτερη και μεγαλύτερη περίοδο της υπερχιλιετούς ιστορίας του Βυζαντίου. Η περίοδος αυτή ονομάστηκε Μεσοβυζαντινή και φτάνει μέχρι το 1081, χωρίζεται δε σε τρεις φάσεις. Στην πρώτη φάση, που διάρκησε δύο περίπου αιώνες, οι ποικιλώνυμοι εχθροί της αυτοκρατορίας επιχειρούν μαζικές επιθέσεις και αποσπούν σημαντικά εδάφη. Οι Λογκοβάρδοι στη Βυζαντινή Ιταλία, οι Βυζιγόθοι στην Ισπανία, οι Μαύροι στην Αφρική και οι Άραβες με την πολιορκία της ίδιας της βασιλεύουσας δημιουργούν τεράστια προβλήματα. Το καλοκαίρι του 717, με την απόκρουση και τη συντριβή των Αράβων, αρχίζει η δεύτερη φάση της Μεσοβυζαντινής περίοδου που διαρκεί ως το 867. Η περίοδος αυτή χαρακτηρίζεται από τις αντεπιθέσεις των Βυζαντινών κατά των εξωτερικών εχθρών τους, αλλά και από βαθιές μεταβολές στη δομή του κράτους που ενίσχυσαν την στρατιωτική περιφερειακή δύναμη της αυτοκρατορίας.

τον Σεπτέμβριο του 867, η άνοδος στο θρόνο του βασιλείου του πρώτου σηματοδοτεί την έναρξη της τρίτης φάσης της μεσοβυζαντινής περίοδου που χάρισε στη Βυζαντινή Αυτοκρατορία τη μεγάλη της ακμή, μια εκθαμβωτική πολιτιστική λάμψη και τη μεγαλύτερη εδαφική της έκταση.

Βασίλειος, διαβλέποντας σωστά ότι ο αραβικός κίνδυνος από την Ανατολή είχε εξασθενήσει, έδωσε προτεραιότητα στην αντιμετώπιση του αραβικού κινδύνου από τη Δύση. Για να εξουδετερώσει με επιτυχία την αραβική διείσδυση στην κάτω Ιταλία, δημιουργεί κοινό μέτωπο με τους Φράγκους, παραμερίζοντας τις οξυμένες διαφορές τους εξαιτίας του αναθέματος του Πατριαρχή Φωτίου προς τον Πάπα Νικόλαο τον Πρώτο. Μετά την εξασφάλιση των δυτικών συνόρων, ο Βασίλειος στρέφεται προς την Ανατολή και επικεφαλής του στρατού του αποκαθιστά τα ανατολικά σύνορα της αυτοκρατορίας. Μετά το θάνατο του Βασιλείου, στο θρόνο της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας τον διαδέχεται ο Λέων ο Έκτος, που είχε το προσωνύμιο Σοφός για το μεγάλο του ονομαστικό έργο και την αγάπη του προς τα γράμματα. Ο Λέων ο Σοφός αντιμετώπισε το βουλγαρικό κίνδυνο στα βαλκανικά εδάφη της αυτοκρατορίας με αλλεπάλληλους πολέμους κατά του βασιλιά των Βουλγάρων Σιμεών, που είχε το όνειρο της κατάκτησης του βυζαντινού αυτοκρατορικού στέματος. Μετά το θάνατο του Λέων του Σοφού ακολούθησαν λίγα χρόνια πολιτικής αστάθειας στο Βυζάντιο, που έδωσαν την ευκαιρία στο βασιλιά της Βουλγαρίας να ξαναρχίσει τις επιδρομές.

720 ανήλθε στο θρόνο αυτοκράτορ Ρωμανός ο πρώτος, που σύναψε ειρήνη με τον Πέτρο, γιο και διάδοχο του Σιμεών. Στο εσωτερικό, ο Ρωμανός έκανε μεταρρυθμίσεις που αποκατέστησαν την κοινωνική ισορροπία, ευνοώντας τους φτωχούς στην αγορά της γης. Ο Κωνσταντίνος ο Πορφυρογέννητος, που τον διαδέχθηκε στο θρόνο το 925, συνέχισε την πετυχημένη πολιτική της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας όχι μόνο απέναντι στους εξωτερικούς εχθρούς, αλλά και στο μέτωπο της εσωτερικής κοινωνικής δικαιοσύνης. Το 947, με ειδικό νόμο, διέταξε την χωρίς αποζημίωση επιστροφή όλων των κτημάτων που είχαν αποκτήσει οι οικονομικά ισχυροί μετά το 945 και ρύθμισε το θέμα της σύνθεσης και της αμοιβής των στρατιωτικών τμήματων που είχε τεράστια σημασία για την ασφάλεια της αυτοκρατορίας.

των ημερών του διαδόχου του Κωνσταντίνου Πορφυρογέννητου, Ρωμανού του Δεύτερου, ανακτήθηκε η Κρήτη που είχε κυριευθεί από τους Άραβες. Ο Νικηφόρος Φωκάς, που ήταν επικεφαλής της εκστρατείας για την ανάκτηση της Κρήτης, συνεχίζει τις επιτυχημένες εκστρατείες, ανακτώντας εδάφη της αυτοκρατορίας και εκπορθώντας 60 αραβικά φρούρια, μεταξύ των οποίων και το μεγαλύτερη στρατηγική σημασίας φρούριο του Χαλεπίου. Η έκφυλη ζωή του Ρωμανού τον οδηγεί στον θάνατο, δηλητηριασμένο από τους αυλικούς του.

μετά το θάνατο του Ρωμανού, η χείρα του Θεοφανού παντρεύεται τον Νικηφόρο Φωκά, που ανεβαίνει στο θρόνο της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας το 963. Οι αδιάκοποι πόλεμοι διευρύνουν μεν τα εδάφη της Αυτοκρατορίας, αλλά φουντώνουν και τη δυσαρέσκεια στο εσωτερικό του Βυζαντινού κράτους.

Εμένουν Ρώσους και τους Βούλγαρους συμμάχους τους εκδίωξε από τη Μακεδονία και τη Θράκη. Τους Διάραβες τους καταδίωξε μέχρι τη Βαγδάτη. Τον Ιανουάριο όμως του 976 ο Ιωάννης Τσιμισκής, που είχε δολοφονήσει το θείο του Νικηφόρου Φωκά, βρίσκει το θάνατο με τον ίδιο τρόπο. Πεθαίνει δηλητηριασμένος από τον Βασίλειο, το θείο των ανήλικων γιών του Ρουμανού που ανεβαίνουν στο θρόνο.

μέχρι το 985 την ουσιαστική εξουσία στο Βυζάντιο άσκησε ο δολοφόνος του Τσιμισκή, Βασίλειος. Τότε ο μεγαλύτερος και ικανότερος γιος του Ρωμανού, Βασίλειος ο δεύτερος, κατάφερε να απομακρύνει από την εξουσία το θείο του και να αναλάβει τη διοίκηση της αυτοκρατορίας.

το μεταξύ, οι Βούλγαροι, επωφελούμενοι από τις εσωτερικές έρηδες των Βυζαντινών, κατάφεραν να δημιουργήσουν ανεξάρτητο κράτος με κέντρο την Αχρίδα και ξανάρχισαν τις επιδρομές και τις λαιλασίες στη Μακεδονία και τη Θράκη. Το 997 ο στρατηγός Νικηφόρος Ουρανός εκδιώκηκε πάλι τους Βούλγαρους που είχαν επεκταθεί μέχρι τη Λάρισα και το 1018 διαλύεται τελείως το βουλγαρικό κράτος που αναγκάζεται να δηλώσει υποταγή στο Βυζάντιο.

εσωτερικό, ο Βασίλειος ο Δεύτερος, ο οποίος ονομάστηκε Βουλγαροκτόνος από την πετυχημένη εξουδετέρωση των Βουλγάρων, αντιμετώπισε με επιτυχία τη μεγάλη αύξηση της οικονομικής και πολιτικής δύναμης των μεγαλοκτημόνων. Με νόμο που εκδόθηκε το 996, επανέφερε όλα τα μέτρα του Ρωμανού που είχαν ατονίσει και περιόρισε την τεράστια εκκλησιαστική περιουσία. Το 1002, με τον νόμο που έμεινε γνωστός ως Αλληλέγγυον, ο Βασίλειος απάλλαξε τους μικροκαλλιεργητές από την υποχρέωση της καταβολής των φόρων των γειτόνων τους που πέθαιναν στους πολέμους, μετακυλίοντας την υποχρέωση αυτή στους οικονομικά ισχυρούς.

θάνατος του βασιλείου του δεύτερου τον Δεκέμβριο του 1025 σφραγίζει το τέλος της ενδοξότερης περίοδου της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας. Μιας περίοδου που το Βυζάντιο, παρά τις συνεχείς και αλλεπάλληλες εσωτερικές του έρηδες, έφτασε τόσο στο εσωτερικό όσο και στο εξωτερικό, στο υψηλότερο επίπεδο της ακμής του. Την περίοδο αυτή το Βυζάντιο υπήρξε ο μεγάλος, ο υπερήφανος, ο αναμφισβήτητος ρυθμιστής της διεθνούς κατάστασης και το επίκεντρο ολόκληρου του γνωστού τότε κόσμου. Με το θάνατο του βασιλείου του δεύτερου, ο ήλιος που έλουζε με άπλετο φως την Αγία Σοφία άρχισε σιγά σιγά να βγει.

τον πολλαπλασιασμό των φαινομένων της παρακμής με την άνοδο στην εξουσία ανίκανων ή κακών αυτοκρατόρων διατηρεί τη λάμψη του. Τα σπέρματα όμως της παρακμής αρχίζουν να δίνουν τους καταστροφικούς τους καρπούς. Από το 1081 μέχρι το 1204 τα σύνορα της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας αρχίζουν να περιορίζονται κάτω από την πίεση των εχθρικών επιθέσεων που ολοένα πυκνώνουν. Η βαθμία αποδιοργάνωση στη διοίκηση, στο στρατό και στα οικονομικά του Βυζαντινού κράτους, σε συνδυασμό με τις αιματηρές έρηδες που συγκλονίζουν το εσωτερικό της αυτοκρατορίας και σκάβουν τα θεμελιά της, οδηγούν το Βυζάντιο σε ραγδαία παρακμή.

Κωνσταντινούπολη πέφτει στα χέρια των σταυροφόρων της 4ης Σταυροφορίας τον Απρίλιο του 1204. Μαύρο σκοτάδι καλύπτει τη λάμψη του Βυζαντίου. Όλοι οι θησαυροί της Ορθοδοξίας καταστρέφονται, λαϊλατούνται ή μεταφέρονται στη Ρώμη. Το Βυζάντιο παραμένει στα χέρια των Φράγκων μέχρι το 1261, όταν οι αυτοκράτορες της Νίκαιας καταφέρνουν να απελευθερώσουν την Κωνσταντινούπολη, να απαλλάξουν το Βυζάντιο από την κατοχή των Φράγκων και να αποκαταστήσουν μια στοιχειώδη συνοχή στο Βυζαντινό κράτος.

δυναστεία των Παλαιολόγων σφραγίζει την τελευταία περίοδο της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας από το 1261 έως το 1453. Την περίοδο αυτή του Βυζάντιου συρρυκνώνεται ραγδαία τόσο σε εδάφη όσο και σε οικονομικούς πόρους.

φίλιες διαμάχες, οι θρησκευτικές αντιθέσεις των ενωτικών και ανθενωτικών, καθώς επίσης και ο καινούριος εξωτερικός εχθρός, οι Οθωμανοί Τούρκοι, που είναι μια άμεση απειλή για την ύπαρξη του Βυζαντινού κράτους, συμπληρώνουν τη ζωφερή εικόνα για το μέλλον του Βυζαντίου.

χωρίς καμιά οικονομική δυνατότητα, χωρίς στρατό και στόλο και κάτω από το αδιάφορο βλέμμα των χριστιανών της Δύσης, ο Κωνσταντίνος Παλαιολόγος, ο τελευταίος αυτοκράτορος του Βυζαντίου, κάνει υπεράνθρωπες προσπάθειες να αντισταθεί στις επιθέσεις των απειλητικών εχθρών της αυτοκρατορίας. Η πάλι ποτέ ένδοξη Βυζαντινή αυτοκρατορία δεν έχει πλέον τίποτε άλλο από μια φούχτα πολιορκημένων μαχητών, οι οποίοι μέσα στα τείχη της Κωνσταντινούπολης προσπαθούν απεγνωσμένα να κρατήσουν τις Θερμοπύλες.

ώρα το πρωί της 3ης 29 Μαΐου 1453 το Βυζάντιο πέφτει. Μαζί του και ο τελευταίος αυτοκράτορας του Κωνσταντίνος Παλαιολόγος, με ένα τέλος αντάξιο της λαμπρής και ένδοξης ιστορίας του, ένα τέλος που οικειοφορεί τα σπέρματα της αναγέννησης του ελληνισμού.

Δεν είναι καθόλου εύκολο, αγαπητοί φίλοι και φίλες, να προσεγγίσουμε νοερά τις αναλύωτες αξίες της τέχνης που κρύβει πίσω της κάθε Βυζαντινή Εκκλησία. Να φανταστούμε τη μεγάλη, την ανυπέρβλητη ακτινοβολία που κάποτε είχαν πριν η πάροδος των αιώνων θαμπώσει την αρχική ακτινοβολία τους, προσθέτοντας όμως στην αξία τους ως ιστορικά κοιμήλια και μια ανεκτίμητη ακόμα αξία.

Από το σύνολο των τριών και πλέον εκατοντάδων βυζαντινών ναών, το 1/3 περίπου ήταν αφιερωμένο στη λατρεία της Θεοτόκου. Σήμερα το συντριπτικό ποσοστό των ναών αυτών δεν είναι τίποτε άλλο από γκρεμισμένα υπολείμματα, πέτρινα ερείπια που θυμίζουν ένα μεγάλο και ένδοξο παρελθόν.

Από τους εκατοντάδες βυζαντινούς ναούς, μόνο τρεις διασώζονται κατεστραμμένοι και παραμένουν σε χριστιανικά χέρια. 15 έχουν μετατραπεί σε μουσουλμανικά τεμένη. 2 διασώζονται σαν μουσεία. 15 εντοπίστηκαν μόλις το τέλος του προηγούμενου αιώνα. 14 είτε είναι ρήπια είτε κατεδαφίστηκαν εντελώς και στη θέση τους χτίστηκαν τζαμιά. Υπάρχουν και 2 που κατέχονται από Αρμένιους. Γρήγορη νοερή ματιά στους βυζαντινούς ναούς της Κωνσταντινούπολης δεν μπορεί παρά να αρχίσει από το ανεπανάληπτο, το Ηράκλειο έργο των αρχιτεκτώνων Ανθέμιου και Ισίδωρο, την Αγία Σοφία, το σύμβολο αυτό του ελληνισμού και της Ορθοδοξίας. Ένα σύμβολο με μια ατέλειωτη διαδρομή κοντά 2.700 χρόνων που αρχίζει από το 665 π.Χ. όταν ο Βίζας των Μεγάρων πήγε στο μαντίο των Δελφών ζητώντας χρησμό για το που πρέπει να χτίσει την καινούργια του πόλη. Όταν ο χρησμός του υπέδειξε ένα τόπο που συναντώνται 3 θάλασσες, ήρθε στο σημείο που ενώνονται τα νερά του Βοσπόρου με τα νερά του Εύξηνου Πόντου, του Μαρμαρά με τα νερά του Αιγαίου και του Κεράτιου Κόλπου με τα νερά των ποταμών της Θράκης. Εκεί, ανάμεσα στους 7 λόφους, έχτισε την καινούρια του πόλη, το Βυζάντιο, που έμελε να γίνει πρωτεύουσα της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας.

Ρίζας, στον πρώτο από τους 7 λόφους της πόλης, έχτισε τους ναούς του Απόλλωνα και της Αθηνάς. 925 χρόνια αργότερα, ο Μέγας Κωνσταντίνος και ο γιος του Κωνσταντίος έχτισαν στα ερυπωμένα θεμέλια των ναών αυτών τις εκκλησίες της Αγίας Σοφίας και της Αγίας Ειρήνης. Το 381 η εκκλησία της Αγίας Σοφίας κάηκε από τους Αριανούς και το 404 υπέστη σημαντικές καταστροφές από τους οπαδούς του Πατριάρχη Χρυσόστομου και της Βασίλισσας Ευδοξίας.

1932 η στάση του Νίκα επέφερε την ολοκληρωτική καταστροφή της Εκκλησίας και ο αυτοκράτορας Ιουστινιανός ανέθεσε στο μαθηματικό και μηχανικό Ανθέμιο και στον αρχιτέκτο Νεϊσίδωρο να χτίσουν σε μια επιφάνεια με συνολικό εμβαδόν 5.520 μέτρων μια εκκλησία που έπρεπε να περιλαμβάνει τα τέσσερα πέρατα της Οικουμένης, να μην έχει ούτε αρχή ούτε τέλος και να έχει σας και πει τους ουρανούς των ουρανών.

10.000 άνθρωποι επί 5 ολόκληρα χρόνια έχτιζαν το μεγαλειώδες δημιούργημα που έκανε τον αυτοκράτορα Ιουστινιανό εκστασιασμένο από την ανεπανάληπτη μεγαλοπρέπεια του ναού να αναφωνήσει στις 27 Δεκεμβρίου του 537, όταν έγιναν τα εγγένεια της Αγίας Σοφίας, «Νε νίκη κάσε Σολομών».

ιστορικός Προκόπιος, περιγράφοντας τη μοναδική εντύπωση που προκαλούσε το φως που έλουζε το ναό, έγραφε: «Νομίζει κανείς ότι ο σφαιροειδής θόλος δεν είναι στημένος σε στέρεα οικοδομή, αλλά ότι με χρυσή αλυσίδα κρέμεται από τον ουρανό και σκεπάζει όλο το χώρο».

1453, με την άνοση της Κωνσταντινούπολης από τον Μεχμέτ τον Πορθητή, ο ναός της Αγίας Σοφίας μετατράπηκε σε τζαμί. Οι αλλαγές τόσο στο εσωτερικό όσο και στην εξωτερική όψη του ναού που άρχισαν το 1453 συνεχίστηκαν αφού κάθε σουλτάνος αποφάσιζε και μια δική του προσθήκη ή αλλίωση του χώρου. Από το 1926 η Αγία Σοφία έχει μετατραπεί σε μουσείο βυζαντινής τέχνης, αλλά οι σύγχρονοι νεότουρκοι απειλούν συνεχώς να την ξαναμετατρέψουν σε τζαμί.

εκτός από την Αγία Σοφία, μια ακόμα βυζαντινή εκκλησία σώζεται σήμερα σαν μουσείο. Πρόκειται για την εκκλησία της Αγίας Ειρήνης που καταστράφηκε το 516, όπως και η Αγία Σοφιά, κατά τη διάρκεια της τάσης του Νίκα. Ο Ιουστινιανός έκτισε την νέα εκκλησία της Αγίας Ειρήνης πάνω στα θεμέλια της παλιάς. Το 367 επί Θεοδοσίου του Μεγάλου πραγματοποιήθηκε στην εκκλησία της Αγίας Ειρήνης η δεύτερη Οικουμενική Σύνοδος που ανακήρυξε ως δόγμα της Εκκλησίας το ομοούσιο της Αγίας Τριάδος.

Μετά την άλωση της πόλης, ο ναός της Αγίας Ειρήνης δεν μετατράπηκε ποτέ σε τζαμί. Χρησιμοποιήθηκε όμως ως αποθήκη όπλων, μια και βρισκόταν μέσα στο τείχος που περικλείει τα ανάκτορα του Τόπκαπα. Το 1869 μετατράπηκε σε στρατιωτικό μουσείο και από το 1939 είναι κανονικό μουσείο, αλλά χρησιμοποιείται ενίοτε από τους Τούρκους και για διάφορες άλλες εκδηλώσεις. Στις αρχές μάλιστα της δεκαετίας του 1990 ξεσηκώθηκε θύελλα διαμαρτυριών σε όλο τον κόσμο όταν οι Τούρκοι επέτρεψαν να γίνουν στο ναό της Αγίας Ειρήνης γυναικεία καλλιστεία.

πρώτος από τους τρεις Βυζαντινούς ναούς που παραμένουν μέχρι σήμερα σε χριστιανικά χέρια είναι ο Άγιος Γεώργιος Κυπαρισσάς. Χτισμένος στην αριστερή πλευρά του δρόμου που οδηγεί από τη Βλάγκα στα Ψωματιά, ο μικρός άσημος αυτός ναός γιορτάζει κάθε 28 Νοεμβρίου. Πολλές φορές υπήρξε στόχος των Οθωμανών και υπέστη καταστροφές και λαιλασίες. Δύο ήταν οι πολύ μεγάλες καταστροφές που γνώρισε ο μικρός αυτός Βυζαντινός ναός. Η πρώτη ήταν το 1782, όταν κάηκε και καταστράφηκαν οι εικόνες και ο διάκοσμος. Κάπου 50 χρόνια μετά τη Μεγάλη Φωτιά, το 1833, ο Πατριάρχης Κωνσταντίος ανακαίνισε τη μικρή εκκλησία στο ίδιο σχήμα και μέγεθος, φυτεύοντας το κυπαρίσι που είχε δώσει στην εκκλησία το συμπληρωματικό της όνομα και είχε επίσης καεί.

δεύτερη μεγάλη καταστροφή έγινε τη νύχτα των βανδαλισμών της 6ης Σεπτεμβρίου 1955, όταν ο ναός υπέστη μεγάλες ζημιές και πυρπολήθηκε από τους οργανωμένους διαδηλωτές. Μια εικονογραφία του Αγίου Γεωργίου σε μάρμαρο διασώθηκε, όταν κατά τη διάρκεια των βανδαλισμών το μάρμαρο έπεσε κάτω με τη μορφή του Αγίου Γεωργίου να ακουμπάει στο πάτωμα. Ο δεύτερος από τους τρεις βυζαντινούς ναούς που βρίσκονται σε χριστιανικά χέρια είναι εκείνος της Παναγίας των Βλαχερνών, της οποίας σώζεται σήμερα παρά μόνο το αγίασμα. Η εκκλησία χτίστηκε από την Αυγούστου Πουλχερία το 435. Την εκκλησία που πυρπολήθηκε το 1070 κατά την περίοδο του Διογέννη Ρωμανού ξανάχτισε λαμπρότερη ο Ανδρόνικος. Στην εκκλησία αυτή φυλασσόταν πολλά ιερά κοιμήλια και κοντά της υπήρχε και το παλάτι των Βλαχερνών. Για το λόγο αυτό στην εκκλησία αυτή συνέρεαν όλοι οι επιφανείς άνδρες της εποχής με επικεφαλής τους εκάστοτε αυτοκράτορες. Στο ναό της Παναγίας των Βλαχερνών συνήλθε η σύνοδος κατά των εικόνων επί Κωνσταντίνου του Κοπρόνημου. Κατά τη διάρκεια των σταυροφοριών και την άλωση της πόλης από τους Φράγκους το 1204, η Παναγία των Βλαχερνών μετατράπηκε σε καθολική εκκλησία. Οι Φράγκοι από την εκκλησία αυτή άρπαξαν το βραχίωνα του Αγίου Γεωργίου, το σώμα της Αγίας Λουκίας και ένα θαυματουργό σταυρό. Όλα σώζονται σήμερα στη Βενετία.

την άλωση της Κωνσταντινούπολης οι Οθωμανοί βρήκαν μια εκκλησία ερυπωμένη και κατεστραμμένη που ποτέ τους δεν τους άρεσε, ώστε να τη μετατρέψουν σε τζαμί. Έτσι κύλησαν τα χρόνια με τους πιστούς να σειραίουν στο αγίασμα κάθε τελευταία μέρα του Ιουλίου και τα απομεινάρια της εκκλησίας να σωριάζονται σε ερήπια με την πάροδο του χρόνου. Το 1867 αναγέρθηκε μικρός ναός κοντά στο αγίασμα της Παναγίας των Βλαχερνών. Ο μικρός όμως αυτός ναός δέχτηκε την επίθεση οργανωμένων διαδηλωτών τη νύχτα των γεγονότων της 6ης Σεπτεμβρίου 1955, οι οποίοι τον κατέστρεψαν ολοσχερός.

τρίτη βυζαντινή εκκλησία που σώζεται σήμερα σε χριστιανικά χέρια, την Παναγία του Μουχλιού ή Μουχλιώτισσα, έχτισε στο τέλος του 13ου αιώνα η Μαρία Παλαιολογίνα, νόθα κόρη του Μιχαήλ Παλαιολόγου. Η Μαρίνα Παλαιολογίνα αγόρασε ολόκληρη περιοχή στην συνοικία του Φαναριού, δημιούργησε μια μεγάλη μονή στην οποία συγκέντρωσε χρυσά και αργυρά κοιμήλια, πολύτιμα σκεύη και βιβλία, δαπανώντας ολόκληρη την περιουσία της. Μετά την άλωση της πόλης, ο Σουλτάνος, για να ευχαριστήσει τον αρχιτέκτονα Χριστόδουλο, ο οποίος επιμηλήθηκε το τζαμί του κατακτητή, που χτίστηκε επί του Ναού των Αγίων Αποστόλων και ονομάστηκε Φατίχ, του δόρισε την Παναγία του Μουχλιού. Το 1520 ο Σουλτάνος Σελίμ, λίγο πριν το θάνατό του, ήθελε να μετατρέψει όλες ανεξαιρέτως τις βυζαντινές εκκλησίες σε τζαμιά και να σφάξει όλους τους χριστιανούς που δεν ήθελαν να αλλαξοπιστήσουν. Η Παναγιά του Μουχλιού διασώθηκε όταν το έγγραφο με το οποίο δωρήθηκε η εκκλησία στον αρχιτέκτονα Χριστόδουλο επιδείχθηκε στο Σουλτάνο, ενώ κατ' άλλους η εκκλησία διασώθηκε για τον πρόσθετο λόγο ότι ο ανεψιός του Χριστόδουλου υπήρξε ο αρχιτέκτονας του τεμένους του Βαγιαζίτ, του πατέρα του Σουλτάνου Σελίμ.

Παναγία η Μουχλιώτισσα που βρίσκεται στα υψώματα του φαναριού ανάμεσα στη μεγάλη του Γένου σχολή και το Ιωακίμιο Παρθενογωγείο σώζεται με μεγάλες αλλοιώσεις που επέφερε ο χρόνος. Από τον πλούσιο εσωτερικό της διάκοσμου σήμερα δεν διακρίνεται παρά μόνο μια αρχαία παράσταση της Δευτέρας Παρουσίας. Πέντε από τους σημαντικότερους Βυζαντινούς ναούς αποτέλεσαν στόχο της Οθωμανικής αρπαγής. Η Βυζαντινή αυτή ναή είναι η μονή της Παμακάριστου που χτιζόταν από το 1071 έως το 1078 από τον Μιχαήλ Ζούκα και τη γυναίκα του, βρίσκεται στο πέμπτο από τους 7 λόφους της Κωνσταντινούπολης και δεσπόζει στον Κεράτιο κόλπο. Μετά την άλωση, ο Πατριάρχης Γενάδιος ο Σχολάριος μετέφερε το Πατριαρχείο στο Ναό των Αγίων Αποστόλων για 2 χρόνια. Στη συνέχεια, το 1456, το Πατριαρχείο μεταφέρθηκε στη Μονή της Παμακάριστου, όπου παρέμεινε επί 135 χρόνια μέχρι το 1591, όταν ο Βεζίρης του Μουράτ του Τρίτου, Μεχμέτ Πασάς, τη μετέτρεψε σε τζαμί με την ευκαιρία της κατάληψης του Κουρδιστάν και την ονόμασε Φετχιέ, δηλαδή κατάληψη.

μονή του Αγίου Ανδρέα, που βρίσκεται στη συνοικία της Ψαμάθου, ιδρύθηκε από την αδελφή του Θεοδοσίου του Δεύτερου μεταξύ του 395 και του 408 προς τιμήν του πρωτόκλητου Απόστολου Ανδρέα, που θεωρείται ο θεμελιωτής της πρώτης χριστιανικής κοινότητας στο Βυζάντιο. Ανακοινίστηκε δύο φορές, μία από τον Βασίλειο του Μακεδόνα και μία από τη Θεοδόρα, την ανιψιά του Μιχαήλ του Παλαιολόγου. Το 1489 μετατράπηκε σε τζαμί από ένα κουρέα, τον Κοντζά Μουσταφά Πασά, που απέσπασε την εύνοια του Σουλτάνου Βαγιαζή του Δεύτερου, επειδή δηλητηρίασε τον αδελφό του, υπηρεσία που ανταμείφθηκε με την προαγωγή του σε μεγάλο βεζίρι.

εκκλησία του Αγίου Ιωάννιν Τρούλου βρίσκεται κοντά στην Παμακάριστο. Δεν είναι απόλυτα σαφές από κάπου ποιον και πότε πρωτοχτίστηκε. Το σημερινό οικοδόμημα, δημιούργημα του 12ου αιώνα, μετατράπηκε σε τζαμί το 1520 από τον Εχμέτ Πασά, βεζίρι του Σουλτάνου Μουράτ του Δεύτερου. Το συγκρότημα των κτηρίων της Μονής του Παντοκράτορος περιλαμβάνει τον ναό του Παντοκράτορος που χτίστηκε από την Ειρήνη, τη σύζυγο του Ιωάννου Κομνηνού, στις αρχές του 12ου αιώνα. Σήμερα λέγεται Ζεϊρέκ Τζαμί από το όνομα ενός Λόγιου ιερέως, ο οποίος μετά την άλωση έμεινε εκεί και πέθανε το 1473.

εκκλησία της Αγίας Θεοδοσίας, που βρίσκεται σε απόσταση 500 μόλις μέτρων από το Οικουμενικό Πατριαρχείο, θεωρείται ότι ανακαινίστηκε τους τελευταίους αιώνες του Βυζαντινού κράτους. Μετά την άλωση, μετατράπηκε σε αποθήκη μηχανών και εφοδίων του ναυτικού μέχρι την εποχή του Σελήμ του Δεύτερου, που τη μετέτρεψε σε τζαμί μεταξύ του 1566 και του 1574. Την ονομασία Γκιούλ Τζαμί, δηλαδή Τζαμί του Ρόδου, οφείλει κατά πολλούς στην ομορφιά της, υπολείμματα της οποίας διακρίνονται ακόμα και σήμερα.

τιμή της χώρας είναι μία από τις αρχαιότερες βυζαντινές εκκλησίες. Βρισκόταν έξω από τα τείχη των Βυζαντινών και χτίστηκε στο τέλος του 2ου αιώνα. Ο Ιουστινιανός 4 αιώνες αργότερα την ανακαίνισε, όπως την ανακαίνισε και τον 10ο αιώνα η πεθερά του Αλεξίου του Κομνηνού. Η μονή της χώρας απέχει λίγα μόνο βήματα από την Κερκόπορτα και, όπως γράφει ο ιστορικός Δούκας, οι πρώτοι γενίτσαροι που μπήκαν στην πόλη εισέβαλαν στη μονή της χώρας. Εκεί βρισκόταν η εικόνα της Θεομήτωρος. Αυτήν την εικόνα έσπασαν στα 4 και στη συνέχεια λαιλάτισαν την πλούσια μονή. Μετατράπηκε σε τζαμί μεταξύ του 1495 και 1511 από τον Ατίκαλη Μέγα Βεζίρι του Βαγιαζίτ του Β'.

του Μανουήλ είναι η παλαιότερη βυζαντινή εκκλησία που σώζεται σήμερα. Ανακοινίστηκε εκ βάθρων από τον Πατριάρχη Φώτιο τον 8ο αιώνα και οφείλει το σημερινό της όνομα και εφελεί με ζητή σε κάποιον καφέο με προτροπή του οποίου μεταβλήθηκε σε μοναστήρι.

του παντεπόπτου που μπροστά της απρόνεται ο κεράτιος κόλπος και ένα σημαντικό μέρος του Βοσπόρου, έχτισε η Άννα Δούκαινα, μητέρα του Αλέξιου Κομνίνου. Μετά την άλωση χρησιμοποιήθηκε πρώτα σαν διδακτήριο και οικοτροφείο πριν μετατραπεί σε τζαμί από τον Μεχμέτ τον Πορθητή.

0: Η εκκλησία του Αγίου Θοδόρου Τύρονος χτίστηκε στα μέσα του 5ου αιώνα από τον Πατρίκιο Σφοράκιο και είναι από τους αρχαιότερους Βυζαντινούς ναούς. Βρίσκεται στην πλατεία Βεφά και μετατράπηκε σε τζαμί από τον Σεψετίν Μολαγκουρανή τον 15ο αιώνα. Η του Μυρελαίου χτίστηκε από τον Ρωμανό τον Λεκαπιτινό κατά τα μέσα του 10ου αιώνα. Πνιγμένη σήμερα στη Βλάγκα, ανάμεσα σε τείχη, κυπαρίσια και σπίτι Οθωμανών, μετατράπηκε σε τζαμί τον 16ο αιώνα. Το τουρκικό όνομα που έχει, Bodrum Τζαμί, το οφείλει στα υπόγεια που βρίσκονται από κάτω του. Η εκκλησία των Αγίων Αποστόλων Πέτρου και Μάρκου χτίστηκε το 458 επιλέοντος του πρώτου. Βρίσκονται πολύ κοντά στο παλάτι των Βλαχερνών και μετατράπηκε σε τζαμί επί Βεγιαζή του δεύτερου. Η σημερινή του ονομασία, Ατίκ Μουσταφά Πασά Τζαμί, οφείλεται στην ομώνυμη συνοικία. Που βρίσκεται ανατολικά του τεμένους του κατακτητή, χτίστηκε επί της βασιλείας του Κωνσταντίνου του Πορφυρογέννητου από τον Πατρίκιο Κωνσταντίνο. Μετά την άλωση, ο αρχιχειρούργος του κατακτητή, ο Αλή, ανασκεύασε τη μονή για να κατοικηθεί από Οθωμανούς ιερουργούς, στους οποίους οφείλει και τη σημερινή του ονομασία, δηλαδή Demirciler Bendisi. Η των Αγίων Στεργίου και Βάκου είναι δημιούργημα του Ιουστινιανού. Χτίστηκε μεταξύ του 527 και του 536 και βρίσκεται πίσω από τον υπόδρομο κοντά στη Σιδηρά Πύλη. Μετατράπηκε σε τζαμί το 1510 από τον αρχιφύλακα της πύλης του Σουλτανικού Ανακτόρου Κιουτσού Χουσεϊνάγα. Σήμερα είναι γνωστό με το όνομα Κιουτσού Καγιά Σοφιά Τζαμίση. Πίσω από το τέμενος του κατακτητή βρίσκεται η μονή της Παναχράντου, κτισμένη πριν από την εποχή του Μιχαήλ Παλαιολόγου, του Ζήτα μετατράπηκε σε τέμενος 40 περίπου χρόνια μετά την άλωση από τον Αλαετίν Φεναρή. Τέλος, η μονή του Αγίου Ιωάννου του Βαπτιστού, η Μονή του Στουδίου, ιδρύθηκε από τον Πατρίκιο Στούδιο το 463 και είχε μεγάλη έγκλη και ακτινοβολία στο θρησκευτικό και πολιτικό βίο των Βυζαντινών. Γνωστή σήμερα με το όνομα Ιμραχόρ Τζαμί, μετατράπηκε σε τζαμί από τον Ηλιά Σπέη, τον Σταυλάρχη του Βεγιαζίτ του Β'. Ξύτηλη σφραγίδα που άφησε πίσω του στην Κωνσταντινούπολη και σε ολόκληρη τη Μικρά Ασία ο ελληνοχριστιανικός πολιτισμός βρίσκεται βαθιά χαραγμένη παντού. Οι κατακτητές όμως του Βυζαντίου καταβάλουν εδώ και 600 χρόνια συνεχείς προσπάθειες να καταστρέψουν, να αλλοιώσουν ή να εξαφανίσουν τα τεκμήρια της ένδοξης ελληνικής παρουσίας στο μικροασιατικό χώρο. Τα απομεινάρια των εκατοντάδων Βυζαντινών ναών της Κωνσταντινούπολης έχουν κατεδαφιστεί στη σκόπιμη εγκατάλειψη και αδιαφορία, ώστε να αντιμετωπίσουν ανυπεράσπιστα τη φθορά του αδυσόπιτου χρόνου. Στο σημείο όμως αυτό, αγαπητοί φίλοι και φίλες, μια ακόμα εκπομπή της σειράς «Άρωμα Βασιλεύου» σας έφτασε στο τέλος της. Στην κονσόλα του ήχου ήταν σήμερα μαζί μας ο Ευάγγελος Τζαναβάρης, στη μουσική επιμέλεια η Μπαρνέλα Πολιουζότη και στο μικρόφωνο ο Λεωνίδας Κουμάκης. Σας ευχαριστούμε που ήσασταν και σήμερα μαζί μας. Σας ευχόμαστε να είστε καλά.
1: άρωμα βασιλεύου σας. Μια σειρά εκπομπών που επιμελείται Επιτροπή του Συλλόγου Κωνσταντινουπολιτών, ενός συλλόγου που δραστηριοποιείται από το 1928 σε ένα ευρύτατο πεδίο κοινωνικών, μορφωτικών και πολιτιστικών εκδηλώσεων.

0: Ευαγγέλιο και τον Απόστολο της Κυριακής.
1: Με τον πρωτοπρεσβύτερο Μιχαήλ Χαλά.

Αγαπητοί ακροατές, και σήμερα κοντά σας, όπως κάθε εβδομάδα, με την εκπομπή σχόλια στον Απόστολο και Ευαγγέλιο της Κυριακής. Και ξεκινούμε τα σχόλιά μας με την Αποστολική Περικοπή, που είναι Κυριακή 11η, 1η προς Κορινθίους, επιστολή 1ο κεφάλαιο, 2 έως 12 στίχους. Θα ακούσουμε λοιπόν μία φράση. «Η γάρ σφραγής της εμείς Αποστολής, ημείς εστέν Κυρίω». Όλη στη ζωή μας κάνουμε κάποιο έργο. Το ενός ίσως είναι πιο μεγάλο, το άλλο είναι πιο μικρότερο. Πάντως ο καθένας μας κάπου δίδει τις δυνάμεις του και τον εαυτό του. Όταν μερικοί εχθροί του Αποστόλου Παύλου τον κατηγόρησαν ότι δεν είναι γνήσιος Απόστολος, ο Παύλος αντί άλλου επιχειρήματος διατύπωσε αυτή την άποψη. Παρουσίασε τους χριστιανούς που είχε καλλιεργήσει και είπε: «Να η σφραγίδα του αποστολικού μου έργου, οι πιστοί χριστιανοί». Το ίδιο συμβαίνει και με μας. Όλοι αποθέτουμε τη σφραγίδα της προσωπικότητός μας στα έργα μας. Τι όμως μπορεί να είναι αυτή η σφραγίδα? Να, ένα θέμα που πρέπει να μελετήσουμε βαθύτερα. Είπα προηγουμένως ότι όλοι μας έχουμε κάποιο έργο στη ζωή μας. Ο ένας είναι απλός βιοπαλαιστής, η άλλη είναι γυναίκα του λαού, πιθανό να είναι τελείως άγνωστοι μεταξύ τους, αφανείς. Όμως έχουν ένα μεγάλο έργο. Έχουν παιδιά. Και τα παιδιά μορφώνονται ψυχικά κυρίως από τους γονείς. Αν συνεπώς οι δύο αυτοί αφανείς γονείς κατορθώσουν να ποτίσουν τις ψυχές των παιδιών τους με το Πνεύμα του Θεού και να τα αναδείξουν τίμιους πολίτες στην κοινωνία, τότε τα παιδιά τους θα είναι η καλύτερη σφραγίδα του έργου τους. Θα είναι μια χρυσή σφραγίδα, διότι στο έργο τους αυτό έδωσαν όλο το χρυσάφι της καρδιάς τους. Ο άλλος ή η άλλη είναι έμπορος, τεχνίτης, υπάλληλος. Έχει ο καθένας γύρω του ένα κύκλο τον οποίον επηρεάζει. Αν η εργασία τους, η όλη τους προσπάθεια γίνονται με φόβο Θεού, με αγάπη, με πίστη και ενθουσιασμό, με ειλικρίνεια και τιμιότητα, τότε πάνω στο έργο τους θα αφήσουν μόνιμα και ευδιάκριτα τη σφραγίδα της προσωπικότητός τους, που θα μαρτυρεί την ανωτερότητα του ήθους τους. Ο τρίτος ή η τρίτη είναι εκπαιδευτικοί, ανήκουν στους πνευματικούς οδηγούς. Στα χέρια τους η οικογένεια και η πατρίδα εμπιστεύονται το πολυτιμότερο θησαυρό τους, τα παιδιά. Αν ο χαρακτήρας των οδηγών είναι μυρωμένος κήπος αρετών, τότε και τα παιδιά θα γίνουν λουλούδια ζωντανά και ευωδιαστά. Και τότε θα μπορούν οι εργάτες αυτοί του καλού να δείχνουν τα παιδιά και να λένε: «Να η σφραγίδα του έργου μας». Είναι κάποιος κληρικός, εκλήθη από το Θεό να είναι άλας της γης και φως του κόσμου, να είναι ο άγγελος παρηγοριάς των πονεμένων, ο οδηγός των πλανωμένων, ο τροφοδότης, ο χρυσούς κρίκος των ευρισκομένων εν διαστάση, ο ενσαρκωτής της αγάπης, της καλοσύνης και της αρετής. Αν είναι τέτοιος, τότε όλη του ζωή θα είναι μια αγία προσφορά χάριν των άλλων. Όλες οι ενέργειές του θα έχουν πάνω του τη σφραγίδα της προσωπικότητός του, μιας προσωπικότητας φωτισμένης και δυνατής. Όμως δεν είναι πάντα στα ανθρώπινα έργα η αγία αυτή και η ακτινοβόλος σφραγίδα. Πολλοί αφήνουν στις εκδηλώσεις της ζωής τους κακή σφραγίδα. Η ψυχή τους δεν έχει μύρο και φως, είναι σύψη και σκοτάδι. Μοιραίως τότε θα προσφέρουν όχι αρετή αλλά κακία. Είναι γονείς, θα κάνουν παιδιά χωρίς Θεό, χωρίς ευσέβεια, χωρίς χαρακτήρα, χωρίς ήθος. Ό,τι είναι οι ίδιοι, αυτό θα αντιγράψουν και τα παιδιά τους. Οι άλλοι παραπέρα κάνουν το έργο τους με ελαττήρια πλουτισμού και εκμεταλλεύσεως. Ο έμπορος για να κερδίσει περισσότερα. Ο τεχνίτης για να αποκτήσει χρήματα με λιγότερο κόπο. Ο υπάλληλος για να εκμεταλλεύεται τους πολίτες. Κακή σφραγίδα και εδώ. Ο Α, εκπαιδευτικός, άντρας ή γυναίκα, λησμονεί ότι η αποστολή του είναι ιερή και ότι οφείλει να δαπανηθεί σαν τη λαμπάδα στο ιερό του αυτοχρέως. Έτσι αδιαφορεί αν τα παιδιά θα αποκτήσουν καλό χαρακτήρα, αν θα αναδειχθούν πολίτες χρήσιμοι στην κοινωνία, αν θα γίνουν καλοί χριστιανοί, ευσεβείς και ενάρετοι, αν θα σταθούν όρθιοι στο ρεύμα της κακίας.
κοιτάζουν μόνο την καλοπέρασή τους και τον εαυτό τους. Και οι άλλοι, μορφωμένοι και διανοούμενοι, αν δεν στηρίζουν το λαό στην πίστη και την αρετή, αλλά αντιστρόφως με τις πράξεις τους, τα λόγια τους, τις ενέργειές τους, κλονίζουν τις συνειδήσεις των απλοϊκών και μεταδίδουν ένα πνεύμα αφιμβολίας, απειθαρχίας, ανηθικότητος, τότε η επίδρασή τους είναι κακής ποιότητος και η σφραγίδα που αφήνουν γύρω τους είναι και αυτή κακή. Και δυστυχώς πρέπει να το ομολογήσουμε ότι σήμερα γύρω μας υπάρχουν πολλοί που με τα έργα τους, τα λόγια τους, τις ενέργειές τους σκανδαλίζουν μικρούς και μεγάλους, διαφύρουν χαρακτήρες, δημιουργούν γύρω τους πνεύμα φθοράς και μαρασμού και σαν φωτιά καίνε τα φύτρα του καλού και της αρετής. Παντού σφραγίδες καταστροφής. Όμως υπάρχουν μερικοί που ισχυρίζονται ότι είναι μικροί, δεν ξέρουν πολλά γράμματα, δεν κατέχουν υψηλές θέσεις, δεν διαθέτουν επιβολή, δεν έχουν ικανότητες και πλούτο και γι' αυτό νομίζουν ότι δεν μπορούν να κάνουν τίποτε. Εγώ, σου λένε, θα διορθώσω τον κόσμο και τι μπορώ εγώ να κάνω που είμαι ένας ασήμαντος και μικρός. Πάει, χάλασε ο κόσμος, συμπληρώνει ένας τρίτος. Δεν σταματάει πια το ποτάμι του κακού. Δεν είναι ορθές αυτές οι σκέψεις. Συμφωνώ ότι μπορεί να μην έχει κανείς μεγάλη θέση, να μην είναι πλούσιος, να μην ξέρει πολλά γράμματα, μα και ο Θεός δεν ζητάει περισσότερα από ό,τι μπορεί να κάνεις, μπορείς να κάνεις. Δεν είσαι σπουδαίος, έστω εκεί που είσαι, στο σπίτι σου, στο χωριό σου, στην πόλη, στη δουλειά σου, στη γειτονιά, στον κύκλο σου, δεν μπορείς να αφήσεις τη σφραγίδα της καλής σου καρδιάς, δεν μπορείς να πεις δυο λόγια στον απελπισμένο, δύο συμβουλές στον παραστρατημένο, να απλώσεις το χέρι σου στον πεσμένο, να χαμογελάσεις, να σβήσεις τη σπίθα που υπάρχει κίνδυνος να κάψει την ευτυχία του γείτονα που οδηγείται στο διαζύγιο, να φωτίσεις τα παιδιά σου, τα δικά σου παιδιά, να συμβουλεύσεις και τα ξένα παιδιά. Είναι τόσο δύσκολα αυτά τα πράγματα? Δεν απαιτείται γι' αυτά ούτε μόρφωση μεγάλη, ούτε θέση, ούτε χρήματα, ούτε ιδιαίτερες ικανότητες. Καρδιά πρέπει να έχει κανείς, αγάπη και στοργή, αν φουντώνουν στην ψυχή σου. Πιστεύεις αληθινά στο Θεό? Φτάνουν αυτά. Θαύματα μπορεί να κάνεις, και εσύ και εγώ. Όπου πάμε και ό,τι λέμε, να αφήνουμε παντού τη σφραγίδα της ψυχής μας. Εμείς θα πεθάνουμε κάποτε, όμως η σφραγίδα του έργου μας θα μένει μέχρι της Δευτέρας Παρουσίας, τότε που ο Θεός θα έρθει να κρίνει το έργο μας. Αναφέρεται ότι ο αυτοκράτορας Δον Πέτρος της Βραζιλίας θέλησε κάποτε να κάνει ένα μεγάλο νοσοκομείο στην πρωτεύουσα Ρίο Ιανέιρο για να βρίσκουν σε αυτό καταφύγιο και περίθαλψη οι άποροι ασθενείς. Ανήγγειλε την απόφασή του αυτή και κάλεσε τους πλούσιους να βοηθήσουν. Λίγοι όμως ανταποκρίθηκαν στην πρόκληση αυτή του αυτοκράτορα. Τότε απεφάσισε και έθεσε σε εφαρμογή το εξής σχέδιο. Δημοσίευσε ότι όσοι προσφέρουν για την ανέργεση του νοσοκομείου 3.000 λίρες θα λάβουν τον τίτλο του βαρόνου. Όσοι δεν θα δωρήσουν άνω των 3.000 λιρών θα ονομαστούν κόμητες. Μετά την ως άνω δημοσίευση έσπευσαν πολλοί να προσφέρουν άφθονα χρήματα. Όταν αργότερα επρόκειτο να γίνουν τα εγγένεια του νοσοκομείου, πλήθος λαού έτρεξε στην τελετή, μεταξύ αυτών και οι νέοι ευγενείς. Αυτοί με ανυπομονησία περίμεναν να αποκαλυφθεί η αναμνηστική πλάκα επί της οποίας ήταν γραμμένα τα ονόματα των τιτλούχων δωρητών. Αλλά όταν απεκαλύφθη η στήλη, είδαν ντροπιασμένη την επιγραφή. Η ανθρώπινη ματαιοδοξία στην ανθρώπινη δυστυχία. Αυτή είναι η κοινωνία. Ματαιόδοξη, φύλαυτη, συμφεροντολόγος. Ο καθένας αφήνει στο έργο του μια σφραγίδα, καλή ή κακή. Το ίδιο κάνουμε κι εμείς. Τι άραγε να είναι η δική μας σφραγίδα?

αγαπητοί ακροατές, παρακολουθείτε το ραδιόφωνο που μιλάει μέσα στην ψυχή μας και ακούτε την εβδομαδιαία εκπομπή σχόλια στον Απόστολο και Ευαγγέλιο της Κυριακής. Συνεχίζουμε τα σχόλιά μας στην Αποστολική Περικοπή. Θα ακούσουμε η εμή απολογία της εμέ ανακρίνουση αυτή εστίν. Οι χριστιανοί της Κορίνθου έφτασαν σε τέτοια κατάσταση ώστε άρχισαν να ανακρίνουν ουσιαστικά, να κατακρίνουν τον Απόστολο. Ο πειρασμός ήταν μεγάλος, όχι τόσο για τον Απόστολο, όσο για τους ίδιους τους Κορινθίους, γιατί ειρνούντο το αποστολικό του αξίωμα. Έτσι αναγκάζεται τρόπον τεινά ο Απόστολος των Εθνών να απολογηθεί. Ο ίδιος είναι πεπισμένος ότι είναι Απόστολος Χριστού και ότι ο λόγος του προέρχεται από τον Θεό. Γι' αυτό και αρχίζει αυτή την επιστολή, όπως σχεδόν όλες τις επιστολές του ως εξής: Παύλος, κλητός Απόστολος Ιησού Χριστού, διαθελήματος Θεού. Ας δούμε όμως λίγο πλατύτερα αυτό το θέμα. Οι χριστιανοί ψευδάδελφοι προσπαθούσαν να βρουν στοιχεία για να αρνηθούν την αποστολική ζωή του Αποστόλου Παύλου. Είναι κατά τον Απόστολο πραγματικά ανακρίνοντες, ανακριτές. Αυτό το πράγμα είναι καταστρεπτικό για τους ίδιους, διότι ο Απόστολος είναι πλήρης Πνεύματος Αγίου και εκεί όπου ενεργεί το Άγιο Πνεύμα δεν είναι δυνατόν να ισχύσουν ανθρώπινα κριτήρια. Ο Απόστολος, όπως περιγράφει ο ίδιος, ανέβηκε μέχρι τον τρίτο ουρανό, είδε τον Ιησού Χριστό και είχε ακλόνητη την πεποίθηση ότι είναι Απόστολός του και κάτι περισσότερο. Ο Χριστός ζει μέσα του, αφού ο νους του είναι νους Χριστού. Πώς είναι δυνατόν με ανθρώπινα μικρά κριτήρια να ανακρίνεις ένα τέτοιο θεόμενο άνθρωπο? Όπως ένα αντικείμενο όταν βγει από τη στενή ατμόσφαιρα της γης και εισέρθει στο διάστημα, εκεί συναντά άλλους νόμους, αφού ουσιαστικά λειτουργούν άλλοι νόμοι, ενώ οι νόμοι της γης δεν έχουν καθόλου ισχύ, αυτό το ίδιο συμβαίνει με τους Αγίους. Εισέρχονται σε άλλο χώρο, όπου δεν λειτουργούν οι δικοί μας νόμοι, οι νόμοι της πτώσεως και της φθοράς. Ο ίδιος ο Απόστολος γράφει στην ίδια αυτή επιστολή του: «Ψυχικός άνθρωπος ου δέχεται τα του Πνεύματος του Θεού. Μωρία γάρ αυτό εστί και ου δίνεται γνώνε ότι πνευματικός ανακρίνεται. Ο δε πνευματικός ανακρίνει μεν πάντα, ούτως δε επουδενός ανακρίνεται». Με άλλα λόγια, κανείς από τους έχοντας το πνεύμα του κόσμου δεν μπορεί να ανακρίνει έναν Άγιο, να τον ψυχολογήσει, να τον αναλύσει, αλλά αυτός ο ίδιος ο Άγιος βλέπει όλη τη ζωή και το βαθύτερο είναι του κόσμου, του κοσμικού ανθρώπου. Στον Άγιο δεν έχει εφαρμογή κανένας νόμος, ούτε τα δεδομένα της ανθρώπινης ψυχολογίας, γιατί κοίται πέρα από αυτά. Αυτό είναι το λάθος των Κορινθίων και όλων των ομοίων τους διαμέσου των αιώνων. Ο Απόστολος όμως κατέβηκε στο επίπεδο των ανθρωπίνων πραγμάτων. Όχι τόσο για τον εαυτό του, όσο για το έργο του και τη σωτηρία των ανθρώπων. Όπως ο Κύριος εκένωσε αυτόν και έλαβε μορφή δούλου, έτσι και ο Απόστολος απολογείται. Αλλά είναι σημαντικό να δούμε σε αυτή την επιστολή και το χαρακτηριστικό της Ορθοδόξου Απολογίας, δηλαδή πώς ο Ορθόδοξος, ο πεπληρωμένος Πνεύματος Αγίου, απολογείται. Κυρίως τρία σημεία πρέπει να τονίσουμε. Το πρώτο είναι ότι η απολογία προσφέρεται σε μέλη της Εκκλησίας, δηλαδή σε ανθρώπους που πιστεύουν στον Χριστό, ζουν κατά κάποιον τρόπο εν Χριστό και επομένως έχουν καλές διαθέσεις να καταλάβουν και να διορθωθούν. Οι όντες έξω από την Εκκλησία είναι ανίκανοι να αντιληφθούν, ακριβώς γιατί έχουν άλλα κριτήρια και άλλες προϋποθέσεις. Το δεύτερο σημείο είναι ότι γίνεται η απολογία αφού εξαντλούνται όλα τα περιθώρια. Με άλλα λόγια, οι Απόστολοι του Χριστού είναι σταυρωμένοι. Αυτό είναι το κριτήριο της γνησιότητός τους. Αισθάνονται ανάπαυση βρισκόμενοι πάνω στο Σταυρό. Ο Σταυρός είναι η δόξα και ο θρίαμβος. Μετά από μακρά υπομονή μπορούν να μιλήσουν, αλλά και τότε μιλούν πάνω από το Σταυρό, όντες σταυρωμένοι. Δεν λέγουν ό,τι θέλουν και ό,τι μπορούν να πούν. Το τρίτο χαρακτηριστικό είναι ότι απολογούνται όταν είναι θέμα σωτηρίας των κρινόντων, όταν βλέπουν ότι εκείνοι είναι ικανοί να αντιληφθούν και να σωθούν. Παράδειγμα στο σημείο αυτό είναι ο ίδιος ο Χριστός. Ο Πιλάτος τον ρώτησε αφηρημένα
Τι εστί αλήθεια? Τότε ο Κύριος δεν απάντησε. Θα απαντούσε όπως το έκανε προηγουμένως τους μαθητές αν τον ρωτούσε τι εστί αλήθεια. Στους μαθητές του πριν από το πάθος του είπε: «Εγώ είμαι η οδός και η αλήθεια και η ζωή». Ακριβώς γιατί ήταν προετοιμασμένοι να δεχθούν την αποκάλυψη αυτή. Ενώ ο Πιλάτος όχι.

ή εκείνος στον οποίο προσφέρεται ο λόγος δεν είναι σε καλή κατάσταση, δεν μπορεί να ενεργήσει το Πανάγιο Πνεύμα, έστω και αν ο λόγος είναι ορθός. Άλλοτε όμως πρέπει να μιλάμε, καθώς εμπνέει το Πανάγιο Πνεύμα. Μόνο οι Άγιοι γνωρίζουν πότε να μιλούν και πότε να σιωπούν. Ζούμε σε μια εποχή που συνεχώς κατηγορεί την Εκκλησία, τους κληρικούς και τους χριστιανούς. Τους αποδίδουν πολλοί άνθρωποι τα χειρότερα πράγματα, τους πλέον κακούς χαρακτηρισμούς. Η εποχή μας είναι εποχή αντιλογίας και κατηγορίας. Ζώντας αυτή την εποχή της διαρκούς ανακρίσεως, ήθε να μας φωτίζει ο Θεός πότε να μιλάμε και πότε να σιωπάμε, πότε να απολογούμαστε και πότε να σταυρωνόμαστε, και όταν μιλάμε, να μιλάμε από το σταυρό και με το σταυρό της αγάπης. Προπαντός να μας φωτίζει ο Θεός να μην γινόμαστε ανακριτές των συγχρόνων Αποστόλων, που είναι μεγάλος κίνδυνος για τους εκκλησιαζομένους, με τα δικά μας ανθρώπινα και εμπαθή κριτήρια.

αγαπητοί ακροατέ, ακούτε την εκπομπή «Σχόλια στον Απόστολο και Ευαγγέλιο της Κυριακής». Αφού κάναμε τα σχόλιά μας στην Αποστολική Περικοπή, συνεχίζουμε με την Ευαγγελική Περικοπή, που είναι 11η Κυριακή Ματθαίου. Ας διαβάσουμε λίγο το κείμενο. Είπε ο Κύριος την παραβολή ταύτην: «Ομοιώθη βασιλεία των ανών ανθρώπου βασιλεί, όσοι θέλησε συνάρει λόγων μετά τον δούλο αυτού. Αρξαμένου δε αυτού συνέριν, προσυνέχθη αυτό ισοφιλέτης μυρίων ταλάντων. Μη έχοντος δε αυτού αποδούνε, εκέλευσε αυτόν ο Κύριος αυτού πραθήνε και την γυναίκα αυτού και τα τέκνα και πάντα όσα είχε και αποδοθήνε. Πεσώνουν ο δούλος προς εκείνη αυτό λέγον: Κύριε, μακροθύμησον επ' εμή και πάντα σε αποδώσω. Σπλαχνιστής δε ο Κύριος του δούλου εκείνου, απέλυσεν αυτόν και το δάνειο αφήκε αυτόν. Εξαρθών δε ο δούλος εκείνος έβρε ένα το συνδούλων αυτού, ως όφερεν αυτό 100 δινάρια και κρατήσας αυτόν έπνιγε λέγον: Απόδος μη ό,τι οφείλεις. Πεσώνουν ο συνδουλός αυτού ίσους πόδος αυτού, παρεκάλλει αυτό λέγον: Μακροθύμησον επ' εμή και πάντα αποδώσωση. Ουδέ ουκ ήθελεν, αλλά πελθόν, έβαλε αυτόν εις φυλακήν, εωσού αποδό το οφειλόμενο. Ειδώντες δε οι σύνδουλοι αυτού τα γενόμενα, ελπίδησαν σφόδρα και έρθοντες διεσάφησαν το Κύριο αυτόν πάντα τα γενόμενα. Τότε προσκαλεσάμενος αυτόν ο Κύριος αυτού λέγει αυτό: Δούλε πονηρέ, πάσα την οφειλήν εκείνην αφήκαση, επί παρεκάλεσάς με, ουκ έδι και σε ελεήσε των συνδούλων σου, ως και εγώ σε ηλέησα. Και οργιστής ο Κύριος αυτού παράδοκεν αυτόν τις βασανιστές,

σου από εδώ παν το φιλόμενον αυτό. Ούτε και ο πατήρ μου ο Επουράνιος ποιήσει μην, εάν με αφείτε έκασο στο αδελφό αυτού από τον καρδιόν ημών τα παραπτώματα αυτών. Το Ιερό Ευαγγέλιο θα μιλήσει για κάποιον χρεώστη μυρίων ταλάντων, 60 δηλαδή εκατομμυρίων χρυσών δραχμών. Αλλά αυτός, θα μας πει το Ευαγγέλιο παρακάτω, έπεσε στα πόδια του δανειστού του και τον παρακαλούσε να τον σπλαχνιστεί. Ποιος είναι ο χρεώστης του μεγάλου αυτού ποσού? Είμαστε όλοι εμείς απέναντι του Θεού μας. Χρέη είναι τα αμαρτήματά μας. Αλλού τα αμαρτήματά μας παρουσιάζονται με φορτίο. Θυμηθείτε εκείνο το λόγο του Δαβίδ που λέει για τα αμαρτήματά του, ότι όσοι φορτίον βαρύ ευαρύνθησαν επ' εμέ. Πώς θα σηκώνουμε αυτά τα βάρη? Το αυριανό Ευαγγέλιο θα μας πει ότι έχουμε χρέη και μάλιστα πολλά χρέη. Ας το παραδεχθούμε ότι έχουμε χρέη. Ας παραδεχθούμε ότι είμαστε αμαρτωλοί. Αν δεν το παραδεχόμαστε αυτό, είμαστε τυφλοί. Δεν ξέρουμε καθόλου τον εαυτό μας. Ας σκεφτούμε τα αμαρτήματά μας που κάναμε σαν μικρά παιδιά και σαν μεγαλύτερη έπειτα. Ας σκεφτούμε τα αμαρτήματά μας με τα έργα μας, με τα λόγια μας, με τους λογισμούς μας. Και θα βγάλουμε τότε ένα ποσό μυρίων ταλάντων, όπως θα μας πει το Ευαγγέλιο. Ας παραδεχθούμε επιτέλους ότι είμαστε αμαρτωλοί. Αυτό είναι το πρώτο που πρέπει να καταλάβουμε και να συνειδητοποιήσουμε για να προχωρήσουμε στην πνευματική μας ζωή. Οι Άγιοι είχαν βαθιά αίσθηση της αμαρτωλότητός τους και όσο περνούσαν τα χρόνια γινόταν πιο βαθιά η αίσθηση αυτή. Στη γη αυτή που είναι τόπος εξορίας μας από τον κήπο της Εδέμ, πρέπει να θρηνούμε για την πτώση μας και να βρούμε έτσι με τη μετάνοια δια της Εκκλησίας τον δρόμο που θα μας ξαναφέρει στον Παράδεισο. Ας μας φωτίσει ο Θεός να δούμε το σκοτάδι μας για να νοήσουμε την αμαρτωλότητά μας. Τώρα, πώς θα ξοφλήσουμε τα χρέη μας? Κάνοντας εκείνα ή τα άλλα καλά έργα? Το πρώτο που πρέπει να κάνουμε για τη σωτηρία μας, αφού συνειδητοποιήσουμε την αμαρτωλότητά μας, είναι σαν τον δούλο που θα μας πει το Ευαγγέλιο αύριο. Να παρακαλούμε συνεχώς τον Κύριό μας να δείξει τη μακροθυμία του σε μας, να δείξει το έλεος του σε μας και να μας συγχωρέσει τα αμαρτήματά μας. Η Εκκλησία μας έχει πολλές τέτοιες προσευχές για να ζητάμε το έλεος του Θεού. Ωραίο είναι εκείνο το τροπάριο που λέει ότι δεν έχουμε καμιά απολογία στον Κύριο να πούμε παρά να του καταθέσουμε σαν αμαρτωλή την προσευχή «Κύριε, ελέησέ μας». «Ελέησον ημάς, Κύριε, ελέησον ημάς, πάσης γαρ απολογίες απορούντες τάθη στην ηκεσία, ο Δεσπότη, η αμαρτωλή, προσφέρομεν, ελέησον ημάς». Και ακόμη πιο ωραία προσευχή για να ζητάμε το έλεος του Κυρίου σαν τον δούλο του Ευαγγελίου που ζητούσε τη μακροθυμία του δανειστού του, είναι εκείνη η μικρή προσευχή που μας παρέδωσαν οι Άγιοι Απόστολοι και δεν επιτρέπεται να υπάρχει χριστιανός να μην τη γνωρίζει. Είναι η προσευχή «Κύριε Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησόν με». Αυτή τη μικρή προσευχούλα που είναι πολύ μικρή αλλά και που κλείνει όλη την πίστη μας, μπορούμε να τη λέμε συχνά όπου και αν βρισκόμαστε, και περπατώντας στον δρόμο και καθισμένοι στο λεωφορείο και εξαπλωμένοι ακόμη στο κρεβάτι μας. Αλλά δεν θα συγχωρηθούμε, δεν θα ελεηθούμε, δεν θα σβηστεί το χρέος μας αν ας δούμε τη συνέχεια της Ευαγγελικής περικοπής. Ο δανειστής Κύριος, βλέποντας τον χρεώστη δούλο του να γονατίζει μπροστά του και να τον θερμοπαρακαλεί να τον ελεήσει, τον σπλαχνίστηκε πραγματικά και του έσβησε το μεγάλο χρέος των μυρίων ταλάντων. Φεύγοντας όμως με χαρά ο δούλος, αυτός βρήκε ένα άλλον συνδούλον του, που του χρωστούσε ένα μικρό ποσό, ελάχιστο ποσό, συγκρινόμενο με το δικό του χρέος, ποσό 100 διναρίων. Ασήμαντο ποσό μπροστά στο δικό του χρέος των μυρίων ταλάντων. Κι όμως αυτός ο δούλος δεν διδάχθηκε καθόλου από τον φιλέσπραχνο κύριό του, γιατί φάνηκε πολύ άσπλαχνος και σκληρός στον χρεώτη συνδούλων του. Τον έπνιγε από το λαιμό και του ζητούσε απαιτητικά να του δώσει ό,τι του χρωστούσε,
χωρίς να λυγίσει από τα παρακάλια του να τον σπλαχνιστεί. Σαν άκουσε όμως ο Κύριος την άσπλαχνη αυτή συμπεριφορά του σκληρού δούλου, οργίστηκε. Είναι μια σκληρή έκφραση αυτή εναντίον του και τον παρέδωσε στους βασανιστές της φυλακής. Τι δηλούν τα παραπάνω? Δηλούν ότι δεν θα συγχωρηθούμε από τον Θεό αν δεν συγχωρήσουμε και εμείς τους συνανθρώπους μας σε ό,τι μας έφτεξαν. Δεν φτάνει μόνο να λέμε συχνά το Κύριε ελέησον, και ο δούλος του αυριανού Ευαγγελίου παρακαλούσε τον Κύριό του να τον εσπλαχνιστεί. Δεν φτάνει μόνο να κάνουμε μετάνοιες και ο δούλος αυτός έπεσε στα γόνατα μπροστά στον Κύριό του. Το ανώτερο απ' όλα είναι η αγάπη. Αγάπη και προς τους εχθρούς. Λέγουν οι Άγιοι Πατέρες ότι για να ακουστεί ένα αίτημά μας από τον Θεό πρέπει πρώτα να πούμε στην προσευχή μας ότι συγχωρούμε τον εχθρό μας, να κάνουμε μια προσευχή για αυτόν και μετά να μιλήσουμε στον Θεό για το δικό μας αίτημα. Τέτοια προσευχή που ξεκινά με αγάπη στον εχθρό μας γίνεται ακουστή από τον Θεό. Πόσο ωραίο είναι να μην μισούμε κανένα, να μην έχουμε κανέναν εχθρό, να κοιμόμαστε ήσυχοι το βράδυ και να μην έχουμε καμιά δοσοληψία με κανέναν. Και γιατί να έχουμε εχθρό? Και αν βρέθηκε κάποιος που μας αδίκησε, ας σκεφτούμε ότι κι εμείς αδικήσαμε και φταίξαμε σε άλλους και ότι είμαστε αμαρτωλοί και ένοχοι έναντι του Αγίου Θεού μας. Όλους πρέπει να τους βλέπουμε με αγάπη και συμπάθεια, γιατί όλοι είμαστε δούλοι του ίδιου Κυρίου, σύνδουλοι του ιδίου Αφέντη του Χριστού μας. Δύο πράγματα θα μας πει η αυριανή Ευαγγελική περικοπή. Να ζητάμε το έλεος του Κυρίου μας για να μας βύσει τα πολλά χρέη των αμαρτιών μας, αλλά και εμείς να συγχωρούμε τους αδελφούς μας σε ό,τι μας έφτεξαν. Να εφαρμόσουμε δηλαδή αυτό που μας δίδαξε ο Κύριος στην ωραία προσευχή το Πάτερ ημών. Να εφαρμόζουμε το άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών, ζητώντας έτσι την άφεση των αμαρτιών μας και υποσχόμενοι ότι και εμείς θα είμαστε συγχωρητικοί στους αδελφούς μας. Σκοπός μας ας είναι να μην πέσουμε στους βασανιστές της φυλακής, για τους οποίους θα μιλήσει στο τέλος το αυριανό Ευαγγέλιο. Ποιοι είναι αυτοί? Είναι τα βάσανα της αιώνιας κόλασης, μιας φρικτής κατάστασης που δεν τη γλυκαίνει η παρουσία του Θεού. Και δεν θα πέσουμε στα βάσανα αυτά αν συνέχεια κράζουμε το Κύριε ελέησον και λέμε το συγχωρώ στον εχθρό μας, όπως τόσο ωραία μας δίδαξε ο Κύριος μας με την ωραία παραβολή της Ευαγγελικής περικοπής.

Αγαπητοί ακροατέ, παρακολουθείτε το ραδιόφωνο που μιλάει μέσα στην ψυχή μας και ακούτε την εκπομπή σχόλια στον Απόστολο και Ευαγγέλιο της Κυριακής. Συνεχίζουμε τα σχόλιά μας στην Ευαγγελική Περικοπή που υπενθυμίζω ότι είναι 11η Κυριακή Ματθαίου. Ένας δούλος είναι βαριά χρεωμένος στον άρχοντα του τόπου του. Ξαφνικά ο άρχοντας του χαρίζει τα χρέη του. Ο δούλος γεμάτος χαρά γυρίζει στο σπίτι του για να αναγγείλει το γεγονός. Στο δρόμο όμως συναντάει ένα συνδούλον του που του χρώσταγε κάτι ελάχιστα και τον βιάζει να τα δώσει αμέσως. Στην αδυναμία του να πληρώσει ο χρεώστης το μικρό χρέος του, φυλακίστηκε από τον ευεργετηθέντα δούλο. Μόλις όμως έμαθε ο άρχοντας τη στάση του αχάριστου δούλου, εξοργίστηκε και διέταξε αμέσως να τον φυλακίσουν. Η παραβολή αυτή του Ευαγγελίου μας ξεκαθαρίζει ένα από τα μεγαλύτερα θέματα της ζωής μας. Όλοι οφείλουμε πολλά στον απόλυτο άρχοντά μας, τον Θεό. Του οφείλουμε χάριτες, όχι μόνο για τα αναρρύθμιτα υλικά και πνευματικά δώρα του, αλλά και για την άφεση του πλήθους των αμαρτιών μας που μας χαρίζει συνέχεια. Αυτά είναι τα μεγαλύτερα χρέη μας. Και εμείς οφείλουμε να συγχωρούμε τους συνανθρώπους μας κάτω παράδειγμα του Θεού προς εμάς. Ο Θεός δεν θέλει ούτε τις προσευχές μας, ούτε τις προσφερές και θυσίες μας, αν προηγουμένως δεν έχουμε συγχωρήσει τους συνανθρώπους μας. Είναι χαρακτηριστικό το γεγονός που αναφέρουν οι ιερείς συγγραφείς των βίων των Αγίων. Ένας απρίκιος, ενώ πήγαινε να μαρτυρήσει, αρνήθηκε τον Χριστό, γιατί προηγουμένως είχε αρνηθεί να συγχωρήσει τον συνάνθρωπό του. Ο Θεός δεν δέχτηκε τη θυσία του. Καμιά προσφορά δεν γίνεται δεκτή από τον Θεό χωρίς την αγάπη. Δυστυχώς η μνησικακία χαρακτηρίζει τη ζωή μας. Η ζωή μας είναι γεμάτη από επεισόδια μίσους και εκδικήσεως, αχαριστίας και συμφέροντος. Σπάνια σημειώνουμε γεγονότα ανεξικακίας και ευγνωμοσύνης. Ο Χριστός θα πει στην αυριανή παραβολή από αφορμή που του έδωσε ο Πέτρος όταν τον ρώτησε πόσες φορές πρέπει να συγχωρά τους εχθρούς του. Και επειδή ο Πέτρος του είχε ορίσει τον αριθμό 7, ο Χριστός του είπε 70 κοντάκι 7, δηλαδή απεριόριστα. Μόνο όποιος συγχωρεί απεριόριστα έχει θέσει κοντά στον Χριστό. Αυτό άλλωστε θα αποδεικνύει ότι νιώσαμε τι σημαίνει Χριστός. Καινούργια ζωή, καινούργιος τρόπος υπάρξεως. Αν θέλουμε να σωθούμε, πρέπει και να συγχωρούμε.

αγαπητοί ακροατέ, παρακολουθείτε το ραδιόφωνο που μιλάει μέσα στην ψυχή μας. Και συνεχίζουμε τα σχόλιά μας στην Ευαγγελική Περικοπή. Η παραβολή του αχαρίστου δούλου έχει σαφή εκκλησιολογικό χαρακτήρα. Παραδίνεται από τον Ευαγγελιστή Ματθαίο στη συνάφεια εκείνη που ο λόγος είναι για την Εκκλησία. Η αφρομή της παραβολής είναι το ερώτημα του Πέτρου προς τον Χριστό. «Κύριε, ποσάκις αμαρτήσεις εμέ ο αδελφός μου και αφήσω αυτό». Το ερώτημα του Πέτρου θέτει το πρόβλημα των ορίων της χωρητικότητός μας, της συγνώμης μας. Μέχρι πότε δηλαδή θα συγχωρούμε? Ένα πρόβλημα που δεν απασχολεί λιγότερο εμάς από όσα απασχολούσε τους Εβραίους της εποχής του Χριστού. Η απάντηση του Κυρίου δίνει στο θέμα εκκλησιολογικό χαρακτήρα, το νόημα των λόγων του. Αντί να απασχολείται κανείς με το πόσες φορές πρέπει να συγχωρεί, καλύτερα να καταλάβει ποια είναι η θέση του καθενός μας μέσα στην Εκκλησία. Γιατί αν συνειδητοποιήσουμε τι σημαίνει να είμαστε μέλη του σώματος του Χριστού, δεν υπάρχει πια πρόβλημα συγγνώμης. Τι είμαστε όλοι, χριστιανοί, κληρικοί και λαϊκοί, ποιμένες και ποιμενόμενοι ενώπιον του Θεού? Η χάρη του Θεού και η αγάπη του μας έκανε τέκνα Θεού και συγκληρονόμους Ιησού Χριστού. Παρ' όλα αυτά, δεν πάβουμε να είμαστε δούλοι του Θεού και άρα σύνδουλοι μεταξύ μας. Αυτή είναι η ορθή ιεράρχη μέσα στην Εκκλησία και η μόνη εκκλησιολογικά δεκτή. Οι διακρίσεις των χαρισμάτων και η διάκριση σε ποιμένες και ποιμενωμένους δεν δημιουργεί ποσοτική ή ποιοτική διαβάθμιση των μελών της Εκκλησίας, αφού στον χώρο της Εκκλησίας δεν υπάρχουν αξιώματα αλλά διακονίες. Τότε μόνο ίσως θα μπορούσε να θεωρηθεί κανείς ανώτερος αν ήταν και μικρότερο το φορτίο των αμαρτιών του. Η Εκκλησία διακρίνει βαθμούς αγιότητος, αλλά και αυτούς όχι στη στρατευωμένη παράταξή της. Ο πρόδρομος χαρακτηρίζεται από τον ίδιο τον Κύριο «μίζων εν γεννητής γυναικών». Η δε Θεοτόκος είναι για την Εκκλησία η παν Αγία. Διακρίσεις όμως τον κόσμο αυτό δεν κάνει, γιατί είναι ισοπολιτεία. Ο σεβασμός που ζητάει η Εκκλησία από τα παιδιά της δεν είναι μονομερής, είναι αλληλοσεβασμός. Η αλληλοπαθής αντωνυμία εμφανίζεται επανειλημμένα στις γραμμές της Καινής Διαθήκης. Αλλήλων μέλη, αγαπάτε αλλήλους, υποτασσόμενοι αλλήλεις, τη φιλαδελφία εις αλλήλους φιλόστοργοι, τη τιμή αλλήλους προηγούμενοι και ούτω καθεξής. Όπως ο λαϊκός σέβεται τους κληρικούς, έτσι και οι κληρικοί οφείλουν να σέβονται τους λαϊκούς, διότι και αυτή είναι εικόνα του Θεού. Όπου δεν υπάρχει αυτός ο αλλοσεβασμός, σώζεται και ο γνήσιος χαρακτήρας της Εκκλησίας. Κάθε πιστός άρα είναι οφειλέτης ενώπιον του Θεού, και όχι μόνο λαϊκός αλλά και ο κληρικός. Αν μάλιστα ο λαϊκός οφείλει μύρια τάλαντα, καθόλου περίεργο ένας κληρικός να οφείλει μυριάκης μοίρα, αφού δεν έχει να δώσει μόνο λόγο για τις δικές του αμαρτίες αλλά και για τις αμαρτίες των ψυχών που ο Χριστός του έχει εμπιστευτεί με τη χειροτονία του. Η έννοια λοιπόν του συνδούλου είναι η περισσότερη εκφραστική για να δηλώσει τη θέση του καθενός μας ενώπιον του Χριστού, του αρχηγού της Εκκλησίας, που μόνος έχει δικαίωμα να ζητήσει από τον καθένα μας ό,τι του οφείλει. Να λοιπόν, γιατί η συμπεριφορά μας απέναντι στον Θεό δεν μπορεί να είναι ανεξάρτητη από τη συμπεριφορά μας απέναντι στους συνδούλους του, στους συνανθρώπους μας. Δεν ζει κανείς μόνο με τον Θεό, ζει και με τους συνανθρώπους του. Το κύκλωμα της ζωής μας είναι τριπολικό: Θεός, άνθρωπος, συνάνθρωπος. Ο Θεός, εγώ και ο αδελφός μου. Γι' αυτό και το καθήκον του ανθρώπου, όπως και αλλού έχουμε τονίσει, είναι ένα σταυρός προς τον Θεό και προς τον συνάνθρωπο. Είναι ο σταυρός εκείνος που σχηματίζουν τα λόγια του Χριστού μας: «Αγαπήσεις Κύριο τον Θεό σου εξ όλης της ψυχής σου και τον πλησίο σου σε Αυτόν». Δεν μπορεί άρα ο χριστιανός να βλέπει προς τον ουρανό χωρίς να κοιτάζει και γύρω του. Δεν μπορεί να ζητά πνευματικά να πετάξει στα ύψη της θεότητος αν δεν μάθει να αναζητεί τον Θεό και στην ψυχή του κάθε συνανθρώπου του μέσα στην κοινωνία.
Και είναι βέβαιο πως αν δεν μπορέσει κανείς να βρει τον Θεό διακονώντας τον συνάνθρωπό του, δεν θα κατορθώσει πουθενά να τον συναντήσει. Ο χριστιανός κλείνει μέσα στην καρδιά του ολόκληρο τον κόσμο, γιατί μόνο αν πλατείνει τόσο πολύ η καρδιά του θα μπορέσει να χωρέσει και τον Θεό. Όταν γίνει συνειδητή αυτή η έννοια του συνδούλου, η συγχωρητικότητά μας δεν αποτελεί πια πρόβλημα. Όλοι μας στην ίδια θέση. Εάν ανομίες παρατηρήσει ο Θεός, τις υποστήσετε. Η παραβολή του αχαρίστου δούλου μόνο από χείλη θεϊκά θα μπορούσε να υποθεί, γιατί τόσο απλά τονίζει την πραγματικότητα που οι εγωισμοί και οι σκοπιμότητές μας δεν μας αφήνουν να συνειδητοποιήσουμε.

Ακούτε την εκπομπή σχόλια στον Απόστολο και Ευαγγέλιο της Κυριακής. Και κλείνουμε την εκπομπή κάνοντας τον επίλογό μας, η περίπτωση του αχαρίστου δούλου μας φανερώνει και μια άλλη πτυχή. Ο δούλος ήταν σκληροκάρδιος. Δεν είχε καθόλου ευαίσθητη καρδιά για να συγκινηθεί από τον πόνο του άλλου. Στην σύγχρονη κοινωνία γίνεται πολλής λόγος για ευαισθησία. Επειδή οι νέοι ζουν σε μια λογική κοινωνία που είναι γεμάτη σκληρότητα και συμφέρον, αναζητούν κάτι ευαίσθητο. Κάνουν μια προσπάθεια για να ξεφύγουν από το σκληρό κλειό της υποκρισίας και της απανθρωπιάς. Θέλουν να γίνουν ευαίσθητοι άνθρωποι και το επιχειρούν με διαφόρους τρόπους, με αποτέλεσμα να πέφτουν πολλές φορές σε διάφορες πλάνες. Όταν όμως μιλάμε για ευαισθησία, δεν εννοούμε μια συναισθηματική κατάσταση, ή όταν λέμε καρδιά δεν εννοούμε ένα συναίσθημα, ή όταν μιλάμε για διαφυγή από την ψυχρότητα της λογικής δεν εννοούμε ένα πέρασμα στη χώρα του ονείρου και των ψευδεστήσεων, ούτε την κίνηση στο χώρο στον οποίο βρισκόμασταν πριν έρθουμε στην ύπαρξη. Γιατί αυτό είναι αυτοκτονία και αυτοκαταστροφή. Εννοώ κυρίως την έλευση της Θείας Χάριτος στην καρδιά. Η καρδιά όταν καθαρίζεται γίνεται τρομερά ευαίσθητη. Συλλαμβάνει όλα τα προβλήματα του κόσμου και με πόνο που είναι συνδεδεμένος με την αγάπη και την ειρήνη προσεύχεται για όλο τον κόσμο. Σαν πομπός συλλαμβάνει τον πόνο του κόσμου και δια της προσευχής προσφέρει αποτελεσματική βοήθεια. Να κάνουμε λοιπόν όλη προσπάθεια να νιώθουμε το έλεος του Θεού και τότε θα γίνουμε πραγματικοί ελεήμονες. Θα έχουμε πνευματική ευαισθησία. Θα βιώνουμε το ορθόδοξο ήθος και δεν θα είμαστε αχάριστοι και σκληροί δούλοι.

όμως, αγαπητοί ακρόατες, φτάσαμε και σήμερα στο τέλος της εκπομπής σχόλια στον Απόστολο και Ευαγγέλιο της Κυριακής. Αφού ευχαριστήσω τον Άγγελο Παπά που είχε και σήμερα την τεχνική και μουσική επιμέλεια αυτής της εκπομπής και όλους εσάς που κάνετε ακρόαση, ανανεώνουμε το ραντεβού μας. Έως τότε, να έχετε μια καλή και ευλογημένη εβδομάδα.

0: Μάριο και τον Απόστολο της Κυριακής.
1: Με τον πρωτοπρεσβύτερο Μιχαήλ Χαλά.

0: Η ώρα είναι 5:30. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ, Οδυπόρη 91.9.
1: Μορφές από το Συναξάρι. Αφιέρωμα στο Αγιολόγιο της ημέρας.
2: Με την Ιωάννα Κατσούλα και τους συνεργάτες της.

Η εμπιστοσύνη που έχουμε στο Θεό είναι η καλύτερη ασφάλεια και προστασία μας. Μόνοι μας δεν μπορούμε να προστατεύσουμε τη ζωή μας, διότι είμαστε μικροί και αδύνατοι. Όλη η ζωή μας είναι στα χέρια Του. Είτε ζούμε είτε πεθαίνουμε, ανήκουμε στον Κύριο. Ο Θεόπνευστος Απόστολος Πέτρος μας συμβουλεύει: όλη τη μέριμνά σας αναθέστε τη στο Θεό, διότι Αυτός ενδιαφέρεται για σας. Εμπιστευτείτε μας, λέει, την ευτυχία σας, τα αγαθά σας, την οικογένειά σας, τη θλίψη σας, τα προβλήματά σας, όλη τη ζωή σας, τη σωματική και την ψυχική στο Θεό. Είναι στοργικός πατέρας και γνωρίζει το αιώνιο συμφέρον των παιδιών του. Ακόμα και μία τρίχα του κεφαλιού σας δεν είναι έξω από τη φροντίδα του Θεού. Απέραντη εμπιστοσύνη στην άπειρη δύναμη του Θεού και στην πρόνοιά του είχαν οι μεγάλοι άνδρες της πίστεως, όπως ο Αβραάμ, ο Ιώβ, ο Δαβίδ και πολλοί άλλοι. Πίστη μεγάλη στην αγάπη και στην πρόνοια του Θεού είχε και ο Άγιος μας, ο Άγιος Διομήδης.

Ο Άγιος Μάρτυρας Διομήδης είχε πατρίδα του την Ταρσό της Κιλικίας. Οι γονείς του ήταν πολύ καλοί άνθρωποι. Αυτός δε τους ξεπέρασε σε καλοσύνη και αρετή. Ήταν γιατρός, φιλάνθρωπος και εξασκούσε το ιατρικό επάγγελμα χωρίς να παίρνει χρήματα. Το έτος 288, όταν αυτοκράτορας της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας ήταν ο Διοκλητιανός, τότε άφησε την πατρίδα του και ήρθε στην Νίκαια της Βυθινίας, όπου συνέχισε το φιλανθρωπικό του έργο, θεραπεύοντας και ταυτόχρονα κηρύττοντας το Ευαγγέλιο του Χριστού, το Ευαγγέλιο της Σωτηρίας. Η Εκκλησία λοιπόν είναι εκείνη που ενδιαφέρεται για την υγεία του σώματος, ενδιαφέρεται από πίστη ότι το σώμα είναι δώρο του Θεού. Αυτά εκήρυτε ο Άγιος Διομήδης. Ειδικά το σώμα του ανθρώπου, έλεγε, έχει θαυμαστές λειτουργίες και δυνατότητες, γιατί είναι ενωμένο με το αόρατο πνεύμα και ως όργανο του αοράτου πνεύματος δημιουργεί καλλιτεχνήματα και αριστουργήματα. Η Εκκλησία τιμά το ανθρώπινο σώμα, διότι ανθρώπινο σώμα προσέλαβε ο σαρκωμένος Υιός και Λόγος του Θεού. Επίσης, τιμά το ανθρώπινο σώμα, διότι αυτό το σώμα θα μεταμορφωθεί, θα ζήσει αιώνια, αυθαρτοποιημένο στην αιώνια ζωή. Όταν ένα άρρωστο σώμα γίνεται καλά, έχουμε μια μικρή ανάσταση που αποτελεί πρόδρομο της μεγάλης Αναστάσεως, τότε που όλα τα σώματα των ανθρώπων θα αναστηθούν στην κοινή Ανάσταση.

Για τη δραστηριότητα αυτή ο Διομήδης συκοφαντήθηκε στον αυτοκράτορα και εκείνος έστειλε ανθρώπους για να τον οδηγήσουν μπροστά του. Αλλά ο Άγιος Μάρτυρας απεβίωσε ξαφνικά και όταν πήγαν να τον συλλάβουν οι απεσταλμένοι, τον βρήκαν ήδη νεκρό. Τότε έκοψαν την τιμία του κεφαλή και την έφεραν στον αυτοκράτορα. Για την ασπλαχνία τους αυτοί οι δήμοι τιμωρήθηκαν με τύφλωση. Όταν είδε το κεφάλι του Αγίου Αυτοκράτορας, πρόσταξε να το ξαναβάλουν στη φυσική του θέση, συναρμόζοντάς το με το υπόλοιπο σώμα. Μόλις λοιπόν οι τυφλοθέντες συναρμολόγησαν το σώμα του Αγίου, τότε ξαναβρήκαν τη χαμένη τους όραση.

δικαίων ψυχέ εν χειρί Θεού και ουμή άψητε αυτόν βάσανος. Έτσι είναι γραμμένο για την προστασία του Θεού προς τους δικαίους και ευσεβείς ανθρώπους. Το ίδιο πράγμα ο Κύριος Ιησούς Χριστός το είπε με άλλα λόγια. Μη φοβηθείτε από τον αποκτενόντον το σώμα. Πραγματικά, στην εξουσία της βίας των τυράννων είναι το σώμα των Αγίων. Η ψυχή των, η συνείδησή των, όλος ο κόσμος που συγκροτεί την πνευματική και ηθική προσωπικότητά τους είναι στα χέρια του Θεού. Όμως πολλές φορές και τη φυσική ζωή των Αγίων προστάτεψε και προστατεύει ο Θεός. Είτε τους φυλάγει σώους και αυλαβεί στον κίνδυνο, είτε τους παίρνει και δεν τους αφήνει στην κακή την ώρα. Αυτό συνέβη και με τον Άγιο Μάρτυρα Διομήδη. Αλλά τι ηρωνία για τους δημίους. Ο και νεκρών και ζώντων την εξουσία έχων Θεός, λίγα λεπτά πριν τον αποκεφαλισμό του μάρτυρα πήρε την ψυχή του και οι εκτελεστές του τον βρήκαν νεκρό. Ομολόγησαν την ήττα τους, αλλά για την τιμή των όπλων που λέμε, του πήραν το κεφάλι. Αν μπορούσε ο Διομήδης με τη μεγάλη του εμπιστοσύνη στην πρόνοια του Θεού να μας μιλήσει, θα έλεγε «Είσαι άνδρας, μη βασίζεσαι στα μπράτσα σου, αλλά στον πανσθενή βραχίωνα του Θεού. Είσαι πλούσιος, μην ελπίζεις στα πλούτη σου, αλλά στον πλούτο της αγάπης και του ελέους του Θεού. Είσαι αδικούμενος, σε καταδιώκουν, σε συκοφαντούν, μην εκδικήσαι. Θυμήσου ότι ο εκδικών Θεός θα φροντίσει γι' αυτό. Εμή εκδίκησης, εγώ ανταποδώσω», λέγει Κύριος. «Ό,τι κι αν είσαι άνθρωπε, ένα πράγμα να μην ξεχνάς. Να εμπιστεύεσαι τη ζωή σου στα παντοδύναμα χέρια του Θεού, στη θεία πρόνοιά του. Ο Θεός ξέρει τι είναι εκείνο που θα σε σώσει».

0: Στο σημείο αυτό, ο χρόνος εκπομπής μας έφτασε στο τέλος. Ευχαριστούμε πολύ τον Δημήτρη Τριανταφυλλίδη που είχε την επιμέλεια του ήχου, αλλά και όλους εσάς που μας ακούσατε. Ήταν η εκπομπή
1: «Μορφές από το Συναξάρι».

Radio TOA, Οδυπόρη 91.9 FM, Λιχνάρι στο σκοτάδι.

να είμαστε και πάλι σήμερα μαζί, σεβαστοί μου και αγαπητοί ακροατέ. Η Παναγιά μας η άχραντη μας συνοδεύει και πάλι, καθώς κάνουμε τα μεθέωρτα της μεγάλης εορτής της κοιμήσεώς της, την οποία εορτάσαμε με τόση χαρά, με τόση αγάπη, με τόση πίστη, σε μοναστήρια και εκκλησίες και εξοκλήσια και παντού, στη στεριά και στη θάλασσα, γέμισαν οι ψυχές μας από τη χάρη της την Αγία, από την αγάπη της την πολύ και από το μέγα θάρρος το οποίο μας ενέπνευσε εκείνη. Είναι πολύ συγκινητική η προσέλευση κλήρου και λαού και των αρχόντων μας ανήμερα στη χάρη της. Τότε γίναμε όλοι χριστιανοί, όλοι παιδιά της. Νιώσαμε και πήραμε την ευλογία της και την αγάπη της και το καλό της. Και εκείνη μας χαιρότανε κοντά της όλους εκείνη την Άγια ημέρα και έκαμε ευχαριστία και δοξολογία και δέηση στο Θεό, στον άχραντο Υιό της, να μας έχει καλά, να μας προστατεύει, να μας φυλάει, να μας ευλογεί. Και έχουμε τόση ανάγκη από τον Χριστό και την Παναγιά στην πατρίδα μας σήμερα, αλλά και στον κόσμο όλο. Διότι το κακό επερίσευσε, βγήκε στους δρόμους, αφού γέμισε τις ψυχές μας και τις εξευτέλισε και ταλαιπώρησε τη ζωή και την ύπαρξή μας. Και βγήκε στο δρόμο και απειλεί. Ποιον απειλεί? Τον Ιησού, την Εκκλησία, την αγάπη, την Παναγία και την Αγιοσύνη. Μα δεν μπορεί τίποτε να κάνει, τουλάχιστον σε αυτούς. Τίποτε. Απλά δείχνει την αδυναμία του και τον κομπλεξισμό του. Αυτό είναι το κακό. Κάνει το παλικαράκι, μα δεν είναι τίποτε μπροστά στο Χριστό και στην Παναγιά. Και όταν εμείς έχουμε τη χάρη του Ιησού Χριστού και την ευλογία της Παναγίας και τη δύναμη, τότε το διώχνουμε μακριά, το νικάμε. Ανήμερα στη χάρη της, 15 Αυγούστου 718 μετά Χριστόν, στο Βυζάντιο είχαν τρέξει αμέτρητοι βάρβαροι, Άραβες, Μουσουλμάνοι, όλοι οι βαρβαρότης και η δεσποτοσύνη της Ανατολής, για να εξαλείψουν τη βασιλεύουσα, την πόλη του Χριστού, την πόλη της Θεοτόκου, την πόλη των Αποστόλων, την πόλη των Αγίων και των Μαρτύρων και των Ενδόξων και Αγίων Αυτοκρατόρων, και απειλούσαν πως θα καταστρέψουν τα πάντα. Και οι αμαρτωλοί και δίλεοι Βυζαντινοί τα είχαν χρειαστεί, δεν ήξεραν τι να κάνουν. Τους ήρθαν μπροστά τους όλες οι αμαρτίες τους. Αυτό είναι, η ενοχή μας ταλαιπωρεί και μας βασανίζει. Και σκέφτηκαν πως μας άφησε ο Χριστός, μας εγκατέλειψε η Θεοτόκος, έφυγαν οι Άγιοι από κοντά μας και σε λίγο θα παραδοθούμε βορρά στους φοβερούς απίστους. Είχε μείνει όμως στις ψυχές των μικρά πίστης στο Χριστό και στην Παναγιά, και υπήρχαν και κάποιοι ένθεοι, κάποιοι λευκοί και κάποιοι καθαροί, και ύψωσαν ανήμερα στη χάρη της φωνή σε εκείνη που βαστάζει τον βαστάζοντα πάντα, φωνή σε εκείνη που τόσους αιώνες τους είχε βοηθήσει, είχε προστρέξει και είχε προσφέρει την αμέριστη και απροσμάχητη δύναμη, βοήθεια και προστασία της. Και ότου θαύματος, καθώς βγήκαν από τις εκκλησίες όσοι είχαν πάει, οι άλλοι προσευχόντουσαν στις επάλξεις και όπου ήσαν,
η Παναγιά η Δέσποινα έστειλε τη δύναμή της εναντίον των βαρβάρων και τους διεσκόρπισε. Έστειλε αμέτου τους Βουλγάρους από κοντά και κατέφαγαν τους Άραβες. Ο ένας έφαγε τον άλλον και ύστερα σήκωσε τρικυμία στη θάλασσα και πνίγηκαν αμέτρητοι. Και καθώς βγήκαν στην άσπρη θάλασσα στο Αιγαίο για να πάνε στη Δαμασκό και στη Συρία και όπου αλλού, πάλι εκεί τους ακολούθησε η τρικυμία της Παναγιάς και εξαφανίστηκαν. Έμειναν μόνο 2-3 καράβια τα οποία μετέφεραν στο Χαλίφι το φοβερό μήνυμα, τη μεγάλη καταστροφή που υπέστησαν ανήμερα της κοιμήσεως της Θεοτόκου του έτους 718 στην Κωνσταντινούπολη και στη θάλασσα του Αιγαίου. Αυτή είναι η Παναγία. Ενώ οι Βυζαντινοί πίστευαν πως ήρθε η συντέλεια του κόσμου και δεν είχαν άλλη ώρα, η Παναγία συνετέλεσε εις τρόπον ώστε να νικηθούν κατά κράτος οι βάρβαροι και να φύγουν όχι για την πατρίδα τους αλλά για τον άλλο κόσμο και να ησυχάσει το Βυζάντιο το ηρωικό και το θεοσεβές. Σκεφτείτε, σεβαστοί πατέρες και αγαπημένοι αδερφοί μου, το πόσο χάρηκαν και το πόσο πανηγύρισαν οι Βυζαντινοί μας πρόγονοι κατ' εκείνη την ημέρα, αφού το πέρασαν και στο Ιερό Συναξάριο και το διαβάζομαι κάθε φορά που γιορτάζομαι τη χάρη της Παναγιάς. Και πάλι αυτή την ημέρα, σε ακαθόριστο χρόνο, έγινε μεγάλο σεισμός στην Κωνσταντινούπολη και η Παναγία έβαλε πάλι το χεράκι της και βοήθησε τους Βυζαντινούς μας προγόνους και τους διέσωσε, όπως και προχτές στη μαρτυρική μας Λευκάδα και στα Πέριξ που έγινε σεισμός παραμονή της χάρης της. Εκείνη κράτησε το σεισμό, το ένιωθαν οι κάτοικοι και πολλοί το ομολόγησαν ότι κάποιος κρατούσε το σεισμό να μην έβγει στον αφρό και ισοπεδώσει τα πάντα, και αυτό ήταν το χεράκι της Παντάνας σας, της υπεραγίας Δεσπίνης ημών Θεοτόκου και Αη Παρθέν Μαρίας. Αφού εβάστασε στα χέρια της τον βαστάζοντα πάντα, βαστάζει και εμάς όλους, αμαρτωλούς και δίκαιους, φτωχούς και πλουσίους, μικρούς και μεγάλους, τρελούς και γνωστικούς. Το χεράκι εκείνης μας βαστάζει. Μην το ξεχνάμε αυτό. Γιατί αν το ξεχνάμε, υποφέρουμε, δυσκολευόμαστε και κάνουμε και την Παναγιά μας να κλαίει και να στενοχωρείται, γιατί μας έχει παιδιά της, τους Ορθοδόξους κυρίως και κατεξοχήν παιδιά της και τα άλλα πλάσματα του Υιού και Θεού της, και μας ευλογεί όλους, μας νοιάζεται όλους, μας φροντίζει όλους, όπου υπάρχει πόνος, αδικία, δυσκολία, αδιέξοδο, η Παναγιά μας είτε την καλούμε είτε όχι ευρίσκεται κοντά, πλησίων, και κλαίει και φροντίζει και βοηθάει και παρηγορεί. Πόσες φορές και εμείς δεν έχουμε περάσει κάποια δυσκολία μεγάλη, κάποια θάνατο, κάποια αρρώστια, κάτι άλλο φοβερό, κάποια αδικία, είτε μια τρικυμία του κρανίου μας είτε ό,τι άλλο, και δεν έχουμε βγει πέρα. Ποιος μας βάσταξε, ποιος μας κράτησε, ποιος μας βοήθησε, ποιος μας εσπλαχνίστη? Η Παναγία η Δέσποινα, η επώνυμη και ανώνυμη εκείνη ευεργέτης μας. Γι' αυτό και εμείς μην την ξεχνάμε, μην την αφήνουμε, μην την λησμονούμε. Ας την καλούμε κοντά μας, πλησίων μας, στη ζωή μας, στην ψυχή μας, στα έργα μας, στην πατρίδα μας, στον τόπο μας, οπουδήποτε. Έρχεται εκείνη, είναι ταπεινή και καταδεχτική και γεμάτη αγάπη και σπλαχνία. Αφορμές ζητάει για να έρθει κοντά μας. Εμείς ας την υμνούμε, ας της λέμε τον αρχαγγελικό ύμνο: Θεοτό και Παρθένε, χαίρε και χαριτωμένη Μαρία. Ήταν κάποτε ένας καλόγερος στα βάθη των χρόνων εκεί στο Βυζάντιο
που ή το αγράμματος και δεν μπορούσε να μάθει τίποτε από τις εκκλησίες τα ρήματα και της αιωνίου ζωής τα λόγια παρά μόνο χαίρε Μαρία Θεοτόκε. Αυτό πολύ του άρεσε, πολύ τον ευχαριστούσε, πολύ τον εγέμιζε και τον έφρενε και το έλεγε την ημέρα όπου ήταν παντού με όλη την καρδιά, με όλη την ψυχή και πανηγύριζε και ένιωθε κοντά του την Παναγία ολόκληρη και τα βράδια που εκοιμάτω το έλεγε πάλι εγώ καθεύδω και η καρδιά μου αγρυπνεί έχει πει ο σοφός Σολομών στην Παλαιά Διαθήκη εκείνος εκοιμάτω αλλά η καρδία του αγρυπνούσε και έλεγε το χαίρε Μαρία Θεοτόκε. Τ' άκουγαν οι άλλοι πατέρες όσοι δεν εκοιμούντο και προσήφχοντο και γέμιζαν κατάνοιξη και πήγαν κοντά στο κελάκι και το νιώθαν και το άκουγαν από πιο κοντά και έκλαιγαν και υμνούσαν και αυτή την Παναγιά. Ήρθε καιρός που ο αδελφός έφυγε από αυτή την πλάση. Όλοι θα φύγουμε κάποια μέρα για να πάμε από το καλό, το μέγα καλό και πρώτο που είναι αυτή η ζωή, στο μεγαλύτερο καλό που είναι η αιώνια ζωή, η αληθινή πατρίδα μας, η διαμονή μας με τον Χριστό και την Παναγιά και τους Αγίους και με τους δικούς μας που έχουν αναχωρήσει πριν από εμάς. Αυτά είναι φρόσινα και πολύ παρηγορητικά και να τα κρατάμε στην ψυχή μας και μάλιστα στις δύσκολες τις ώρες. Έφυγε λοιπόν ο αδελφός για την αιώνια πλάση. Πήγε κοντά στην Παναγιά και στο Χριστό μας. Εκείδευσαν το σώμα του, το ιερό του λείψανο και σε λίγες μέρες ένιωθαν όλοι μέσα στη Μονή και στα Πέριξ οσμιζόντουσαν μια άρρητη ευωδία ένα μύρον άλλου κόσμου και άλλη υφής και δεν ήξεραν από πού ήρχε το και τι είναι. Το γευόντουσαν, το χαιρόντουσαν και πανηγύριζαν μυστικά. Έψαχναν από εδώ, έψαχναν από εκεί και έφτασα μια μέρα πάνω στον τάφο του αδελφού και είδα να βγαίνει το μύρο αυτό, το αθάνατο μύρο από τον τάφο του κυδευθέντος πατρός. Τι να κάνουν τότε? Πήραν την άδεια και άνοιξαν λίγο λίγο το μνήμα και έφτασαν στο λείψανο του αδελφού το οποίο και εκείνο ευωδίαζε αφενός και αφετέρου. Το μύρον έβγαινε από την καρδιά του πατέρα. Ανοίγουν και την καρδιά και βλέπουν μέσα να είναι γραμμένο με γράμματα χρυσά και ουράνια αυτό που έλεγε διαρκώς το χαίρε Μαρία Θεοτόκε. Έμειναν συγκλονισμένοι οι πατέρες, δόξασαν το Θεό και ανήμνησαν την Παναγιά και την ευχαρίστησαν και κατάλαβαν ότι η Παναγία όταν την αγαπάμε πραγματικά και όταν την ανυμνούμε αληθινά μας δίνει τον αγιασμό, τη χάρη, τα ουράνια μοίρα, την αφθαρσία και αθανασία, τα μεγαλεία του παραδείσου. Και το έγραψαν αυτό το ιστόρημα, αυτό το θαύμα και έμεινε μέχρι σε εμάς και το πήρα ακόμη και το έκανε ποίημα και ο δεύτερος εθνικός μας ποιητής Κωστής Παλαμάς. Εμείς εδώ στην Ελλάδα, στην Ορθόδοξη Ελλάδα αγαπάμε πολύ την Παναγιά όπως και όλοι οι Ορθόδοξοι και όλοι οι άνθρωποι αλίμονο, αλλά εμείς μιλάμε για μας και είναι μερικοί κανένα φορά να πούμε για κάποιον λένε υπάρχει ο άλλος και ο άλλος, κάτσε αδελφέ, τώρα μιλάμε για αυτό τον άνθρωπο, για αυτή την κατάσταση, για τη συγκεκριμένη χώρα, μετά θα πάμε και αλλού και θα πούμε για τους άλλους και όταν πενεύουμε κάποιον δεν σημαίνει ότι μειώνουμε τους άλλους, όχι. Πενεύουμε αυτόν, συγκεντρωνόμαστε εκεί, μιλάμε για αυτόν. Εμείς δεν είμαστε ικανοί να μιλάμε ταυτόχρονα για όλους και για όλα. Αυτό είναι προτέρημα του Θεού, της Παναγιάς και των Αγίων. Και είναι θαυμαστό βέβαια. Εμείς λοιπόν εδώ στην Ελλάδα αγαπάμε την Παναγία. Το είπαμε και στην αρχή, ανήμερα στη χάρη της,
γεμίσαμε τις εκκλησίες και τα μοναστήρια, γεμίσαμε τα εξοκλήσια και τους τόπους λατρείας του Θεού και τιμής της Θεοτόκου. Την έχουμε κυρά, την έχουμε αρχόντισσα, της έχουμε δώσει αμέτρητα ονόματα και προσωνύμια και ποιητικά και λαϊκά και εκκλησιαστικά. Και εκείνη ιδιαίτερα μας αγαπά. Βλέπετε τι γίνεται κάθε μέρα και όμως υπάρχουμε και ζούμε και προχωρούμε. Εκείνη έχουμε ελπίδα, εκείνη μας δίνει ανάσες, εκείνη μας προστατεύει. Και το παρήγορον είναι πως οι νεοέλληνες και οι φιλέλληνες αισθανόμεθα όλο και πιο πολύ αυτή τη χάρη της Παναγιάς και ανταποκρινόμεθα στην αγάπη και στην παρουσία και στην ευλογία της. Και ανοίγουμε την ψυχή μας εκείνη και στον άχρατο Υιό της και νηστεύουμε και εξομολογούμεθα και προσευχόμεθα και μεταλαβαίνουμε και ελεούμε και συγχωρούμε και φροντίζουμε τον πλησίον, τον Χριστό αδελφό πρώτα, μην το ξεχνάμε αυτό, και μετά άμα γίνεται και όποιους άλλους, και φροντίζουμε και την πατρίδα μας. Οι Έλληνες αυτές τις μέρες καταχάρηκαν την ημολογία της Εκκλησίας μας. Έλεγαν κάποιοι, πάτερ, δεν ήθελα να τελειώσει η λειτουργία, δεν ήθελα να σταματήσει η αγρυπνία, δεν ήθελα να βγω έξω από την Εκκλησία, ήθελα να μείνω εκεί. Ένιωθα τόσο καλά, τόσο ανάλαφρα, τόσο υπέροχα και τόσο ουράνια. Την καταβρήκα. Δεν χρειαζόμουν τίποτα άλλο, ούτε να φάω, ούτε να πιω, ούτε να διασκεδάσω, ούτε οτιδήποτε. Βρήκα το στίγμα μου, βρήκα τον τόπο μου, βρήκα το κάτι άλλο που τόσα χρόνια γύρευα στα όποια κάτι άλλα. Και ύστερα χαρήκαμε και την παραδοσιακή μας μουσική, την εθνική μας μουσική, τη δημοτική μας μουσική, την αληθινή, που είναι, όπως κι άλλο το έχουμε πει, το πρωτοπέδι της βυζαντινής μας μουσικής, ή άλλος η βυζαντινή μουσική έξω από την εκκλησία. Τροπάρια είναι τα περισσότερα τραγούδια, τα έχουμε εγκαταλείψει όμως, αλλά εκείνα δεν μας άφησαν. Και η Παναγιά ξανάνοιξε τις ψυχές και τα αυτιά μας τα πνευματικά και χαρήκαμε τους ύμνους της Εκκλησίας και τα τραγούδια τα δημοτικά και ένθεα και εθνικά της πατρίδος μας, της αιωνίου Ελλάδος μας, που εστάθη το φως του κόσμου επί τόσους αιώνες ένεκα της Ορθοδοξίας. Και σήμερα ακόμη έρχονται από παντού διάφοροι με διάφορους σκοπούς, αλλά και κάποιοι έρχονται να αναπνεύσουν την Ελληνοορθοδοξία, να ακούσουν τα ελληνικά, τα αθάνατα ελληνικά, με τα οποία είναι γραμμένο το Ευαγγέλιο, η λειτουργία, οι πατέρες, η λατρεία, η παράδοση και τα πάντα μας. Και είναι γλώσσα η ελληνική, ποιητικότατη, το λένε οι ξένοι, τη ονόμασαν οι Ρωμαίοι με το στόμα του Κικαίρονος γλώσσα των Θεών, και το ονόμασαν οι Ορθόδοξοι Ρώσοι, την ονόμασαν την ελληνική γλώσσα, γλώσσα του Παραδείσου, με το στόμα του Πατρός Σοφρονίου στο Έσεξ, του μεγάλου αυτού ασκητού και Πατρός της Εκκλησίας μας. Φοβάμαι, λέει ο Γέροντας, πως και στον Παράδεισο ελληνικά μιλάνε. Ο δε Άγιος Κοσμάς ο Ετωλός, που θα εορτάσουμε σε λίγο, ο Άγιος των Σκλάβων, ο Άγιος της Εργατιάς, ο Μέγας Ιεραπόστολος και Ισαπόστολος και Μάρτης και Ιερεύς της Εκκλησίας μας, συνιστούσε στους Βλάχους και στους Αλβανούς Ορθόδοξους, του συνιστούσε να μιλούν ελληνικά, να μάθουν τα παιδιά τους γράμματα ελληνικά
Γιατί στην ελληνική είναι και η εκκλησία. Και όταν κανείς διαβάζει το Ευαγγέλιο στα ελληνικά που είναι το πρωτότυπο, το κατανοεί καλύτερα. Οι μεταφράσεις καλές είναι, αλλά είναι πάντα δεύτερη γραφή. Και επέμενε ο Άγιος και τους πλήρωνε να μιλάνε ελληνικά και τους συγχωρούσε αμαρτίες, όλες τους τις αμαρτίες, το λέει στις δαχές του και ας τις διαβάζουμε, είναι πολύ ωφέλιμες. Όλες τους τις αμαρτίες συγχωρούσε όταν προσπαθούσαν να μάθουν και να ομιλούν ελληνικά. Ο πατήρ Γεώργιος Φλωρόφσκι, ο μεγάλος αυτός Ρώσος της Διασποράς, ο μεγάλος αυτός Ορθόδοξος και Φιλέλλην, έχει πει ότι όποιος δεν γνωρίζει ελληνικά είναι λιγότερο Ορθόδοξος. Και τα λέω αυτά για τις ημέρες μας και οι ίδιοι Έλληνες, αφήστε τους ανθέλληνες, πολεμάμε τη γλώσσα μας, την πατρίδα μας, τη θρησκεία μας, τις ρίζες μας, τους εαυτούς μας τους ίδιους. Και κόβουμε το κλαράκι, πλειονίζουμε το κλαράκι πάνω στο οποίο καθόμαστε. Και όταν εκείνο πέσει και κοπεί, θα πέσουμε κι εμείς και θα χαθούμε. Ας διαβάζουμε το Άγιο Ευαγγέλιο. Ας το έχουμε στον κόρφο μας, στην τσέπη μας, στις αποσκευές μας, στην ψυχή μας, στη ζωή μας, όπου κι αν βρισκόμαστε. Θαυμάζω και επαινώ πολλούς ξένους που έρχονται εδώ, που έχουν στην ψυχή τους, στις αποσκευές τους μάλλον, από ένα βιβλίο για την αρχαία Ελλάδα, για τη Βυζαντινή ή το ίδιο το Ευαγγέλιο. Και βλέπω τους καημένους όπου καθίσουν και περιμένουν, ανοίγουν το βιβλίο και διαβάζουν και μελετούν για την πατρίδα μας, για την ιστορία μας, για την εκκλησία μας, για την ορθοδοξία μας. Και αυτό είναι πολύ σπουδαίο και πολύ σημαντικό. Και εδώ οφείλουμε να τους μιμούμεθα. Γιατί έχουν και αυτοί πολλά καλά. Και το γεγονός ότι έρχονται στην πατρίδα μας να μελετήσουν τα μνημεία της, την ιστορία της, την εκκλησία της, όλα τα καλά, αυτό είναι ιδιαίτερα συγκινητικό. Γιατί εμείς περισσότερο δεν έχουμε πάει ούτε στην Ακρόπολη, ούτε στην Αγία Σοφιά, ούτε στο Άγιον Όρος, οι άντρες τουλάχιστον, ούτε στα άλλα μνημεία της πατρίδος μας και ναούς και μοναστήρια και όλα τα υπόλοιπα. Ενώ εκείνοι καημένοι, ελκυόμενοι από την ψυχή τους και από τη χάρη του Χριστού, κάνουν τον κόπο και έρχονται εδώ. Είναι και κάποιοι τρελοί, αλλά και εμείς οι περισσότεροι εδώ τρελοί δεν είμαστε. Μιλάμε για τους λογικούς και γνωστικούς, για αυτούς οι οποίοι έχουν αγαθή ψυχή και καλή διάθεση και έρχονται εδώ για να ωφεληθούν. Και καθώς οι ψυχές τους είναι ανοιχτές, λαιλατημένες από τα όποια κακά, όπως και οι περισσότερες δικές μας, είναι πιο δεκτικές, είναι ολάνυχτες μερικές, να δεχθούν την Ορθοδοξία, τη χάρη του Ιησού Χριστού, την ευλογία της Παναγιάς και των Αγίων, την παρουσία. Και βλέπετε πως αλλάζουν, πως μεταβάλλονται, πως αλλοιώνονται την καλή αλλίωση. Αυτή είναι προς εκκλησιασμόν. Αυτοί είναι αγαθοί Ισραηλίτες, όποιοι και αν είναι. Και όταν γίνουν Ορθόδοξοι, είναι αδελφοί μας. Και εκείνοι που γίνονται στην Ελλάδα Ορθόδοξοι, γίνονται και φιλέλληνες. Για τα χρόνια του Αγίου Κοσμά, είχαμε φοβερό εξισλαμισμό στο γένος των Ελλήνων. Ακόμη και οι ιερείς με όλα τους τα χωριά, για να ησυχάσουν, έτρεχαν και γίνονται μουσουλμάνοι. Και όταν έφτασε ο Άγιος Κοσμάς, βρήκε ανάμεσα στην Αύπακτο και στην Άρτα, που ήταν μια μητρόπολη ολόκληρη, μόνο 10.000 χριστιανούς, και οι άλλες οι αμέτρητες χιλιάδες ήσαν μουσουλμάνοι. Και εκείνοι που έχαναν την ορθόδοξη πίστη, έχαναν και την ελληνική γλώσσα και τη συνείδηση την εθνική. Και όσοι γίνονται Ορθόδοξοι στην Ελλάδα, γίνονται και φιλέλληνες, αγαπούν και τη γλώσσα μας, ενθουσιάζονται με αυτήν, κάθονται και τη μαθαίνουν με θρησκευτική ευλάβεια και με άκρον ενθουσιασμών. Και είναι παραδείγματα προς μίμηση αυτοί οι άνθρωποι.
Η Παναγιά μας λοιπόν, για να επανέλθουμε στο θέμα μας, που είναι ρεμβασμός του 15 Αυγούστου και πάλι, ρεμβάζομαι και σκεπτόμεθα και μιλάμε και αναπνέομαι κοντά στην Παναγιά που εκοιμήθη και μετέστη στους ουρανούς. Πολλοί δεν μπορούν να καταλάβουν τη μετάσταση της Θεοτόκου, που είναι και ο θάνατός της αφενός και αφετέρου η Ανάσταση και η ανάληψή της. Και ορθολογιστικά φερόμενοι αντιτίθενται σε αυτό το μυστικό δόγμα της Εκκλησίας, που δεν προκύπτει από τα σγραφάς, αλλά προκύπτει από τους πατέρες της Εκκλησίας. Άλλωστε η Αγία Γραφή, η Καινή Διαθήκη, δεν διατυπώνει παρά μόνο ένα μικρό μέρος της Ιεράς Αποστολικής και Εκκλησιαστικής Παραδόσεως. Τα υπόλοιπα τα διατυπώνουν οι πατέρες, και πολλά ακόμη παραδίδονται από στόμα σε στόμα και παραμένουν άγραφα, πλην ενεργούμενα μέσα στην Αγία μας Ορθόδοξη Εκκλησία. Ναι, ανέστη εκ νεκρών η Παναγία την τρίτη ημέρα αφότου εκοιμήθη, και την ανέστησε ο Υιός της και Θεός της δυνάμη της ειδικής του Αναστάσεως. Άλλωστε ο Χριστός όταν ηγέρθη εκ των νεκρών εγένετο πρωτότοκος των νεκρών, δηλαδή ο πεθαμένος εκείνος που ανέστη και δεν πεθαίνει ποτέ πια. Δεν πεθαίνει ποτέ πια, αφού ηγέρθη εκ νεκρών, θάνατος αυτού ουκέτη κυριεύει. Και έχει τη δύναμη αλίμονο να αναστήσει και τον όποιον, όχι την Παναγία που το εδάνισε την ανθρώπινη φύση και τον ευάστασε και τον μεγάλωσε και του έδωσε τόσα ανθρωπίνος, την ανέστησε. Το είχε πει ο προφήτης Δαβίδ 1000 χρόνια περίπου πριν: «Ανάστηθη Κύριε στην ανάπαυσή σου». Ανάπαυση του Κυρίου είναι ο παράδεισος. Συ ο Ιησούς Χριστός και η κυβωτός του αγιάσματος. Ποια είναι η κυβωτός του αγιάσματος της δόξης, όπως ψάλλουμε και στον κανόνα του ακαθίστου? Η Παναγία μας. Την ανέστησε εκ νεκρών και της έδωσε το σώμα εκείνο το οποίο θα λάβουμε όλοι και τηρουμένων των αναλογιών, αφού αστήρα αστέρος διαφέρει εν δόξη, το σώμα εκείνο που θα λάβουμε μετά τη Δευτέρα Παρουσία, που θα είναι πνευματικό και άφθαρτο. Της Παναγιάς το έδωσε από τώρα, από τότε που την ανέστησε, και έγινε και η ανάληψή της στον ουρανό. Η ανάληψή της στον ουρανό, κοντά στον Υιό και Θεό της. Και ο Χριστός και η Παναγιά είναι στον Παράδεισο. Οι άλλες ψυχές είναι στη μέση κατάσταση των ψυχών και αναμένουν τη Δευτέρα Παρουσία και την τελική κρίση. Και κατά τη Δευτέρα Παρουσία η Παναγία δεν θα είναι κρινόμενη, αλλά δεόμενη και παρακαλούσα για όλους τους κρινόμενους, για όλη την πλάση, για όλους τους Ορθόδοξους Χριστιανούς, για κάθε ψυχή. Θα προσευχηθεί για τελευταία φορά, και αυτό το απηχεί η Εκκλησία μας στα ωραία ξαποστηλάρια που κατά κόρον ακούσαμε τον Ιερό 15 Αύγουστο. Και σε μεσήτριαν έχω προς τον φιλάνθρωπον Θεόν, μη μου ελέγξεις τας πράξεις ενώπιον των αγγέλων. Παρακαλώ σε Παρθένε βοήθησόν μη εντάχει. Εκείνη θα υψώσει και τη δασχύρας για τελευταία φορά προς τον δυνάμενο σώζην, και θα παρακαλέσει τον Κύριο, το φιλάνθρωπο Υιό και Θεό της, το θεάνθρωπο Ιησού Χριστό, τον Κύριο της δόξης, τον ένα της Τριάδος, θα τον παρακαλέσει να μας εσπλαχνιστεί, να μας ελεήσει και να μην βάλει κανέναν μα κανέναν στην κόλαση μαζί με τους δαίμονες και τους υπόλοιπους. Τόση αγάπη έχει η Παναγία και τόση δύναμη. Είναι άλλωστε η πλατητέρα των ουρανών, επάνω από ανθρώπους, από αγγέλους, από κτίσματα. Είναι το μεθόριον, το σύνορον δηλαδή, της Αγίας Τριάδος. Είναι ο μεθοριακός σταθμός. Γι' αυτό
και τα πάντα δύνατε στον Υιό και Θεό της. Γι' αυτό ονομάστη Παντάνασα, Παντοβασίλισσα, Εσπλαχνική και τόσα άλλα. Και η ελληνοορθόδοξη ψυχή και κάθε ορθόδοξη ύπαρξη, αλλά και κάθε άνθρωπος γενικότερα, διαισθάνεται πολύ ή λίγο αυτή τη θέση και τον τρόπο της Παναγίας μας, και γι' αυτό απευθύνονται ακόμη και οι μουσουλμάνοι στη χάρη της την Αγία, εκεί στην Παναγία του Σουμελά στον Πόντο. Πήγαιναν και οι Σουλτάνοι ακόμα και έπαιρναν την ευλογία της, την γιατριά της, την ευχή της, την προστασία της. Και όταν αντίθεες δυνάμεις της Δύσεως και όχι μόνο συνασπίστησαν κατ' της Ιεράς Πατρίδος μας και μας ξερίζωσαν από τον Πόντο, τη Μικρά Ασία και τις άλλες αιώνιες εστίες της Ελληνοορθοδοξίας, και πήγαν οι δικοί μας να πάρουν την ιερά εικόνα της Θεοτόκου, της Παναγίας του Σουμελά, που είχε ξεκινήσει από την Ελλάδα, είχε πάει εκεί, εφώτισε λαούς και έθνη επί αιώνες τον Πόντο τον όμορφο και μαρτυρικό και ουράνιο, τώρα ξαναγύριζε πάλι στην πατρίδα, τη μητροπολιτική Ελλάδα. Και εκεί καθώς πήγαν οι δικοί μας, βρήκαν τους Τούρκους στο αγίασμα να παίρνουν νεράκι, να λύφουν τα μάτια τους, τα πονεμένα μέλη τους, να το πίνω σε ευλογία, να ραντίζονται για την ευχή της Παναγιάς και να παίρνουν σε κυπελάκια και κοντά τους για το σπίτι τους, για την Τουρκία. Και όταν με παράπονο οι δικοί μας τους είπαν, γιατί μας το κάνατε αυτό, γιατί μας διώξατε, καλά δεν είμαστε κι εμείς κι εσείς? Και εκείνοι τους είπαν πάλι με παράπονο, εμείς δεν σας διώξαμε, ας όψονται εκείνοι που σας έδιωξαν. Και μείναμε εμείς χωρίς εσάς, και τώρα μας παίρνετε και την Παναγιά και μας αφήνετε τελείως έρημους και ορφανούς. Ποια τα πείτε από αυτά, οι μουσουλμάνοι, οι Τούρκοι, που πολλοί είναι αγαθοί. Είναι αγαθή. Άλλωστε το 1/3 των Τούρκων έχει ελληνικό αίμα, μην το ξεχνάμε αυτό. Γι' αυτό και ο Άγιος των Σκλάβων, ο Άγιος Κοσμάς που θα γιορτάσω μεθαύριο, τι έχει πει? Θα έρθει η ώρα κατά την οποία οι Τούρκοι θα νικηθούν. Το 1/3 θα σφαγεί από δύναμη όχι ελληνική. Εμείς είδατε που καταδύσαμε και τι μπορούμε να κάνουμε, τίποτα. Το άλλο τρίτο θα γίνει ορθόδοξο, θα βαπτιστεί. Και το άλλο τρίτο θα πάει από εκεί που ήρθε. Βέβαια. Γι' αυτό και βλέπουμε πολλούς φιλέλληνες στην Τουρκία, και ένας ποιητής τελευταία είχε πει το εξής αμίμητο και συγκινητικό. Οι Έλληνες, λέει, οι Ορθόδοξοι Έλληνες, είσαι τόσο καλοί, τόσο υπέροχοι, μοναδικοί στην οικουμένη, και όμως είσαι τόσο λίγοι. Εμείς οι άχρηστοι είμαστε εκατομμύρια και εσείς είστε πολύ λίγοι. Και είναι κρίμα να μην αυξάνονται και να μην πληθύνονται οι Έλληνες Ορθόδοξοι, οι λεβέντες του κόσμου. Το είπε αυτό Τούρκος, αλλά με ελληνική ψυχή και με ορθόδοξη συνείδηση. Και αυτό είναι συγκινητικό και συγκλονιστικό. Αφήστε δε από εκεί πέρα είναι αμέτρητοι κρυπτοχριστιανοί που φαίνονται Τούρκοι και μυστικά και κρυφά τελούν τα των Ορθοδόξων. Είναι πάρα πολλοί. Και αν γίνει κάτι αύριο με την Τουρκία, εκείνοι με εμάς θα έρθουν και θα ελευθερώσουν τις εστίες του από τη σκλαβιά των Τούρκων. Δυστυχώς όμως για μας η σκλαβιά αυτή έχει διαδοθεί και στην πατρίδα μας. Μας πήραν τη θρησκεία μας, τη γλώσσα μας, την παιδεία μας, την ιστορία μας, την αγάπη μας, τα περασμένα μεγαλεία μας, και μας ελεηλάτησαν και μας ελεηλατούν. Αλλά τώρα, όπως μου έλεγε κάποιος χθες, είναι εποχή, Πάτερ, να αναδειχθούν ήρωες και μάρτυρες,
να βγουν οι Ορθόδοξοι Έλληνες στην επιφάνεια, να κάνουν αντίσταση, να κρατήσουμε την Εκκλησιά, να γλιτώσουμε την πατρίδα, να δικαιώσουμε τους προγόνους μας που έπεσαν υπερπίστεως και πατρίδος αμέτρητοι, μυριάδες και χιλιάδες, και να βοηθήσουμε και τα παιδιά μας. Τα παιδιά μας πλημμύρισαν τις εκκλησίες αυτές τις μέρες, κάθισαν σε αγρυπνίες, σε παρακλήσεις, σε λειτουργίες, σε λιτανίες. Τα παιδιά μας, ναι, τα παιδιά μας. Και γέμισε η ψυχή τους από τη χάρη του Χριστού, την ευλογία της Παναγιάς, τη χαρά της Εκκλησίας και τον αντίλαλο του Παραδείσου. Και δεν έφευγαν κι αυτά και δεν έβγαιναν. Και εξομολογήθηκαν και μετάλαβαν και έκλαψαν και χάρηκαν και αισθάνθηκαν ουράνια και είπαν: τι πατρίδα έχουμε, τι εκκλησία έχουμε, τι ομορφιά έχουμε, και τόσο καιρό ποιος μας τύφλωνε και δεν τα βλέπαμε. Ευτυχώς όμως που η ελληνοορθόδοξη ψυχή ξυπνάει, συνειδητοποιεί, βγαίνει από την νεκροφάνεια, γίνεται εδώ πνευματική και ηθική νεκρανάσταση, και είναι ένα μεγαλείο. Και αυτό ακριβώς είναι που φοβούνται οι όποιοι εχθροί, οι μέσα και οι έξω. Φοβούνται γιατί στο βάθος ξέρουν πως είναι ένοχοι. Και ο ένοχος δεν ησυχάζει ποτέ, δεν έχει που να πάει να κρυφτεί, δεν ξέρει τι να κάνει προκειμένου να βγάλει την ενοχή, και πολλές φορές κάνει βαρβαρότητες, και αντί να χτυπήσει τη δική του ενοχή, χτυπάει και φωνεύει τους άλλους. Γιατί η αμαρτία είναι τρέλα, είναι αφροσύνη, είναι κόλαση, είναι αναστάτωση και απώλεια της υπάρξεως. Γι' αυτό και ο Χριστός μας εσταυρώθηκε ανέστη δια τας αμαρτίας ημών και δια την δικαίωση ημών. Και εκείνος είναι που παίρνει τις αμαρτίες μας. Και αν κάτι σήμερα μας τρελαίνει και εδώ και αλλού, είναι η αμαρτία. Και αμαρτία είναι η ανομία, η παρανομία. Επλεώνασεν η αμαρτία και στην πατρίδα μας και παντού, και έκαμαν τον υπόνομο νόμο. Και αυτό είναι το φοβερό. Και η αμαρτία είναι η απουσία Θεού. Πολέμησαν και πολεμούν και σήμερα ακόμη με λύσα τα μέσα ενημερώσεως, και όχι μόνο, την ελληνοορθοδοξία μας. Με λύσα, με μανία προσπαθούν να μας διαιρέσουν, να μας διχάσουν, να μας βάλουν το ένα εναντίον του άλλου. Ας μην τους κάνουμε το χατήρι. Ας μείνουμε Έλληνες και Ορθόδοξοι. Ας μείνουμε κοντά στην Εκκλησία μας την αθάνατη και κοντά στην πατρίδα μας την γλυκύτατη, οι οποίες αείποτε μας ετοίμησαν, μας διεφύλαξαν, μας εδόξασαν, μας γλίτωσαν από την τρέλα και το χαμό, μας αγίασαν, μας έκαναν ήρωες και μάρτυρες της Εκκλησίας και της πατρίδος. Ας τα κρατήσουμε αυτά. Άλλωστε ο άνθρωπος είναι φτιαγμένος για την αλήθεια και το φως, για τον ουρανό, για το Θεό, και το ψέμα και το κάθε κακό και οι βαρβαρότης μας ταλαιπωρούν, δεν τα θέλουμε, μας δημιουργούν εφιάλτες, μας κάνουν κολαστική τη ζωή μας, και δεν πάμε να πλέουμε στο χρήμα όπως πλέουν μερικοί στην πατρίδα μας και άλλοι είμαστε πάμπτωχοι. Δεν πάμε να έχουμε όλες τις θέσεις που θα λέει ο Μεγάλος Μακρυγιάννης και όλες τις ανθρώπινες δόξες, άμα η ψυχή μας είναι ορφανή, άμα η ψυχή μας είναι χωρίς Θεό, άμα η ψυχή μας είναι χωρίς τη Θεία Χάρη, τότε δεν έχουμε τίποτε. Δεν έχουμε τίποτε. Μαραζώνουμε, υποφέρομαι, και το πιο σπουδαίο, γινόμαστε χειρότεροι και πιο επικίνδυνοι και πιο βάρβαροι, και θέλουμε να εξαφανίσουμε το Θεό και το ωραίο για να μην το βλέπουμε, για να μην το ακούμε, και μας ξυπνά τις ενοχές και τη συνείδησή μας την ταραγμένη. Ο Χριστός και η Παναγιά μας επεσκέφθησαν και φέτος, και γιορτάζομαι ακόμη αυτές τις ημέρες την πανσεπτοκίμηση και μετάσταση της Κυρίας Θεοτόκου, και παντού στην πατρίδα μας διαχέεται η χάρη και η ευλογία της. Και μεθαύριο στις 23 θα κάνουμε και την απόδοση
και την επισφράγηση της εορτής της κοιμήσεως της Θεοτόκου. Και γιορτάζει ιδιαίτερα και πάλι η πατρίδα μας. Τιμά και πάλι την Παναγιά, τα 9 μερά της, και διαβάζουμε αυτές τις μέρες και κυρίως ανήμερα στην απόδοση το ωραίο διήγημα και αφήγημα του Παπαδιαμάντη που έχει τίτλο «Πεπικυλμένη». Πεπικυλμένη. Και ιδιαίτερα τιμούν τη χάρη της στην Παναγία του Προυσού στην Ευρυτανία, στην Παναγία που ήλθε από τα βάθη της Ανατολής, από την Προύσα της Μικράς Ασίας και πέρασε στεριές και θάλασσες και εγκαθιδρύθηκε εκεί στα βουνά της Ρούμελης, και από εκεί μας προστατεύει. Ήταν η μανούλα του Γεωργίου Καραϊσκάκη και των τόσων αγωνιστών, και όταν φέραν το μεγάλο νεκρό του Μάρκου Μπότσαρη που πέθανε υπερπίστεως και πατρίδος στις 9 Αυγούστου 1823 στο κεφαλόβρισο της Ευρυτανίας, τον πέρασαν και από εκεί, τον ακούμπησαν στην εικόνα της Παναγιάς να τον ευλογήσει για τα τέκνο πιστό, και κατέβηκε και ο άρρωστος Καραϊσκάκης πάνω στα κρεβάτια και να προσκυνήσει το μεγάλο φίλο του, τον Μάρκο Μπότσαρη. Και τον έθαψαν εκείνον στο Μεσολόγγι, στην εκκλησία της Παναγιάς που τόσο αγαπούσε. Πέρασε όμως ο χρόνος. Θα ήθελα, σεβαστοί μου πατέρες και αγαπημένοι αδελφοί, να σε ευχαριστήσω που με ακούσετε και σήμερα, και να παρακαλέσουμε όλοι μαζί την Παναγιά μας να είναι κοντά μας, στην πατρίδα μας, στην ψυχή μας, στον κόσμο όλο, και να προσεύχεται για τους αποθαμένους μας. Χίλιες και θερμές ευχαριστίες. Καλή αντάμωση την επόμενη φορά.

ύφνος της Ποσίμου. Μια εκπομπή με εκκλησιαστικές παρεμβάσεις του Πανοσιολογιωτάτου Αρχιμανδρίτου Πατρός Ανανία Κουσθένη.

0: Η ώρα είναι 7. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ, Οδυπόροι 91.9.
1: Αγαπητοί ακροατές, αμέσως τώρα θα συνδεθούμε με το καθολικό της Ιεράς Μονής Ασωμάτων Πετράκη, από όπου θα παρακολουθήσουμε την εκολουθία του Εσπερινού.
2: Κύριε Λέσου, ο εν παντή καιρό και πάση ώρα, εν ουρανό και επί γης, προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός ο Θεός, ο μακρότιμος πολυέλεος, πολυέλεος, πλέσπαχνος, ο δεδικαίους αγαπών του Θεματολούς Αλαιών, ο πάντας καλόπρος σωτηρίας της Ευαγγελίας του μελώδων αγαθών, αυτός Κύριε πρόσεξε και ημών του ρωτάχτου συντέψεις, και ήθινον τη ζωήν ημών προς τα συντονά σου, τας ψυχάσει μοναγίας σου σώματα άγνωσον του γενούς γιόρτωσον, τας ενίας κάθρον και ρίσαι εμάς από πάσης λήψεως κακών και οδύνης, δείξον εμάς Αγίες σου Αγγέλης, είναι την παρεμβολή αυτού φρονούμενη και οδηγούμενη καταντήσουμε εις την ενότητας πίστεως και εις την επίγνωση προς της δόξης, ό,τι ευλογητός Ιησούς αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε Λέσου, Κύριε Λέσου, Κύριε Λέσου, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίου Πνεύματι και νύν και Ιησούς. Αμήν. Δημιωτέρα του Χερουβήν και δοξοτέρα σε Θεού Σεραφείμ, την αδιαφθόρωση ολόγων τεκούσα την όντως ολόγων σε μεγαλύνων. Ο Θεός εκτηρήσε εμάς και ευλογήσε εμάς, εφάντου πρόσωπο αυτού επί μας και λέει σε εμάς. Δέσποτε Κύριε σου Χριστέ, ο Θεός ημών, να προκυμήσεις επί της ευόπλη μελή μας και άφησε παρούς ώρας αγών ημάς να επιζωβιούξε το τεμάμινος, το ευγνώμων ληστήρι στον παράδεις ο λόγης και θανάτου θάνατον όλες. Η λάστη τη ημίς αμαρτωλής και να ξυγζούρης, η μάχη του μεγάλη και νομίσαμε και οποίες γενάξερα τα όμματα ημών και βλέψε στο ύψος του ουρανού διότι κατελείπουν το δόν της δικαιοσύνης σου και πορεύτηκε τη σελίδα των καρδιών ημών. Αλληγεντεύουν τη συνανίδα στον αγαθόντα φύση ημών, Κύριε, κατ' ο πλήθος του ελαίου σου και σώσουν ημάς για το όνομά σου Άγιο. Ότι εξέλιπον ηματιότητα ημέρα ημών εξελεί ημάς σας τον δικημένο καιρός και άφησε με τα μαρτήματα και νέκρους αρχικών ημών πρόνημα και να τον παλαιόν αποθέμενη άνθρωπον των νέων επισώματα και συζήσω με το εμετέρα δεσπότη και δαιμόν και ούτε ότι εσείς ακολουθούν τους προστάγνωση εις την αιώνιον άποψη καταντήσουμε έφτα πάντων εις την ευκαιρονόνη κατοικία. Σίγαρι όλους αληθινή ευκοσύνη και γαλλία στον αγαπών του Χριστέου Θεού Σιμών εσύ τη δόξα να πέμπουν σε ζωόν άκρους του Πατρί και τον Παναγίο και αγαπώ της οποίος πνεύμα την ίδια ή και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δόξα σε Χριστέ ο Θεός αυτής μου δόξα σε. Ο
3: Πατρί και Υιό και Πνεύμα την ίδια και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε Λέσου, Κύριε Λέσου, Κύριε Λέσου, Πατράγε και Ευλόγη σου. Δόξα σε Χριστέ ο Θεός αυτής μου δόξα σε. Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τις πρεσβείες παρακράτων και παραμύγες από τον μικρό σου, τι αδυνάμει το μήνυμα στο οποίο σταυρού προστασίες του τιμή είναι προανέο δυνάμεων σωμάτων, και εσύ είσαι τιμή αν δόξου προφήτου προδρόμου και βαπτιστού Ιωάννου. Τον Αγίον εντόξει των ευχήμων Αποστόλων, των Ισπανικών Μαρτύρων, των Οσιών και Θεοφόρων Πατέρων ημών, των Αγίων και Δικαιώθειων Πατώρων Ιωακήμ και Άννης, του Αγίου Εντόξου Μάρτυρος Διομήδους των Αργύρων, του Σύμπατρος του Μαγερασίου, του Κεφαλινία, του Νέου Ασκητού Θαυματουργού, του Εναγής Πατρός του Τιμοθέου Επισκόπου Ευρύπου, του Αγίου Εντόξου Μάρτυρος Σταματίου και Αποστόλου, όντι μνήμη που τελέσαμε, και πάντων των Αγίων ελεήσει και σώσει εμάς, ως αγαθός και φιλάνθρωπος και λέει ο Θεός. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός,

Αμήν. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε το Βασιλεί ημών Θεόν. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε Χριστό το Βασιλεί ημών Θεόν. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε αυτό Χριστό το Βασιλεί και Θεό ημών. Ευλόγη ψυχή μου τον Κύριο, Κύριο Θεός μεγαλή της φόδρα. Εξομολόγηση και μεγαλοπρέπει να δεις ο αγαλόμενος φως ο σημάτιον. Εκτείνων των ουρανών ο σιδέρινος εγάζων εν είδεστε υπερό αυτού. Ότι θείς συνέφη την εμπίβαση με αυτού περιπατών επτερίγων ανέμων. Ο ποιόν τους εγκέρνους αυτού πνεύματα και τους λειτουργούς αυτού πυρός φλόγα. Ο θεμελιών τη γίνε την ασφάλεια να αυτή σου πληθήσετε εις τον αιώνα του αιώνος. Άβυσσος ο σημάτιον των περιβόλεων αυτού επ' των ωραίων στήσονται ύδατα. Από επιτιμήσεως σου φεύξονται από φωνήτρων τίσου δηλιάσουσιν. Αναβαίνουσιν όλοι κατεβαίνουσι παιδεία εις τον τόπο νόνε θεμελίως αυτά. Όριον έφου αού παρελέσονται ουδέ επιστρέψουσι καλύψε τη γη. Ο εξ αποστέρων πηγά σε φάραξη να αναμέσουν των ωραίων διελεύσονται ύδατα. Ότι ούσοι πάντα τα θηρία του αγρού προσέξονται όναγρις δίψαν αυτών. Ευ' αυτά τα παιδινά του ουρανού κατασκηνώσει εκ μέσου των πετρών δώσου συμφωνή. Ότι ζων όλοι εκ των υπερών αυτού από καρπού των έργων σχορταστήσεται η γη. Ο εξ ανατέλων χόρτων της κτίνες η ευλόητη δουλεία των ανθρώπων. Του εξαγαγήν άρπων εκ της γης και ίνος σε φαίνει καρδίαν ανθρώπου. Του ηλαρίνε πρόσπανε λέω και άρτους καρδίαν ανθρώπου στηρίζει. Χορταστήσονται τα ξύλα του πεδίου, η κέντρη του λιβάνου άσε φύτεψας. Εκεί στρωθεί ένος εύσωση το εωδείο η κατοικία ηγείται αυτόν. Όριτε ψηλά τα σελάφης πέτρα καταφυγή τριδαγωής. Επίση σελήνης καιρούς ο ήλιος έρνω τη δύση αυτού, έθρου σκότωρος και η γέννη των ίξ. Εν αυτοί διελεύσονται πάντα τα θηρία του δρυμού. Σκύμνη οριόμενη του αρπάσε και ζητήσε επάρε το Θεό γρόσιν αυτής. Ανέτειλεν ο ήλιος και συνήκτησαν ξασμάδρες αυτών και τα στήσονται. Εξελεύσεται άνθρωπος επί το έργον αυτού και επί την εργασία αυτού έως εσπέρας. Όσο μεγαλύνθη τα έργα σου Κύριε πάντα εν σοφία επίησας, επληρώθη γη της κτήσεώς σου. Αυτή η θάλασσα η μεγάλη και ευρύχωρος. Εκεί ερπετάω μου και στην αριθμό ζώα μικρά με τα μεγάλων. Εκεί πλήρη απορρεύονται δράκων ούτως τον έπρεσα σε μπέζιν αυτή. Πάντα τους έπρεζοπώς οι δούνε την τροφήν αυτών εις εύκαιρον, δόντος σου αυτή η συλλέξουση. Ανοίξαντός σου τη χείρα τα σύμβατα πληστήσω δε Χριστότητος. Αποστρέψαντος δε σου το πρόσωπο τα γαθίσονται. Αντανελείς το πνεύμα αυτών και εκλείψουσι και εις το πουν αυτών επιστρέψουσι. Εξαποστελείς το πνεύμα σου και χτιστήσονται και ανακαινιείς το πρόσωπο της γης. Ήτο η δόξα Κυρίου Ιησούς αιώνας. Εφρανθήσεται Κύριος επί της έργης αυτού. Ο επιβλέπων επί τη γη και ποιόν αυτήν τρέμην. Ο απτόμονος των ωραίων και καπνίζονται. Άσο το Κυρίο είναι η ζωή μου, ψαλώ το Θεό μου έως υπάρχω. Κηρυθεί αυτό η διαλογή μου, εγώ δε εφρανθήσομαι επί το Κυρίο. Εκλείπε αμαρτωλή από της γης και άνομοι, ώστε μη υπάρχει ναυτούς. Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριο. Ο ήλιος έγνω τη δύση αυτού έθους σκότως και γένε τον ίξ. Όσο μεγαλύθη τα έργα σου Κύριε πάντα εν σοφία επίησας. Δόξα Πατρί και Υιό και Υγείο Πνεύματι και νυν και αεί και ισόναν στον αιώνα να μην. Αλληλουία, αλληλουία, αλληλουία, δόξα σοι ο Θεός.

0: Ιεράρχης τάφης της πόλεως τάφης, πάσης πόλης πόλεως και χώρας, τον πίστη κούδρον αυτές του Κυρίου Δεϊκόνου.
1: Ιεγέλεησον.
0: Τερευκρασίας αέρων αφορίας των δερφών της γης και καιρών.

Αγίας δόξα θανάτου Πατρός ουρανίου Αγίου μάκαρος Ιησού Χριστέ, ελθόντες επί την ηλίου δύσιν ειδόντες φως εσπερινών, υμνούμεν Πατέρα Υιόν και Άγιον Πνεύμα Θεόν, άξιον σε πάση καιρή συμνήσε πονές εσύ.

Καταξίωσον Κύριε διεσφαίρα τα αυτιά να αμαρτήτους φυλαχθήνε ημάς. Ευλογητός η Κύριε Θεός ο Πατέρων ημών και ενετών και δεδοξασμένων το όνομά Σου στους αιώνας. Αμήν. Γέννητο Κύριε το έλεος επί μας τα θάπρη πείσαμεν επί Σε. Ευλογητός η Κύριε διδαξών με τα δικαιώματά Σου. Ευλογητός η δέσπρα συνετισών με τα δικαιώματά Σου. Ευλογητός η Άγιε φωτισών με τη δικαιώμασή Σου. Κύριε το έλεος στον αιώνα τα έργα των χειρών Σου μη παρήγεις. Συ πρέπει ένωση, πρέπει ύμνωση, δόξα πρέπει. Το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ίν και αΐ.

0: μήνα πολύ στον δούλο σου δέσποτε το ρήμα σου εν ειρήνη ο τύρων οι οφερμοί μου των σωτηριών σου ο ήτιμες απρόσωπων των τολών φως αποκάλυψη των εθνών και δόξα λαού σου Ισραήλ.
1: Άγιος ο Θεός, Άγιος Κυρός, Άγιος ο Θάνος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Κυρός, Άγιος ο Θάνος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Κυρός, Άγιος ο Θάνος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και σώνας των αιώνων αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε Λάση Μαρτίας ημών. Δέσποτα συγχώρεσον της ονομίας ημίν. Άγιε επίσκεψε και ιες ασθενίας ημών, έναν και εν το ονοματός, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και σώνας των αιώνων αμήν. Πάτερ ημών, ο εντής ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανών και της γης, των άρτων ημών των επιούσεων, δώσει μη σήμερον, κι άψι μη τα θύματα ημών, ως και εμείς αφήμε σλέτς ημών, και εμείς ελέγχς μας πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
2: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη σκηδόξα, το πατρός και το Υιό και το Αγίου Πνεύματος,

0: Παναγία και μόνη των πίστην των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, σε η αυτοεκκλησία τη ιερά μονή ταύτη, την πόλη ταύτη, σε αιώνα σε αιώνα.
1: Ημιωτέραν των Χερουβίμ και εξωτέραν ασυλλογήτως του Σεραφείμ, την αδιάφορο Θεό, λόγονται πως αντινόντας Θεότοκον σε μεγαλύνουμεν δόξο Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι, και νυν και ει και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Πατρά και ευλόγησον. Δόξα σε Χριστέ ο Θεός
2: εκτίσιμον, δόξα σε Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, ευπρεπείς των αγάπων και παναγών Αγίας Αυτομητρός, εν δόξου δεσποινησιμών Θεοτόκων και Παρθένου Μαρίας, τι αδυνάμων του Δημίου του Ιωθείου Σταυρού, προστασίες του Παμεγίστου Καρσιαρέ.

0: είχαμε συνδεθεί, αγαπητοί ακροατές, με το καθολικό της Ιεράς Μονής Ασωμάτων Πετράκη για την ακολουθία του Εσπερινού.
1: Ράδιο ΤΟΑ, Οδηπόροι 91.9 FM, η Εκκλησία στο σπίτι μας.

0: η ώρα είναι 8. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ, Οδυπόρη 91.9.
1: Μορφές από το Συναξάρι. Αφιέρωμα στο Αγιολόγιο της ημέρας.
2: Με την Ιωάννα Κατσούλα και τους συνεργάτες της.

σήμερα 16 του μηνός Αυγούστου, μνήμη του Αγίου Μάρτυρος Διομήδους. Τι αυτή η μέρα, ανάμνηση της εισόδου της αχυροτέκτου μορφής του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού, εκ της Εδεσινών πόλεως, εις ταύτην την Θεοφύλακτον και Βασιλίδα των πόλεων, ανακομιστήσεις. Θαυμαστό γεγονός μας διέσωσε ο Ιερός Συναξαριστής, το οποίο έχει ως εξής. Όταν ο Κύριος και Μεγάλος Θεός και Σωτήρας μας Ιησούς Χριστός κατά την επίγεια ζωή Του επιτελούσε πολλά θαύματα δια της αγαθότητάς Του, όπως αναφέρεται σχετικά στα Ιερά Ευαγγέλια, και η φήμη Του διαδιδόταν παντού, έφτασαν τα εκπληκτικά αυτά γεγονότα και στα αυτιά του Αύγαρου, το πάρχη της Έδεσας Συρίας. Τότε λοιπόν ο Αύγαρος αισθάνθηκε έντονη την επιθυμία να πάει στα Ιεροσόλυμα και να δει με τα ίδια του τα μάτια τον Ιησού Χριστό. Όμως δεν μπορούσε να ικανοποιήσει την επιθυμία του αυτή, γιατί προσβλήθηκε από ανίατη ασθένεια. Συγκεκριμένα λέπρα μαύρη ξαπλώθηκε σε όλο του το σώμα και του κατέτρωγε τις σάρκες, ενώ συγχρόνως τον κατατυρανούσε και μια άλλη χρόνια και ύπουλη αρθρίτιδα, και η μεν λέπρα του προξένησε μεγάλη ασχήμια που τον ταλαιπωρούσε αφάνταστα, η δε αρθρίτιδα του προκαλούσε δρυμύτατους και δυσβάστακτους πόνους. Για τον λόγο αυτό ο δύστυχος εκείνος άνθρωπος κλείστηκε στην οικία του, και έτσι οι υπήκοοι του δεν μπορούσαν ούτε να τον πλησιάζουν ούτε να τον βλέπουν. Κατά τις ημέρες όμως του Αγίου Πάθους του Κυρίου μας, ο Αύγαρος έγραψε μία επιστολή προς τον Κύριο και του την έστειλε με κάποιον ονόματι Ανανία. Συγχρόνως έδωσε προφορική εντολή στον κομιστή αυτή της επιστολής να ζωγραφίσει με κάθε ακρίβεια το μέγεθος του σώματος του Κυρίου, το χρώμα των τριχών και του προσώπου του, και γενικά όλο το σωματικό του παρουσιαστικό, και την εικόνα αυτή με τη μορφή του Χριστού να του τη φέρει. Και βέβαια ο Ανανίας γνώριζε άριστα τη ζωγραφική τέχνη. Η επιστολή αυτή του Αύγαρου είναι η εξής. Αύγαρος, ο τοπάρχης της πόλεως Εδέσης, προς τον Ιησού Σωτήρα, αγαθόν ιατρό, εμφανισθέντας τα Ιεροσόλυμα, χαίρε. Έχω ακούσει τα σχετικά με εσένα και για τις ιάσεις που σύ επιτελείς χωρίς τη χρησιμοποίηση φαρμάκων, και συγκεκριμένα, όπως λένε, κάνεις τυφλούς να αναβλέπουν, χολούς να περπατούν, λεπρούς καθαρίζεις, ακάθαρτα πνεύματα και δαίμονες διώχνεις, θεραπεύεις πάσχοντες από μακροχρόνιες ασθένειες, νεκρούς ανασταίνεις. Έτσι εγώ, μόλις άκουσα όλα αυτά για σένα, σχημάτισα τη γνώμη ότι θα συμβαίνει ένα από τα δύο. Δηλαδή, αφού επιτελείς τέτοια θαυμαστά, ή είσαι Υιός του Θεού ή είσαι ο ίδιος ο Θεός. Για τούτο λοιπόν, με το γράμμα μου αυτό, σε παρακαλώ να κάνεις τον κόπο να έλθεις σε μένα για να μου θεραπεύσεις τις ασθένειες που τόσο με βασανίζουν, αλλά και για να μείνεις εδώ μαζί μου, αφού όπως άκουσα οι Ιουδαίοι καταγωγίζουν εναντίον σου και σκοπεύουν να σε κακοποιήσουν. Σε πληροφορώ δε ότι η πόλη μου είναι μεν πολύ μικρή, αλλά είναι σεμνή και ήσυχη, και έτσι θα επαρκέσει και στους δύο μας να κατοικούμε σε αυτήν με ειρήνη.

λοιπόν πήρε την επιστολή αυτή του Αύγαρου και πήγε στα Ιεροσόλυμα. Εκεί αναζήτησε τον Κύριο, τον βρήκε και του την έδωσε. Μετά δε την επίδοση της επιστολής, προσήλωσε σταθερά το βλέμμα του σε αυτόν και τον ατένιζε με πολλή επιμέλεια και προσοχή. Επειδή όμως δεν του ήταν δυνατόν να σταθεί κοντά στον Κύριο εξαιτίας του πλήθους που είχε συρρεύσει εκεί, ανέβηκε σε μία πέτρα που εξήχε λίγο από το έδαφος. Κάθισε πάνω σε αυτήν και στρέφοντας το βλέμμα του προσεκτικά προς τον διδάσκαλο, προσπάθησε να σχεδιάσει το πρόσωπό του πάνω σε μία πινακίδα. Αλλά παρά την προσπάθειά του και τη ζωγραφική του ικανότητα, δεν μπορούσε να αποδώσει το πρόσωπο του Ιησού. Και τούτο γιατί κάθε φορά που αυτός σήκωνε το βλέμμα του και το κοίταζε, παρουσιαζόταν με διαφορετική μορφή. Και βέβαια ο Κύριος, ως γνώστης των κρυφίων σκέψεων και επιθυμιών των ανθρώπων, διέγνωσε την πρόθεση του Ανανία και δήλωσε σε αυτόν ότι την ξέρει. Μετά από το γεγονός αυτό, ο Ιησούς ζήτησε νερό να πληθεί. Μόλις νύφτηκε, του έδωσαν ένα ύφασμα τετράδιπλο και σπόγγισε το άχραντο και θείο πρόσωπό του. Και τότε, ό του θαύματος, αποτυπώθηκε στο ύφασμα εκείνο η θεία μορφή του προσώπου του. Το ύφασμα λοιπόν αυτό, με τη μορφή του τυπωμένη, το παρέδωσε στον Ανανία λέγοντάς του: «Πήγαινε να το δώσεις σε εκείνον που σε έστειλε». Έγραψε ωστόσο και επιστολή προς τον Αύγαρο με το ακόλουθο περιεχόμενο. Είσαι ευτυχής Αύγαρε, επειδή πίστευσες σε μένα, αν και δεν με έχεις ήδη, γιατί είναι γραμμένο για μένα ότι εκείνοι που με έχουν δει δεν πιστεύουν σε μένα, για να πιστεύσουν εκείνοι που δεν με έχουν δει και να ζήσουν. Σχετικά δε με εκείνο που μου έγραψες, να έρθω δηλαδή σε εσένα, σε πληροφορώ ότι πρέπει να τελειώσω όλα τα έργα για τα οποία στάλθηκα στον κόσμο, και αφού τα τελειώσω να αναλυφθώ προς τον Πατέρα μου, ο οποίος και με έστειλε στη γη. Όμως μετά την ανάληψή μου θα σου στείλω έναν από τους μαθητές μου, ονόματι Θαδαίο, ο οποίος και τις ασθένειές σου θα θεραπεύσει και ζωή αιώνια και ειρήνη σε σένα και σε εκείνους που είναι μαζί σου θα χαρίσει, και την πόλη σου θα βοηθήσει αρκετά, ώστε να μην την καταβάλει κανένας από τους εχθρούς της. Στο τέλος της επιστολής του ο Κύριος έβαλε 7 σφραγίδες, οι οποίες ήταν σημαδεμένες με εβραϊκά γράμματα και τα οποία μεταφερόμενα στην ελληνική γλώσσα αποδίδονται με τη φράση «Θεού, Θέα, Θείον, Θαύμα».

Αύγαρος υποδέχθηκε με μεγάλη χαρά τον Ανανία και αμέσως αφού προσέπεσε και προσκύνησε με πίστη και ευλάβεια και πόθο πολύ την άχραντη εικόνα του Κυρίου, θεραπεύθηκε από την ασθένειά του. Μόνο στο μέτωπο είχε παραμείνει λίγο η λέπρα. Μετά δε από το σωτήριο πάθος του Κυρίου και την άνοδό του στους ουρανούς, πήγε πράγματι στην Έδεσσα ο Απόστολος Θαδαίος, ο οποίος βάπτισε και αυτόν και όλους τους ανθρώπους του περιβάλλοντός του στο όνομα του Ιησού Χριστού. Και τότε ο Αύγαρος, βγαίνοντας από το αγιασμένο νερό, καθαρίστηκε και από το μικρό εκείνο υπόλοιμα της λέπρας που είχε μείνει στο μέτωπό του. Από τότε ο Αύγαρος σεβόταν και τιμούσε παντιοτρόπως το θείο ομοίωμα της μορφής του Κυρίου. Ήθελε όμως να το τιμούν παρομοίως και όλοι οι άλλοι άνθρωποι. Για το λόγο αυτό, στα άλλα καλά που έπραξε, πρόσθεσε και το εξής. Ένας αρχαίος Έλληνας επίσημος πολίτης της Έδεσσας είχε στήσει τον Ανδριάντα του μπροστά και πάνω από τη δημόσια πύλη της πόλεως. Έτσι καθένας που ήθελε να εισέλθει στην πόλη όφιλε να προσκυνήσει τον Ανδριάντα αυτόν, ευχόμενος και αποδίδοντας σεβασμό και μετά να εισέλθει. Το ακάθαρτο λοιπόν εκείνο άγαλμα ο Αύγαρος τον γκρέμισε, το εξαφάνισε και στη θέση του έστησε την αχυροποίητη εικόνα του Κυρίου και Σωτήρα μας, αφού πρώτα την προσκόλλησε σε σανίδα, την καλόπισε και έγραψε την εξής επιγραφή: «Χριστέ ο Θεός, εκείνος που ελπίζει σε σένα δεν αποτυχάνει ποτέ». Ακολούθως εξέδωσε νόμο, κατά τον οποίο κάθε εισερχόμενος στην πόλη δια της πύλης όφιλε πρώτα να απονέμει τον πρέποντα σεβασμό και προσκύνηση στη θαυματουργό και τίμια εκείνη εικόνα του Σωτήρος Χριστού και έπειτα να εισέρχεται. Το ευσεβές εκείνο θέσπισμα του Αύγαρου διατηρήθηκε σε ισχύ μέχρι το τέλος της ζωής του ιδίου και του γιού του. Έπειτα όμως το κατάργησε ο εγγονός του. Αυτός, όταν έγινε τοπάρχη στην Έδεσσα, αρνήθηκε την πίστη στο Χριστό και προσχώρησε στην ειδωλολατρεία. Έτσι αποφάσισε να στήσει στην πόλη πάλι ένα δαιμονικό άγαλμα και να γκρεμίσει την ιερή εικόνα του Σωτήρος Χριστού. Την απόφαση αυτή του τοπάρχη την πληροφορήθηκε δια θείας αποκαλύψεως ο επίσκοπος της πόλης και έλαβε την επιβαλλόμενη πρόνοια. Συγκεκριμένα, επειδή το πάνω από την πύλη μέρος ήταν κυλινδροειδές, αφού άναψε λιχνάρι μπροστά από τη θεία εικόνα, έβαλε πάνω μία κεραμίδα. Κατόπιν έφραξε εξωτερικά το μέρος εκείνο με ασβέστη και πρίνθους. Έτσι διαμόρφωσε το τείχος ενιαία και σε ομαλή επιφάνεια. Αφού λοιπόν δεν φαινόταν πλέον η ιερή εικόνα, σταμάτησε κάθε ενέργεια ο ασεβής εκείνος τοπάρχης και δεν πραγματοποίησε την ανώσια απόφασή του. Στο μεταξύ πέρασαν χρόνια πολλά, ώστε ξεχάστηκε πλέον από τη μνήμη των ανθρώπων που ήταν κρυμμένη η θεία αυτή εικόνα.

ο βασιλιάς των Περσών Χοσρόης, αφού κυρίευσε και λαϊλάτισε τις πόλεις της Ασίας, έφτασε και στην Έδεσα της Συρίας, θέτοντας σε εφαρμογή κάθε τρόπο για να την κυριεύσει. Το γεγονός αυτό έριξε σε φόβο και αγωνία τους κατοίκους. Παρά τα αυτά όμως δεν απελπίστηκαν, αλλά κατέφυγαν στο Θεό και τον παρακάλεσαν με δάκρυα στα μάτια για τη σωτηρία τους, την οποία και αμέσως βρήκαν. Συγκεκριμένα, μία νύχτα εμφανίστηκε στον επίσκοπο Ευλάβιο μία γυναίκα μεγαλοπρεπέστατη και του είπε: «Πήγαινε και πάρε την θεία και αχυροποίητη εικόνα του Σωτήρος που είναι κρυμμένη πάνω από εκείνη την πύλη της πόλεως», και του έδειξε ακριβώς τον τόπο, «και τα πάντα θα έχουν αίσιον τέλος». Μετά την οπτασία και την εντολή αυτή, ο Ευλάβιος έσπευσε στον υποδειχθέντα τόπο και αφού έσκαψε πάνω από την πύλη, τότε ο του θαύματος βρήκε την θεία εικόνα αλόβητη και το φυτίλι του λίχνου αναμένο, αν και είχαν περάσει τόσα πολλά χρόνια. Και όχι μόνο αυτά, αλλά και κάτι άλλο περισσότερο θαυμαστό. Στην προστατευτική κεραμίδη είχε αποτυπωθεί μπροστά από το λιχνάρι, βρήκε αποτυπωμένο απαράλλακτο ομοίωμα της πρωτότυπης και αχυροποίητης εικόνας του Κυρίου. Οι κάτοικοι της πόλεως τότε, μόλις αντίκρισαν την αχυροποίητη εικόνα και το πανομοιότυπο αχυροποίητο επίσης ομοίωμά της που τους έδειξε ο επίσκοπος Ευλάβιος, ένιωσαν απερίγραπτη χαρά και εφροσύνη. Στη συνέχεια, ο επίσκοπος Ευλάβιος πήρε στα χέρια του τη θεία εικόνα και, κάνοντας λιτανία και αναπέμποντας ευχαριστήριους ύμνους και προσευχές στο Θεό, έφτασε στο σημείο της πόλεως, στο οποίο οι Πέρσες άνοιγαν όριγμα. Έγιναν δε αυτοί αντιληπτοί από τον ήχο των χάλκινων σκαπτικών εργαλείων που χρησιμοποιούσαν. Μόλις λοιπόν οι κάτοικοι και οι Πέρσες πλησίασαν μεταξύ τους, τότε ο επίσκοπος έσταξε λάδι από το λιχνάρι εκείνο της αχυροποίητης εικόνας πάνω στα προετοιμασμένα ξύλα, τα οποία άρπαξαν αμέσως φωτιά και εξαφάνισε παντελώς όλους τους Πέρσες που βρίσκονταν στον τόπο εκείνο, αλλά και η φωτιά που άναψαν οι Πέρσες έξω από την πόλη και την έστρεφαν διαρκώς με πλήθος κομμένων δέντρων, μόλις πλησίασε ο επίσκοπος Ευλάβιος, κρατώντας τη θεία εικόνα, στράφηκε εναντίον τους. Συγκεκριμένα φύσηξε ξαφνικά βίαιος άνεμος μέσα από την πόλη προς τα έξω και, στρέφοντας τις τεράστιες φλόγες προς τους Πέρσες, τους κατέκαιγε. Έτσι λοιπόν αυτοί, αφού έπεθαν περισσότερα από όσα ήλπιζαν να πράξουν στην Έδεσα, ανεχώρησαν από αυτή άπρακτη. Επειδή δε όλα τα σπουδαία και πολύτιμα συγκεντρώνονταν στη βασιλεύουσα των πόλεων, την Κωνσταντινούπολη, και ήταν θέλημα Θεού να αποθησαυριστεί εκεί μαζί με τα άλλα καλά και ιερή αυτή εικόνα και άχραντη του Σωτήρος Χριστού, ο βασιλιάς Ρωμανός κατέβαλε μεγάλη προσπάθεια να πλουτίσει και με τον πολύτιμο αυτό θησαυρό τη βασιλεύουσα. Έτσι, κατά διαφόρους καιρούς, έστειλε ανθρώπους του στην Έδεσα ζητώντας την εικόνα του Κυρίου. Προς το σκοπό αυτό πρόσφερε στον αμοιρά 12.000 αργυρά νομίσματα. Άφησε ελεύθερους 200 αρακινούς, τους οποίους έτυχε τότε να έχει εχμαλώτους, και υποσχέθηκε ότι στο εξής τα βυζαντινά στρατεύματα δεν θα πραγματοποιούν επιθέσεις στις περιοχές των Σαρακινών. Και βέβαια, ύστερα από τις προσφορές αυτές του Ρωμανού στον αμοιρά της Έδεσας, το αίτημά του ικανοποιήθηκε. Αφού λοιπόν ο αμοιράς ενέδωσε και παραχώρησε στο Ρωμανό την αχυροποίητη εικόνα, οι επίσκοποι Σαμοσάτων και Εδέσης και άλλοι ευσεβείς χριστιανοί παρέλαβαν τον Άγιο εκείνο απεικόνισμα και την προς τον Αύγαρο επιστολή του Κυρίου και πήραν το δρόμο για την Κωνσταντινούπολη. Καθοδόν μάλιστα έγιναν πολλά θαύματα. Όταν οι μεταφέροντες στην Αγία εικόνα έφτασαν στο θέμα οπτήματο και στο ναό της Θεοτόκου, τον λεγόμενο του Ευσεβίου, προσέτρεξαν με πίστη σε αυτήν πολλοί ασθενείς που υπέφεραν από διάφορα νοσήματα και βρήκαν την υγεία τους. Εκεί τότε προσήλθε και ένας δαιμονισμένος, ο οποίος είπε τους εξής τροποτινά προφητικούς λόγους: «Απόλαβε Κωνσταντινούπολη δόξα, τιμή και χαρά, και εσύ Πορφυρογέννητε, απόλαυσε τη βασιλεία σου».
Αμέσως ο δυστυχής εκείνος άνθρωπος θεραπεύθηκε από το δαιμόνιο που τόσο τον βασάνιζε. Κατά το έτος 944 μετά Χριστόν, στις 15 Αυγούστου, οι ανωτέρων μνημονευθέντες επίσκοποι έφτασαν στην Κωνσταντινούπολη, μεταφέροντας το Άγιο Απεικόνισμα. Εκεί πήγαν αμέσως στο ναό της Θεοτόκου των Βλαχερνών, όπου και υποδέχθηκαν περιχαρός και προσκύνησαν την αχυροποίητη εικόνα του Κυρίου, οι βασιλείς, οι άρχοντες και όλος ο λαός της βασιλεύουσας. Την επομένη μέρα, 16 Αυγούστου, μετά τον ασπασμό και την προσκύνηση, αφού σήκωσαν στους ώμους τους την ιερή εικόνα του Σωτήρος Χριστού, ο Πατριάρχης Θεοφύλακτος, οι νέοι βασιλείς, ο γέροντας δηλαδή βασιλιάς Ρωμανός ήταν ιδιάρρωστος και δεν παρέστη, καθώς και όλα τα μέλη της γερουσίας με ολόκληρο το πλήρωμα της εκκλησίας της Κωνσταντινουπόλεως προέπεμψαν με την πρέπουσα δορυφορία την ιερή εικόνα μέχρι τη Χρυσή Πύλη. Έπειτα, παίρνοντας την πάλι από εκεί με ψαλμούς, ύμνους και μυριάδες λαμπάδες και φώτα, την μετέφεραν στο λαμπρό ναό του Θεού Σοφίας. Και αφού εκεί έκαμαν ό,τι άρμοζε κατά την τάξη, ανέβηκαν στα βασιλικά ανάκτορα και εισελθώντας στο ναό της Θεοτόκου, τον επωνομαζόμενο του Φάρου, απέθεσαν εκεί το τίμιο και άγιο αυτό εκτύπωμα του Κυρίου, του Θεού και Σωτήρα μας Ιησού Χριστού, προς δόξα των χριστιανών, προς φύλαξη των βασιλέων, προς ασφάλεια όλης της πόλεως και προς ειρήνη και σταθερότητα του χριστιανικού πληρώματος. Και ο ιερός συναξαριστής με το στίχο του τονίζει «Εν συνδόνι ζών εξεμάξω την θέαν, ο νεκρός εις δις έσχατον εις συνδόνα». Όντας δηλαδή εν ζωή αποτύπωσε τη μορφή σου σε συνδόνα. «Συ Χριστέ μου που νεκρός τυλίχτηκες τελικά σε συνδόνι». Επίσης στο κεράμιο αποτύπωμα ο ιερός συναξαριστής λέγει «Αχυρότευτον χειρότευτος σον τύπων φέρει κέραμος παντοτεύκτα Χριστέ μου». Την αχυροποίητη μορφή σου δηλαδή «Παντουργέ Χριστέ μου φέρει χειροποίητη κέραμος».

και ο μακαριστός γέροντος από την Κύπρο, πατήρ Λεόντιος Χατζικώστας, για το Άγιο αυτό μανδύλιο, γράφει: «Στον Αύγαρο της Έδεσας το Πάρχη απέστειλες μορφή σου εκ μαγείο, αίδιε ανθρώπων ποιμενάρχη, και από λέπρας λύτρωσε σφαγείο. Η διδαχή σου ύψιστε σχολάρχη, σώματος και ψυχής παιδαγωγείο, σημά σου η ελπίδα συνυπάρχει, άφθηκτο σωτηρία συνεργείο. Στη βασιλεύουσα Άγιο Μαντήλι, αράζεις και πιστών διψούν τα χείλη, ένθερμα σπασμόνες σου προσφέρουν. Στη μνήμη σου η γέρθη θυσιαστήρη, μάφθονη των καλήκων σου τη γύρη, που τάγματα προσκυνούν γεραίρουν».

Η εμπιστοσύνη που έχουμε στο Θεό είναι η καλύτερη ασφάλεια και προστασία μας. Μόνοι μας δεν μπορούμε να προστατεύσουμε τη ζωή μας, διότι είμαστε μικροί και αδύνατοι. Όλη η ζωή μας είναι στα χέρια Του. Είτε ζούμε είτε πεθαίνουμε, ανήκουμε στον Κύριο. Ο Θεόπνευστος Απόστολος Πέτρος μας συμβουλεύει: όλη τη μέρημνά σας αναθέστε τη στο Θεό, διότι Αυτός ενδιαφέρεται για σας. Εμπιστευτείτε μας, λέει, την ευτυχία σας, τα αγαθά σας, την οικογένειά σας, τη θλίψη σας, τα προβλήματά σας, όλη τη ζωή σας, τη σωματική και την ψυχική στο Θεό. Είναι στοργικός πατέρας και γνωρίζει το αιώνιο συμφέρον των παιδιών Του. Ακόμα και μία τρίχα του κεφαλιού σας δεν είναι έξω από τη φροντίδα του Θεού. Απέραντη εμπιστοσύνη στην άπειρη δύναμη του Θεού και στην πρόνοιά Του είχαν οι μεγάλοι άνδρες της πίστεως, όπως ο Αβραάμ, ο Ιώβ, ο Δαβίδ και πολλοί άλλοι. Πίστη μεγάλη στην αγάπη και στην πρόνοια του Θεού είχε και ο Άγιος μας, ο Άγιος Διομήδης.

Άγιος Μάρτυρας Διομήδης είχε πατρίδα του την Ταρσό της Κιλικίας. Οι γονείς του ήταν πολύ καλοί άνθρωποι. Αυτός δεν τους ξεπέρασε σε καλοσύνη και αρετή. Ήταν γιατρός, φιλάνθρωπος και εξασκούσε το ιατρικό επάγγελμα χωρίς να παίρνει χρήματα. Το έτος 288, όταν αυτοκράτορας της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας ήταν ο Διοκλητιανός, τότε άφησε την πατρίδα του και ήρθε στην Νίκαια της Βυθινίας, όπου συνέχισε το φιλανθρωπικό του έργο, θεραπεύοντας και ταυτόχρονα κηρύττοντας το Ευαγγέλιο του Χριστού, το Ευαγγέλιο της Σωτηρίας. Η Εκκλησία λοιπόν είναι εκείνη που ενδιαφέρεται για την υγεία του σώματος, ενδιαφέρεται από πίστη ότι το σώμα είναι δώρο του Θεού. Αυτά εκήρυτε ο Άγιος Διομήδης. Ειδικά το σώμα του ανθρώπου, έλεγε, έχει θαυμαστές λειτουργίες και δυνατότητες, γιατί είναι ενωμένο με το αόρατο πνεύμα και ως όργανο του αοράτου πνεύματος δημιουργεί καλλιτεχνήματα και αριστουργήματα. Η Εκκλησία τιμά το ανθρώπινο σώμα, διότι ανθρώπινο σώμα προσέλαβε ο σαρκωμένος Υιός και Λόγος του Θεού. Επίσης, τιμά το ανθρώπινο σώμα, διότι αυτό το σώμα θα μεταμορφωθεί, θα ζήσει αιώνια, αυθαρτοποιημένο στην αιώνια ζωή. Όταν ένα άρρωστο σώμα γίνεται καλά, έχουμε μια μικρή ανάσταση που αποτελεί πρόδρομο της μεγάλης Αναστάσεως, τότε που όλα τα σώματα των ανθρώπων θα αναστηθούν στην κοινή Ανάσταση.

Για τη δραστηριότητα αυτή ο Διομήδης συκοφαντήθηκε στον αυτοκράτορα και εκείνος έστειλε ανθρώπους για να τον οδηγήσουν μπροστά του. Αλλά ο Άγιος Μάρτυρας απεβίωσε ξαφνικά και όταν πήγαν να τον συλλάβουν οι απεσταλμένοι, τον βρήκαν ήδη νεκρό. Τότε έκοψαν την τιμία του κεφαλή και την έφεραν στον αυτοκράτορα. Για την ασπλαχνία τους αυτοί οι δήμοι τιμωρήθηκαν με τύφλωση. Όταν είδε το κεφάλι του Αγίου Αυτοκράτορας, πρόσταξε να το ξαναβάλουν στη φυσική του θέση, συναρμόζοντάς το με το υπόλοιπο σώμα. Μόλις λοιπόν οι τυφλοθέντες συναρμολόγησαν το σώμα του Αγίου, τότε ξαναβρήκαν τη χαμένη τους όραση.

δικαίων ψυχέ εν χειρί Θεού και ουμοι άψητε αυτόν βάσανος. Έτσι είναι γραμμένο για την προστασία του Θεού προς τους δικαίους και ευσεβείς ανθρώπους. Το ίδιο πράγμα ο Κύριος Ιησούς Χριστός το είπε με άλλα λόγια. Μη φοβηθείτε από τον αποκτενόντον το σώμα. Πραγματικά, στην εξουσία της βίας των τυράννων είναι το σώμα των Αγίων, η ψυχή των, η συνείδησή των, όλος ο κόσμος που συγκροτεί την πνευματική και ηθική προσωπικότητά τους. Είναι στα χέρια του Θεού. Όμως, πολλές φορές και τη φυσική ζωή των Αγίων προστάτεψε και προστατεύει ο Θεός. Είτε τους φυλάγει σώους και αυλαβεί στον κίνδυνο, είτε τους παίρνει και δεν τους αφήνει στην κακή την ώρα. Αυτό συνέβη και με τον Άγιο Μάρτυρα Διομήδη. Αλλά τι ηρωνία για τους δημίους. Ο και νεκρών και ζώντων την εξουσία έχων Θεός, λίγα λεπτά πριν τον αποκεφαλισμό του μάρτυρα πήρε την ψυχή του και οι εκτελεστές του τον βρήκαν νεκρό. Ομολόγησαν την ήττα τους, αλλά για την τιμή των όπλων που λέμε, του πήραν το κεφάλι. Αν μπορούσε ο Διομήδης με τη μεγάλη του εμπιστοσύνη στην πρόνοια του Θεού να μας μιλήσει, θα έλεγε: «Είσαι άνδρας, μη βασίζεσαι στα μπράτσα σου, αλλά στον πανσθενή βραχίωνα του Θεού. Είσαι πλούσιος, μην ελπίζεις στα πλούτη σου, αλλά στον πλούτο της αγάπης και του ελέους του Θεού. Είσαι αδικούμενος, σε καταδιώκουν, σε συκοφαντούν, μην εκδικήσαι. Θυμήσου ότι ο εκδικών Θεός θα φροντίσει γι' αυτό. Εμή εκδίκησης, εγώ ανταποδώσω», λέγει Κύριος. Ό,τι κι αν είσαι άνθρωπε, ένα πράγμα να μην ξεχνάς. Να εμπιστεύεσαι τη ζωή σου στα παντοδύναμα χέρια του Θεού, στη θεία πρόνοιά του. Ο Θεός ξέρει τι είναι εκείνο που θα σε σώσει.

0: Στο σημείο αυτό, ο χρόνος εκπομπής μας έφτασε στο τέλος. Ευχαριστούμε πολύ τον Δημήτρη Τριανταφυλλίδη που είχε την επιμέλεια του ήχου, αλλά και όλους εσάς που μας ακούσατε. Ήταν η εκπομπή
1: «Μορφές από το Συναξάρι».

γέροντος Γερμανού Σταυροβουνιώτου, την θύραν του ελαίου σου, την θύραν του ελαίου σου, της θείας ευσπλαχνίας, άνοιξον και εισήγαγε πρόβατον απολίας, πρόβατον που πλανήθηκε στα όρη της κακίας, που πείνασε και δίψησε λόγον της αληθείας. Την θύραν του ελαίου σου ποτέ σου μην την κλείσεις, έξω από την μάντραν σου πρόβατον μην αφήσεις. Την θύραν του ελαίου σου άνοιξον εις εμένα, παρακαλώ ο άθλιος με μάτια δακρυσμένα. Είμαι εγώ ο πλανηθής που έχασα τον δρόμον, δρόμον των θείων εντολών και των γραπτών σου νόμων. Την θύραν του ελαίου σου άνοιξον μη ταχαίως, κι υπόσχομαι να πορευθώ εις το εξής ευθέως. Εντρέπομαι ο άθλιος, υπόσχομαι πολλάκις, δεν είμαι άξιος εγώ της θείας σου αγάπης. Η θύρα του ελαίου σου είναι πολύ μεγάλη, τον κόσμον όλον δέχεται η θεία σου αγκάλι. Στην θύραν του ελαίου σου υπάρχουν εκδηλώσεις που τες προσφέρεις πάντοτε τον άνθρωπο να σώσεις. Υπάρχει η εκδήλωση που τιμωρείς με αγάπην, να φωτιστούν οι άνθρωποι να αφήσουν την απάτην. Υπάρχει η εκδήλωση που μας εξευτελίζεις, μα με τον εξευτελισμόν ταπείνωσιν χαρίζεις. Υπάρχει η εκδήλωση που μας βαρύνουν θλίψεις, με τούτο όμως εξυπνούν του συνειδότος τύψεις. Έρχεται εις μετάνοιαν ο άνθρωπος και αρχίζει τον εαυτόν του συνεχώς πικρά να ταλανίζει. Ο ταλανίζων εαυτόν ταπείνωσιν θα μάθει, σιγά σιγά εκόπτονται του σώματος τα πάθη και τα μικρά του πτέσματα θωρεί μεγάλα λάθη, γιατί έφθασε ο άνθρωπος σ' αυτομεμψίας βάθη. Είναι αποτελέσματα της θείας σου σοφίας και φαίνονται παράξενα σ' ανθρώπους αμαθίας. Την θύραν του ελαίου σου πώς θα την παραστήσω, σ' ανθρώπους που έχουν άγνοιαν πώς θα τους εξηγήσω. Στην θύραν του ελαίου σου δεν θέλω να είμαι μόνος, θέλω να έμβουν άπαντες όσον υπάρχει χρόνος. Δώσε μου θείον φωτισμόν δια να ομιλήσω και όσους με ακούσουσιν καλώς να οδηγήσω στην θύραν του ελαίου σου και έξω να μην τους φύσω. Μην το λογήσεις δέσποτα σαν ύψιλο φροσύνην που θέλησα να οδηγώ στην ταπεινοφροσύνην άλλους ανθρώπους σαν εμέ που ζουν σε αφροσύνην. Δια να μπορέσουν και αυτοί να βρουν αγαθοσύνην στην θύραν του ελαίου σου που είναι δικαιοσύνη. Γέροντος Γερμανού Σταυροβουνιώτου.

0: Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Αμήν. Δόξασε ο Θεός ημών δόξασε. Βασιλεύ ουράνιε, παράκλητε, το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε ηλάσθητη τες αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημίν, Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενείας ημών, ένεκεν το ονόματό σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον, και άμφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών, και μη εις ενέγγιση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν Χριστό το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν αυτό Χριστό το Βασιλείο και Θεό ημών. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
1: Ελέησόν με ο Θεός κατά το μέγα έλεό σου και κατά το πλήθος των νυπτυρμών σου εξάλειψον τα νόμιμά μου. Επιπλέον πλύνον με από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθάρισόν με. Ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία με ενωπιών με στη δία παντός. Σήμωνο ήμαρτον και το πονηρόν ενωπιών σου επίησα, όπως αν δικαιωθείς εν της λόγης σου και νικήσεις εν το κρίνες θέσαι. Ιδού γαρ εν ανομίες συνελήφθην και εν αμαρτίες εκείσισέ με η μήτυρ μου. Ιδού γαρ αλήθειαν η αγάπη σας, τα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου εδήλωσάς μη. Ραντίς με ισόπο και καθαριστήσω με, πληνείς με και υπερχιών αλευκανθήσω με. Ακουτιείς με αγαλίασιν και ευφροσύνην, αγαλιάσονται ως θέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπό σου από τον αμαρτιών μου και πάσα στα ανομίας μου εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγκαίνησον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλεις απ' εμού. Απόδος με την αγαλίαση του σωτηρίου σου και πνεύμα τη γεμονικό στηριξών με. Διδάξω νόμους τα σοδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψουσι. Ρίσε με εξαιμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου. Αγαλιάσετε η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Ότι ή θέλησες θυσίαν έδωκαν, ολοκαυτώματα ουκ ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό, πνεύμα συντετριμένον, καρδίαν συντετριμένη και ταπεινωμένην ο Θεός ουκ εξουδενώσει. Αγάθινον, Κύριε, εν τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί το τα τείχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης, αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανίσουσιν επί το θυσιαστήριον σου μόσχους.
2: Ο Θεός εις την βοήθειάν μου πρόσχες, Κύριε εις το βοηθήσι μη σπεύσον, εσχυνθήτουσαν και εντραπήτουσαν οι ζητούντες την ψυχή μου, αποστραφήτουσαν εις τα οπίσω και κατεσχυνθήτουσαν οι βουλόμενοι μη κακά, αποστραφήτουσαν παραυτήκα οι σχηνόμενοι, οι λέγοντές μη, έβγε, έβγε, αγαλιάστουσαν και εφρανθήτουσαν επί σύ, πάντε σε ζητούντες σε ο Θεός και λεγέτουσαν διαπαντός. Μεγαλυνθήτω ο Κύριος οι αγαπώντες το σωτήριόν σου. Εγώ δε πτωχός ημί και παίνεις, ο Θεός βοήθησόν μη. Βοηθός μου και ρίστης μου, εσύ Κύριε μη χρονίσεις.
0: Κύριε, εισάκουσον της προσευχής μου, ενώτησε την δέησή μου εν τη αληθεία σου, εισάκουσόν μου εν τη δικαιοσύνη σου. και μη εισέλθεις εις κρίσιν μετά του δούλου σου, ότι ού δικαιωθήσεται ενώπιόν σου παν ζών. Ότι κατεδίωξε ο εχθρός την ψυχή μου, εταπείνωσεν εις γήν την ζωή μου, εκάθισέ με εν σκοτεινής ως νεκρούς αιώνος και οικειδίεσεν επεμέ το πνεύμα μου, ενεμία ταράχθη η καρδία μου. Εμνήσθην ημερών αρχαίων, εμελέτησα εν πάση τις έργες σου, εν ποίημαση των χειρών σου εμελέτων. Διεπέτασα προσέτας χείρας μου, η ψυχή μου ως γη αν υδρώσει. Ταχύησα ακουσών μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψεις το πρόσωπόν σου απ' εμού και ομοιωθήσω με τις καταβαίνωσιν εις λάκων. Ακουστών ποιησών μη το πρωί το έλεό σου, ότι επί σύ ήλπισα. Γνώρισόν μη, Κύριε, οδόν εν υπορεύσομαι, ότι προσέηρα την ψυχή μου. Εξελούμαι εκ των εχθρών μου, Κύριε, προσέ κατέφυγον. Δίδαξόν με το ποιήν το θέλημά σου, ότι σύ ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με εν γη ευθεία. Ένεκεν το ονόματό σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις εκθλίψεως την ψυχή μου και εν το ελέη σου εξολοθρεύσεις τους εχθρούς μου και απολύς πάντα στους θλίβοντας την ψυχή μου, ότι εγώ δούλος σου είμαι.
1: Δόξα εν υψίστης Θεό και επί γης ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκία. Υμνούμεν σε, ευλογούμεν σε, προσκυνούμεν σε, δοξολογούμεν σε, ευχαριστούμε σε δια την μεγάλη σου δόξαν. Κύριε Βασιλεύ, επουράνιε Θεέ, Πάτερ Παντοκράτορ, Κύριε Ιέμονο Γενές, Ιησού Χριστέ και Άγιον Πνεύμα, Κύριε ο Θεός, ο αμνός του Θεού, ο Υιός του Πατρός, ο έροντιν αμαρτίαν του κόσμου, ελέησον ημάς ο έροντας αμαρτίας του κόσμου. Πρόσδεξε την δέησιν ημών ο καθήμενος σε δεξιά του Πατρός και ελέησον ημάς. Ότι σύ ημώνος Άγιος, σύ ημώνος Κύριος, Ιησούς Χριστός, εις δόξαν Θεού Πατρός. Αμήν. Καθεκάστην εσπέραν ευλογήσωσε και ενέσω το όνομά σου εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Κύριε, καταφυγή γεννήθης ημίν εν γενεά και γενεά. Εγώ είπα, Κύριε, ελέησόν με, ίασε την ψυχή μου ότι ημαρτώνσι. Κύριε, προσέ κατέφυγον, δίδαξό με του ποιήν το θέλημά σου ότι σύ ο Θεός μου. Ότι παρά σύ πηγή ζωής, εν το φωτί σου ψώμεθα φως. Παράτινον το έλεό σου της γινώσκους είσαι. Καταξίωσον, Κύριε, εν την νυχτή ταύτη, αναμαρτήτους φυλαχθήνε ημάς. Ευλογητώσει, Κύριε, ο Θεός των Πατέρων ημών και ενετών και δεδοξασμένων το όνομά σου στους αιώνες. Αμήν. Γέννητο, Κύριε, το έλεό σου εφ' ημάς, καθά περιλπίσαμεν επί σε. Ευλογητώσει, Κύριε, δίδαξό με τα δικαιώματά σου. Ευλογητώσει, Δέσποτα, συνέτησό με τα δικαιώματά σου. Ευλογητώσει, Άγιε, φώτισό με τις δικαιώμασή σου. Κύριε, το έλεό σου εις τον αιώνα, τα έργα των χειρών σου μη παρίδεις. Συ πρέπει ένος, συ πρέπει ύμνος, συ δόξα πρέπει το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
2: Πιστεύω εις ένα Θεόν Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης ορατώνται πάντων και οράτων, και εις ένα Κύριον Ιησού Χριστόν, τον Υιόν του Θεού τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων. Φως εκ φωτός Θεών αληθινών, εκ Θεού αληθινού γεννηθέντα ου ποιηθέντα, ομοούσιον το Πατρί διού τα πάντα εγένετο. Τον διημάς τους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν κατελθόνται εκ των ουρανών και σαρκωθένται εκ πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσαντα. Σταυρωθέντα τε υπέρ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθόντα και ταφέντα και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς. Και ανελθόνται εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός και πάλιν ερχόμενον με τα δόξης, κρίνε ζώντας και νεκρούς, ου της βασιλείας ουκ έστε τέλος. Και εις το πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζωοποιόν, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το Συν Πατρί και Υιό συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον, το λαλήσαν δια των προφητών. Εις μίαν Αγίαν καθολικήν και αποστολικήν εκκλησίαν ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ ανάστασιν νεκρών και ζωήν του μέλλοντος αιώνος. Αμήν.
0: Το προσταχθέν μυστικός λαβών εν γνώση εν τη σκηνή του Ιωσήφ σπουδή επέστη ο σώματος λέγοντι επιρογάμα. Ο κλίναστη καταβάσει τους ουρανούς χωρείται εν αλλιώτος όλος εν σύ. όν και βλέπουν εν μήτρα σου λαβώντα δούλου μορφήν, εξίστα με κραυγάζυνση, χαίρε νύμφη ανήφευτε. Τι υπερμάχος στρατηγότα νικητήρια, ως λυτρωθήσα των δεινών ευχαριστήρια, αναγράφωση η πόλη σου Θεοτόκε. Αλλώς έχουσα το κράτος απροσμάχητον, εκπαντίον με κινδύνων ελευθέρωσον, ή να κράζωση, χαίρε νύμφη ανήφευτε. Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη, υπήν τη Θεοτόκο το χαίρε. Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη, υπήν τη Θεοτόκο το χαίρε. Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη, υπήν τη Θεοτόκο το χαίρε. Και συν τη ασωμάτου φωνή, σωματούμενον σε θεωρών Κύριε, εξίστατο και ίστατο κραυγάζουν προς αυτήν τι αύτα. Χαίρε διήση χαρά εκλάμψη, χαίρε διήση αρά εκλείψη. Χαίρε του πεσόντος αδάμι ανάκλησης, χαίρε των δακρύων της έβαση λύτρωσης. Χαίρε ύψος δυσανάβατον ανθρωπίνης λογισμής, χαίρε βάθος δυσθεώρητον και αγγέλων οφθαλμής. Χαίρε ότι υπάρχεις βασιλέως καθέδρα, χαίρε ότι βαστάζεις τον βαστάζοντα πάντα. Χαίρε αστήρεν φαίνων των ήλιων, χαίρε γαστήρεν θεού σαρκώσεως. Χαίρε διείς νεουργείται η κτήσης, χαίρε διείς βρεφουργείται ο κτίστης, χαίρε νύμφη ανήφευτε. Βλέπουσα η Αγία εαυτήν εν αγνία, φυσί το Γαβριήλ Θερσαλαίος. Το παράδοξον σου της φωνής, δυσπαράδεκτο μου τη ψυχή φαίνεται. Ασπόρου γάρ συλλήψεως την κοίησιν, πώς λέγεις, κράζον, αλληλούια. Γνώσιν άγνωστον γνώνε η Παρθένος ζητούσα, εβόησε προς τον λειτουργούντα. Εκλαγώνων αγνών, ιών, πώς εστίτε χθήνε δυνατόν, λέξον μη. Προσύν εκείνος έφυσεν εν φόβο, πλην τραυγάζουν ούτο. Χαίρε βουλής απορρίτου μίστης, χαίρε σιγής δεωμένων πίστης. Χαίρε των θαυμάτων Χριστού το προήμιον, χαίρε των δογμάτων αυτού το κεφάλαιον. Χαίρε κλίμαξε πουράνιε, διείς κατέβει ο Θεός. Χαίρε γέφυρα μετάγουσα, τους εκ γης προς ουρανών. Χαίρετε των αγγέλων πολυθρύλητον θαύμα, χαίρετε των δαιμόνων πολυθρύνητον τραύμα. Χαίρετε το φως αρήτως γεννήσασα, χαίρετε το πώς μηδένα διδάξασα. Χαίρε σοφών υπερβαίνουσα γνώσιν, χαίρε πιστών καταβγάζουσα φρένας, χαίρε νύμφη ανήφευτε. Δύναμις του υψίστου επεσκίασε τότε προσύλληψην τη επιρρογάμω και την εύκαρπον ταύτης νηδίν, ως αγρόν υπέδειξεν η δίν άπαση, της θέλουση θερίζην σωτηρίαν, εν το ψάλι νούτος, αλληλούια. Έχουσα Θεοδόχων η Παρθένος την μήτραν, ανέδραμε προς την Ελισάβετ. Το δε βρέφος εκείνης, ευθύς επιγνών των ταύτης ασπασμών, έχερε, και άλμα συνοσάσμασιν, ευώα προς την Θεοτόκον. Χαίρε βλαστού αμαράντου κλίμα, χαίρε καρπού ακυρά του κτήμα. Χαίρε γεωργών γεωργούσα φιλάνθρωπον, χαίρε φυτουργών τη ζωή ημών φίουσα. Χαίρε άρουρα βλαστάνουσα εφορία νυκτηρμών, χαίρε τράπεζα βαστάζουσα ευθυνία νυλασμών. Χαίρε ότι λιμόνα της τρυφής αναθάλεις, χαίρε ότι λιμένα των ψυχών ετοιμάζεις. Χαίρε δεκτών πρεσβείας θυμίαμα, χαίρε παντός του κόσμου εξήλασμα. Χαίρε Θεού προς θνητούς ευδοκία, χαίρε θνητών προς Θεών παρεσία. Χαίρε νύμφη ανήφευτε. Ζάλιν ένδοθαν έχων λογισμών αμφιβόλων, ως όφρον Ιωσήφε ταράχθη προς την άγαμον σε θεωρών και κλεψίγαμον υπονοών άμεμπτε. Μαθών δε σου την σύλληψη εκ πνεύματος Αγίου, έφη αλληλούια.
1: Ήκουσαν οι ποιμένες των αγγέλων υμνούντων την έσαρκο Χριστού παρουσίαν και δραμώντες ως προσποιμένα θεωρούσι τούτον ως αμνούν άμωμον ετυγαστρή Μαρίας βοσκηθέντα ειν υμνούντες είπων. Χαίρε αμνού και ποιμένος μήτυρ, χαίρε αυλή λογικών προβάτων, χαίρε αοράτων εχθρών αμυντήριων, χαίρε παραδείσου θυρών ανοικτήριων. Χαιρεότητα ουράνια συναγάλλεται τη γη, χαιρεότητα επίγεια συγχωρεύει ουρανής. Χαίρε των Αποστόλων το ασύγει τον στόμα, χαίρε των Αθλοφόρων το ανήκει τον θάρσος. Χαίρε στερών της πίστεως έρισμα, χαίρε λαμπρών της χάριτος γνώρισμα. Χαίρε διείσαι γυμνών Θεοάδης, χαίρε διείσαι νεδίθιμεν δόξαν, χαίρε νύμφη ανήφευτε. Θεοδρόμων αστέρα θεωρήσαντες μάγοι, τι τούτου οικολούθησαν έγκλη, και ως λίχνουν κρατούντες αυτών, δι' αυτού ηρεύνουν κρατεών άνακτα, και φθάσαντες τον άφθαστον, εχάρισαν αυτό βοώντες, αλληλουία. Είδον παιδες χαλδαίων εν χερσί της Παρθένου, τον πλάσαν τα χειρί τους ανθρώπους και δεσπότη νοούνται σε αυτόν ή και δούλου έλαβε μορφήν, έσπευσαν τις δόρεις θεραπεύσε και βοήσε τη ευλογημένη. Χαίρε αστέρος αδί του μήτυρ, χαίρε αυγή μυστικής ημέρας. Χαίρε της απάτης την κάμενος βέσασα, χαίρε της τριάδος τους μίστας φωτίζουσα. Χαίρε πτήρανον απάνθρωπον εκβαλούσα της αρχής, χαίρε Κύριο φιλάνθρωπον επιδείξασα Χριστόν. Χαίρε της βαρβάρου λυτρουμένη θρησκείας, χαίρε του βορβόρου ριωμένη των έργων. Χαίρε πυρός προσκύνης συμπάφσασα, χαίρε φλογός παθών απαλάτουσα. Χαίρε πιστών οδηγές οφροσύνης, χαίρε πασών γενεών εφροσύνη, χαίρε νύφη ανύφευτε. Κηρύκες θεοφόροι γεγονότες οι μάγοι υπέστρεψαν εις τη Βαβυλώνα, εκτελέσαντε σου των χρησμών και κηρύξαντε σε τον Χριστόν άπασιν, αφέντες τον Ηρώδην ως λυρώδη, μη ειδώ τα ψάλιν, αλληλούια. Λάμψας εν τη Αιγύπτο φωτισμόν αληθείας, εδίωξας του ψεύδους το σκότος. Τα γαρίδωλα ταύτη σωτήρ, μη εν εγκατάσου την ισχύν πέπτοκεν, οι τούτων δεριστέντες ευών προς τη Θεοτόκον. Χαίρε ανόρθωσης των ανθρώπων, χαίρε κατάπτωσης των δαιμόνων. Χαίρε της απάτης την πλάνη πατήσασα, χαίρε των ειδόλων των δόλων ελέγξασα. Χαίρε θάλασσα ποντίσασα φαραώ των νοητών, χαίρε πέτρα υποτίσασα τους διψώντας την ζωήν. Χαίρε πύρινε στήλε οδηγών τους εν σκότη, χαίρε σκέπη του κόσμου πλατητέρα νεφέλης. Χαίρε τροφή του μάνα διάδοχε, χαίρε τρυφής Αγίας διάκονε. Χαίρε η γη της επαγγελίας, χαίρε εξής ρεϊμέλι και γάλα, χαίρε νύφη ανύφευτε. Μέλλοντος ημεώνος του παρόντος αιώνος, μεθύσταστε του απατεώνος. Επεδόθης ως βρέφος αυτό, αλεγνώστης τούτο και Θεός τέλειος. Διόπερε εξεπλάγη σου την άρητο σοφίαν, κράζον αλληλούια.
2: Νέα ανέδειξε κτίσιν εμφανίσας ο κτίστης, ημίν της υπ' αυτού γενωμένης. Εξασπόρου βλαστήσας γαστρός και φυλάξας ταύτην ως πέριν άφθορον, ή να το θαύμα βλέποντες υμνήσομεν αυτήν βοώντες. Χαίρε το άνθος της αυθαρσίας, χαίρε το στέφος της εγκρατείας, χαίρε Αναστάσιος τύπων εκλάμπουσα, χαίρε των αγγέλων των βίων εμφαίνουσα. Χαίρε δένδρων αγλαόκαρπων εξού τρέφονται πιστοί, χαίρε ξύλων ευσκιόφυλων υφού σκέπονται πολλοί. Χαίρε κυοφορούσα οδηγών πλανωμένης, χαίρε απογενώσα λυτρωτήν εχμαλώτης. Χαίρε κριτού δικαίου δυσόπισης, χαίρε πολλών πτεόντων συγχώρησης. Χαίρε στολή των γυμνών παρησίας, χαίρε στοργή πάντα πόθων οικόσα, χαίρε νύμφη ανύμφευτε. Ξένων τόκων ειδώντες ξενοθόμεν του κόσμου, το νουν εις ουρανών μεταθέντες. Δια τούτο γάρο υψηλός Θεός, επί γης εφάνει ταπεινός άνθρωπος, βουλόμενος ελκύσε προς το ύψος, τους αυτό βοώντας, αλληλούια. Όλος είναι της κάτω και τον άνω ουδόλος, απείνω απερίγραπτος λόγος, συγκατάβασης γάρ θεϊκή, ου μετάβασης δε τοπική γέγονε, και τόκος εκ παρθένου θεουλήπτου ακούσεις ταύτα. Χαίρε Θεού αχωρήτου χώρα, χαίρε σεπτού μυστηρίου θύρα. Χαίρε των απίστων αμφίβολων άκουσμα, χαίρε των πιστών αναμφίβολων καύχημα. Χαίρε όχημα Πανάγιον του επί των Χερουβίμ, χαίρε οίκημα Πανάριστον του επί των Σεραφείμ. Χαίρε ήταν Αντία εις ταυτό αγαγούσα, χαίρε η Παρθενίαν και Λοχία ζευνήσα. Χαίρε διήσε λήθη παράβασης, χαίρε διήσε νύχθη παράδεισος. Χαίρε η κλής της Χριστού Βασιλείας, χαίρε ελπίς αγαθών αιωνίων, χαίρε νύμφη ανύμφευτε. Πάσα φύσης αγγέλων κατεπλάγει το μέγα της εις ενανθρωπίσεως έργων. Τον απρόσιτον γάρος Θεών εθεώρη πάση προσιτών άνθρωπων, ημίν με συνδιάγοντα ακούοντα δε παραπάντων ούτως, αλληλούια. Ρήτουρας πολυφθόγκους ως ηχθείας αφώνους ορώμεν επισή Θεοτόκε, απορούσι γαρλέγιν το πως και παρθένους μένεις και τεκίν ίσχυσας, ημείς δε το μυστήριον θαυμάζοντες πιστός βοώμεν. Χαίρε σοφίας Θεού δοχείων, χαίρε προνοίας αυτού ταμείων, χαίρε φιλοσόφουσα σόφους δεικνύουσα, χαίρε τεχνολόγους αλόγους ελέγχουσα. χαίρε ότι εμοράνθησαν οι δεινοί συζητητέ, χαίρε ότι εμαράνθησαν οι των μύθων ποιητέ, χαίρε των Αθηναίων τα σπλοκάς διασπόσα, χαίρε των Αλιέων τα σαγίνας πληρούσα, χαίρε βυθού αγνίας εξέλκουσα, χαίρε πολλούς εν γνώση φωτίζουσα, χαίρε ολκάς των θελόντων σωθήνε, χαίρε λιμήν των του βίου πλωτήρων, χαίρε νύμφη ανύμφευτε. Σώσε θέλων των κόσμων ο των όλων κοσμήτων, προς τούτον αυτεπάγγελτος ήλθε, και επί μην υπάρχον ως Θεός, διημάς εφάνη καθημάς άνθρωπος, ομοίο γάρ το όμοιον καλέσας, ως Θεός ακούει, αλληλούια.
0: Τείχος ή των Παρθένων Θεωτό και Παρθένε, και πάντων των εισέπρος τρεχόντων, ο γάρ του ουρανού και της γης κατεσκεύασε σε ποιητής άχραντε, οικίσας εν τη μήτρα σου και πάντα σε προσφωνήν διδάξας. Χαίρε η στήλη της Παρθενίας, χαίρε η πύλη της Σωτηρίας, χαίρε αρχηγέ νοητής αναπλάσεως, χαίρε χορηγέ θεϊκής αγαθότητος. Χαίρε σίγαρε νεγέννησα στου συλληφθέντα εσχρός, χαίρε σίγαρε νουθέτησα στου συλληφθέντα το νουν. Χαίρε τον φθορέα των φρενών καταργούσα, χαίρε τον σπορέα της αγνίας τεκούσα. Χαίρε παστάσα σπόρου νυφεύσεως, χαίρε πιστούς κυρίου αρμόζουσα. Χαίρε καλή κουροτρόφε Παρθένων, χαίρε ψυχών νυμφωστόλε Αγίων, χαίρε νύμφη ανύμφευτε. Ύμνος άπαση τάτε συνεκτείνεστε σπέβδον το πλήθη των πολλών εκτιρμών σου. Εις αρίθμους γαρτιψά μου οδάσαν προσφέρω μένση βασιλέ φάγιε, ουδέν τελούμεν άξιον, ον δέδοκα σημείν, τη σύβο όσιν, αλληλούια. Φωτοδόχων λαμπάδα της εν σκότη φανίσαν, ορώμεν την Αγίαν Παρθένων. Το γάρ άλλον άπτου σαφώς, οδηγεί προς γνώσιν θεϊκήν άπαντας, αυγή το νου φωτίζουσα, κραυγή δε τιμωμένη ταύτα. Χαίρε ακτής νοητού ηλίου, χαίρε βολής του αδίτου φέγγους, χαίρε αστραπίτας ψυχάς καταλάμπουσα, χαίρε ως βροντί τους εχθρούς καταπλήτουσα, χαίρε ότι τον πολύφωτον ανατέλεις φωτισμών, χαίρε ότι τον πολύρητον αναβλύζεις ποταμών, χαίρε της κολυμβήθρας ζωγραφούσα των τύπων, χαίρε της αμαρτίας ανερούσα των ρήπων, χαίρε λουτήρ εκπλήνων συνείδησιν, χαίρε κρατήρ κερνών αγαλίασιν, χαίρε ο σμήθης Χριστού ευωδίας, χαίρε ζωή μυστικής ευοχίας, χαίρε νύμφη ανύμφευτε. Χάριν δούνε θελήσας ο φλημάτων αρχαίων, ο πάντων χρεολίτης ανθρώπων, επεδίμησε δι' αυτού προς τους αποδήμους της αυτού χάριτος και σχίσας το χειρόγραφον, ακούει παραπάντων ούτως, αλληλούια. Ψάλλοντες σου των τόκων, ανινούμε σε πάντες ως έμψυχο ναόν Θεοτόκε. Εν τη σιγαρική σας γαστρή, ο συνέχον πάντα τυχηρή Κύριος υγείασεν, εδόξασεν, εδίδαξε βοάνση πάντας. Χαίρε σκηνή του Θεού και Λόγου, χαίρε Αγία Αγίων Μίζων, χαίρε κυβωτέ χρυσοθήσα το πνεύματι, χαίρε θησαυρέ τη ζωή αδαπάνητε. Χαίρε τίμιον διάδημο βασιλέων ευσεβών, χαίρε κάφημα σεβάσμιον ιερέων ευλαβών. Χαίρε της Εκκλησίας ο ασάλευτος πύργος, χαίρε της Βασιλείας το απόρθητον τείχος. Χαίρε διείς εγείρον τετρόπαια, χαίρε διείς εχθρή καταπίπτωσιν. Χαίρε χρωτός του αιμού θεραπεία, χαίρε ψυχής της εμή σωτηρία, χαίρε νύμφη ανύμφευτε. Ω πανίνητε μήτερ, ητεκούσα των πάντων Αγίων Αγιώτατων Λόγων. Ω πανίνητε μήτερ, ητεκούσα των πάντων Αγίων Αγιώτατων Λόγων. Ω πανίνητε μήτερ, ητεκούσα των πάντων Αγίων Αγιώτατων Λόγων, δεξαμένη την ίν προσφοράν, από πάσης ρίσε συμφοράς άπαντας και της μελούσης λύτρωσε κολάσεως, του σύβοντας, αλληλούια. Τη υπερμάχος στρατηγότα νικητήρια, ως λυτρωθήσα των δεινών ευχαριστήρια, αναγράφωσε η πόλης ο Θεοτόκε, αλλώς έχουσα το κράτος απροσμάχητον, εκπαντίον με κινδύνων ελευθέρωσον, η νακράζωση, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Άξιον εστίνος αληθώς, μακαρίζει σε την Θεοτόκον, την αημακάριστον και παναμόμητον και μητέρα του Θεού ημών, την τιμιωτέραν των χερουβίμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των σεραφείμ, την αδιαφθόρος Θεών λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς.
2: Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε ηλάστη τες αμαρτίες ημών. Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημίν. Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενίας ημών. Ένεκεν το ονόματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αΐ και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου. Ελθέτω η βασιλεία σου. Γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσε μη σήμερον. Και άφεση μη δω οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμε τις οφειλέτες ημών. Και μη εις ενέγγιση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού. Ο Θεός των Πατέρων ημών, οποιόν αείμε θυμών κατά την σύνεπη οίκιαν, μη αποστήσεις το έλεος σου αφημών, αλλά τες αυτών ηκεσίες εν ειρήνη κυβέρνησον τη ζωήν ημών. Τον εν όλο το κόσμο μαρτύρου σου, ως πορφύραν και βύσσον τα αίματα, η Εκκλησία σου στολισαμένη δι' αυτόν βοάσει, Χριστέ ο Θεός. Το λαό σου τους εκτιρμούς σου κατάπεμψον, ειρήνη την πολιτεία σου δώρισε, και τες ψυχές ημών το μέγα έλεος. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι. Μετά των Αγίων ανάπαυσον, Χριστέ τας ψυχάς τον δούλο σου. Έθα ου και εστι πόνος, ου λύπη, ου στεναγμός, αλλά ζωή ατελεύτητος. Και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Την πρεσβεία Κύριε πάντων των Αγίων και της Θεοτόκου, τη συν ειρήνην δώσει μην, και ελέησον ημάς ως μόνος ικτήρμων.
3: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.

0: ίσον, ο εν παντή καιρό και πάση ώρα, εν ουρανό και επί γης προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός ο Θεός, ο μακρόθυμος, ο πολυέλεος, ο πολυεύσπλαχνος, ο τους δικαίους αγαπών και τους αμαρτωλούς ελεών, ο πάντας καλών προσωτηρίαν δια της επαγγελίας των μελών των αγαθών. Αυτός Κύριε πρόσδεξε και ημών εν τη ώρα ταύτη τα συντεύξεις και ήθινον τη ζωήν ημών προς τα συντολά σου, τας ψυχάς ημών αγίασον, τα σώματα άγνησον, τους λογισμούς διόρθωσον, τας ενίας κάθαρον και ρίσε ημάς από πάσης θλίψεως κακών και οδύνης. Τύχησον ημάς Αγίης σου Αγγέλης, ίνα τη παρεμβολή αυτών φρουρούμενη και οδηγούμενη, καταντήσουμενη στην ενότητα της πίστεως και εις την επίγνωση της απροσίτου σου δόξης, ότι ευλογητός ή εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίου Πνεύματι, και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Την τιμιωτέραν των χερουβήμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των σεραφείμ, την αδιαφθόρος θεών λόγων τεκούσαν, την όντως θεοτόκον σε μεγαλύνομεν.
1: Άσπηλε αμόλυντε, άμφθορε άχραντε, αγνή παρθένε θεών υμφεδέσποινα, η θεών λόγων της ανθρώπης τη παραδόξου σου κοιήσει ενώσασα και την αποστήσαν φύσιν του γένους ημών της ουρανίης συνάψασα. Η των απελπισμένων μόνη ελπής και των πολεμωμένων βοήθεια, η ετοίμη αντίληψη των εισέ προστρεχόντων και πάντων των χριστιανών των καταφύγιων, μη βδελήξιμε των αμαρτωλών, των εναγή, των εισχρής λογισμής και λόγης και πράξης συνόλων εμ' αυτών αχριώσαντα και τη των ειδονών του βίου ραθυμία γνώμη δούλων γενόμενων. Αλλώς του φιλανθρώπου Θεού μήτυρ, φιλανθρώπους πλαχνίστητη επεμή το αμαρτωλό και ασώτο, και δέξε μου την εκρυπαρών χιλέων προσφερωμένη ιδέησιν, και των σώνιών και ημών δεσπότην και κύριων, τη μητρική σου παρησία χρωμένη δυσόπισον, ή να ανοίξει καμή τα φιλάνθρωπα σπλάχνα της αυτού αγαθότητος, και παριδών μου τα αναρρύθμιτα πτέσματα, επιστρέψει με προς μετάνοιαν, και των αυτού εντολών εργά την δόκιμον αναδείξει με. Και πάρε σώμια ή, ως ελεήμων και συμπαθής και φιλάγαθος, εν μεν το παρόντι βίο, θερμή προστάτης και βοηθός, τας των εναντίον εφόδους αποτυχίζουσα και προσωτηρίαν καθοδηγούσαμε. Και εν το καιρό της εξόδου μου, την αθλία μου ψυχήν περιέπουσα και τα σκοτεινά σώψης των πονηρών δαιμόνων πόρο αυτής απελάβνουσα. Εν δε τη φοβερά ημέρα της κρίσεως, της αιωνίου μεριωμένη κολάσεως και της απορρίτου δόξης του Σου Υιού και Θεού ημών κληρονόμουν με αποδεικνύουσα. Εις και τύχη μη δέσποινά μου, υπεραγία Θεοτόκε, δια της ίσμες ητίας και αντιλήψεως. Χάριτη και φιλανθρωπία του μονογενού σου Υιού, του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού. Ω πρέπει πάσα δόξα τιμή και προσκύνησης, συν το ανάρχο αυτού Πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό αυτού Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
0: Και δώσι μη δέσποτα προσύπλων απειούσιν, ανάπαυσιν σώματος και ψυχής, και διαφύλαξον ημάς από του ζωφερού ύπνου της αμαρτίας και από πάσης σκοτεινής και νυκτερινής ειδηπαθίας. Πάυσον τα σορμάς των παθών, σβέσον τα πεπειρωμένα βέλη του πονηρού, τα καθημών δολίως κινούμενα, τα συσαρκώσιμων επαναστάσεις κατάστηλων και παγεώδες κυλικών ημών φρόνημα κοίμησον. Και δώρισε ημίν ο Θεός γρήγορο νουν, σόφρον αλογισμών, καρδία νύφουσαν, ύπνων ελαφρών και πάση σατανικής φαντασίας απειλαγμένων. Διανάστησο δε ημάς εν το καιρό της προσευχής, εστηριγμένους εν τες εντολές σου, και τη μνήμη των σών κρυμάτων εν εαυτής απαράθραυστον έχοντας. Πανήχιον ημίν της συνδοξολογίαν χάρισε, εις το ημνήν και ευλογήν και δοξάζην, το πάντιμον και μεγαλοπρεπές όνομά σου, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
1: Υπερένδοξε, αϊπάρθενε, ευλογημένη Θεοτόκε, προσάγαγε την ημετέραν προσευχήν το Υιό σου και Θεό ημών και έτησε ή να σώσει δια σου τας ψυχάς ημών.
0: Η ελπίς μου ο Πατήρ, καταφυγή μου ο Υιός, σκέπη μου το Πνεύμα το Άγιον, Τριάς Αγία δόξαση.
1: Την πάσαν ελπίδα μου είσαι ανατίθιμη, μήτερ του Θεού, φύλαξον ημάς υπό την σκέπη σου.
0: επισύχαιρη και χαριτωμένη πάσα εκτίσεις, αγγέλων το σύστημα και ανθρώπων το γένους. Υγειασμένε ναέ και παράδεισε λογικέ, παρθενικόν καύχημα, εξής Θεός εσαρκώθη και πεδίο γέγονεν, ο προαιώνων υπάρχων Θεός ημών. Την γάρσιν μήτραν θρόνων επίησε, και την σίγα στέρα πλατητέραν ουρανών απειργάσατο. Επισή χέρι και χαριτωμένη, πάσα εκτίσεις δόξαση. Άγιε Άγγελε, ο εφεστός της αθλίας μου ψυχής και ταλαιπώρου μου ζωής, μη εγκαταλείπεις με των αμαρτωλών, μη δε αποστείς απεμούδια την ακρασία μου, μη δωείς χώραν του πονηρό δαίμονη, κατακυριεύσει μου την καταδυναστία του θνητού τούτου σώματος. Κράτησον τις αθλίες και παρημένης χειρός μου και οδήγησον με εισοδόν σωτηρίας. Ναι, Άγιε Άγγελε του Θεού, ο φύλαξ και σκεπαστής της αθλίας μου ψυχής και του σώματος, πάντα μη συγχώρησον όσα σοι έθλιψα πάσα στα σημέρα τη ζωή μου, και ήτι ήμαρτον την σήμερον ημέραν, σκέπασόν με εν τη παρούση νυχτή και διαφύλαξόν με από πάσης εμπειρίας του αντικειμένου, ή να μη έντινη αμαρτήματι παροργήσω τον Θεόν και πρέσβευε υπέρ εμού προς τον Κύριον, του επιστηρίξε με εν το φόβο αυτού και άξιον αναδείξε με δούλον της αυτού αγαθότητος. Αμήν.
1: Θεωτό και Παρθένε, χαίρε και χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος μετά σου, ευλογημένη σύ γυναιξή και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου, ότι σωτήρα έτηκες των ψυχών ημών.
0: Θεωτό και Παρθένε, χαίρε και χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος μετά σου, ευλογημένη σύ γυναιξή και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου, ότι σωτήρα έτηκες των ψυχών ημών. Θεωτό και Παρθένε, χαίρε και χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος μετά σου, ευλογημένη σύ εν γυναιξή και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου, ότι σωτήρα έτηκες των ψυχών ημών.
1: Της μισούσι και δικούσιν ημάς συγχώρησον Κύριε, της αγαθοποιούσιν αγαθοποίησον, της αδελφής και οικίες ημών χάρισε τα προσωτηρίαν αιτήματα και ζωήν την αιώνιον. Τους εν ασθενία επίσκεψε και ία συνδόρισε, τους εν θαλάσσι κυβέρνησον, τις εν οδηπορίες συνόδευσον, το βασιλείς συμμάχισον, τις διακονούσι και ελεούσιν ημάς αμαρτιών άφε συνδόρισε. Τους εντυλαμμένους ημίν της αναξίης εύχεσθε υπέρ αυτών, ελέησον κατά το μέγα σου έλεος. Νίσθητη Κύριε των προκοιμηθέντων πατέρων και αδελφών ημών και ανάπαυσον αυτούς όπου επισκοπεί το φως του προσώπου σου. Νίσθητη Κύριε των αδελφών ημών των εχμαλώτων και λύτρωσε αυτούς από πάσης περιστάσεως. Νίσθητη Κύριε των καρποφορούντων και καλλιεργούντων εν τις Αγίες σου Εκκλησίες και δώσε αυτοίς τα προσωτηρίαν αιτήματα και ζωήν την αιώνιον. Νίσθητη Κύριε και ημών των ταπεινών και αμαρτωλών και αναξίων δούλων σου και οδήγησον ημάς εν τη τρίβα των εντολών σου. Πρεσβείες της Παναχράντου σου Μητρός Δεσπίνης ημών Θεοτόκου και Αϊπαρθένου Μαρίας και πάντων σου των Αγίων, ότι ευλογητώσει εις τους αιώνας των αιώνων.

λόγοι γέροντος Πορφυρίου Καυσοκαλυβίτου. Την Πεντηκοστή εξεχήθη η χάρις του Θεού όχι μόνο στους Αποστόλους αλλά και σε όλο τον κόσμο που βρισκόταν γύρω τους. Επηρέασε πιστούς και απίστους, πώς το λένε οι πράξεις, και εν το συμπληρούστε την ημέρα της Πεντηκοστής εις ανάπαντες ομοθυμαδών επί το αυτό και γένε το άφνο εκ του ουρανού ήχος ως περφερωμένης πνοής βιέας και πλήστης ανάπαντες πνεύματος Αγίου και ήρξαν το λαλήν εταίρες γλώσσες καθώς το πνεύμα εδίδου αυτής αποφθέγγεστε. Συνήλθε το πλήθος και συνεχήθη ότι οίκουον εις έκαστο στη ιδία διαλέκτο λαλούν τον αυτόν. Ενώ ο Απόστολος Πέτρος μιλούσε τη δική του γλώσσα, η γλώσσα του μετεποιεί το εκείνη την ώρα στο νου των ακροατών. Με τρόπο μυστικό το Άγιον Πνεύμα τους έκανε να καταλαβαίνουν τα λόγια του στη γλώσσα τους, μυστικά, χωρίς να φαίνεται. Αυτά τα θαυμαστά γίνονται με την επενέργεια του Αγίου Πνεύματος. Παραδείγματος χάριν, η λέξη σπίτι σε αυτόν που ήξερε γαλλικά θα ακουγόταν λαμεζόν. Ήταν ένα είδος διοράσεως. Άκουγαν την ίδια του στη γλώσσα. Ο ήχος χτυπούσε στο αυτί, αλλά εσωτερικά με την φώτιση του Θεού, ακούγονταν στη γλώσσα τους τα λόγια. Οι πατέρες της Εκκλησίας αυτή την ερμηνεία της Πεντηκοστής δεν την αποκαλύπτουν πολύ φανερά. Φοβούνται την διαστρέβλωση. Το ίδιο συμβαίνει και με την αποκάλυψη του Ιωάννου. Οι αμύητοι δεν μπορούν να καταλάβουν το νόημα του μυστηρίου του Θεού. Παρακάτω λέει, «Εγένε το δε πάση ψυχή φόβος», δηλαδή κατέλαβε φόβος στην κάθε ψυχή. Αυτός ο φόβος δεν ήταν φόβος, ήταν κάτι άλλο, κάτι ξένο, κάτι ακατανόητο, κάτι που δεν μπορούμε να το πούμε. Ήταν το δέος, ήταν το γέμισμα, ήταν η χάρις. Ήταν το γέμισμα υπό της Θείας Χάριτος. Στην Πεντηκοστή οι άνθρωποι βρέθηκαν ξαφνικά σε μια τέτοια κατάσταση θεώσεως που τα χάσανε. Έτσι όταν η Θεία Χάρις τους επεσκίαζε, τους ετρέλαινε όλους με την καλή έννοια, τους ενθουσίαζε. Αυτό μου είχε κάνει μεγάλη εντύπωση. Ήτανε αυτό που λέω εγώ καμιά φορά κατάστασης. Ενθουσιασμός ήταν, κατάσταση τρέλας πνευματικής. Κλόντες τε κατοίκων άρτων, μετελάμβανον τροφής εν αγαλλιάσει και αφελότητη καρδίας, ενούντες των Θεών και έχοντες χάριν προς όλων των λαών. Ο δε Κύριος προσετήθη τους σωζωμένους καθημέραν τη Εκκλησία. Η κλάση του άρτου ήταν η Θεία Κοινωνία και συνεχώς αυξάνονταν οι σωζόμενοι εφόσον έβλεπαν όλους τους χριστιανούς να είναι εν αγαλλιάσει και αφελότητη καρδία ενούντες των Θεών. Το εν αγαλλιάσει και αφελότητη είναι όμοιο με εκείνο το εγένετο δε πάση ψυχή φόβος. Αυτό είναι ενθουσιασμός και αυτό πάλι τρέλα. Εγώ όταν το ζω αυτό το αισθάνομαι και κλαίω. Πηγαίνω στο γεγονός, ζω το γεγονός, το αισθάνομαι και ενθουσιάζομαι και κλαίω. Αυτό είναι η Θεία Χάρις.

αλλήν αυτής άπαντα κοινά. Οι πράξεις μιλούν για κοινοβιακή ζωή. Εδώ είναι το μυστήριο του Χριστού. Είναι η Εκκλησία. Τα πιο καλά λόγια για την πρώτη Εκκλησία εδώ υπάρχουν. Λόγοι γέροντος Πορφυρίου, Καυσοκαλυβίτου.

0: Η ώρα είναι 10. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ, Οδυπόρη 91.9.
1: Εν τη κοιμήση των κόσμων, ου κατέλειπες Θεοτόκε. Με τον Αρχιμανδρίτη πατέρα Σεραφείμ Καλογερόπουλο, ιεροκήρυκα συνοδικό γραμματέα.
2: Μυστήριον η παρούσα πανήγυρης, γράφει ο Άγιος Ανδρέας Κρήτης και αιτιολογεί στη συνέχεια των λόγων του μυστηρίου. Μυστήριον η παρούσα πανήγυρης, υπόθεσιν έχουσα της Θεοτόκου την κίνησιν. Μυστήριον ου παρά πολλής μεν ήδη τελούμενον, παρά πάση δεν ειν και τιμόμενον και στεργόμενον. Και τούτο εστίν η πανήγυρη ημών, η του μυστηρίου φανέρωσης, ήτι η εξάπλωσης. Ουκούν γενέστο μία κοινή σήμερον, ουρανίων και επιγείων πανήγυρης, και αγγέλοι συνεφρονέστοσαν άνθρωποι, και πάσα γλώσσα χορευέτο και προσαδέτο τη Θεοτόκο το χαίρε. Τούτο γάρ το χαίρε και Γαβρίλ πρώτερον επιείτο, του μυστηρίου προήμιον, ότε διεπλάτετο η καθημάς Ιησού Θεοπλασίαν κατ' οικονομίαν άρητον. Και χρή πάλιν ημάς τη βασιλίδη του γένους προς αγαγήν χαριστήριον, ότι πρέπει και τη μεταστάση λέγειν αυτή το χαίρε. Μόνη γάρ ημίν την χαράν εισηκήσασα, την λύπην εξήλασε της προμήτωρος. Σαλπίζομεν ουν σάλπιν ξιενσιών, αναλάβομεν ψαλτήριον και κιθάραν. Άσομεν τη μητρή του Θεού, άσομεν ουκ επιθαλάμεον, αλεπιτάφιον ανακρουόμενη μέλος.

χριστιανοί μου, όσα έχουν σχέση και διεικόνησαν στο μυστήριον της ενσάρκου οικονομίας του Κυρίου για τη σωτηρία του γένους των ανθρώπων, πρόσωπα, πράγματα, συμβάντα και καταστάσεις, καλύπτονται και ανακαλύπτονται μέσα στο γνώφο της αγνωσίας του Θεού και κάνουν το σόφρον απιστό να στέκεται μπρος τα τελούμενα εκστατικός με δέος αγγελικό και θάμβος αποκαλυπτικό. Οι πατέρες της Εκκλησίας μας ταπεινά και με επίγνωση της αναξιότητά τους εξητούσαν το φωτισμό του Θεού προκειμένου να θεολογήσουν στα μυστήριά του τα συμβαίνοντα στο χώρο και στο χρόνο. Γι' αυτό διαβραχαίων τα περί της θέας του ζωαρχικού σώματος λέγω δε του παρθενικού της Θεομήτωρος σκήνους προς ημάς διαγορεύονται. Δεν είναι δε καθόλου χωρίς νόημα το γεγονός ότι ο λόγος της Καινής Διαθήκης δεν διασώζει καμιά γραπτή πληροφορία για την κίνηση της Παναγίας μας. Ίσως γιατί ασυνείδητα ποτέ δεν χωρίστηκε η βεβαιωμένη πεποίθηση των χριστιανών από την πίστη και ζωή της Αποστολικής Εκκλησίας για αυτό που ήταν η Παναγία μας, μητέρα της ζωής και μητέρα του κόσμου όλου. Εάν, καθώς λέγει ο υμνοδός, ψαβέτο μου ιδαμός χειρ αμοιήτων, την έμψυχον κυβωτό του Θεού, πολύ περισσότερο είναι αδιανόητο να μπορούσε να προσεγγίσει το Πανάγιον σκηνομά της ο θάνατος. Κάτω από αυτές τις προϋποθέσεις μπορούμε να κατανοήσουμε τα θεολογικά σχόλια του Αγίου Ανδρέου Κρήτης και τη χαροποιώ διάθεση με την οποία θεολογεί οραματιζόμενος το σκηνικό της κοιμήσεως της Παναγίας. «Και γάρ ειν δέους μεστών το ορώμενον, η ζωηφόρος νεκροφόρος, η θεόμιλος άφωνος, η ως εν κυβωτώ τη μήτρα την ζωήν δεξαμένη, νεκρά και άπνους επικλίνει σκημένη. Άπερ ή και ξένα της φύσεως, αλλού καθαύμαστα. Μυστήρια γάρ είναι εκεί νοητά, τόκος και παρθενία, λόγοι προνοίας και κρίσεως, υπεροχής και υφέσεως, μεγέθους και ταπεινώσεως. Εκεί θνητό της αΐζωος, τα στον ορόντων όψης περιαυγάζουσα, πλούτος εκεί των ουρανών όλων πληρών, και τα επίγεια.

Ας έρθουμε όμως, αδελφοί μου, στα όσα η παράδοση της Εκκλησίας μας διέσωσε ως ιστορικό περίγραμμα της κοιμήσεως της Παναγίας μας. Το συναξάρι της ημέρας μας διασώζει λιτά την ιστορική βεβαιότητα του γεγονότος. Τη 15η του αυτού μηνός, μνήμη της πανσεβάσμιας μεταστάσεως της υπερενδόξου δεσποίνης ημών Θεοτόκου και Επαρθένου Μαρίας. Πέρα από αυτό όμως, η ύμνη της Εκκλησίας μας και η προφορική παράδοση μας προσφέρουν μια πολύ διδακτική περιγραφή που κινείται μέσα στα πλαίσια του ιστορικού συμβάντος και της θεοκίνητης φαντασίας των πιστών και που στόχος και σκοπός της διηγήσεως δεν είναι άλλος παρά η έκφραση των μυστικών πόθων των πιστών συνυφασμένη με τη θεολογική αλήθεια για το τι συνέβη στην κοίμηση της Παναγίας. Όταν ο Χριστός θέλησε να καλέσει κοντά του την Παναγία Μητέρα του, της φανέρωσε αυτή τη θέλησή του 3 μέρες πριν από την κοίμηση, στέλνοντας τον Αρχάγγελο Γαβριήλ, τον ίδιο άγγελο που είχε υπουργήσει και στον Ευαγγελισμό της Θεοτόκου. Ο Αρχάγγελος κατέβηκε, της έδωσε ένα κλονάρι φοινικιάς και της ανήγγειλε τη θεία της μετάσταση από τη γη στον ουρανό, από τη ζωή την πρόσκαιρη στην ζωή την αθάνατη. Ακούοντας τον αγγελικό αυτό λόγο, η Παναγία εχάρηκε και ανέβηκε με σπουδή πάνω στο όρος των ελαιών για να προσευχηθεί και να ευχαριστήσει τον Θεό. Είναι γνωστό πως εκεί ψηλά ανέβαινε συχνά η Παναγία και προσευχόταν ώρες πολλές. Τόσο πολύ που, όπως αναφέρει ο Άγιος Ανδρέας Κρήτης, από τις συνεχείς γονοκκλησίες της Παναγίας οι πλάκες του εδάφους ευαθύλωσαν. Τα σκλήσεις των ιερών γονάτων του Πανάγνου Σώματος επροστούδαφος καταστρωμένε πλάκε μεγαλοφόνος ανακράζουσι. Αφού έμεινε εκεί πολλήν ώρα η Παναγία και προσευχήθηκε, γύρισε στο σπίτι της και κάλεσε τους συγγενείς και τους γείτονες και τους φανερώνει τα λόγια του Θεού που της έφερε ο Αρχάγγελος. Οι καλεσμένες γυναίκες άρχισαν να θρηνούν και να χυνούν δάκρυα και η Παναγία της παρηγορούσε πως και από τον ουρανό θα της φυλάγει και όταν της το ζητούν θα της παρηγορεί στον κάθε πόνο τους. Από την όλη διήγηση που ακούσαμε, χριστιανοί μου, μπορούμε να κρατήσουμε βασικά θεολογικά στοιχεία. Πρώτον, την πρόνοια του Χριστού μας για τη μητέρα του μέχρι το τέλος της επίγειας ζωής της. Δεύτερον, τη μυστική και φανερή επικοινωνία της Παναγίας με τον αναλυφθέντα Υιόν της. Τρίτον, την προστασία των αγγέλων και μάλιστα του Αρχαγγέλου Γαβρίλ στη ζωή της. Τέταρτον, την αδιάλειπτη προσευχή και το ασκητικό ήθος της. Πέμπτον, τη στοργή και τη συμπόνια προς τους οικείους της πίστεως. Έκτον, τις υποσχέσεις της πως ως μητέρα του κόσμου δεν θα τον εγκαταλείψει. Και έβδομον τέλος, πως εις θεόσδοτη προαίσθηση του θανάτου της και η συμβολική και διαισθητική επικείμενη έλευσή του είναι προνόμιο των Αγίων Ψυχών. Είναι έσχατη ευλογία του Θεού για δική μας προετοιμασία εν όψη της ανεπανάληπτης μεγάλης συνάντησή μας πρόσωπο με πρόσωπο με τον αγαπημένο νυμφίο Χριστό, τον Κύριό μας και Θεό μας. Στην τελευταία αυτή θεολογική σκέψη και θέση, σύγχρονος δόκιμος του λόγου και της πίστεως επίσκοπος γράφει τα εξής: «Υπό το πρίσμα αυτό ο πιστός χριστιανός πρέπει να θεωρεί προνομιακή την περίπτωση που οι γιατροί και οι συγγενείς του τον προειδοποιούν ότι το τέλος είναι πια κοντά. Αυτό που σ' άλλους μοιάζει με εφιάλτη, ο χριστιανός πρέπει να το θεωρεί σαν έσχατη ευλογία του Θεού, γιατί έτσι θα έχει τη δυνατότητα της τελικής προετοιμασίας. Θα έχει την ευκαιρία και το χρόνο να κάνει ό,τι έκανε και η Θεοτόκος.
καθαρότητα ψυχής και σώματος, θεία κοινωνία, ειδοποίηση συγγενών και φίλων, φωταψία και αναμονή του Κυρίου.

τότε ακούστηκε δυνατή βροντή και νεφέλες σκέπασαν το σπίτι της Παναγίας μας και έφεραν κοντά της από τα πέρατα της Οικουμένης τους Αγίους Αποστόλους, όπως λέγει και ο Ιερός Υμνογράφος. Νεφέλε τους Αποστόλους Εθερίους διήρπαζον και κοσμικώς διεσπαρμένους ομοχώρους παρέστησαν το αχράντο σου σώματι. Εκπληρώθηκε κατά συνέπεια έτσι ο προφητικός λόγος που αναγράφεται στο βιβλίο Άσμα Ασμάτων της Παλαιάς Διαθήκης. Ιδού η κλίνη του Σολομών εξήκοντα δυνατή κύκλο αυτής από δυνατόν Ισραήλ. Το σκηνικό της κοιμήσεως της Θεοτόκου θέλει η συνείδηση των πιστών να ξεπερνάει τα όρια του χρόνου και κάνοντας το μυστήριο της κοιμήσεως παρών σε κάθε εποχή ή όπως λέγεται στη θεολογική γλώσσα παροντοποιώντας το γεγονός αυτό διαχρονικά. Στην Εκκλησία μας θέλει να συνυπάρχουν μαζί με τους Αποστόλους και κατά κάποιο τρόπο ετεροχρονισμένα και Διονύσιος ο Αρεοπαγίτης συν το Ιεροθέο και Τιμοθέο το Θείο. Η Δίγης θέλει να φτάνει και ο Απόστολος Παύλος το σκεύος της εκλογής του Χριστού και προσκυνώντας την Παναγία να την εγκομιάζει λέγοντας «Χαίρε μητέρα της ζωής και υπόθεσης του κηρύγματός μου, αν και δεν είδα τον Χριστό, τώρα που βλέπω εσένα, θεωρώ ότι είδα εκείνον». Η παρουσία τόσων ανθρώπων στις τελευταίες στιγμές της ζωής κάποιου είναι θέλημα θεϊκό και ανάγκη της ψυχής αυτού που βρίσκεται στα πρόθυρα του θανάτου και υποχρέωση φιλότιμη των ζώντων και περιλυπωμένων μελών της στρατευωμένης εκκλησίας. Ιδιαίτερα οι φίλοι και συγγενείς αποδεικνύουν την πιστότητα στο θέλημα του Θεού με το να μην παραμένει ο άνθρωπος του μόνος του στην επιθανάτια κλίνη και συγχρόνως εκφράζουν με αυτόν τον τρόπο ότι είναι συνειδητά και αγαπημένα μεταξύ τους μέλη του μυστικού σώματος του Χριστού και ότι όλα στη ζωή τους πρέπει να αρχίζουν και να τελειώνουν μέσα στη σύναξη της Εκκλησίας. Η χριστιανική κηδεία, θεολογεί σύγχρονος κληρικός, δεν είναι κοινωνικό και κοσμικό χρέος. Είναι έκφραση της εκκλησιαστικής συνειδήσεως ότι ο χριστιανός δεν είναι ποτέ μόνος. Ο χριστιανός φεύγει από τον κόσμο αυτό πλαισιωμένος από τη στρατευωμένη εκκλησία, ενώ στην αντίπερα όχθη τον υποδέχεται η θριαμβεύουσα εκκλησία.

δεν θα ήταν άστοχο, αδελφοί μου, να πούμε μετά τις παραπάνω σκέψεις ότι αυτό καθ' αυτό το γεγονός της κοιμήσεως της Θεοτόκου διαχρονικά είναι ένα εκκλησιαστικό γεγονός, αφού ό,τι συνέβη τότε ιστορικά πάνδημα γιορτάζεται στις 15 Αυγούστου κάθε χρόνο. Είπαν δε και πολύ σωστά πως για την Ορθόδοξη Εκκλησία η γιορτή αυτή είναι ένα Πάσχα, το Πάσχα του καλοκαιριού. Η πίστη όλων μας είναι ότι κατεξοχήν η Παναγία μας άξια και δεδικαιωμένα πέρασε και ιστορικά από τη στρατευμένη Εκκλησία στη Θριαμβεύουσα. Κι είναι αυτό μια ελπίδα και μια αισιόδοξη βεβαιότητα για κάθε πιστό που ελπίζει και προσδοκά τη ζωή της αλήκτου μακαριότητος. Αυτού που επιθυμεί να βρεθεί και να ψάλει μαζί με την Παναγία και τους Αγίους, οδύν και νυν ενώπιον του θρόνου του εσφαγμένου αρνίου. Αυτήν την πορεία ζωής εύχεται η Εκκλησία μας και έτσι νοθετεί τους πιστούς. Τον δρόμο που άνοιξε ο αναστημένος Χριστός και η Παναγία Μητέρα Του να ακολουθήσει ο καθένας μας μέχρι τα έσχατα της ζωής Του. Απόστολοι εκπεράτων, συναθρισθέντες εν θάδε, γεσθημανή το χωρίο, κυδεύσατε μου το σώμα και Συ Ιε και Θεέ μου, παραλαβέ μου το πνεύμα.

να ενατένιζον άραγε, τι να θεωρούσαν και τι να εσκέπτοντο οι Απόστολοι τότε μπρος το σκήνομα της Παναγίας μας. Ο Άγιος Ανδρέας Κρήτης, σχολιάζοντας το γεγονός αυτό, γράφει παραστατικότατα, αλλά και με θεολογική πένα, τα εξής για το θεοπρεπές σκήνομα της Παναγίας μας. Έπειτα εδόκι, μετά την θέαν ημνήσε τους ιεράρχας άπαντας, ως έκαστος είναι ικανός την απειροδύναμον αγαθότητα της θεαρχικής ασθενίας. Αλλά τι η θέα και το κάλος, τι η εφήμιμος θεολογία της θεοτερπούς ωραιότητος, φέρε είδομεν ταύτην νοερής οφθαλμής. Θέα φωτοειδίστε και ευπρεπής, η τότε της θεολήπτης φανίσα, ή αν η παμφαής του παρθενικού σκήνους θεολαμπία, καθήν των το αζωαρχικών και ολόφωτον οράτο της θεοτόκου σώμα, διού ζωή ημίν θεοτέρας αρχήν ο ζωαρχικός Ιησούς εχαρίσατο, την ημετέραν απαρχήν ζωής αρχήν ποιησάμενος. Εάν δε η απαρχή Αγία κατά των Απόστολων και το φύραμα δήλων Άγιον εστί, και η ρίζα Αγία και η κλάδη Άγιοι, ζωαρχικών άρα της Θεοτόκου το σώμα, όλον αυτό της θεότητος το ζωαρχικών εις δεξάμενον πλήρωμα, το πολυτίμητον της παρθενίας κοιμήλιον, ο υπερφυής ουρανός, η θεογεώργητος γη, η απαρχή του εν Χριστώ Θεοθέντος αδαμιαίου φυράματος, το πανόμοιον της αρχικής ωραιότητος ίνδαλμα, ο Θεός φράγιστος των απορρίτων του Θεού κρυμάτων θησαυροφύλαξ, το των αρετών εν διέτοιμα, η νοητή των θείων της περιμάς οικονομίας λόγων πυκνή, ο αραγής πύργων των αποκρύφων ελπίδων, της υπερνούν αυθορίας ο θησαυρός, η βασίλειος του ανδροθέντος υπερανάρχου λόγου στολή, το επίγειον του ουρανίου βασιλέως παλάτιον, το περιώνυμον των θείων προσιμάς συναλλαγμάτων εργαστήριων, η παναρμόνιος της θεϊκής ενσωματώσεως ύλη, ο θεοτελής του παντουργού και αριστοτέχνου πυλός, εξού καθημάς διημάς υλικός και αληθός εις ουσίαν ελθόν, ο υπερούσιος ουσιώθη.

στην εικονογραφική παράδοση της κοιμήσεως της Θεοτόκου, δηλαδή στην εικόνα της κοιμήσεως, βλέπουμε σε μια σύνθεση που ξεπερνά τα όρια του χρόνου και του χώρου να υπάρχει παρούσα ολόκληρη η Εκκλησία, θριαμβεύουσα και στρατευωμένη με επικεφαλής τον Κύριό μας. Και ενώ πάνω στη γη κυδεύεται το πανάχραντο σώμα της, ο Ιησούς ο Υιός και Θεός της παραλαμβάνει στον ουρανό την Παναγία ψυχή της. Τούτο συνειρμικά το γεγονός μας δίνει τη δυνατότητα να θυμηθούμε κάποια άλλα ιστορικά γεγονότα της ζωής του Χριστού μας. Η Παναγία ήταν παρούσα στις τελευταίες στιγμές του εσταυρωμένου Υιού της και ο Κύριος βρίσκεται υπερεσθητά παρών στις τελευταίες στιγμές της Παναγίας Μητέρας Του, παραλαμβάνοντας μόνος Του την Παναγία ψυχή της. Τότε μικρόν η Παναγία Τον κρατούσε στην αγκαλιά της. Τώρα η ψυχή της αγκαλοφορείται από τον Υιό της. Αυτό προεκτινόμενο κατά τον νόμο της πνευματικής αντιμεταδόσεως μας δίνει τη δυνατότητα ανθρώπινα να σκεπτόμαστε ότι ό,τι προσφέρουμε σαν ευλογία και χάρισμα αγάπης και συμπόνιας στους άλλους, αυτό και απολαμβάνουμε στον καιρό της ανάγκης και της φυσικής και πνευματικής αδυναμίας μας. Και είναι αυτό κάτι που δεν πρέπει να ξεχνάμε. Πάνω απ' όλα όμως πρέπει αισιόδοξα να σκεπτόμαστε και με βεβαιότητα να εμπιστευόμαστε στην πρόνοια και στην αγάπη του Θεού. Σύγχρονος σχολιαστής γράφει επ' αυτού τα εξής: «Η ζωή και ο θάνατος του χριστιανού βρίσκονται στα χέρια του Χριστού. Ο Δαβίδ είχε προφητεύσει σχετικά: «Εν τες χερσίς σου η κλήρη μου». Όποιος ζει τη ζωή και το θάνατο του Χριστού, αυτός στη ζωή και το θάνατό του θα έχει συμπαραστάτη τον Χριστό. Ο Χριστός ευλογεί τη ζωή του πιστού και συμπαρίσταται στο θάνατό του. Ζωή και θάνατος γίνονται έτσι δωρεές του Χριστού προς τον άνθρωπο, όπως διδάσκει ο Απόστολος Παύλος: «Πάντα ημών εστί, είτε κόσμος, είτε ζωή, είτε θάνατος, είτε ενεστώτα, είτε μέλλοντα».

ο θάνατος της Παναγίας μας, όπως και ο θάνατος κάθε χριστιανού, που η ζωή του είναι συνδεδεμένη με την αναστημένη φύση του Χριστού μας και την αναστάσιμη προσδοκία και ελπίδα στους έσχατους χρόνους, χαρακτηρίστηκε και ονομάστηκε από την Εκκλησία μας κοίμηση. Σύμφωνα με την Ορθόδοξη παράδοση, ο πρώτος θάνατος που ονομάστηκε κοίμηση ήταν ο θάνατος της Παναγίας, γιατί σε αυτό το γεγονός της Παναγίας μας βρήκε εφαρμογή απόλυτη ο λόγος του Χριστού μας, όταν εκείνος διαβεβαίωνε στην περίπτωση του φίλου του Λαζάρου «Και κοίμηται, αλλά πορεύομαι ή να εξυπνήσω αυτόν». Το βλέπουμε αυτό στην παραδεδομένη αφήγηση προετοιμασίας της Παναγίας για την κοίμησή της. Ενεργεί απλά και φυσικά όπως ο καθένας μας, όταν πρόκειται να κοιμηθεί και ευτρεπίζει το κρεβάτι του και εξαπλώνει σε αυτό για να αναπαυθεί ειρηνικά από τον κόπο της ημέρας. Για την Παναγία μας ο θάνατος είχε την φυσιολογική λειτουργία του ύπνου και αυτό μας δίνει τη δυνατότητα να σκεφτούμε ότι η πίστη στην Ανάσταση του Χριστού κάνει τον πιστό να αισθάνεται το γεγονός αυτό όχι φοβερό, τραγικό, απέσιο και απεσιόδοξο, αλλά πρόσκαιρη περιπέτεια της ζωής του και πρόκριμα αθανασίας που τον μεταφέρει σε αγγελικές και παραδείσχες καταστάσεις. Και ενώ για τον άπιστο ο θάνατος είναι άρνηση και απώλεια και μηδενισμός ζωής, για τον ζηλωτή και εραστή της αιωνίου ζωής γίνεται ευκαιρία και προσδοκία εφρόσινης πορείας. Έτσι εξηγείται το γεγονός κατά το οποίο στη ζωή των μοναχών ο θάνατος τους εκφράζεται όχι απελπισμένα και απαρήγορα από τον ίδιο και τους άλλους μοναχούς, αλλά ευχάριστα και με διάθεση χαρμολύπης και εκφράσεις μακαρισμού προς τον κοιμηθέντα αδελφών, γιατί για όλους τους και όσους μοναχούς που ζούνε χριστομίμητα τη ζωή της Παναγίας Παρθένου ισχύει το του υμνοδού της Εκκλησίας μας. Εκάρθανά του προς ζωήν και εκ γης προς ουρανών, Χριστός ημάς διαβίβασεν επί νίκαιον άδοντας.

εκείνο που μαρτυρεί όμως ότι ο θάνατος της Παναγίας μας, γράφει σύγχρονος σχολιαστής, ήταν απλή κοίμηση, είναι η ένδοξη μετάσταση του σώματός της στον ουρανό 3 μέρες μετά το θάνατό της. Το γεγονός της μεταστάσεως, έστω κι αν κάποιοι το θεωρούν θεολογούμενο γεγονός και πίστευμα στην ορθόδοξη υμνολογία και στην πατερική παράδοση της Εκκλησίας μας, είναι πίστης αυτονόητη και θεοφώτιστη διδασκαλία. Γέγονε παράδοξος ως περικύσεις ούτω και η θεία και σεπτήσου μετάστασης. Ο Άγιος Εφραίμ ο Σύρος, αιτιολογώντας το θαύμα της Παναγίας, λέγει ότι με την ανάληψη του Χριστού και τη μετάσταση της Παναγίας μπήκαν στον παράδεισο σωματικά ο καινούριος Αδάμ και η καινούργια Εύα, ο Ιησούς και η Μαρία. Ο Άγιος Ανδρέας Κρήτης, στο δεύτερο λόγο του στην κοίμηση της Παναγίας και ειδικότερα όταν αναφέρεται στη μετάσταση του σώματός της, θεολογεί και λέγει πως το σώμα της δεν ήταν η χωματινή σάρκα που φορούσε η Παναγία όταν ζούσε στη γη, αλλά αφθαρτισμένο σώμα και πνευματικά αλλαγμένο. Βρήκε δηλαδή στην προκειμένη περίπτωση εφαρμογή ο λόγος του Αποστόλου Παύλου στην πρώτη προς Κορινθίους επιστολή. «Οι νεκροί εγερθίσονται άφθαρτοι και εμείς αλλαγισόμεθα, δι γάρ το φθαρτόν τούτο ενδύσαστε αφθαρσία και το θνητό τούτο ενδύσαστε αθανασίαν».

Το γεγονός της μεταστάσεως της Παναγίας μας χαρακτηρίζεται ως υπεράγνωστο μυστήριο και θαύμα ανάλογο με την ανάληψη του Χριστού μας, αφού το σώμα της Παναγίας μας δεν γνώρισε τη φθορά του τάφου, τάφος και νέκρωσης ούκε κράτησεν ψάλλει η Εκκλησία μας, και ότι ακόμα την τρίτη μέρα μετά το χωρισμό των του σώματος και της ψυχής της, το πανάχροντο σώμα της Παναγίας μετέστη, μεταβλήθηκε και μεταφέρθηκε στον ουρανό, αφού ενώθηκε με την ψυχή της. Η αφθαρσία του σώματος της Θεομήτωρος είναι αποτέλεσμα της Αναστάσεως του Χριστού και φυσική συνέπεια της Παναγιότητας της Θεοτόκου. Αυτό που συνέβη με την αφθαρσία του σώματος της Παναγίας μας και φαίνεται παράδοξο γεγονός, έγινε στη συνέχεια καθεστώς για τα σώματα πολλών Αγίων της Εκκλησίας μας, τα οποία μένουν άφθορα και άθικτα από τη φθορά του χρόνου, όπως τα λείψανα του Αγίου Σπυρίδωνα στην Κέρκυρα, του Αγίου Διονυσίου στη Ζάκυνθο και του Αγίου Γερασίμου στην Κεφαλονιά. Αλλά ενώ τα χαριτόβρητα λείψανα αυτών των Αγίων τα έχουμε και τα ψηλαφούμε ως μαρτυρίες και αποδείξεις του τι δόξα επιφυλάσσει η χάρις του Θεού στην αγιασμένη βιωτή και των αληθινά πιστών, στην περίπτωση της Παναγίας Μητέρας του, ο Χριστός χάρισε και επεφύλαξε δώρων μοναδικών και αξιαγάπητων τη μετάσταση του σώματός της στους ουρανούς. Ήταν ανάγκη η Παναγία εκείνη η ψυχή, γράφει σύγχρονος θεολόγος, να χωριστεί από το υπεράγιο εκείνο σώμα. Και το σώμα, αφού έμεινε για λίγο στη γη, αναχώρησε και αυτό μαζί με την ψυχή, γιατί έπρεπε να περάσει από όλους τους δρόμους από τους οποίους πέρασε ο Σωτήρας, να λάμψει και στους ζωντανούς και στους νεκρούς, να αγιάσει διαμέσου όλων την ανθρώπινη φύση και να λάβει αμέσως τον αρμόζοντα τόπο. Το δέχτηκε έτσι για λίγο ο τάφος, το παρέλαβε δε και ο ουρανός, αυτό το πνευματικό σώμα, την καινή γη, το θησαυρό της δικής μας ζωής, το τιμιότερο από τους αγγέλους, το αγιότερο από τους αρχαγγέλους.

τι σαύτη για να βω αναβαίνουσα από τις ερήμου, τι σαύτη για να βαίνουσα λευκανθισμένη, επιστηριζωμένη επί των αδελφιδών αυτής. Τα λόγια αυτά του άσματος των ασμάτων παραστατικά στην προφητική τους διατύπωση και πραγματικά επαληθευμένα στη Θεία Μετάσταση της Παναγίας μας συγκινούν όχι μόνο στοιχή των λαών του Θεού αλλά και τον ουράνιο κόσμο των αγγέλων. Βλέπουν να ανεβαίνει τετιμημένη στα ουράνια η Παναγία ύπαρξη της Θεοτόκου και εκπλήσονται γιατί βλέπουν να υψώνεται και να δοξάζεται από τον Θεάνθρωπο Χριστό μας για πρώτη φορά ανθρώπινη ύπαρξη, εκτός βέβαια από το Θεάνθρωπο Χριστό. Άγγελοι την κοίμηση της Παρθένου ορώντες εξεπλήττοντο πως η Παρθένος απέρει από της γης ιστάνου. Αν όμως οι αγγελικές δυνάμεις εκπλήσονται στη θέα του Θεοφόρου συμβάντος της μεταστάσεως, οι πατέρες της Εκκλησίας μαζί με την έκπληξη φωτισμένοι από το Πνεύμα του Θεού το ερμηνεύουν και το κατανοούν. Ο Νικηφόρος Θεοτόκης, συνδέοντας θεολογικά τη σχέση της Ανάστασης του Χριστού προς τη μετάσταση της Παναγίας μας, γράφει τα ακολούθα. Εκείνο το σώμα μοναχών, το οποίο εις όλην την ζωήν όπου έζησε καθαρότατον έμεινε από κάθε παραμικρότατον μολυσμών της προαιρέσεως, το σώμα εκείνο το οποίο δοχείον έγινε της θεότητος, τον Θεόν εβάστασε και εις τον Θεόν σάρκα εδάνησε, το σώμα το παρθενικών και θεομητορικών, το σώμα λέγω της κατά σάρκα μητρός του ενανθρωπίσαντος λόγου, αυτό έλαβε τη μεγάλην εξαίρεση. Αυτό ανταμώνεται με την ψυχήν πρωτήτερα από την κοινήν ανάσταση. Μεθύσταται από την γην, ανεβαίνει στους ουρανούς και αυθαρτίζεται. Αυτή είναι μία δόξα και εξαίρεσης την οποία έλαβε μόνον το τεθεωμένον σώμα του Θεανθρώπου Ιησού. Αυτή είναι δόξα μεγαλύτερη από όλες τις δόξες όπου έλαβε η Θεοτόκος να αναστηθεί πρωτήτερα από την κοινήν ανάσταση, να γίνει άφθαρτος πρωτήτερα από τον καιρόν της αυθαρσίας, να δοξαστεί προτού να γίνει η κρίσης και η εξέτασης, να λάβει την ανταπόδοση προτού να έλθει η μέρα της ανταποδόσεως, να τιμηθεί τέλος πάντων με προνόμια όμοια με εκείνα του Υιού της. Άλλος δόκιμος διδάσκαλος της Εκκλησίας μας, ο Ηλίας Μηνιάτης, βλέπει με τα μάτια της ψυχής του την τετιμημένη αξία και θέση της Παναγίας μας στον ουρανό και λέγει με καύχηση ανθρώπινη και εν όραση αγγελική τα πιο κάτω λόγια στην κοίμηση της Θεοτόκου. Είδετε τον τάφον εις το χωρίον της Γεσθημανή και θέλετε τον εύρη κενών. Διότι τάφος δεν δύναται να χωρέσει τη μητέρα της ζωής, το δοχείον της εσαρκωμένης θεότητος, του οποίου τόπος αντάξιος είναι ο θρόνος της Θείας Δόξης. Και επάνω εις Θεού των θρόνων, εκ δεξιών του Βασιλέως Θεού Χριστού, μεταστάσε η μήτυρ του Θεού κάθετος βασίλισσα των ουρανίων και επιγείων υπερτέρα πάσης κτήσεως.

παρέστη η βασίλισσα εκ δεξιών σου. Ενηματισμό δια χρήσω περιβεβλημένη υπεπικυλμένη. Τα προφητικά λόγια του 44ου ψαλμού του Δαβίδ αποδίδουν κατεξοχήν τη δόξα της Παναγίας μας μετά τη μετάστασή της στον κόσμο της Βασιλείας του Θεού. Ο Υιός και Θεός της κατά των ψαλμωδών ετοποθέτησε στα δεξιά του στην πιο τιμητική θέση μετά από αυτόν την Παναγία Μητέρα του. Γράφει σύγχρονος θεολόγος. Για να χαρακτηρίζεται ως βασίλισσα στον ψαλμό σημαίνει ότι της δόθηκε βασιλικός θρόνος, δηλαδή θέση εξουσίας. Αυτά όλα τα συμβολικά εκφραστικά σχήματα προτυπώνουν και υποδηλώνουν της Παναγίας μας την πνευματική δύναμη, δυνατότητα και παρησία κοντά και δίπλα στον Υιό και Θεόν της. Κατά τους πατέρες διευθύνει τις τύχες της Εκκλησίας και του κόσμου και πρεσβεύει προς τον κριτήν Υιόν της για τη σωτηρία όλων μας. Την αλήθεια αυτή τη βλέπουμε να ιστορείται μέσα στον εικονογραφικό κύκλο κάθε ναού. Πάντα η εικόνα της Θεοτόκου βρίσκεται στα δεξιά της εικόνος του Χριστού και παριστάνεται ένθρονη βασίλισσα, αλλά και κατά την προετοιμασία των τιμίων δώρων στην προσκομιδή ο ιερέας τοποθετεί πάνω στο Άγιο Δισκάριο στα δεξιά του ευλογημένου άρτου που θα γίνει σώμα Χριστού τη μερίδα της Θεοτόκου. Εκείνο δε που ιδιαίτερα συγκινεί την ψυχή των πιστών και εκφράζει τη δόξα και το μεγαλείο της Παναγίας μας είναι το τροπάριο που μεγαλύνει την τιμιωτέραν των χερουβίμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των σεραφείμ. Έτσι η Θεοτόκος δοξάζεται και τιμάται τόσο από τη στρατευωμένη όσο και από την θριαμβεύουσα εκκλησία σαν βασίλισσα του κόσμου. Αυτή την αλήθεια κρύβει κάθε τροπάριο και κάθε ύμνος και χαιρετισμός προς την Παναγία μας, γιατί δεν υπάρχει λόγος ανθρώπινος

πριν τη κοιμήσει των κόσμων, ου κατέλειπες Θεοτόκε. Με τον Αρχιμανδρίτη πατέρα Σεραφείμ Καλογερόπουλο, ιεροκήρυκα συνοδικό γραμματέα.

Η ώρα είναι 11. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ, Οδυπόρη 91.9. Μεταδίδουμε στη συνέχεια, αγαπητοί ακροατές, τον μεγάλο παρακλητικό κανόνα στην Παναγία την Μαχαιριώτισσα. Ψάλλει ο χορός των πατέρων της Ιεράς Βασιλικής και Σταυροπηγιακής Μονής Μαχαιρά.

Άκουσον τις προσευχές μου, ενώτησε την δέησήν μου εν τη αληθεία σου, εις άκουσον μου εν τη δικαιοσύνη σου, και μη εισέλθεις εις κρίσιν μετά του δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσεται ενώπιόν σου πάση ζών. Ότι κατεδίωξεν ο εχθρός την ψυχήν μου, εταπείνωσεν εις γήν την ζωήν μου, εκάθισε μεν σκοτεινής ως νεκρούς αιώνους, και η κηδεία συνεπεμέ το πνεύμα μου, εν εμίε ταράχθη καρδία μου. Εμνήστην ημερών αρχαίων, μελέτησε εν βάση της έργης σου, εν ποίμαση των χειρών σου μελέτων. Διεπέτασα προσέτας χείρας μου, η ψυχή μου ως γιάννη δρόση. Ταχύς άκουσον μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψεις το πρόσωπο.

Εξελούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε, προσέ κατέφυγον. Διδάξον με του ποιήν το θέλημά σου, ότι εσύ ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με εν γη ευθεία. Ένε και εν το όνοματό σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις εκθλίψεως την ψυχήν μου και εν το ελέη σου εξολοθρεύσεις τους εχθρούς μου και απολύεις πάντα στους θλίβοντας την ψυχήν μου.

Ελέησόμε ο Θεός κατά το μέγα ελαιός σου και κατά το πλήθος των νυχτηρμών σου, εξάλληψον το ονόμημά μου. Επιπλείον πλύνομαι από τις ανομίας μου και από τις αμαρτίας μου καθάρισόμε. Ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν με στήδια παντός. Σύ μόνο ήμαυτον και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα, όπως αν δικαιωθήσεν τις λόγεις σου και νικήσεν το κρίνεσέ σε. Ιδούγα εν ανομίες συνελήφθη και εν αμαρτίες εκείσησέ με η μήτυρ μου. Ιδούγα αλήθεια νηγάπησα στα άδειλα και τα κρύφια τη σοφία σου εδηλωσάσμη. Ραντιείς με ισόβο και καθαρισίσομαι, πληνείς με και υπεύθυον αλευκανθίσομαι. Ακουτιείς με αγαλίασιν και φροσύνη, αγαλιάσονται ως θέα ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπό σου από τον αμαρτιό μου και πάσα νομίας με εξάλληψον. Καρδίαν καθαράν χτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγκαίνησον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από το προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιο, μη αντανέλεις απ' εμού. Απόδοσ' με την αγαλίαση του σωτηρίου σου και πνεύματι ηγεμονικό στηρίξον με. Διδάξον όμως τους οδούς σου και σε βίσε πισέ επιστρέψουσι. Ρίσε με εξαιμάτων ο Θεός, ο Θεός της σωτηρίας μου, αγαλιάσε τη γλώσσα μου τη δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ενεσή σου. Ό,τι θέλησα θυσίαν έδωκαν, ολοκαυτώματα ού και ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό, πνεύμα συντετριμένο, καρδία συντετριμένη και τεταπεινωμένη ο Θεός, ού και εξουδενώσει. Αγάθινον Κύριε, διευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί το τα τείχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσία δικαιοσύνης αναφοράν και ολοκαυτώματα. Τότε ανίσουσιν επί το θυσιαστήριο σου μόσχους.

Μας δίνει χαρά και θαυμασμό. Τι να σας πω, Αγίοι Πατέρες, απάντησε αυτός παίρνοντας θέση ανάμεσά τους. Ακόμα είμαι ταραγμένος από αυτό που είδα. Άρχισε να επαναλαμβάνει την αφήγηση με λεπτομέρειες. Και ενώ ο ξένος συζητούσε με τους μοναχούς, ο Βαρνάβας και ο Σοφρόνιος έτρεξαν στην εκκλησία. Γονάτισαν στο πέτρινο δάπεδο και προσκύνησαν πολλές φορές τη Βασίλισσα των Ουρανών, που τόσο φανερά πλέον τους έστελνε τα σημάδια και τη βοήθειά της.

Αμέσως μετά τον όρθρο, ο Βαρνάβας και ο Σοφρόνιος αποχαιρέτησαν τους αδελφούς τους και παίρνοντας το ραβδί και το δυσάκι τους, ακολούθησαν τον ναυτικό που προπορευόταν. Σε λίγο έφτασαν στο γειτονικό όρμο και γεμάτη χαρά πήδησαν στο μικρό πλεούμενο που λυκνιζόταν αραγμένο στο ήσυχο λιμανάκι. Ήταν ένα μικρό καραβάκι με δύο πανιά και ελάχιστες ανέσεις. Ο ναύτης και καπετάνιος του όμως ήταν έμπειρος και τα στιβάρα του χέρια δούλευαν με θαυμαστή αξιοσύνη το κάθε τι. Ξεκίνησαν αμέσως. Το ταξίδι κράτησε πολλές μέρες, γιατί ο άνεμος ώρες-ώρες γινόταν επικίνδυνος και ο καπετάνιος οδηγούσε το καραβάκι του πλάι στην ακτή. Γενικά το ταξίδι τους ήταν πολύ ευχάριστο. Σαν πλησίαζαν όμως τη Μαρονία, τα πράγματα δυσκόλεψαν. Η θάλασσα αγρίεψε και το μικρό καραβάκι μπήκε με βιασύνη στο γραφικό λιμανάκι της και έριξε άγκυρα. Εδώ έπρεπε να περιμένουν μέχρι να ησυχάσει η θάλασσα. Οι μοναχοί όμως δεν το θέλησαν. Προτίμησαν να συνεχίσουν με πεζοπορία. Άλλωστε ο δρόμος για την πόλη ούτε μακρύς ήταν ακόμα ούτε δύσκολος. Το αποφάσισαν. Ο καλόκαρδος ναυτικός, συγκινημένος από το σκοπό του ταξιδιού τους, τους έδωσε οδηγίες για τις γύρω περιοχές και το δρόμο που θα ακολουθούσαν και τους αποχαιρέτησε με δάκρυα στα μάτια. Τον ευχαρίστησαν με ευγνωμοσύνη και κίνησαν χωρίς καθυστέρηση. Προχώρησαν βιαστικά, χωρίς σταθμούς και με ελάχιστη ξεκούραση, ακολουθώντας το δρόμο που οδηγούσε για την όμορφη πόλη Ρεδεστό. Η διαδρομή ήταν ευχάριστη, γιατί ο δρόμος διέσχιζε καλλιέργειες και ισκαινόταν από πολλά δέντρα, όπου έβρισκαν καταφύγιο τις νύχτες. Η Ρεδεστός, πόλη με δυνατά τείχη και μεγάλο λιμάνι, έσφιζε από κίνηση ανθρώπων και πλοίων. Οι δύο μοναχοί όμως δεν έμειναν σε αυτή καθόλου. Το πολύβουο λιμάνι με τα μεγάλα εμπορικά του καταστήματα και το πλήθος που αδιάκοπα μυρμήγκιαζε στους δρόμους με σκοπό το χρήμα και τα προϊόντα, δεν είχε καμιά επαφή με το δικό του σκοπό. Έτσι την προσπέρασαν, δίχως να σταματήσουν, και προχώρησαν για την πρωτεύουσα της Αυτοκρατορίας, την Κωνσταντινούπολη. Βάδιζαν πάντα παραλιακά, με σπάνιους σταθμούς, αλλά κάπως ξεκούραστα, γιατί ο δρόμος ήταν καλύτερος από κάθε άλλο που είχαν περάσει. Φαρδής, λιθόστρωτος στο μεγαλύτερο μέρος και χωρίς τροφές, μεγάλες ανηφόρες και ανομαλίες. Η θρακική πεδιάδα δεν είχε τις εδαφικές κακοτοπιές που είχαν συναντήσει προηγούμενα σε άλλες περιοχές. Ακόμα ο δρόμος ήταν γεμάτος ταξιδιώτες που πηγαίνουν έρχονταν στη βασιλεύουσα. Ένα πλήθος κόσμου από Έλληνες, Ρωμαίους, Εβραίους, Γεωργούς, εμπόρους, περισσότερο, κτηνοτρόφους και εργάτες που γύρευαν την τύχη τους σε ένα τελείωτο ανακάτωμα, χωρίς τέλος. Μαζί και πλήθος ζώων, και ακόμα ομάδες-ομάδες πάνωπλων στρατιωτών, καβαλαρέων ή και πεζών, που προχωρούσαν με πειθαρχία για τον προορισμό τους. Όλο αυτό το πλήθος δημιουργούσε ένα αληθινό πανδαιμόνιο θορύβων, που καταλάγιαζε μόνο σε να έπιανε το σούρουπο, οπότε τρύπωνε στα πολυάριθμα χάνια που βρισκόταν σε όλο το μήκος του δρόμου. Το αλαλούμ αυτό χειροτέρευε όσο πλησίαζαν στη φημισμένη πόλη. Οι δύο μοναχοί ένιωθαν εντελώς ξένοι και χαμένοι, σαστισμένοι και συχνά φοβισμένοι, αφού προχωρούσαν σε έναν κόσμο άγνωστο, περισσότερο άγνωστο και από τις σκληρές ερημιές που είχαν γνωρίσει ως τώρα. Σε εκείνες έβρισκαν πάντα τον εαυτό τους και νικούσαν ευκολότερα το φόβο. Εδώ, σε αυτό το ανήσυχο και πολύχρωμο ανθρώπινο παζάρι, συχνά έχαναν τη σκέψη και το είναι τους. Θαύμαζαν, σάστιζαν, απορούσαν και μόνο με την προσευχή βρίσκονταν στο δικό τους χώρο. Τότε, με την ψυχή και το νου στραμμένα στην οδηγήτρια, έπαιρναν θάρρος και ζούσαν το σκοπό τους. Οι καλύτερες ώρες άρχιζαν από τη στιγμή που στάχτιζε ο ορίζοντας μέχρι την ανατολή του ήλιου. Από το λιόγερμα μέχρι το μεγάλο άπλωμα των αστεριών. Ώρες δηλαδή που ο δρόμος είχε ελάχιστους ή καθόλου συνταξιδιώτες, αφού όλοι έτρεχαν σε κάποια στέγη για ξεκούραση και ύπνο. Αυτοί ποτέ δεν πλησίασαν σε τέτοιο χάνι. Όχι μόνο γιατί είχαν την εμπειρία από τον πρώτο του σταθμό όταν πρωτοξεκίνησαν για τη Θήβα με τους μεθυσμένους και φωνακλάδες στρατιώτες, αλλά και γιατί η ερημιά, ο ύπνος και η ξεκούραση κοντά στη φύση ήταν για αυτούς η πραγματική ανακούφιση. Εκεί βρισκόταν η δική τους ευτυχία.

Συχνά καθώς πεζοπορούσαν, δέχονταν τη συντροφιά διαφόρων φλίαρων συνταξιδωτών, που ζητούσαν πιεστικά να μιλήσουν μαζί τους για 1000 θέματα. Απέφευγαν τις πολλές συζητήσεις, αλλά δεν έχαναν και την ευκαιρία να σπείρουν το λόγο του Θεού, όταν νόμιζαν πως οι συνομιλητές τους είχαν ανάγκη από στήριξη και καθοδήγηση. Και όλο προχωρούσαν, και όλο πλησίαζαν στην πόλη του Κωνσταντίνου, και όλο είχαν ανησυχία για το τι θα συναντήσουν εκεί, αφού τόσα περίεργα και θαυμαστά άκουγαν για τη νέα πρωτεύουσα της αυτοκρατορίας που είχε κλείσει 40 χρόνια ζωής. Έφτασαν στην πόλη, μετά από αρκετές μέρες. Κόντευε δειλινό όταν αντίκρισαν τα ψηλά τείχη και τα μεγάλα κτίρια. Δεν θέλησαν να προχωρήσουν αυτή την ώρα για να μην περάσουν τη νύχτα εκεί μέσα. Προτίμησαν να διανυκτερεύσουν στο ύπαιθρο, κοντά στη φύση και τον Θεό. Ακουμπώντας τα κορμιά τους στη γη, νόμιζαν πως έπαιρναν δύναμη. Γυρίζοντας τα μάτια στον ουρανό, αισθάνονταν την θεία επικοινωνία που τους ανέβαζε σε κόσμους αλλιώτικους, γεμάτους θεία αίσθηση και αγαλίαση. Αυτό τους ενίσχυε στην κούραση και τις κακουχίες, δίνοντάς τους απόφαση και υπομονή. Πέρασαν το βράδυ σε ένα μισογκρεμισμένο αχαιρόνα. Έφαγαν το ψωμί τους με λίγες ελιές που τους είχε προσφέρει λίγο πιο έξω από Τριεδεστό ένας φιλόξενος έμπορος, όταν τον συνάντησαν στο δρόμο να μεταφέρει με το κάρο του ελιές και λάδι. Μετά την προσευχή, έπεσαν να κοιμηθούν. Η αγωνία για το άγνωστο αύριο που τους περίμενε στην πρωτεύουσα τους βασάνιζε πάντα. Το λάλημα κάποιου απόμακρου πετινού τους ξύπνησε. Μόλις άρχισε να φέγγει. Ετοιμάστηκαν βιαστικά και κίνησαν. Η πόλη του Κωνσταντίνου πνιγόταν μέσα στους λευκούς αχνούς της ομίχλης. Καθώς προχωρούσαν, η αγωνία δυνάμωνε. Πώς θα έφευγαν από εδώ? Έπρεπε να συνεχίσουν με τα πόδια ή να πάρουν κάποιο καράβι για την Ανατολή. Χρήματα όμως δεν είχαν. Τότε λοιπόν, αυτά και άλλα ερωτήματα τους βασάνιζαν. «Ας αφήσουμε τις έγνοιες στη δέσποινά μας», μονολόγησε ο Βαρνάβας λίγο πριν διαβούν την τεράστια πύλη του τείχους. Σε λίγο παρασύρθηκαν από ένα μεγάλο ανθρώπινο πλήθος. Το πρωινό είχε προχωρήσει και η κίνηση ήταν μεγάλη. Βημάτιζαν διστακτικά, κοιτάζοντας εδώ και εκεί με θαυμασμό, ενώ γύρω τους ένα ανθρώπινο μελίσι από εργάτες, εμπόρους, δούλους, ζητιάνους, αγρότες, πολιτές και κάθε λογής άλλους ανθρώπους τους προσπερνούσε, τους έσπρωχνε, τους κοίταζε περίεργα ή αδιάφορα. Είχαν μείνει άφωνοι με όλα αυτά που έβλεπαν. Θαύμαζαν τους μεγαλόπρεπους ναούς, τα τεράστια αγάλματα των αυτοκρατόρων, τους καλοστρωμένους δρόμους, τα ωραία σπίτια και τα άλλα οικοδομήματα, μα πιο πολύ τα καινούρια που φτιάχνονταν από εκατοντάδες εργάτες. «Άγιε Πατέρα, τι πόλη είναι αυτή?» ρώτησε κατάπληκτος ο Σοφρόνιος. «Η πρωτεύουσα, παιδί μου. Η καρδιά της αυτοκρατορίας. Το καμάρι του Κωνσταντίνου και των άλλων αυτοκρατόρων που όλο και τη μεγαλώνουν, όλο και τη στολίζουν. Η πόλη που κρύβει μαζί το Θεό, αλλά και τον πειρασμό. Την αλήθεια και το ψέμα. Τη σκλαβιά και τη σωτηρία. Είναι η δόξα, μα και η ανοχή του Χριστού. Ο Κύριος σας την προστατεύει και ας σώζει αυτήν και τους ανθρώπους της από τις συμφορές που μπορούν να έρθουν στο μέλλον. Μια τέτοια πόλη που γεμίζει αδιάκοπα από σάρκες και στολίδια, είναι σίγουρο πως αργά ή γρήγορα θα γίνει η επιθυμία των αρπακτικών. Άντε, παιδί μου, να προχωρήσουμε. Δεν είναι για μας αυτός ο τόπος». Χαζεύοντας και συζητώντας, η ώρα πέρασε και μόλις κατά το μεσημέρι έφτασαν στο λιμάνι. Εκεί σάστησαν περισσότερο. Έμειναν άφωνοι, κοιτάζοντας το πλήθος των πλοίων και των ανθρώπων. Η κίνηση και ο θόρυβος δεν περιγραφόταν. Μια ατελείωτη σειρά από μικρά και μεγάλα πλοία που έρχονταν ή έφευγαν, ενώ τα πιο πολλά ήταν δεμένα και φόρτωναν ή ξεφόρτωναν εμπορεύματα. Δέματα, κυβότια, καλάθια, βαρέλια, σακιά, ξύλα, έπιπλα, δέρματα, μάρμαρα, κεραμίδια, μαλλιά και ό,τι άλλο μπορούσε κανείς να φανταστεί. Έμπαινε και έβγαινε από τα πλοία πάνω στις πλάτες δούλων και εργατών. Προσταγές, φωνές, βρισχές, τσακωμοί, πειράγματα, γέλια και ένα σωρό ανάμεικτοι θόρυβοι γέμιζαν τον αέρα και έκαναν τους δύο σαστισμένους μοναχούς να γυρίζουν σαν άλαλοι, πότε εδώ και πότε εκεί το κεφάλι τους. Έτσι, καθώς προχωρούσαν πισωκοιτώντας, ο Σοφρόνιος κόνταψε σε ένα κυβότιο και λίγο έλειψε να πέσει στη θάλασσα. Μόλις που κρατήθηκε από τα σκοινιά που ήταν δεμένο ένα πλοίο. «Εσείς οι άνθρωποι του Θεού, κοιτάτε μόνο στον ουρανό», άκουσαν μια χοντρή χλεπαστική φωνή δίπλα τους. Στην άκρη του πλοίου ένας κοντόχοντρος ναυτικός τους κοίταξε κοροϊδευτικά χασκογελώντας. «Αδελφέ μου, είναι καιρός να κοιτάξεις και εσύ τον ουρανό», το απάντησε ήρεμα ο Βαρνάβας.
Προς τα εκεί κοιτάζω μόνο σαν θέλω να μαντέψω τον καιρό και τη θάλασσα. Απάντησε αυτός γελώντας τώρα δυνατά και ευχαριστημένος από την απάντηση που είχες δώσει. Και αυτές τις φορές που κοιτάζεις ψηλά, δεν βλέπεις τίποτα εκεί. Γαλάζιο ουρανό και σύννεφα να τρέχουν. Πίσω από αυτά δεν υπάρχει τίποτα. Μήπως άραγε όταν εσύ κρατάς το τιμόνι του καραβιού σου και δεν φαίνεσαι. Μπορούμε να πούμε πως υπάρχει μόνο το καράβι σου και όχι εσύ. Αχ, με μπερδεύεις γέροντα και εγώ έχω δουλειά. Πρέπει να φύγω το συντομότερο για την τραπεζούντα και δεν έχω χρόνο για κουβέντα. Οι τελευταίες λέξεις βρόντιξαν σαν κεραυνό στα αυτιά των μοναχών. Να το σημάδι. Η οδηγήτρα το έδινε μέσα από το στόμα του άπιστου αυτού ανθρώπου. Έπρεπε να το ακολουθήσουν. Στην τραπεζούντα πηγαίνεις, αδελφέ. Κουφός είσαι γέρο. Δεν άκουσες που μόλις το είπα. Εκεί θέλουμε κι εμείς να πάμε. Μα δεν έχουμε ναύλα. Πώς μπορεί να γίνει? Γέρο, είσαι παράξενος άνθρωπος. Και λίγο πολύ μου άρεσαν τα λόγια που έλεγες πριν. Πολύ θα ήθελα να συνεχίζαμε. Αλλά βλέπεις δεν έχω καιρό τώρα. Ας είναι όμως. Κάτι μπορεί να γίνει και χωρίς ναύλα. Αν βάλετε ένα χέρι στο φόρτωμα τώρα και σαν φτάσουμε στο ξεφόρτωμα. Βγάζετε με το παραπάνω τα ναύλα και το φαΐ σας. Λίγο ψωμί φτάνει σε εμάς. Καλύτερα. Θα μου έρθει και φθηνότερα αν δεν τρώτε. Άντε λοιπόν κουνηθείτε μόνο, γιατί δεν θέλω να με βρει το βράδυ. Ο Βαρνάβας και ο Σοφρόνιος δεν περίμεναν να τους το πει δεύτερη φορά. Πέταξαν τα ραβδιά και τα σακούλια τους σε μια άκρη του καταστρώματος και βάλθηκαν να βοηθήσουν στο φόρτωμα που μέχρι εκείνη τη στιγμή το έκανε ένας Ρωμαλαίος άντρας, εργάτης και βοηθός του καπετάνιου. Δύο ώρες πριν από τη δύση του ήλιου, το μικρό πλεούμενο σήκωνε άγκυρα και μετά από λίγο έσκιζε με τη σπαθωτή καρίνα του τον κεράτιο κόλπο για να ανοιχτεί αμέσως τον εύξηνο πόντο, κόντρα στα κύματα και τους κινδύνους.

από τις πηγές της αλήθειας. Την εκπομπή επιμελείται και παρουσιάζει ο Επιφάνιος Σολομονίδης.

εν τη γεννήσει την παρθενίαν εφύλαξας, εν τη κοιμήσει των κόσμων ου κατέλειπες Θεοτόκε, μετέστης προς τη ζωήν, μήτηρ υπάρχουσα της ζωής, και τες πρεσβείες τεσσές λυτρουμένη εκ θανάτου τας ψυχάς ημών. Έτσι ψάλλει και έτσι ανυμνεί η Ορθόδοξη Εκκλησία μας την Παναγία κατά την ημέραν της κοίμησής της. Την αποκαλεί μητέραν της ζωής και πολύ δίκαια, γιατί μας εχάρισεν εκείνον που είπεν «Εγώ είμαι η Ανάστασης και η ζωή». Έφυγεν από τον κόσμο μας προς τον ποθητόν και Πάμφο των ουρανών. Ως θνητός άνθρωπος άφησεν τον κόσμο, αλλά ως μητέρα της ζωής μετέστη προς τη ζωή. Ως άνθρωπος και αυτή επλήρωσεν τις ημέρες της. Ως μητέρα της ζωής μετέστη στους ουρανούς, από τους οποίους καταπέμπει πλούσια τα γιάματα σε όσους πάσχουν και πλούσιες τις δωρεές σε όσους την επικαλούνται με πίστη. Έφυγεν από τον κόσμο χωρίς όμως να μας εγκαταλείψει. Είναι κοντά μας αδιάλειπτα και μας παρακολουθεί όπως η μάνα τα παιδιά της. Ακούει τους στεναγμούς και τις παρακλήσεις μας. Είναι κοντά μας και με την άμετρη αγάπη της, την μητρική της στοργή, την άμεση επέμβαση και βοήθειά της σε κάθε κίνδυνο ή ανάγκη μας. Την παρακαλούμε ιδιαίτερα με τις πρεσβείες της να λυτρώσει από το θάνατον τις ψυχές μας. Την παρακαλούμε να περιτυχίζει και να ασφαλίζει τις ψυχές μας. Η αμαρτία μας κυκλώνει από παντού. Τα πάθη μας πρόχνουν στο κακόν. Ο κόσμος με τα ποικίλα θέλγητρά του μας εξαπατά. Την παρακαλούμε να μας λυτρώσει από τον πνευματικό θάνατον. Με τις πρεσβείες της ο Υιός της να μας ελεήσει, να μας ελευθερώσει από το κακό, να μας στηρίξει στο δρόμο της αρετής και του αγιασμού. Την οικετεύομεν την ώρα της εξόδου μας να φυγαδεύσει τις σκοτεινές όψεις των μοχθηρών δαιμόνων και να μας οδηγήσει με συνοδείαν Αγίων Αγγέλων στο ακύμαντο λιμάνι του Παραδείσου. Από την Παναγία περιμένουμε βοήθεια. Στην μητρική της ασπλαχνία στηριζόμαστε. Την πάσαν ελπίδα μας την αναθέτουμε σ' αυτήν. Έλαμψε με την καθαρότητα της ψυχής της. Υψώθηκεν όσον ύψιστη ήταν η ταπείνωσή της. Αγαπήθηκεν από τον ουράνιο Θεόν όσον πλήρης ήταν η υπακοή της. Δοξολογήθηκεν από τους αγγέλους και τους ανθρώπους όσο μεγάλον ήταν το ηθικόν της σκάλος. Αναδείχτηκε μητέρα της ζωής. Βάσταξε στις αγκάλες της το βαστάζοντα τα σύμπαντα. Έθρεψε μεγάλα τον τρέφοντα πάσαν τη χτίση. Ο μονογενής Υιός του Θεού έγινε μονογενής Υιός της. Έδωσε σάρκαν στον άσαρκον. Ανάδειξε θεάνθρωπον των υπερτέλειων και τώρα απολαμβάνει στον ουρανόν ύψιστην τιμήν και ουράνιαν δόξαν. Στα αγαπημένα μας πρόσωπα, όταν κλείσουν τα μάτια, προσφέρομεν άνθη και δάκρυα, γράφει ο συμπατριώτης μας θεολόγος και συγγραφέας Νίκος Βασιλιάδης. Στις Παναγίας Μητέρας την κοίμηση, ολόκληρη η χριστιανοσύνη στέλνει στα ουράνια θυμιάματα ευγνωμοσύνης, οικετήριες οδές, δοξαστικά αγάπης και ευλαβίας μοίρα ατίμητα. Το 15 Αυγούστον οι εκκλησές κατάμεστες από κόσμον τελούν της Παναγίας τα μνημόσυνα σε ατμόσφαιρα γεμάτη κατάνοιξη και ολόθερμες ευχές προς εκείνην που υπήρξε η μητέρα του Θεού στην γη και έγινε η μητέρα όλου του κόσμου. Η κάθε μια ψυχή που προσεύχεται έχει να της προσφέρει στεφάνιν από ευχαριστίες μπλεγμένων για την προστασία της και άλλη στεφάνιν από δάκρυα οικετευτικά με πίστη στην μεσητεία της. Και εκείνη η πλατιτέρα από την κόχη του ιερού βήματος μέσα στην ανοιχτή αγκάλιν δέχεται όλων των ανθρώπων τους πόνους,
τους ανίποτους καημούς, τη θλίψη, τους στεναγμούς, τα σκυρτήματα της ψυχής, τη χαράν, και γίνεται η βρισομάνα της χάριτος, η έμπνευση της συγνώμης, η γλυκιά βρύση της παρηγοριάς και της ελπίδας. Γιατί η Παναγία έχει πολύ παρησία προς τον Υιόν και Θεόν της. Στον κόσμο αυτό στάθηκε η Πάναγνη κόρη, που ήταν η μόνη άξια να γίνει μητέρα του Θεανθρώπου. Η αφοσιωμένη μητέρα που μοιράστηκε μαζί του το μαρτύριο της ζωής και του Γολγοθά του. Η ταπεινή και αφανής διακόνισσα και μαθήτριά του. Η στοργική παρουσία στον κύκλο των εκλεκτών και των αποστόλων του, που δίδασκε με την υποταγή και τη σεμνότητά της. Υπήρξε το πρότυπο της αφιερώσεως του πλάσματος των Θεών, το πανάκριβο μυρωδοχείο του Αγίου Πνεύματος. Την Παναγία Μητέραν του εισακούει ο Υιός όταν μεσητεύει για μας τους ανθρώπους. Κανένας πόνος και κανέναν ανθρώπινο λάθος δεν λυγίζουν τη δύναμη της μεσητείας της. Γι' αυτό σε κάθε μια γιορτή της, και ιδιαίτερα το 15 Αύγουστον, που οι καμπάνες διαλαλούν τα μεγαλεία της, το χριστιανόν τα πλήθη γεμίζουν τις εκκλησές και έχουν τις καρδιές φορτωμένες από τα άθη της ευλαβίας τους και τα μυρωμένα τους δάκρυα, προσφορά της γης στη μνήμη της Παναγίας μας.

Για τη ζωή της Θεοτόκου μετά την ανάληψη του Κυρίου δεν υπάρχει μαρτυρία της Αγίας Γραφής. Το κενό όμως αυτό, γράφει ο Αρχιμανδρίτης Χρυσόστομος Παπαδάκης σε άνθρωπο του με τον τίτλο «Η κοίμηση και η μετάσταση της Θεοτόκου», συμπληρώνει η ισότιμη προς την Αγία Γραφή παράδοση της Εκκλησίας μας. Ο Ιωάννης ο Δαμασκηνός ομολογεί και κηρύττει την κοίμηση της Θεοτόκου κατά την αρχαίαν και αληθεστά την παράδοση της Εκκλησίας των Ιεροσολύμων και αναφέρει με λεπτομέρειες τα θαυμαστά γεγονότα, επικαλούμενος και την προσωπική εμπειρία του Αγίου Διονυσίου του Αρεοπαγίτου, όπως και την περιγράφει στην επιστολή του προς τον Τιμόθεον. Όταν ο Κύριος θέλησε να καλέσει κοντά του τη μητέρα του, την ειδοποίησε με τον Αρχάγγελο Γαβρίλ. Ακούοντας η Παναγία το νέον τούτον αρχαγγελικό μήνυμα, χαρούμενη ανέβηκε να προσευχηθεί στον ίδιο τόπο όπου και ο Ιησούς συνήθιζε να προσεύχεται, δηλαδή στο όρος των ελαιών. Όταν επέστρεψε στο σπίτι της, κάλεσε τις συγγένεισές της και τις γειτόνισσές της, καθάρισε και ευπρέπησε τα πάντα και ετοίμασε μόνη της και αυτό το νεκροκρέβατο. Μοίρασε στη συνέχεια τα φορέματα της στις φτωχές χείρες γυναίκες και παρηγορούσαν τις φίλες της που έκλαιγαν για τον αποχωρισμό. Ενώ γίνονταν όλα αυτά, ακούστηκε μια δυνατή βροντή και συγχρόνως άρχισαν να παρουσιάζονται σύννεφα που όλων και χαμήλωναν. Η έκπληξη όσο βρίσκοντας το σπίτι της Παναγίας ήταν μεγάλη, καθώς έβλεπαν τους Αποστόλους να βγαίνουν από τα σύννεφα. Θεαρχείο νεύματι, πάντοθεν οι Θεοφόροι Απόστολοι, υπονεφών μεταρσίως ερώμενοι. Ανάμεσα σε αυτούς ήταν και ο Άγιος Διονύσιος ο Αρεοπαγίτης και ο διδάσκαλός του Άγιος Ιερόθεος. Εκείνη, αφού τους χαιρέτησε, ξάπλωσε πάνω στο νεκροκρέβατο, σχημάτισε το σώμα της και παρέδωσε την Αγία Ψυχήν της στα χέρια του Σωτήρα του κόσμου και Υιού της. Ένας-ένας οι Απόστολοι και οι Ιεράρχες την εγκομίασαν με δάκρυα στα μάτια, ενώ ύμνη μυριάδων αγγέλων ακούονταν. Όταν ήρθε η ώρα της ταφής, σχηματίστηκε μπομπή με κατεύθυνση στο χωριό Γεστημανή. «Γεστημανή το χωρίο, κυδεύσατε μου το σώμα». Η ταφή έγινε και για λόγους ασφαλείας περιφρουρούσαν οι Απόστολοι το θεομητορικό τάφον τις πρώτες μέρες. Κατά θείαν οικονομίαν έλειπε κάποιος Απόστολος, ο Θωμάς, ο οποίος όταν ήρθεν ύστερα από τρεις μέρες παρακάλεσε να ανοίξουν τον τάφον για να προσκυνήσει το Θεοδόχο σώμα. Όταν όμως άνοιξαν τον τάφον, είδαν μέσα μόνον τα εντάφια σπάργανα για ψευδή μαρτυρία της μετάστασης. Ο όρος μετάσταση σημαίνει ότι η Ανάσταση και Ανάληψη μαζί είναι η μοναδική και ανεπανάληπτη κατάσταση που χάρισε ο Χριστός στην Παναγία Μητέραν Του και αυτό αποτελεί έναν ιερόν, αναμφισβήτητον και συγχρόνως μυστικό δόγμα της Εκκλησίας μας. «Παρέστη η Βασίλισσα εκ δεξιός σου», λέει ο Δαβίδ και ψάλλει η Εκκλησία. Η μετάσταση της Παναγίας, τονίζει ο Άγιος Εφραίμος Ήρος, είναι η είσοδος των παράδεισων της καινούργιας Εύας. Τι έγινε κατά τη μετάσταση, εξηγεί ο Άγιος Ανδρέας Κρήτης, ο οποίος γράφει ότι το σώμα εκείνων της Παναγίας που μετέστη δεν ήταν η χωματένια σάρκα που γνωρίζουμε, αλλά το αυθαρτοποιημένο και πνευματικά αλλαγμένο σώμα, όπως γράφει σε ένα σημείο της προς Κορυνθίους επιστολής του ο Απόστολος Παύλος. «Οι νεκροί εγερθίσονται άφθαρτοι και εμείς αλλαγισόμεθα, δι γάρ το φθαρτόν τούτον ενδύσαστε αφθαρσίαν και το θνητόν τούτον ενδύσαστε αθανασίαν». Αυτά τα σπουδαία
γεγονότα γιορτάζει και πανηγυρίζει ο Ορθόδοξος κόσμος τη 15η Αυγούστου. Και ο ουράνιος κόσμος συνεορτάζει και αυτός, συμπανηγυρίζει και συνεφραίνεται. Τη συν δοξάζουσιν κοίμηση, εξουσίε, θρόνη, αρχέ, κυριότητες, δυνάμεις και χερουβίμ και τα φρικτά σεραφείμ, λέγει ένα ύμνος της Εκκλησίας μας. Η γιορτή αυτή στην Ορθοδοξία είναι ένα δεύτερο Πάσχα, το Πάσχα του καλοκαιριού, όπως το λέει ο λαός. Πάσχα στα εβραϊκά σημαίνει πέρασμα, και εδώ έχουμε πέρασμα, το πέρασμα της μητέρας του Θεού από τα φθαρτά στα άφθαρτα, από τα επίγεια στα ουράνια. Αν η έξοδος ενός απλού μέλους της Εκκλησίας αποτελεί εκκλησιαστικό γεγονός, η έξοδος της πρώτης, της μοναδικής μέσα στην Εκκλησία και στο σύμπαν, είναι έναν όχι απλώς μεγάλον εκκλησιαστικό γεγονός, αλλά ασύλληπτον. Στο πρόσωπο της Θεοτόκου κορυφώθηκε και συντελέστηκε το μυστήριο της Θείας Οικονομίας. Εκείνη υπήρξε η προεκλεχθήσα εκ πασών των γενεών που θα γινόταν πάντων των γηγενών η ανακαίνησης. Σύμφωνα με την ορθόδοξη πίστη και διδασκαλία των Αγίων Πατέρων, η Παναγία είναι η κορύφωση και το τέλος όλης της Παλαιάς Διαθήκης. Στους υπέροχους θεομητουρικούς του λόγους, ο Άγιος Νικόλαος Καβάσιλας τονίζει τη μεγάλη αυτήν αλήθεια. Οι προφήτες, λέει, και οι οραματισμοί και οι προφητείες τους τη μακαρίαν Παρθένων υμνούσαν. Και αν υπήρχε κάτι πραγματικά σεβαστόν, όπως η σκηνή και η Κιβωτός και τα ιερά στρατόπεδα του Μωυσή και όλα εκείνα για τα οποία υπερηφανεύονται οι Εβραίοι, πέρα από την ονομασία τους, το θαύμα της Παρθένου συμβόλιζαν. Γιατί όλα αυτά όχι μόνον ήταν σεβαστά, αλλά και δημιουργήθηκαν από την αρχή ακριβώς για να την προεικονίσουν και να την προαναγγείλουν στους ανθρώπους. Αλλά τι λέγω, αφού τα εγκόμια που ψάλθηκαν στους ανθρώπους, είτε σε έπαινο γενικά του ανθρωπίνου γένους, είτε για ιδιαίτερα αγαθά, πρέπει να αποδοθούν όλα στην Παρθένον. Γιατί δεν υπάρχει και ούτε είναι δυνατόν να υπάρχει μικρών ή μεγάλων αγαθών άξιον να τιμήσει το ανθρώπινο γένος που να μην το έφερε στον κόσμο η καινή μητέρα και ο καινός τόκος της. Και όχι μόνον όταν φανερώθηκεν, αλλά από πολύ πιο πριν, με μόνον το γεγονός ότι επρόκειτον να φανερωθεί. Στο βιβλίο του «Αόρατος πόλεμος», ο Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης αποκαλεί, όπως και ο Καβάσιλας, την Παναγία καρπών και θεολογικότατα αναπτύσσει το χαρακτηρισμό αυτό λέγοντας: «Καθώς το περιβόλι γίνεται για να φυτευτεί το δέντρο και πάλιν το δέντρο φυτεύεται για τον καρπόν, διούτο τρόπος όλος ο νοητός και αισθητός κόσμος έγινε δια το τέλος τούτων», δηλαδή δια την Κυρία Θεοτόκον. «Και πάλιν η Κυρία Θεοτόκος έγινε δια τον Κύριον ημών Ιησού Χριστόν, και ούτως ετελειώθην η αρχαία βουλή και ο σκοπός ο πρώτος του Θεού με το να ανακεφαλαιώσει τα πάντα εν το Χριστό». Ο δε Άγιος Ανδρέας Κρήτης την υμνολογεί ως το σκοπιμότερον τέλος της δημιουργίας απάσης.

Συνεχίζουμε την αναφορά μας στην κοίμηση της Θεοτόκου με δύο αποσπάσματα από λόγους δύο μεγάλων πατέρων της Εκκλησίας μας. Το πρώτο απόσπασμα είναι από τον Ιωάννη, τον Άγιον Ιωάννη των Δαμασκηνών, και λέει τα πιο κάτω: «Πώς πρέπει να ονομάσουμε το μυστήριο που σε περιβάλλει? Να το ονομάσουμε θάνατον, μάλλον κοίμηση ή εκδημία, ή σωστότερα κατοικία στον ουρανόν πρέπει να το ονομάσουμε, γιατί φεύγοντας από αυτόν τον κόσμο κατοικείς εκεί όπου είναι τα αιώνια και ασυγκρίτως ανώτερα. Χάρη σε σένα ο θάνατος που από τότε που αμαρτήσαμε ήταν μισητός και απέσιος, τώρα και φημείται και μακαρίζεται. Εσένα δεν σε έκανε ευτυχισμένη ο θάνατος, όπως κάνει εμάς τους ανθρώπους που μας απαλλάσσει από τα βάσανα της ζωής. Αντίθετα, σύ με την κοίμησή σου εδόξασες, ετίμησες και ελάμπρινες το θάνατο, γιατί διέλυσες τη σκυθροπότητά του και τον απέδειξες χαρά. Γι' αυτό το ιερόν και πανάμωμο σώμα σου είχε παραδοθεί σε όση ανταφήν, ενώ προπορεύονταν άγγελοι, ενώ το περικύκλωναν και το ακολουθούσαν οι Απόστολοι και όλον το πλήρωμα της Εκκλησίας, ψάλλοντας με δυνατή φωνή εξώδιους θεηγορικούς ύμνους». Τελειώνοντας το γεμάτο δέος εγκόμιον του προς την Παναγία, ο ιερός Δαμασκηνός συνεχίζει να μένει με την απορία μπροστά στο μυστήριον και αναφωνεί: «Ω, πώς υποδέχτηκεν τάχα ο ουρανός αυτήν που έγινε πλατητέρα των ουρανών με το να κρατήσει στα σπλάχνα της τον άπειρο Θεόν? Και πώς ο τάφος δέχτηκεν το δοχείον που χώρεσεν τον άπειρο Θεόν? Ναι, το δέχτηκε. Ναι, το χώρεσε. Ω ιερών και θαυμαστών και σεβάσμιον και προσκυνητό μνήμα, τούτο το μνήμα και τώρα ακόμη το φροντίζουν άγγελοι που στέκονται πλάι του με δέος και πολύ φόβον. Τούτον το μνήμα το φοβούνται οι πονηροί δαίμονες. Σ' αυτό στρέφονται με πίστην οι άνθρωποι. Το τιμούν, το προσκυνούν, το ασπάζονται με τα μάτια, με τα χείλη, με άγιον πόθο ψυχής και πίστη θερμήν, παίρνοντας από αυτό αυθονίαν αγαθών». Το δεύτερο απόσπασμα είναι από το λόγο στην κοίμηση της υπεραγίας Δεσπίνης ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας του Αγίου Ανδρέα Κρήτης. Η μετάφραση ανήκει στον ιερομόναχον Ιωάννη Αγιαννανίτη. Απευθυνόμενος στην Παναγία, ο Άγιος Ανδρέας Κρήτης γράφει: «Ω να έθεϊκέ και συγχρόνως άνθρωπε χωϊκέ, ω στήλη νεκρά και συγχρόνως στήλε ζωοποιέ, που δε φωταγωγείς το σαρκικόν Ισραήλ καθώς φυγαδεύεται, αλλά καταπυρσεύεις εν Θεός των πνευματικών Ισραήλ καθώς οδηγείται προς το απλανές φως της γνώσεως. Ω νεφέλη ολόφωτε και όρος κατάσκιον, που δεν επισκιάζεις τον αγνώμονα λαό των Ιουδαίων, αλλά φωταγωγείς με τας μητρικάς σου δαδουχίας των εκλεκτών λαών του Θεού, το έθνος το Άγιον. Ω, σύ που είσαι καθαρότερα από κάθε χρυσόν και από κάθε αισθητήν και άειλη χτίσιν. Ω, γη παρθενική, από την οποία προήλθεν ο δεύτερος, αλλά και ο αρχαιότερος του παλαιού, Αδάμ. Τι λογής τάφος θα σε καλύψει? Τι λογής γη θα δεχτεί εσέ που υπερεύεις κατά την αγιότητα των ουρανών και τη φύση του ουρανού? Ποια τα εντάφια σου, ποια τα σπάργανα, ποιοι στολισμοί και ποια μοίρα θα κατασμυρνήσουν το σώμα σου, το ευώδες, το άχραντον, που είναι γεμάτον από κάθε καλόν, που αναβρύει την άφεση, που πηγάζει την αυθαρσία,
από το οποίο προήρθεν η θέωσης, εις το οποίο ετελέστη τελείωσης, δια του οποίου επετεύθη η σωτηρία, διότι σύ είσαι η όντως ωραία και ψεγάδι δεν υπάρχει σε, όπως αναφέρεται στο άσμα σμάτων. Ας σου ψάλλει κάτι λίγο και πάλι ο Σολομών ο Θεότατος, ωραία ως Ιερουσαλήμ και ως μη ματίος σου ή ως μη Λιβάνου. Σύ είσαι του ακενότου μύρου η νέα μυροθήκη, σύ η αγαλίασης του ελαίου της χρήσεως, σύ το θυμίαμαν των νοητών αρωμάτων, σύ είσαι το άνθος της αυθαρσίας, η αρωματοφόρος γη, η ζωηφόρος θήκη, η φωτοειδής λιχνία, η θεοήφαντος πορφύρα, το βασιλικόν ένδυμα, η θεοπίκυλτο στολή, η χρυσοειδής διπλοής, η ακατανόμαστη συρραφή της νοητής αλουργίδας του λόγου, το πλεγμένον από χέρια αρχιερέων διάδημα της βασιλείας, ο θρόνος ο υψηλός, η υψωμένη πύλη του ουρανού των ουρανών, η βασίλισσα ολοκλήρου της ανθρωπίνης φύσεως. Συ που έχεις ανώθευτην την κλίση όπως και την πράξη, συ που είσαι ανωτέρα πάντων εκτός μόνον από το Θεό. Τι λογής χέρια θα σε ενταφιάσουν, με τι αγκάλες θα βαστάσουμεν αυτήν που εβάστασεν τον αχώρητον, τι επιτύμβια προσευχή θα κάνουμε για σέν, με τι άσματα θα σε προπέμψουμε, με τι χείλη θα εξυμνήσομεν την έξοδό σου, με πόση φωνή, με τι λόγους θα καλολογήσομεν τα δικά σου μεγαλεία, δια τούτων αντιπάντων σου προσάγομεν αυτούς τους λόγους. Μακαρία σύ εν γυναιξή και μεταξύ γενεών γενεών, ευλογημένη στους ουρανούς και δοξασμένη στην γην. Πράγματι εσέ ευγνωμόνος κάθε γλώσσα δοξολογεί, ανακηρύττοντας σε μητέραν της ζωής. Εγέμισεν όλοι οι χτίσεις από τη δόξα σου, υγειάστη το παν με το μύρον της ευωδίας σου, εξυφανίστη δια σου η αφορμή της αμαρτίας, μετεβλήθη εις χαράν η κατάρα της προμήτωρος, οι πάντες ψάλλουν δια σου μαζί με μας, δόξα εν ουρανό, ειρήνη επί της γης. Τάφος εσένα δεν μπορεί να κρατήσει, διότι τα φθυρώμενα δεν μπορούν να κρατήσουν εις το σκότος ένα δεσποτικό σώμα. Ο Άδης δεν έχει τη δύναμη να κυριαρχήσει πάνω σου, διότι τα ομόδουλα δεν αγγίζουν ψυχή βασιλική. Πήγαινε λοιπόν, πήγαινε εν ειρήνη, μετανάστευσε από τας διαμονάς αυτής της κτήσεως, εξηλαίωνε τον Κύριον δια το κοινό πλάσμα, διότι όσον καιρόν διέτριβες εις τα επίγεια, σε κατήχε μικρό μέρος της γης. Αφότου όμως μετετέθης από τη γην, ολόκληρος ο κόσμος σε αγκαλιάζει ως κοινών ηλαστήριων. Δέξου τώρα δόξα μεγαλυτέραν του Ενόχ μέσα εις εφροσύνην, εις χαράν ανεκλάλητον, εις φως αίδιον, εκεί όπου υπάρχει το αληθώς ζήν, η ολόφωτος βασιλεία, η ακατάληπτος χωρία των αγγέλων, και επιπλέον απόλαυσε το κάλλος του Υιού σου, κατατρίφησε την ακένωτη χαράν και την αγέραστη μακαριότητα, εκεί όπου ρέει ο χήμαρος της αιωνίου τρυφής, όπου τα λιβάδια της αυθαρσίας επιγέτησα εννάου ζωής, τα ρήθρα του θεοβλίστου φωτός, η ποταμή της αϊζόου φωτοχυσίας. Εκεί ευρίσκεται το πέρας όλων όσα ήλπισαν ποτέ και ελπίζονται τώρα, η θησάβρηση πάντων των αγαθών, η φανέρωση αυτών που μένουν κρυμμένα και τότε μόνο θα ειδωθούν, το έσχατον τέλος πέραν του οποίου τίποτε παντελώς δεν υπάρχει. Εκεί ο Πατήρ προσκυνείται και ο Υιός δοξάζεται και το Άγιον Πνεύμα ανυμνείται, η ενιαία φύσης της μιας εντριάδη θεότητος.

μεγάλος αγιογράφος και χριστιανός λογοτέχνης, μακαριστός Φώτης Κόντογλου, γράφει σε έναν άρθρο του με τον τίτλο «Η Θεία και Πάντιμος Εορτή της Θεομήτωρος» τα πιο κάτω. Γλυκοχαράζει η καθαρά ημέρα του Αυγούστου, αλλά γιατί το σημερινό γλυκοχάραμα είναι γλυκύτερον? Επειδή ξημερώνει η μέρα της Παναγίας, δια τούτο σήμερον τα άστρα βιάζονται να σβήσουν τις λαμπάδες των, και ο ήλιος προβαίνει ως αντελετάρχης της σημερινής πανηγύρεως. Τα ουράνια είναι ανοιχτά και κατεβαίνει άνωθε μια μυστική υμνοδία και χύνεται προς τη γην που αργοξυπνά. Οι άνθρωποι και τα άλλα πλάσματα νιώθουν μέσα εις τον ύπνο τους ότι η μέρα που έρχεται είναι η μέρα μεγάλη και επιφανής, η μέρα πνευματικής χαράς και αγαλιάσεως. Τα βουνά είναι λουσμένα εις την πρωινή δρόσον και οι κορυφές των λάμπουν όπως τα στέμματα εις τα σκεφαλάς των Αγίων. Τα δάση και οι δρυμοί και το κάθε ταπεινό ξερόκλαδο μοσχοβολούν και σκυρτούν από χαράν, αγάλλονται του δρυμού ξύλα σύμπαντα. Ουράνιες σάλπιγγες γεμίζουν των πρωινών εθέραν από μυστική ψαλμωδίαν που δεν την ακούν τα σάρκινα ότα, αλλά οι ψυχές, διότι τούτη η υμνοδία είναι αθανασίας πλήρης. Εις όλον το πλάτος του ουρανού, επάνω από τη στεριάν και από τη θάλασσαν, αντιλαλεί αυτός ο μυστικός ήχος. Ιδού η μέρα ένδοξος εξέλαμψεν, επέρονται πύλε ουράνιοι και άγγελοι ανυμνούσιν, και υποδέχεται Χριστός το της παρθενίας αυτού μητρώων κοιμήλιον. Σήμερον άσατε λαοί, δαβιδικήν οδύν επί τη ενδόξω κοιμήσει της Παναγίας. Ουκέν οργάνηση χειρής, αλλά εγκυμβάλης χείλε συναγνής, μουσική τε καρδίας φόρμιγκη, ενεβήχος άλπιγκη υψηλής διανοίας. Σήμερον οθρίζει από όρθρου βαθέως σύμπας ο χορός των αγγέλων και προφητών και αγίων, για να υποδεχθούν εις τα ουράνια σκηνώματα την τιμιωτέραν των χερουβίμ. Εκείνην όπου προφήτευσαν οι θεοκίνητες γλώσσες των προφητών, προεξάρχει ο προφητάναξ Δαβίδ, όπου εστάθηκε ο προπάτορ κατά σάρκαν της Θεοτόκου και κράζει αγαλλόμενος. Άκουσο θύγατερ και κλείνον το ους σου. Υγείασε το σκήνωμα αυτού ο ύψιστος. Και ο μεγαλόφωνος Ισαΐας, χαιρόμενος δια το μέγα μυστήριον της σωτηρίας όπου έγινε με εκείνην που ανεβαίνει σήμερον εις τα ουράνια, φωνάζει πως επέρασεν ο καιρός της λύπης και της απελπισίας από την ημέρα που εγεννήθην ανάμεσα στους ανθρώπους η Παναγία. Και ξαναλέει τις προφητείες που είπε για αυτήν κράζοντας: «Εξελεύσετε ράβδος εκ της ρίζης Ιεσέ, και άθος εκ της ρίζης αναβήσετε», θέλοντας να πει πως από τον Ιεσέ τον πατέρα του Δαβίδ θα ευλάστανεν η Παναγία, και πάνω εις αυτό το βλαστάρι θα άνοιγεν το άθος το ευωδέστατον ο Χριστός. Και ξαναφωνάζει: «Εφράθη τη έρημος διψώσα, αγαλιάστο έρημος και ανθήτω ως κρίνων». Και πάλι ξανακράζει: «Εφραίνεστε ουρανοί και αγαλιάστο η γη, ριξάτωσαν τα όρια φροσύνην, ότι ηλέησεν ο Θεός των λαών αυτού και τους ταπεινούς του λαού αυτού παρεκάλεσεν». Και αληθινά, ποια χαρά θα είχε ο κόσμος και ποια παρηγορία θα είχαν οι ταπεινοί του λαού χωρίς εκείνην όπου σήμερον ανέβηνε στον ουρανόν, αφού μετάλλαξε σε ουρανόν την γην

Σήμεραν όλοι οι χτίσεις, ορατά και αόρατα, άνθρωποι και ζώα, φυτά, έψυχα και άψυχα, ψυχές και χτίσματα, φως γεμίζει την οικουμένη, φως πλημμυρίζει τις ψυχές, φως κατεβαίνει εις τα κρύφια βάθη της θαλάσσης, φως μπαίνει μέσα εις τα σκοτεινά σπήλαια. Φωτερά έγιναν όλα τα σκοτεινά, αφού ο θάνατος έγινε ζωή, νικημένος από την πηγή της ζωής. Δια τούτων η κοίμησης της Παναγίας, όπου εορτάζομεν τη σημερινή ημέρα, δεν είναι εξόδη λυπηρών, αλλά πανήγυρης χαρμόσυνος, εορτή Αθανασίας. Αν ίσως και δεν ευδοκούσεν ο Κύριος να πάρει σάρκανα από τούτον το ιερό σκήνομα, όπου είναι εξαπλωμένον επάνω εις τον νεκρικόν κλινάριν, ο, τι θλίψεις θα είχαμεν όλοι οι άνθρωποι καταδικασμένοι χωρίς ελπίδαν εις τη φθοράν και εις το θάνατον. Ποια ψυχή θα εμπορούσε να δροσιστεί από την άβραν της Αθανασίας χωρίς την ελπιδοφόρον χελιδόναν να εφραθεί από την ευωδίαν του παραδείσου, αν δεν είχε βλαστήσει επί της γης η ρίζα όπου επέταξεν χρυσόχλωρους κλάδους και άνθησεν επάνω τους το ρόδον το αμάραντον. Δι' αυτήν την αιτίαν δεν ψάλλουμε σήμερα νεκρόσημα εις την κοίμηση της Θεοτόκου, αλλά ύμνους χαρμονικούς, και είμεθα γεμάτοι από θριαμβικών ίστρων, τελούνται στη θείαν ταύτην και πάντιμον εορτήν της Θεομήτωρος, και κροτούμεν τα σχήρας των εξ αυτής τεχθέντα Θεών δοξάζοντες. Όθεν ψάλλομεν με τα μέλους και κατανήξεως λέγοντας, ανοίξω το στόμα μου και πληρωθήσετε πνεύματος, και λόγον ερεύξω με τη Βασιλή Δημητρή, και οφθήσω με φεδρός πανηγυρίζων και άσογηθόμενος ταύτη στα θαύματα. Άπας γηγενής κυρτάτο το πνεύμα τη λαμπαδοχούμενος, πανηγυριζέτο δε αήλον νό φύσης γεραίρουσα την ιεράν πανήγυριν της Θεομήτωρος και βοάτο, χέρις παμματκάριστε Θεοτόκε, αγνία υπάρθενε. Και από το άλλο μέρος ψάλλει ο έτερος θεόπνευστος υμνοδός, κρούοντας κινήρα δαβητικήν και λέγει, πεπικυλμένη τη θεία δόξη, ιερά και ευκλεής παρθένε μνήμη σου, πάντα συνηγάγετο προς εφροσύνη τους πιστούς, εξαρχούσεις Μαριάμ με τα χωρών και την πάνων, το σώ άδοντες μονογενή εν δόξος ότι δε δόξαστε. Νενίκυντε της φύσεως η όρια σύ παρθένε άχραντε, παρθενεύει γαρτόκος και ζωήν προμνηστεύεται θάνατος, η μετατόκον παρθένος και μεταθάνατος ζώσα, σώζει σαΐ Θεοτόκε την κληρονομία σου. Όλοι οι Άγιοι λέγονται Άγιοι, εις την ονομασία δεν ξεχωρίζουν ούτε οι 12 Απόστολοι, ούτε ο Τίμιος Πρόδρομος που εστάθη κατά των λόγων του Χριστού ο ενγεννητής γυναικών μίζων. Αλλά εσύ Θεοτόκε τιμήθηκες περισσότερον από όλους και αξιώθηκες να δανείσεις σάρκαν από τη σάρκα σου εις τον Υιόν του Θεού, και δια τούτον εξαιρέτως λέγεσαι Παναγία και Υπεραγία. Και παρότι είσαι άνθρωπος γεννημένος από ανθρώπους, είσαι όμως κατά τα λόγια του Αγγέλου τιμιωτέρα το Χερουβίμ και ενδοξωτέρα ασυγκρίτως το Σεραφείμ. Ο Χριστός και Κύριος μας είναι Υιός του Θεού και έγινε άνθρωπος για τη σωτηρία μας. Δι' αυτό μαζί με το θάρρος που παίρνουμε εις το να τον παρακαλέσουμε, θαρρευόμενοι στην ανθρωπίνη φύση όπου έλαβε, νιώθουμε και το φόβον επειδή είναι Θεός. Ενώ σε σένα θαρρευόμαστε περισσότερον και ερχόμαστε κοντά σου ως σε μητέραν και αδελφή μας, επειδή είσαι άνθρωπος σαν και μας, και σε έχουμε μεσήτριαν ανάμεσα εις το Θεόν και εις εμάς, και στη μεσητεία σου έχουμε το θάρρος μας, επειδή όπως είπε ο Υιός σου ότι όλα του τα παρέδωσε ο Πατέρας του, έτσι και σε σέναν έδωσε κάθε εξουσία να ευεργετείς το γένος των ανθρώπων. Οι δυστυχισμένοι και οι κατατρεγμένοι σε έχουμε στήριγμα και παρηγορία,
για τη στάση.

σηκώθηκες κι εσύ πικραμένη και βασανισμένη μητέρα και τρύπησεν την καρδία σου η Ροφαία όπως το επροφήτευσεν ο Θεοδόχος Σημεών. Πλην κοντά εις τη θλίψην εδοξάστηκες με δόξαν πνευματικήν που την επροφήτευσες εσύ η ίδια την ημέραν όπου επήγες στην Ελισάβετ λέγοντας «Μεγαλύνει η ψυχή μου τον Κύριον ότι επέβλεψεν επί την ταπείνωσιν της ζούλης αυτού ιδού γάρ από του νυν μακαριούσι με πάσε γενέ». Αν ίσως λοιπόν εσύ Παναγία Θεοτόκε δεν έπαυσες να μεγαλύνεις τον Κύριον, πόσον περισσότερο έχουμε χρέος εμείς οι ανάξιοι να μεγαλύνομεν εσένα που άλλαξες την υγιεινής παράδεισον και την κατάραν της έβασης ευλογίαν και εμάς τους ανθρώπους αποθνητούς εις αθάνατους Υιούς του Θεού. Ναι, σε μακαρίζομεν και δεν θα παύσομεν να σε υμνολογούμε προστάτρια των δυστυχισμένων, ελπίδα των απελπισμένων, άγκυρα των θαλασσοδαρμένων, σεμνών καύχημαν των Ορθοδόξων Χριστιανών. Σώζε αή Θεοτόκε την κληρονομία σου. Αποσκέπαζε τη φτωχή χώρα μας όπου αγαπά το Άγιον πρόσωπό σου περισσότερον από κάθε τι στον κόσμο, επειδή είναι βασανισμένη όπως είσαι και εσύ και δια τούτον η αγάπη της είναι πονεμένη αγάπη. Δια σέναν έχει χτίσει εκκλησές και ρημοκλήσα παντού, εις τα βουνά, εις τους κάμπους, στις ακρογιαλιές, στα νησά, στις πολιτείες, και έβαλε μέσα ως θησαυρόν ατίμητον το Άγιον εικόνισμά σου. Η χρυσοκέρινη όψη σου δεν είναι κάποια ζωγραφιά για να σε θυμόμαστε μοναχά, όπως κάνουμε για τα αγαπημένα μας πρόσωπα, αλλά εικόνισμα έθερμων και θαυματουργών. Το ξύλον και οι βαφές είναι αγιασμένα. Μέσα εις τα ταπεινά κατοικητήριά σου όλα μοσχοβολούν από το λιβάνι και από το κερίν, όπου εμάζεψεν η προκομμένη μέλισσα βόσκοντας εις τα αγριολούλουδα το βουνό μας όπου είναι αγνά σαν και σένα. Σήμερα που κοιμήθηκες η χαρά είναι μεγαλύτερη, η θλίψη άλλαξε σε αγαλίαση, η ελπίδα ζωήρεψε μέσα στις καρδιές μας, μητέρα αληθινή της ζωής. Σήμερα το αγεράκιν φυσά πιο γλυκά, τα δέντρα σαν να γίνανε πιο χλωρά, το αυγουστιάτικον κύμα να φρίζει πιο δροσερά μέσα στο πέλαγος, φουσκωμένον από χαράν. Όλα πανηγυρίζουν και αγάλλονται. Ω, τι θάνατος είναι αυτός που γέμισε την οικουμένη με τη χαράν της Αθανασίας. Τα καράβια βολταριάζουν στη γαλανή θάλασσα ανοιχτά από τους κάβους όπου είναι χτισμένα τα μοναστήρια σου. Όποιος ταξιδεύει στα ελληνικά νερά, σε όποιο μέρος και αβρεθεί, τη μέρα της Παναγίας, την ώρα που γλυκοχαράζει, θα ακούσει από ανοιχτά τις καμπάνες να ψέλουν με τη γλυκιά φωνή τους και η ψαλμωδία τους θα γεμίσει τον αέραν πάνω από το πέλαγος. Άλλες ακούγονται από το Άγιον Όρος που το λένε περιβόλι της Παναγίας, άλλες από την Τίνον που γιορτάζει μεγαλόχαρη, άλλες από την Μυτιλίνη, από την Παναγιάν της Αγιάσος και της Πέτρας, άλλες από τη Σκιάθον, από την Νάξον, από την Πάρον, από τη Σύφνο, από τη Φανερωμένη της Σαλαμίνας, από τη Χίον, από την Κρήτη, από τις Τροφάδες, από την Κέρκυρα, από τα Δωδεκάνησα, από την Κύπρον που έχει το ξακουσμένο μοναστήρι του Κύκου και από κάθε κάβον, από κάθε νησίν, από κάθε στεριά της αγιασμένης Ελλάδος. Σήμερα είναι για τον Ελληνισμό και την Ορθοδοξία εορτή εορτών και πανήγυρης πανηγύριων. Από τη χάρη σου Παναγία μου τα φτωχά σπίτια μας γεμίζουν χαράν, γίνονται παλάτια, η στεριά και η θάλασσα μας αγάλλονται, άπας γηγενής κυρτά το πνεύματι λαμπαδοχούμενος. Αγαπητοί μου ακροατές, η Παναγία μας βρίσκεται δίπλα από το θρόνο του Τριαδικού Θεού και μεσητεύει για τη σωτηρία όλων μας. Γι' αυτόν και στην προσευχή της Εκκλησίας
Δεσπόζει το όνομά της στην εικονογραφία, η μορφή της στο εορτολόγιο, οι γιορτές της. Όλοι σε αυτήν προστρέχουμε, γιατί πολλά ισχύει δέησης μητρός προς ευμένιαν δεσπότου. Υπεραγία Θεοτόκε, πρέσβευε υπέρ ημών. Υπεραγία Θεοτόκε, σκέπε ημάς. Αγαπητοί ακροατές, η Παναγιά μαζί σας.

από τις πηγές της αλήθειας. Την εκπομπή επιμελείται και παρουσιάζει ο Επιφάνιος Σολομονίδης.

Ραδιοτόα, φως στο σκοτάδι.

Χαίρετε αγαπητοί ακροατές. Στην Κύπρο και σήμερα θα ταξιδέψουμε στα προσκυνήματα της Παναγίας που δεν καταφέραμε μέχρι στιγμής να επισκεφθούμε. Να πάμε καταρχάς στην Παναγία την Αιματούσα ή των Αμπελιών. Το πιο γνωστό και το πιο πολυσύχναστο ξοκλήσι της Αραδή που είναι αυτό. Βρίσκεται λίγα μονομέτρα βόρεια του παλιού δρόμου Λάρνακας Λευκωσίας στα δυτικά της Αραδίπου. Το ξοκλήσι είναι χτισμένο πάνω στα ερείπια ενός παλαιότερου ναού που καταστράφηκε από τους Αρακινούς. Αρκετές φορές υπέστη ζημιές από πυρκαγιές λόγω των αναμένων κεριών που αφήνουν εδώ οι προσκυνητές. Με τις επιδιορθώσεις που έγιναν κατά καιρούς, καλύφθηκαν και οι αγιογραφίες που κοσμούσαν το εκκλησάκι. Η Παναγία αυτή είναι γνωστή με τη διπλή ονομασία των Αμπελιών από τα πολλά αμπέλια που υπήρχαν παλιά στην περιοχή και Αιματούσα ή Γεματούσα από την παράδοση που θέλει την Παναγία να θεραπεύει τις αιμορραγούσες γυναίκες. Στις 8 Σεπτεμβρίου λειτουργεί το ξοκλήσι, λειτουργείται και τελείται μεγάλη πανήγυρης. Ας πάμε και στην Παναγία την Ασπροφορούσα που βρίσκεται στα κατεχόμενα στην επαρχία Κυρηνίας. Το αβαίο του Μπέλα Πάης αποτελεί μοναδικό δείγμα μοναστηριού γοτθικού ρυθμού στην Ανατολή. Βρίσκεται χτισμένο στο τουρκοκρατούμενο σήμερα χωριό Μπέλα Πάης στην πλαγιά του Πενταδάχτυλου, κοντά στην πόλη της Κερίνιας. Ιδρύθηκε γύρω στο 1200 από τον Αμάρλιχο και από μοναχούς του τάγματος του Αγίου Αυγουστίνου που ήρθαν από την Παλαιστίνη μετά την πτώση της Ιερουσαλήμ το 1187 και εγκαταστάθηκαν στο μοναστήρι με το όνομα Αβαίο της Ειρήνης. Ο Ούγος ο Τρίτος το εξοράησε και παραχώρησε πολλά προνόμια στους Αυγουστινιανούς μοναχούς. Πολλά διαμερίσματά του χτίστηκαν την εποχή του Ούγου του Τέταρτου από το 1324 μέχρι το 1359 και είναι πιθανό να τελείωσαν την εποχή της βασιλείας του Πέτρου του Πρώτου. Το μοναστήρι αυτό ήκμασε την περίοδο των Λουζινιανών. Χρησιμοποιήθηκε και ως θερινή διαμονή των Λουζινιανών βασιλιάδων, οι οποίοι και έκαναν πολλές πλούσιες δωρεές στο μοναστήρι. Λειτουργήσε κανονικά ως το 1460. Όταν αργότερα, το 1570, το νησί καταλήφθηκε από τους Τούρκους, το αβαίο λαιλατήθηκε και οι μοναχοί διώχτηκαν. Μετά το τέλος της φραγκοκρατίας, η εκκλησία του μοναστηριού μετατράπηκε από καθολική σε ορθόδοξη και αφιερώθηκε στην Παναγία την Ασπροφορούσα, ίσως γιατί οι καθολικοί μοναχοί που ζούσαν στο αβαίο φορούσαν άσπρα ρούχα. Το αβαίο είναι χτισμένο στην άκρη του γκρεμού και προστατεύεται από τείχος και τάφρο στις ομαλές περιοχές. Στο κέντρο βρίσκεται μια εσωτερική αυλή με στοά γύρω-γύρω, της οποίας τα τόξα έχουν σκαλιστεί γλυπτή διακόσμηση. Το μοναστήρι περιλαμβάνει την εκκλησία, την τραπεζαρία, το συνοδικό, όπου γίνονταν οι συγκεντρώσεις των μοναχών. Επίσης έχει κοιτώνες, εργαστήρια, αποθήκες, θησαυροφυλάκιο και μαγειρίο. Εντυπωσιακή είναι η τραπεζαρία με τα οικόσημα των Λουζινιανών στην είσοδο, τον άνβονα και τα παράθυρα. Το αβαίο του Μπέλα Πάης, όπως είπαμε, σήμερα βρίσκεται υπό τουρκική κατοχή.

Στην Κύπρο παραμένουμε, αγαπητοί ακροατές, και να επισκεφθούμε το προσκύνημα της Παναγίας της Ταχιώτισσας. Πρόκειται για βυζαντινή εκκλησία που βρίσκεται στο χωριό Άγιος Θεόδωρος της Λάρνακας. Ήταν ξοκλήσι οικισμού, το οποίο εγκαταλείφθηκε τον 19ο αιώνα από τους κατοίκους λόγω σεισμού ή κάποιας επιδημίας. Η ονομασία οφείλεται πολύ πιθανόν στη λέξη στάχη. Επειδή φαίνεται ότι οι κάτοικοι ασχολούνταν με την καλλιέργεια σιτηρών, θέλησαν να αφιερώσουν το ναό στην Παναγία για να την έχουν προστάτηδα των δημητριακών από τις ακρίδες και τις φυτικές ασθένειες. Δυστυχώς και αυτή η Βυζαντινή Εκκλησία δέχτηκε βεβηλώσεις από τους Τούρκους κατοίκους του Αγίου Θεοδόρου, όπως δέχονται και τόσες άλλες σήμερα στον τουρκοκρατούμενο Βορρά. Ο ναός αυτός, την περίοδο από το 1963 μέχρι το 1974, είχε μετατραπεί σε μάντρα ζώων από Τούρκους βοσκούς που άναβαν φωτιές για να ζεσταθούν. Με αποτέλεσμα η τύχη του ναού, που ήταν διακοσμημένη με αξιόλογες τοιχογραφίες, να καλυφθούν από καπνιά. Επίσης, πάνω στα πρόσωπα των Αγίων φαίνονται ίχνη από αιχμηρά αντικείμενα με τα οποία οι βοσκοί χάραζαν. Σήμερα καταβάλλεται από το Κυπριακό Τμήμα της Αρχαιολογικής Εταιρείας Αθηνών μεγάλη προσπάθεια για να αποκατασταθεί και να συντηρηθεί το χριστιανικό αυτό μνημείο. Προχωρώντας στην περιοχή κοντά στο κατεχόμενο χωριό Μιλιά της επαρχίας Αμοχώστου βρίσκεται το μοναστήρι της Παναγίας της Αυγασίδας, το οποίο αποτελείται από το ναό και δύο μοναστηριακές κατοικίες. Δεν γνωρίζουμε πότε ιδρύθηκε, αλλά την πρώτη μαρτυρία για την ύπαρξή του την έχουμε από τον 15ο αιώνα. Το αρχαιότερο τμήμα του μοναστηριού είναι η εκκλησία, που αποτελείται από δύο κλήτη. Στο νότιο κλήτος υπήρχε τρούλος όπου σωζόταν τοιχογραφίες του 15ου αιώνα. Το εικονοστάσι του ναού έγινε χρυσό το 1781. Οι παλαιότερες εικόνες της μονής ήταν δύο Παναγίες του 15ου αιώνα. 15 χρόνια μετά από την τουρκική εισβολή, το 1989 δηλαδή, τουρκικά στρατεύματα κατεδάφισαν ολοσχερό στην εκκλησία της Μονής της Παναγιάς της Αυγασίδας, αφού λαιλάτισαν πρώτα τις τοιχογραφίες. Οι τοιχογραφίες που διακοσμούσαν το θόλο της εκκλησίας απεικόνιζαν το Χριστό Παντοκράτορα, περιβαλλόμενο από μία ζώνη με τη δέηση και μία πομπή αγγέλων σε δύο αντίθετες πορείες. Επίσης ήταν αγιογραφημένη και η ετοιμασία, ο παρασκευασμένος δηλαδή θρόνος της Δευτέρας Παρουσίας. Η τύχη αυτών των σημαντικών τοιχογραφιών του 15ου αιώνα, καθώς και το ξυλόγλυπτο τέμπλο της εκκλησίας, παραμένει ακόμα και σήμερα άγνωστη. Δεν ξέρουμε πού είναι ή αν έχει πουληθεί και πού. Η κατεδάφιση πάντως του ναού έγινε για να διανοιχθεί δήθεν δρόμος. Έξω από το χωριό Πεδουλάς τώρα στην Κύπρο, στα βόρεια και μέσα στα περιβόλια, βρίσκεται το μονόχωρο ξυλόστεγο εξοκλήσι της Παναγίας της Βορεινής. Χαμηλότερα, σε ένα πολύ όμορφο τοπίο, ρέει ποταμός. Ο ναός τιμάται επωνόματι της ζωοδόχου πηγής και πανηγυρίζει την Παρασκευή της Διακαινησίμου. Θα μπορούσε η εκκλησία αυτή να χρονολογηθεί στον 13ο αιώνα. Της ίδιας εποχής είναι και η λιτανευτική εικόνα της Παναγίας της Οδηγήτριας από το ναό αυτό, που εκτίθεται στο Βυζαντινό Μουσείο του Πεδουλά.

Είμαστε στην Κύπρο, αγαπητοί ακροατές, και επισκεπτόμαστε τα προσκυνήματα της Παναγίας. Το εξοκλήσι σπηλιά της Παναγίας της Βουναρκώτισσας βρίσκεται στα βόρεια της κοινότητας Κολώση και σε απόσταση 2 μόλις χιλιομέτρων. Πήρε το όνομα Βουναρκώτισσα επειδή βρίσκεται μέσα σε βράχο. Είναι ένα μεγάλο σπήλαιο όπου στην περίοδο της Τουρκοκρατίας οι χριστιανοί κάτοικοι του χωριού λόγω των διωγμών από τους Τούρκους κατακτητές πήγαιναν κρυφά στο σπήλαιο αυτό για να τελέσουν τα θρησκευτικά τους καθήκοντα. Στο σπήλαιο της Παναγίας της Βουναρκώτισσας έγιναν και γίνονται μέχρι σήμερα θαύματα. Το χώμα που βρίσκεται μέσα στη σπηλιά, όταν το πλάσεις με νερό και γίνει πυλός, το τοποθετείς στο σώμα σου εκεί που υπάρχει πρόβλημα ασθενείας και γιατρεύεσαι. Η Παναγία η Γλυκιώτισσα είναι ένα ξοκλήσι χτισμένο στο ακρογιάλι της κατεχόμενης Κερίνιας. Η Κερίνια είναι η βορειότερη επαρχία της Κύπρου και καταλήφθηκε στις 20 Ιουλίου του 1974. Η Παναγία η Γλυκιώτισσα έσωσε κάποτε τους Κερινιώτες από τη φοβερή ασθένεια της Πανόλης. Ίσως γι' αυτό πήρε και το όνομα Γλυκιώτισσα, από το ρήμα γλιτώνω. Άλλοι πιστεύουν ότι το όνομά της οφείλεται στο γλυκό νερό αρχαίου πηγαδιού που βρίσκεται μέσα στο μοναστήρι. Από ξένους ερευνητές λέγεται ότι στην αρχή ήταν καθολική εκκλησία που πέρασε στα χέρια των Ορθοδόξων. Η αλήθεια όμως είναι ότι την έκτισε ο πρωτομάστορας που έκτισε και το φρούριο της Κερίνιας. Κάθε βράδυ, μετά τον κόπο της ημέρας, κουβαλούσε και μία πέτρα, ώσπου έκτισε την εκκλησία της Γλυκιώτισσας. Στις 8 Σεπτεμβρίου, που τιμάται το γενέσιο της Θεοτόκου, γινόταν μεγάλο πανηγύρι στο ξοκλήσι αυτό της Γλυκιώτισσας. Τώρα στην προσφυγιά τελείται το πανηγύρι την ίδια μέρα κάθε χρόνο στη Λεμεσό. Οι Κερινιώτες έχουν χτίσει στο προάστιο της Λεμεσού Πολεμίδια ένα ξοκλήσι αφιερωμένο στη Γλυκιώτισσα εις ανάμνηση εκείνου της Κερίνιας και γιορτάζουν εκεί το γενέσιο της Θεοτόκου. Το μοναστήρι της Παναγίας του Γλωσσά βρίσκεται κοντά στο χωριό Κελάκι και είναι αφιερωμένο στη ζωοδόχο πηγή. Ιδρύθηκε ως γυναικείο κοινόβιο το 1975 όπως παραμένει μέχρι σήμερα. Στη θέση της σημερινής μονής υπήρχε παλαιός οικισμός με ενωριακό ναό αφιερωμένο στη ζωοδόχο πηγή. Από το 1920 μέχρι την ίδρυση της μονής η εκκλησία της ζωοδόχου πηγής λειτουργούσε ως παρεκκλήση της κοινότητας Κελακίου. Το μοναστήρι είναι ευρύτερα γνωστό ως Παναγία του Γλωσσά λόγω των πολλών θαυμάτων της Θεοτόκου σε κοφάλαλους ή ανθρώπους που πάσχουν από νοσήματα της γλώσσας. Ο νέος ναός της ζωοδόχου πηγής χτίστηκε το 1981 και είναι αφιερωμένος στην Αγία Τριάδα. Ανήκει δε στον τύπο του Σταυροειδούς Μετρούλο. Υπάρχει και η Παναγία η Διπλή στην Κύπρο. Η εικόνα της Παναγίας της Διπλής περιλαμβάνει δύο Παναγίες στο ίδιο εικόνισμα και βρίσκεται στον Ιερό Ναό της Παναγίας Χρυσαλινιώτισσα στη Λευκοσία. Και μάλιστα το εκκλησάκι αυτό είναι χτισμένο πολύ κοντά στη διαχωριστική γραμμή που επέβαλε η Τουρκία στην Κύπρο με την εισβολή το 1974. Οι δύο εικονιζόμενες Παναγίες ονομάζονται από τον κόσμο της περιοχής, η μία Παναγία η Αγαπητική και η άλλη η Παναγία η Νησιτική. Η εξήγηση που δίνει ο κόσμος για τα ονόματα αυτά είναι ότι η Παναγία η Αγαπητική είναι αυτή που φέρνει αγάπη. Κάνει τον άνθρωπο δηλαδή να αγαπά τον εαυτό του και τους άλλους. Και η Παναγία υπογυριστική είναι αυτή που πογυρίζει το κακό, αυτή που στέλνει το κακό μακριά από τους ανθρώπους. Η άλλη ονομασία της Παναγίας, η μυσητική, είναι γιατί αυτή κάνει έναν άνθρωπο που είναι παραβάτης να καταλάβει την αμαρτία του και να μισήσει την αμαρτία, ώστε να επανέλθει πίσω στο σωστό δρόμο.
Κάτι άλλο που λέγεται για την Παναγία τη Μυσητική είναι για τους γονείς που δεν εγκρίνουν μια σχέση που έχει το παιδί τους και παρακαλούν την Παναγία τη Μυσητική να δημιουργηθεί κάποια παρεξήγηση ανάμεσα στους δύο νέους, ώστε να μισήσουν την κατάσταση αυτή και να απομακρυνθούν ο ένας από τον άλλον.

Στα δυτικά του ποταμού Κλάριου ή Καρκώτη, κοντά στο χωριό Γαλατά, βρίσκεται το μοναστήρι της Παναγίας της Ποδήθου. Σύμφωνα με την κτητορική επιγραφή, η εκκλησία του που είναι αφιερωμένη στη Θεοτόκο Ελεούσα χτίστηκε το 1502 από τον Έλληνα στρατιωτικό Δημήτριο Ντεκορών, ο οποίος είχε διατελέσει αξιωματούχος του τελευταίου βασιλιά της Κύπρου, Ιακώβου του Δευτέρου και τη σύζυγό του Ελένη. Ο ναός της Παναγίας της Ποδήθου έχει ορθογώνιο σχήμα και στην ανατολική πλευρά του καταλήγει σε προεξέχουσα ημικυκλική αψίδα. Η τείχη της εκκλησίας είναι κτισμένη με ακατέργαστους λίθους και λάσπη. Ο βόρειος και νότιος τείχος εσωτερικά διαπλάθονται με δύο τυφλά τόξα ο καθένας. Η εκκλησία έχει τρεις θύρες, από μία στο μέσο του βόρειου, του δυτικού και του νότιου τείχου. Ψηλά στο αέτομα του ανατολικού τείχου υπάρχει μικρό ορθογώνιο παράθυρο που διατηρεί το αρχικό του υλοστάσιο. Το μικρό ορθογώνιο παράθυρο που υπάρχει στο μέσο της αψίδας ήταν αρχικά ευρύτερο και είχε σχήμα τοξωτό. Ο ναός, σε χρόνο μεταγενέστερο από την ανέγερσή του, περιβλήθηκε από μία στοά με την οποία καλύπτονται από την ίδια ξύλινη δίρυχτη και από στέγη που έχει επίπεδα κεραμίδια. Το δάπεδο της εκκλησίας είναι καλυμμένο με οπτόπλινθους. Η κύρια είσοδος της στοά είναι στο μέσο του δυτικού τείχου. Μικρότερες θύρες υπάρχουν στο νότιο και το βόρειο τείχο. Ο ναός τώρα της Παναγίας της Ποδήθου δεν διακοσμήθηκε ολόκληρος με τοιχογραφίες. Τοιχογραφίες όμως καλύπτουν την εξωτερική πλευρά του δυτικού τείχου εσωτερικά, το αέτομα και τον ανατολικό τείχο, την αψίδα και το ανατολικό τμήμα του βόρειου και νότιου τείχου και χρονολογούνται στον 16ο και 17ο αιώνα. Στην κορυφή του δυτικού τείχου εξωτερικά εικονίζεται ο Παλαιός των Ημερών και από κάτω η Παράσταση. «Άνωθεν οι προφήτες σε προκατήγγυλαν». Κάτω από την παράσταση αυτή εικονίζονται οι κτήτορες, ένα ζευγάρι στα αριστερά και ένας άνδρας στα δεξιά, να προσφέρουν στη Θεοτόκο το ομοίωμα του ναού που βρίσκεται ανάμεσά τους. Η εκκλησία εικονίζεται χωρίς την στοά που προστέθηκε αργότερα. Κάτω από τους κτήτορες βρίσκεται η αναθηματική επιγραφή. Κάτω μάλιστα από την επιγραφή υπάρχει το οικόσημο του Ντεκορών, οι τρεις ύλοι και δύο δωρητές, ένας άνδρας και μία γυναίκα. Τα κεφάλια όμως και των δύο δωρητών έχουν καταστραφεί από το χρόνο. Πάνω από την είσοδο είναι ζωγραφισμένη η εισάδου κάθοδος. Χαμηλότερα, εκατέρωθεν της εισόδου, εικονίζεται ο Χριστός και η Παναγία όρθιοι. Είναι παραστάσεις συνηθισμένες στο χώρο του Νάρθικα ή της Λυτής. Στην κορυφή του ανατολικού αετώματος εικονίζεται το Άγιον Μανδύλιον. Πιο κάτω, στα δεξιά του παραθύρου και στα νότια του τέταρτοσφαιρίου της αψίδας, εικονίζεται ο προφήτης Μωυσής να λύνει το υπόδημά του μπροστά στην φλεωμένη βάτο, ενώ στα βόρεια του τέταρτοσφαιρίου εικονίζεται ο προφήτης Μωυσής να παίρνει τις πλάκες του νόμου στο όρο Σινά. Χαμηλότερα, έχει αγιογραφηθεί ο Ευαγγελισμός της Θεοτόκου με τον Αρχάγγελο Γαβριήλ στα βόρεια της αψίδας και τη Θεοτόκο στα νότια της αψίδας. Ακόμα πιο χαμηλά εικονίζονται κάτω από τον Γαβριήλ ο Δαβίδ και κάτω από τη Θεοτόκο ο Σολομός.

Για το μοναστήρι της Παναγίας της Ποδήθου μιλάμε, αγαπητοί ακροατές, που βρίσκεται στην Κύπρο. Και ενώ ξεκινήσαμε να μιλάμε για την εικονογράφηση του ναού, να φτάσουμε τώρα στο τέταρτο σφαίριο της αψίδας, σε μια μεγαλόπρεπη σύνθεση που εικονίζεται η Θεοτόκος ένθρονη με τον Χριστό στα γόνατά της, στον τύπο της νικοποιού ή κυριώτισσας, ανάμεσα σε εξαπτέρυγα και τους αρχαγγέλους Μιχαήλ και Γαβριήλ, που στραμμένοι προς τη Θεοτόκο κρατούν λαμπάδες και θυμιούν. Χαμηλότερα, στον ημικυκλινδρικό τοίχο της αψίδας, εικονίζονται οι σκηνές της μετάδοσης και της μετάληψης των Αποστόλων. Ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι σκηνές από τη ζωή της Θεοτόκου. Τα θέματα αυτά, που είναι παρμένα από το απόκριφο Ευαγγέλιο του Ιακώβου, προτιμούνται πολύ συχνά τον 16ο αιώνα. Σε μια ζώνη, ψηλά στον νότιο τοίχο, εικονίζονται η προσφορά των δώρων του Ιωακείμ και της Άννας, η απόρριψη των δώρων και η προσευχή του Ιωακείμ. Απέναντι στο βόρειο τοίχο εικονίζονται η προσευχή της Άννας, ο ασπασμός του Ιωακείμ και της Άννας μπροστά στη χρυσή πύλη της Ιερουσαλήμ και η γέννηση της Θεοτόκου. Ο ζωγραφικός διάκοσμος της Εκκλησίας συμπληρώνεται με τη μνημειώδη παράσταση της Σταύρωσης στο δυτικό αέτομα εσωτερικά του ναού. Η Σταύρωση του ναού της Ποδήθου δεν έχει καμία σχέση με τη γνωστή λιτή Σταύρωση της Βυζαντινής παράδοσης. Η σκηνή αυτή είναι πολυπρόσωπη και έντονα επηρεασμένη τόσο εικονογραφικά όσο και τεχνοτροπικά από τη δυτική ζωγραφική. Πρόκειται μάλλον για ένα θρησκευτικό πίνακα με πολλές επιμέρους λεπτομέρειες, ιδιαίτερα αγαπητές στη Δύση αλλά και την λατινοκρατούμενη Ανατολή, όπως ο εσταυρωμένος και οι ληστές, οι έφυποι φραγκοφορεμένοι στρατιώτες, ο στρατιώτης που σπάζει τα σκέλη των ληστών, η Παναγία που πέφτει λιπόθυμη, οι στρατιώτες που παίζουν στα ζάρια το χιτώνα του Χριστού και φιλονικούν μεταξύ τους, η Μαρία η Μαγδαληνή που αγκαλιάζει τη βάση του Σταυρού του Χριστού και τέλος η ενιγματική μορφή του γονιπετούς μοναχού στο νότιο άκρο της σύνθεσης. Παρόλο που ο άγνωστος ζωγράφος ακολουθεί την καθιερωμένη εικονογραφία στις διάφορες παραστάσεις με εξαίρεση αυτή της Σταυρώσεως, εν τούτης την τεχνοτροπία και τα χρώματα επηρεάζεται έντονα από την αναγέννηση. Είναι φανερή η προσπάθειά του να αποδώσει τους όγκους των σωμάτων καθώς και την τρίτη διάσταση ακολουθώντας την ορθή προοπτική. Με τις τοιχογραφίες της Παναγίας της Ποδήθου σχετίζονται και οι τοιχογραφίες του παρεκκλησίου του Ακαθίστου Ύμνου, γνωστό και ως λατινικό παρεκκλήσιο που βρίσκεται στη μονή του Αγίου Ιωάννη του Λαμπαδιστή στον Καλοπαναγιώτη. Τα δυο αυτά μνημεία διατηρούν τοιχογραφίες εξαιρετικής τέχνης που έγιναν από ζωγράφους που γνώριζαν εξίσου καλά και τη βυζαντινή τέχνη και τη δυτική ζωγραφική. Ο συγκερασμός των δύο αυτών τεχνοτροπιών δημιούργησε τη λεγόμενη Ιταλοβυζαντινή ζωγραφική, που είχε ιδιαίτερα έντονη παρουσία στην περιοχή της Ιεράς Μητροπόλεως Μόρφου. Σύγχρονο με την Εκκλησία είναι και το επιχρυσωμένο εικονοστάσιο. Στο ξυλόγλυπτο διάκοσμο του εικονοστασίου υπάρχει ο φτερωτός λέων του Αγίου Μάρκου, ο δικέφαλος αετός και στους στήλους εικονίζεται δύο φορές το οικόσιμο του ντεκορών, οι τρεις δηλαδή ύλοι.

Το 1783 το εικονοστάσι που φαίνεται ότι αντιμετώπισε προβλήματα, αφού πρώτα επιδιορθώθηκε, χρυσώθηκε στη συνέχεια με ενέργειες του Χρυσάνθου Οικονόμου της Μονής Ποδήθου. Ίσως τότε να μεταφέρθηκε η εικόνα και ξυλόγλυπτα τμήματα του αρχικού εικονοστασίου, τα οποία ήταν σε κατάσταση καλή, στο μικρό παρεκκλήσι της Θεοτόκου, που μετονομάστηκε σε Αρχάγγελο. Αξίζει να πούμε ότι ο ταλαντούχος ζωγράφος που ιστόρισε την εικόνα του Αρχαγγέλου της Ποδήθου ζωγράφισε και την εικόνα του Αρχαγγέλου με την ίδια ονομαστική επιγραφή από την εκκλησία του Αρχαγγέλου Μιχαήλ στον Άγιο Νικόλαο Πάφου, καθώς και την εικόνα του Αρχαγγέλου Μιχαήλ του Θαρενού από τα Πριγκυπώνησα που βρίσκεται στο Πατριαρχικό Μέγαρο στην Κωνσταντινούπολη. Από τις εικόνες που υπήρχαν στο ναό έχουν διασωθεί ο Εσταυρωμένος και τα δύο Λυπηρά, η σειρά της Μεγάλης Δέησης και από το 12ο μόνο η εικόνα της γέννησης του Χριστού. Επίσης η εικόνα του Αγίου Ιακώβου του Αδελφοθέου με την απεικόνιση μοναχής Δωρήτριας, ενώ έχει απολεστεί η εικόνα του Επιταφείου Θρήνου. Υπάρχει ακόμα ένα δισκέλιο αναγνωστήριο που αποτελεί αξιόλογο δείγμα της εκκλησιαστικής ξυλογλυπτικής τέχνης του 18ου αιώνα. Στον 17ο αιώνα χρονολογούνται οι τοιχογραφίες των Αποστόλων Πέτρου και Παύλου που αποδίδονται στον Παύλο Λουκιανό ή Ιερογράφο, όπως συνήθιζε να υπογράφει από τη Λευκωσία όπου δούλευε. Το μοναστήρι της Ποδήθου είχε επισκεφθεί το 1734 ο Ρώσος μοναχός Βασίλειος Μπάρσκι, ο οποίος σημείωσε στο οδηπορικό του ότι στο παρακείμενο διόροφο πλυνθόκτη στο κτίριο διέμεναν δύο μοναχοί. Θυμάστε ότι πάρα πολλές εκκλησίες και μονές της Κύπρου έχει επισκεφθεί ο Ρώσος μοναχός Βασίλειος Μπάρσκι και από εκεί έχουμε μαρτυρίες για το πώς ήταν τα χριστιανικά αυτά μνημεία την εποχή που τα περιηγήθηκε. Όπως αναφέρει λοιπόν, το μοναστήρι βρισκόταν κοντά στον κύριο δρόμο, με αποτέλεσμα Τούρκοι περαστικοί να εισέρχονται σε αυτό και να δημιουργούν πολλά προβλήματα. Λίγα χρόνια μετά την επίσκεψη του Μπάρσκι, η κινητή και ακίνητη περιουσία του μοναστηριού καταγράφηκε στους κτηματικούς κώδικες Α και Β της Ιεράς Μητροπόλεως Κυρινίας. Από τις καταγραφές που έχουν γίνει συμπεραίνουμε ότι το μοναστήρι ήταν σχετικά πλούσιο παρά το μικρό αριθμό των μοναχών. Το μοναστήρι επίσης αναφέρεται και από τον Αρχιμανδρίτη Κυπριανό το 1788 ως ένα από τα μοναστήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Κυρινίας. Αξιοσημείωτο είναι βέβαια το γεγονός ότι ο Μεν Μπάρσκι το σημειώνει με το ελληνικό όνομα Ποδήθου, ενώ ο Αρχιμανδρίτης Κυπριανός στον κατάλογο των μοναστηριών της Κύπρου το γράφει ως Ποδήθου με άλλη γραφή, με άλλη ορθογραφία. Σε κατάστοιχο της Αρχιεπισκοπής της Κύπρου του έτους 1825 αναφέρεται ότι σε αυτό διέμεναν τουλάχιστον δύο μοναχοί. Στη συνέχεια το μοναστήρι παρήκμασε και εγκαταλείφθηκε μετά από τα τραγικά γεγονότα του 1821. Η κτηματική περιουσία νοικιάζονταν από τη Μητρόπολη Κυρινία σε ιδιώτες, όπως τον ιερομόναχο Σοφρόνιο, ο οποίος διέμενε σε αυτό από το 1842 μέχρι το 1876. Γύρω στα 1850 ο Σοφρόνιος ίδρυσε στο κτίριο του μοναστηριού το πρώτο δημοτικό σχολείο της Γαλάτας και δίδαξε στα παιδιά του χωριού τα πρώτα τους γράμματα. Το ιστορικό αυτό κτίριο σωζόταν μέχρι τα μέσα του 20ου αιώνα και αποτυπώθηκε από τον φωτογραφικό φακό του Γεωργίου Σεφέρη. Πανηγυρίζει την Τρίτη της Λαμπρής.

ήταν παράληψή μας να μην επισκεφθούμε την εκκλησία της Παναγίας του Άρακα που βρίσκεται σε κεντρική περιοχή της οροσειράς του Τροόδους, στο γεωγραφικό διαμέρισμα της Πιτσιλιάς μεταξύ των χωριών Λαγουδερά και Σαράντι. Από το 1985 περιλαμβάνεται μαζί με 9 άλλες τοιχογραφημένες βυζαντινές εκκλησίες του Τροόδους στον κατάλογο των μνημείων παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς της UNESCO. Πρόκειται για το καθολικό της ομώνυμης μονής που οικοδομήθηκε μέσα στο δεύτερο μισό του 12ου αιώνα, σε μια περίοδο που ο μοναστικός βίος ανθούσε στην Κύπρο. Όταν στα 1735 επισκέφθηκε αυτό το μέρος ο Ρώσος μοναχός Βασίλη Μπάρσκι, η μονή βρισκόταν σε παρακμή. Ο Μπάρσκι δηλώνει ότι εκεί διαβιούσαν μόλις 3 μοναχοί. Σύμφωνα με άλλες γραπτές πηγές, το μοναστήρι εξακολούθησε να λειτουργεί μέχρι τις πρώτες δεκαετίες του 19ου αιώνα. Σήμερα, εκτός από την εκκλησία, σώζεται και ένα διόροφο μοναστηριακό κτίριο στη βόρεια πλευρά, το οποίο χρησιμοποιείται ως κατοικία του ιερέα. Παρόλα αυτά, δεν είναι σαφές ότι η εκκλησία είχε ιδρυθεί ως μοναστήρι. Ενδέχεται αρχικά να ήταν ιδιωτικό παρεκκλήσιο. Η προέλευση του επωνύμου του Άρακος είναι αμφίβολη. Κατά μία εκδοχή προέρχεται από το φυτό Αρακάς, ενώ σύμφωνα με μία παράδοση που διέσωσε ο Μπάρσκι, η προσωνυμία της μονής προέρχεται από τη λέξη Ιέρακας, δηλαδή γεράκι. Η εκκλησία ανήκει στον αρχιτεκτονικό τύπο του μονόκλητου ναού με τρούλο, του οποίου η στέγη εξωτερικά διαμορφώνεται σε σχήμα σταυρού. Αργότερα, ίσως κατά τον 14ο αιώνα, η εκκλησία καλύφθηκε με ξύλινη ανφικλινή στέγη στρωμένη με επίπεδα αγκιστρωτά κεραμίδια. Η προέκταση της στέγης δημιουργεί στις 3 πλευρές του ναού, εκτός από τη δυτική, μία στεγασμένη στο άκλιστη με ξύλινο δικτυωτό. Ο τρούλος καλύπτεται από ξεχωριστή στέγη σε αντίθεση με άλλες εκκλησίες της οροσειράς του Τροόδους. Κατά τον 18ο αιώνα κατεδαφίστηκε ο δυτικός τείχος και έγινε επέκταση του ναού. Ο ναός εσωτερικά είναι κατάγραφος. Σύμφωνα με επιγραφή που βρίσκεται πάνω από τη βόρεια είσοδό του, η εκκλησία διακοσμήθηκε με δαπάνη του Λέοντος Αυθέντη το Δεκέμβριο του 1192. Πρόκειται για εξαιρετικής ποιότητας ιστεροκομνήνιες τοιχογραφίες, οι οποίες αποτελούν την πιο ολοκληρωμένη σειρά τοιχογραφιών της μέσης βυζαντινής περίοδου στην Κύπρο και εκφράζουν τις σύγχρονες τάσεις που διέπουν την τέχνη της Κωνσταντινούπολης. Εκτός από την τεχνοτροπία, ο ναός συνδέεται με την πρωτεύουσα και μέσω του εικονογραφικού του προγράμματος. Αν αναλογιστούμε το γεγονός ότι στην ίδια την Κωνσταντινούπολη δεν σώθηκε σχεδόν τίποτε από αυτή την ιστορική περίοδο, τότε αντιλαμβανόμαστε τη θέση που κατέχει το συγκεκριμένο χριστιανικό μνημείο στην ιστορία της βυζαντινής τέχνης. Ο ζωγράφος της Παναγίας του Άρακα ταυτίζεται από μερικούς μελετητές με τον Θεόδωρο Αψευδή, ο οποίος τα 1183 ζωγράφισε την εγκλήστρα του Αγίου Νεοφύτου στην Πάφο. Δύο φορητές εικόνες του Χριστού και της Παναγίας της Αρακιώτισσας που εκτίθενται στο Βυζαντινό Μουσείο του Ιδρύματος Αρχιεπισκόπου Μακαρίου του Τρίτου στη Λευκοσία προέρχονται από το ναό αυτό και αποδίδονται στον ίδιο ζωγράφο. Οι παραστάσεις της Παναγίας με τους αρχαγγέλους και τους ιεράρχες στην αψίδα του Ιερού Βήματος διαφέρουν τεχνοτροπικά από τις υπόλοιπες τοιχογραφίες του ναού και πιθανόν να έγιναν από άλλο καλλιτέχνη λίγο νωρίτερα από το 1192. Μια σπάνια απεικόνηση αποτελούν τα πορτρέτα των 7 Κυπρίων Αγίων που κοσμούν τον ημικυκλικό τείχο της αψίδας. Η Θεοτόκος, το τυφλό τόξο πάνω από τη βόρεια είσοδο και μερικές άλλες παραστάσεις ανήκουν στον 14ο αιώνα. Η τελευταία διακόσμηση της εκκλησίας έγινε τον 17ο αιώνα και σε αυτό το σύνολο ανήκουν οι μορφές των Αγίων στον εξωτερικό βόρειο τείχο, καθώς και το ξυλόγλυπτο τέμπλο που χρονολογείται στα 1673. Το μοναστήρι πανηγυρίζει στις 8 Σεπτεμβρίου, γιορτάζει δηλαδή το γενέθλιο της Υπεραγίας Θεοτόκου.

δούμε και την Παναγία της Ασσίνου που λέγεται αλλιώς Παναγία της Φορδιώτισσας. Βρίσκεται στις βόρειες υπόρειες της οροσειράς του Τρόοδους. Είναι χτισμένη στην ανατολική όχθη ενός μικρού χυμάρου, 3 χιλιόμετρα νοτίως του χωριού Νικητάρη. Από το 1985 περιλαμβάνεται

μέρη, το μονόκλητο κάμαρο σκεπή κυρίως ναό και τον Άρθικα, ο οποίος προστέθηκε κατά το δεύτερο μισό του 12ου αιώνα. Οι πλαϊνοί τείχοι του Νάρθικα απολύγουν σε αψίδα, γεγονός που θεωρείται επίδραση της Κωνσταντινουπόλεως. Ήδη από τον 12ο αιώνα ο ναός ήταν καλυμμένος με μια δεύτερη ξύλινη στέγη στρωμένη με επίπεδα αγκιστρωτά κεραμίδια. Σήμερα δεν σώζονται ίχνη από τα υπόλοιπα μοναστηριακά κτίσματα. Το εσωτερικό της Παναγίας της Ασσίνου είναι κατάγραφο. Οι τοιχογραφίες που σώζονται σήμερα ανήκουν σε διαφορετικές χρονολογικές περιόδους. Το παλαιότερο σύνολο χρονολογείται στα 1105 και εκφράζει τις νέες τάσεις της ζωγραφικής της περίοδου των Κομνηνών. Οι τοιχογραφίες αυτές απηχούν την τέχνη της Κωνσταντινουπόλεως, από όπου θα πρέπει να προερχόταν και ο ζωγράφος που τις δημιούργησε, και αποτελούν ένα από τα σημαντικότερα σύνολα βυζαντινής τέχνης της περίοδου. Η ισχυρή επίδραση της πρωτεύουσας εξηγείται από το γεγονός ότι ο τότε αυτοκράτορας Αλέξιος ο Πρώτος ο Κομνηνός κατέστησε την Κύπρο τη σημαντικότερη στρατιωτική βάση της νότιο-ανατολικής Μεσογείου λόγω των γεωπολιτικών συνθήκων της εποχής. Πολλές παραστάσεις από το αρχικό σύνολο του 1105 σώζονται κυρίως στην αψίδα του ιερού και στο δυτικό τοίχο του ναού, ο οποίος υπέστη διάφορες καταστροφές κατά καιρούς. Κατά τον 14ο αιώνα, για παράδειγμα, θα πρέπει να κατέρευσε το τεταρτοσφαίριο της αψίδας του ιερού, οπότε ξαναχτίστηκε και διακοσμήθηκε με τοιχογραφίες. Παράλληλα προστέθηκαν οι εξωτερικές αντιρρίδες και λίγο αργότερα η τοξωτή αντιρρίδα στο ανατολικό άκρο του βόρειου τοίχου. Ο Νάρθικας διακοσμήθηκε με τοιχογραφίες λίγο μετά την οικοδόμησή του κατά το δεύτερο μισό του 12ου αιώνα και επαναδιακοσμήθηκε στα 1332 με έντονες φράγκικες επιδράσεις. Στο εικονογραφικό πρόγραμμα του Νάρθικα ξεχωρίζει ιδιαίτερα η απεικόνιση μεγάλου αριθμού δωρητών. Στην Παναγία της Ασσίνου σώζονται και μερικές μεταγενέστερες τοιχογραφίες που χρονολογούνται τον 17ο αιώνα. Το μοναστήρι πανηγυρίζει την Τρίτη της Λαμπρής.

Η Ιερά Μονή της Παναγίας της Χρυσοκουρδαλιώτισσας είναι ένα όμορφο μεσιανικό κτίσμα και παρέμενε μέχρι πρόσφατα άγνωστη για τον πολύ κόσμο της Κύπρου. Βρίσκεται στο μικρό χωριό Κούρδαλη, κοντά στο γνωστότερο χωριό Σπήλια, στην όμορφη περιοχή της Σολιάς. Είναι ένα μικρό χωριό αλλά ευλογημένο, παράλληλα όμως και ιστορικό, διότι λαμπρύνεται με τον παλαιό και κατανυκτικό ναό της Υπεραγίας Θεοτόκου και μέσα στα σπλάχνα του αποθησαυρίζει οστά οσίων και αγωνιστών της ελευθερίας της Κύπρου. Το μοναστήρι βρίσκεται μέσα σε ένα πολύ όμορφο φυσικό περιβάλλον. Το ποτάμι που ρέει κατά μήκος της εκκλησίας, οι καρυδιές, η πυκνή συστάδα των πεύκων, αλλά και οι αιωνόβιες ελιές που το περιβάλλουν, κάνουν τον προσκυνητή να νιώθει ότι βρίσκεται σε κάποια απόκοσμη σκήτη, σαν αυτές του Αγίου Όρους που έχουν την εκκλησία στο κέντρο και λιγοστά προκτίσματα την κυκλώνουν. Εδώ βέβαια δεν ακούς το πρωινό τάλαντο, αλλά σε ξυπνάνε τα ειδόνια του δάσους που υμνούν και αυτά με τον τρόπο τους στο Θεό. Την εκκλησία έκτισε ο ιερέας Ιωάννης Κούρδαλης και χρονολογείται στον 15ο αιώνα περίπου. Παλιότερα ήταν ανδρικό μοναστήρι και αυτό το μαρτυρεί η κτητορική τοιχογραφία που βρίσκεται στον Άρθικα. Εγκαταλείφθηκε ίσως επί τουρκοκρατίας και έτσι το καθολικό της μονής χρησιμοποιήθηκε ως εκκλησία του χωριού. Μπαίνοντας σε αυτό το ναό αισθάνεσαι δέος και κατάνοιξη. Ο ναός είναι διαιρεμένος σε τρία κλήτη με ξύλινες κολόνες και δοκούς, οι οποίες ήταν διακοσμημένες, σώζονται όμως μόνο τρεις. Σε πολύ καλή κατάσταση σώζονται τοιχογραφίες του 16ου αιώνα στο ιερό και σε κάποια άλλα σημεία του ναού, ενώ οι περισσότερες έχουν καταστραφεί. Δεξιά, στο νότιο τοίχο, υπάρχει η γνωστή τοιχογραφία του Αποστόλου Βαρνάβα, ίσως η καλύτερη που υπάρχει στην Κύπρο. Αριστερά, υπάρχει η μεγαλοπρεπής τοιχογραφία του Αγίου Γεωργίου με σκηνές από το μαρτύριό του και τον κτήτορα της Μονής να δέεται στον Άγιο. Στο ιερό σώζονται οι παραστάσεις του Ευαγγελισμού της Θεοτόκου, η Πλατιτέρα, οι τρεις ιεράρχες, μαζί με τους Κυπρίους Αγίους Σπυρίδωνα και Επιφάνιο. Ακόμα η θυσία του Αβραάμ, ο Άγιος Στέφανος ο Πρωτομάρτυρας, η φιλοξενία του Αβραάμ και οι Κύπριοι Άγιοι Ιωάννης ο Λαμπαδιστής και Αθανάσιος ο Πεντασκηνίτης. Στο δυτικό τοίχο υπάρχει μεγάλη τοιχογραφία της Σταύρωσης και στη συνέχεια τοιχογραφίες από τις Κυριακές του Πεντηκοσταρίου. Δεξιά των τοιχογραφιών του Πεντηκοσταρίου υπάρχει η παράσταση της ρίζας του Ιεσέ και αριστερά η Παναγία Ένθρωνη με τους προφήτες που μίλησαν για αυτήν. Αξιόλογης τέχνης είναι και το επίχρυσο σκαλιστό τέμπλο με σπουδαίες και σπάνιες εικόνες και ιδιαίτερα την προσκυνηματική και θαυματουργή εικόνα της Παναγίας του 16ου αιώνα. Ένα ακόμα ξεχωριστό στοιχείο αυτής της εκκλησίας είναι τα στασίδια της με τους σκαλιστούς δράκους στο πλάι.

θεολογικές αναφορές στην Παναγία.

Χαίρετε φίλοι ακροατές. Το θέμα μας σήμερα στην αναφορά μας στην υπεραγία Θεοτόκου, η άσπηλη παρθενία της Θεοτόκου και το νόημα του κόσμου, λόγια του πατρός Δημητρίου Στανιλοάε. Υπάρχουν δύο ιδιότητες λοιπόν που προσιδιάζουν στη μητέρα του Θεού, αϋπάρθενος και ταυτόχρονα Θεοτόκος, και οι δύο ιδιότητες απορρέουν από το γεγονός ότι ο Ιησούς Χριστός που γεννήθηκε από αυτήν σαν άνθρωπος είναι ο Υιός του Θεού ο μονογενής. Να διακηρύτης ότι ο Ιησούς Χριστός γεννήθηκε από αυτήν σύμφωνα με τους φυσικούς νόμους από την ένωση μιας γυναίκας και ενός άντρα σημαίνει να τον υποτάσσει σε αυτούς τους νόμους και επομένως να μην τον αναγνωρίζεις ως Υιό του Θεού, αλλά να τον θεωρείς ως καθαρά ανθρώπινη φανέρωση μέσα στα όρια τούτου του κόσμου. Ένας προτεστάντης θεολόγος υποστήριξε την γέννηση του Ιησού Χριστού από την Παρθένο Μαρία, λέγοντας ότι ο γεννημένος εκ της Παρθένου Ιησούς μας αποκαλύπτεται ως άνθρωπος και ταυτόχρονα ως κάτι διαφορετικό από μας. Η παρθενία της μητέρας του Χριστού μας βεβαιώνει πως στο πρόσωπό του έχουμε ανάμεσά μας τον ασύλληπτο Θεό. Οφείλουμε να παρατηρήσουμε ότι δεν βλέπει ο θεολόγος αυτός στη σύλληψη του Χριστού να υπησέρχεται μια προετοιμασία της μητέρας του εν ώψη της σύλληψης. Προετοιμασία που επικουρείται από την ενέργεια του Θεού.

Βυζαντινοί συγγραφείς υπογράμμισαν αυτή την προετοιμασία της Παρθένου, μέσα στην οποία η ενέργεια του Θεού ενώθηκε με την ενέργεια εκείνης που θα γινόταν και πραγματικά έγινε η μητέρα του Χριστού. Επεσήμαναν επίσης και το γεγονός ότι αυτή η προετοιμασία ήταν μια νίκη πάνω στα πάθη που θα μπορούσαν να παρουσιαστούν και να αναπτυχθούν μέσα της και τα οποία θα την εμπόδιζαν να παραμείνει συλλαμβάνοντας τον Χριστό στην κατάσταση της άσπηλης παρθενίας και στη διατήρηση αυτής της παρθενίας για πάντα. Επομένως, η γέννηση του Σωτήρα από την Παρθένο δεν σημαίνει μόνο υπέρβαση και νίκη επί των φυσικών νόμων, αλλά επιπλέον και δική της νίκη πάνω στα πάθη στα οποία υποτάσσεται γενικά ο άνθρωπος. Χάρη σε αυτό το γεγονός, υπηρέτησε τη σύλληψη του Χριστού μη φύση σώματος μόνον, αλλά και νο και θελήση. Και αυτή η συνεργασία εμψυχώθηκε από την αγάπη του Υιού του Θεού για αυτήν και τη δική της αγάπη για εκείνον.

πράξεις που υψώνουν τον Χριστό πάνω από τους νόμους που κυριαρχούν στον κόσμο, η γέννηση εκ της Παρθένου και η Ανάσταση. Και αυτοί που μαρτυρούν για τη γέννηση του Χριστού εκ της Παρθένου ανήκουν στην ίδια ομάδα με αυτούς που μαρτυρούν για την Ανάστασή Του. Συνεπώς, και οι μεν και οι δε είναι της ίδιας αξιοπιστίας. Στην πρώτη ομάδα ειδικά, πηγή της γνώσης για τη γέννηση εκ της Παρθένου είναι η μαρτυρία της μητέρας του Χριστού. Ένας από αυτήν την ομάδα, ο Ευαγγελιστής Λουκάς, μετέφερε και μάλιστα γραπτά τον διάλογο ανάμεσα σε αυτήν και τον Αρχάγγελο Γαβριήλ για το γεγονός της γέννησης. Επειδή και οι δύο πράξεις στηρίζονται στη μαρτυρία της ίδιας ομάδας, δεν έχουμε κανένα λόγο να πιστέψουμε τη μαρτυρία τους για την Ανάσταση και να αρνηθούμε τη μαρτυρία τους για τη γέννηση εκ της Παρθένου. Και μάλιστα, αν θεωρήσουμε ότι και οι δύο πράξεις έχουν ως θεμέλιο αφενός τη Θεία Δύναμη που ξεπερνά τους φυσικούς νόμους και αφετέρου το θέλημα του Θεού να μας υψώσει πάνω από το απόλυτο καθεστώς της φύσης, κατά τον ίδιο τρόπο δεν έχουμε κανένα λόγο να δεχτούμε πως ο Χριστός αναστήθηκε αλλά δεν γεννήθηκε εκ της Παρθένου. Ασφαλώς, στην πράξη της Ανάστασης του Χριστού δεν βλέπουμε τη συνεργασία ενός άλλου. Αλλά παρόλα αυτά, είναι το αποτέλεσμα μιας συμφωνίας της ενέργειας της ανθρωπίνης φύσης του με τη Θεία του ενέργεια. Σε αυτή την ενέργεια της ανθρώπινης φύσης εμπεριέχεται η αγάπη της προς το Θεό που έγινε η υπόστασή της. Αγάπη όμοια με αυτή που υπάρχει ανάμεσα στην ψυχή μας και στο σώμα μας. Αλλά αυτή η αγάπη προς το Θεό και η αγάπη του προς αυτήν είναι πραγματικό γεγονός. Γίνονται αισθητές και κατανοητές μέσα από την αγάπη του που φανερώθηκε ανάμεσα στην Παρθένο και τον Υιό του Θεού κατά το διάστημα της προετοιμασίας της Παρθένου για την παρθενική σύλληψη εκείνου ως ανθρώπου και μάλιστα μέσα στην πράξη αυτής της σύλληψης. Η αγαπητική ένωση ανάμεσα στην Παρθένο και τον Χριστό που κορυφώθηκε στην παρθενική σύλληψη του Χριστού πραγματοποίησε τη συγκεκριμένη στιγμή την κάθαρση της Παρθένου από το προπατορικό αμάρτημα, κάθαρση που συνέπεσε με την αναμάρτητη σύλληψη του Χριστού. Το γεγονός αυτό συνετέλεσε στην Ανάσταση του Χριστού, καθώς ο θάνατός του δεν προκλήθηκε από ένα αμάρτημά του, αλλά από τα αμαρτήματα των άλλων που τα σήκωσε πάνω του από αγάπη για αυτούς. Βέβαια, η Ανάσταση του Χριστού και η ελευθερία του από την αμαρτία οφείλονται κατά πρώτο λόγο στη Θεία του υπόσταση. Αλλά αυτή η υπόσταση συνάντησε μέσα στην αγάπη του για την ανθρωπότητα, την αγάπη της μητέρας του και της ανθρώπινης φύσης που πήρε από αυτήν, αγάπη που μπόρεσε να δεχτεί την απελευθέρωση από την αμαρτία. Όπως και να είναι, τόσο η γέννηση του Χριστού εκ της Παρθένου, όσο και η Ανάστασή του, αποδεικνύουν πως είναι ο Υιός του Θεού και πως για να πραγματοθεί η πρώτη πράξη συνέβαλε και η μητέρα του. Έτσι, η πράξη της Ανάστασης του Χριστού, που αποτελεί τη βάση για τη μελλοντική μας Ανάσταση, δεν θα είχε γίνει αν προηγουμένως δεν είχε συλληφθεί από την Παρθένο. Και αυτή η σύλληψη πραγματώθηκε μέσω της Θείας Υπόστασης του Χριστού. Σε αυτή τη σύλληψη όμως, συνέβαλε και η προετοιμασία της μητέρας του. Γιατί αν ο Χριστός δεν είχε αρχίσει την ανθρώπινη ζωή του από τη σύλληψη της Παρθένου, για την οποία είχε προετοιμαστεί η Αγία Μητέρα του, δεν θα είχε αποδεχθεί ότι είναι ο Υιός του Θεού ή ότι ο Υιός του Θεού εισήλθε στον κόσμο. Και σε αυτή την περίπτωση δεν θα είχε γίνει η Ανάσταση. Από αυτές τις δύο πράξεις, τη σύλληψη της Παρθένου και την Ανάσταση, οι οποίες δεν διαχωρίζονται ποτέ, φίλοι ακροατές, διαπεράστηκαν τα τείχη του κόσμου μας. Από αυτές τις δύο αχώριστες πράξεις αποδείχθηκε ότι αυτός ο κόσμος δεν έχει καταδικαστεί να είναι κλεισμένος στον εαυτό του. Χωρίς αυτές τις δύο πράξεις με τις οποίες ο Χριστός άρχισε και τέλειωσε την επίγεια ζωή του, δεν θα είχαμε καμία απόδειξη συγκεκριμένη και μαρτυρημένη για την ύπαρξη ενός Θεού πάνω από τον κόσμο που μπορεί να εισχωρήσει μέσα στον κόσμο και μπορεί να υψώσει αυτούς που είναι μέσα του πάνω από τον κόσμο.

αρχίζει τη ζωή του ως άνθρωπος υποταγμένος στους φυσικούς νόμους, δεν αποδεικνύεται πως είναι Θεός και επομένως δεν μπορεί ούτε να αναστήσει. Και ακόμη, εκείνη που τον γέννησε σύμφωνα με τους φυσικούς νόμους δεν θα ήταν η μητέρα του Θεού. Η μητέρα του Χριστού αποδεικνύει πως είναι η μητέρα του Θεού από το γεγονός ότι τον γέννησε όντας παρθένος. Αλλά η ρίζα της γέννησης του Χριστού εκ της Παρθένου και της συνδεόμενης με αυτήν Ανάστασής του δείχνουν ότι υπάρχει ένας Θεός υπεράνω τούτου του κόσμου και επομένως ότι δεν είμαστε καταδικασμένοι να μας λιώσει ο θάνατος μέσα στον κόσμο. Το γεγονός δηλώνει ότι υφίσταται μια σχέση του Θεού γενικά με τη δημιουργία και ειδικά με τον άνθρωπο, σχέση που απαιτείται να γίνει πιο ρητά περιγραπτή. Αυτός ο κόσμος, με τις σοβαρές ελλείψεις του ή με τα αξεπέραστα από τις δικές του εσωτερικές δυνάμεις όρια στο ηθικό και οντολογικό πεδίο, φαίνεται ότι δεν μπορεί να είναι η μόνη μορφή ύπαρξης. Οι άνθρωποι δεν μπορούν γενικά να υψωθούν μόνοι τους σε μια πλήρη και οριστική ηθική καθαρότητα και κανείς δεν μπορεί να διαφύγει το θάνατο. Αλλά με αυτές τις δύο ελλείψεις, οι όρια είναι συνδεδεμένες και άλλες, που φανερώνουν την αδυναμία της φύσης να ικανοποιήσει πλήρως τις ανθρώπινες φιλοδοξίες. Ένα αίσθημα κενού συνοδεύει πάντα τον άνθρωπο, όσα αγαθά κι αν έχει, όσο καλή κοινωνική θέση, όσες γνώσεις κι αν κατέχει, μένει πάντα ανικανοποίητος. Αλλά ακόμη και μέσα στην εμπειρία του κενού, του ορίου, της έλλειψης, που συνοδεύονται από την τάση του ανθρώπου για ολοκλήρωσή του, υπάρχει η συνείδηση ότι πέρα από αυτόν τον κόσμο πρέπει να υπάρχει ένα είδος πραγματικότητας που δύναται να γεμίσει το κενό, που εντός της δεν αισθάνεσαι την εμπειρία του ορίου, δεν νιώθεις ποτέ την έλλειψη. Έτσι αποδεικνύεται ότι ο κόσμος αυτός δεν αποτελεί την τελική πραγματικότητα, πως δεν είναι το απόλυτο που μπορεί να εξηγηθεί από μόνο του. Αυτή η πραγματικότητα, η υπεράνω της εγκοσμιότητας των ελλείψεων και των ορίων, είναι αυτό που ονομάζουμε Θεό. Η αγιάτρευτη έλλειψη, έλλειψη οντολογική, από την οποία πάσχει αυτός ο κόσμος, που δείχνει ταυτόχρονα τόσο την ολοκληρωτική του εξάρτηση, όσο και την τάση προς την απόλυτη ύπαρξη, είναι τόσο ολική που αυτός ο κόσμος πρέπει να θεωρείται ότι δεν έχει μέσα του το θεμέλιο της ύπαρξής του, αλλά δέχεται την ύπαρξη αποκλειστικά από το θέλημα ενός απολύτου υποκειμένου, του Θεού δηλαδή. Με άλλα λόγια, αυτός ο κόσμος παρουσιάζεται ως γεγονός δημιουργίας εκ του μηδενός, από τον Θεό που έχει την εξουσία γι' αυτό.

γνωρίζαμε στον κόσμο. Έως κάποιο βαθμό. Ένα δικό του θεμέλιο ύπαρξης. Θα σήμαινε ότι δεν βλέπουμε πάνω από αυτόν κανένα απόλυτο υποκείμενο. Κανέναν Θεό. Αλλά ότι θεωρούμε την πραγματικότητα αυτού του υποκειμένου ως το ίμιση μιας δύναμης. Επομένως, θα θεωρούσαμε ότι και αυτή υποφέρει από αγιάτρευτη έλλειψη. Σε αυτή την περίπτωση, η έλλειψη θα ήταν συνδεδεμένη ανεπανόρθωτα με όλες τις υπάρξεις. Πράγμα που θα σφράγιζε κάθε ύπαρξη με μια απουσία νοήματος. Μόνο αν θεωρήσουμε ότι αυτός ο κόσμος λαμβάνει την ύπαρξή του από μια απόλυτη πραγματικότητα και επομένως δεν έχει κανένα θεμέλιο μέσα του ο ίδιος. Οι ελλείψεις του μπορούν να εξηγηθούν ως προερχόμενες από μια ηθελημένη εξασθένιση του δεσμού του με τον Θεό, με την απόλυτη πραγματικότητα που τον δημιούργησε και τον συντήρη. Ο Θεός δεν μπορεί να δημιουργήσει ούτε τον κόσμο εκ του μηδενός χωρίς το ρήμα του ή τον λόγο του, χωρίς να διακριθεί από έναν κόσμο που είναι δυνατό να δημιουργηθεί δια μιας αυτογνωσίας και ζωής καθεαυτήν. Διαφορετικά ο κόσμος δεν θα ήταν, λέει ο πατήρ Δημήτριος Στανιλοάε, παρά μια ασυνείδητη απορία του Θεού. Αλλά το ρήμα με το οποίο ο πατέρας δημιουργεί τον κόσμο εκ του μηδενός είναι ταυτόχρονα ο Υιός του. Και η αιτία για την οποία ο πατέρας δημιουργεί τον κόσμο είναι η θέληση να απλώσει την πατρική αγάπη του και σε άλλους γιους. Ο Υιός καλείται ταυτόχρονα λόγος, γιατί δεν υπάρχει αληθινή σοφία στο Θεό που να μην εμπνέεται από την αγάπη, και γιατί η λογικότητα που αντανακλάται μέσα στον κόσμο σκοτίζεται και η κατανόηση ανάμεσα στους ανθρώπους ελαττώνεται εκεί όπου δεν είναι παρούσα η αγάπη. Αυτό σημαίνει ότι ο Θεός, δημιουργώντας τον κόσμο εκ του μηδενός δια του λόγου του που είναι ο Υιός του, τον δημιουργεί με μια σκέψη που είναι ταυτόχρονα η αγάπη προς αυτό τον κόσμο. Έδειξε πιο άμεσα την αγάπη του για τον κόσμο, δημιουργώντας τον άνθρωπο. Βέβαια, εφόσον δημιούργησε και έναν κόσμο φυσικό για να χρησιμοποιείται από τον άνθρωπο, άπλωσε την αγάπη του και προς αυτόν. Αλλά δημιουργώντας ειδικά τον άνθρωπο κατ' εικόνα του Υιού του, δεν μπορούσε να μην βάλει την άμεση αγάπη του προς τον άνθρωπο μέσα στην πράξη αυτής της δημιουργίας.

0: μέγιστη αγάπη, βαλμένη από το Θεό μέσα στην ανάπλαση του ανθρώπου που αμάρτησε, φάνηκε στον τρόπο με τον οποίο ο ίδιος ο Υιός του Θεού έγινε άνθρωπος. Δημιουργείται τώρα ως άνθρωπος, όχι από μια αγάπη φανερωμένη μόνο από Αυτόν, όπως στην περίπτωση του Αδάμ και της Εύας, αλλά από μια αγάπη διαλεγόμενη με τη θηλυκή ύπαρξη από την οποία θα σχημάτιζε το σώμα του. Δεν δημιουργεί την ανθρωπότητά του εκ του μηδενός, γιατί εκτιμούσε την υπάρχουσα ανθρωπότητα που ήθελε να τη σώσει κρατώντας τη φυσική συνέχεια μαζί της. Και αυτή η ανθρωπότητα υψώθηκε στην κορυφή της αγάπης της για αυτόν μέσα στην Παρθένο που είχε ζήσει προσμένοντας μόνον εκείνον. Ούτε όμως ήθελε να σχηματίσει το σώμα του αρχίζοντας από μια εμπαθή ένωση άνδρα και γυναίκας, αλλά το σχηματίζει από μια γυναίκα, όχι χωρίς την ενσυνείδητη συνένεσή της, όπως όταν ελήφθη το σώμα της Εύας από τον Αδάμ, αλλά με τη συνένεσή της υψωμένη σε κορύφωση αγάπης που τη δείχνει η άσπηλη παρθενία της, παρθενία που την κράτησε και τη βάθινε μέσα από μια ζωή ολοκληρωτικά δοσμένη στο Θεό, οδηγημένη με όλα τα κινήματα της ψυχής της αποκλειστικά προς Αυτόν. Όμως, σε αυτή τη ζωή της Παρθένου δεν συγκεντρωνόταν μόνο η ενέργειά της, αλλά συνοδευόταν και ενισχυόταν από την ενέργεια του ρήματος, του λόγου. Η αγάπη της για Αυτόν συναντούσε τη δική του αγάπη για Αυτήν, αγάπη που στήριζε και θέρμαινε την αγάπη της για Αυτόν. Ο Θεός μπορούσε και αυτή τη φορά να δημιουργήσει ένα σώμα με μόνη την εξουσία του, και μάλιστα ακόμη περισσότερο τώρα που επρόκειτο για ένα σώμα δημιουργημένο για Αυτόν τον ίδιο. Αλλά δεν το κάνει και προτιμάει να θέσει σε ενέργεια τη μέγιστη αγάπη του για τον άνθρωπο και να βοηθήσει αυτήν που θα τον γεννούσε να αυξήσει την αγάπη της για Αυτόν, γιατί ήθελε να θέσει στην αρχή αυτής της νέας βαθμίδας της ανθρώπινης ύπαρξης την αγάπη που γίνεται πλήρης όταν φανερώνεται όχι μόνο από μέρους του αλλά και από μέρους του ανθρώπου. Γιατί η νέα ανθρώπινη ύπαρξη δεν μπορεί να είναι τέλεια ή να φτάσει στην τελειότητα παρά μόνο αν θεμελιώνεται στην αγάπη. Αν η αγάπη του Θεού μπόρεσε να δημιουργήσει τον κόσμο εκ του μηδενός, αυτή η αγάπη μπόρεσε να δημιουργήσει τώρα ένα νέο ξεκίνημα της ανθρωπότητας για μια ύπαρξη ολότελα ανώτερη πάνω από τους φυσικούς νόμους. Να πως περιγράφει ο Νικόλαος Καβάσιλας την απαρχή της νέας σχέσης του Υιού του Θεού με την ανθρωπότητα, απαρχή που εγκαινιάζεται με τη σύλληψη της Παρθένου Μαρίας. Αλλά το ακόμη πιο θαυμαστό, λέει, είναι το εξής. Ο Θεός ούτε προειδοποίησε τον Αδάμ, ούτε τον έπεισε να του δώσει την πλευρά από την οποία έπρεπε να δημιουργηθεί η Εύα. Τον κοίμησε και έτσι, έχοντας του αφαιρέσει τις αισθήσεις, του απέσπασε το μέλος. Ενώ για να προχωρήσει στη δημιουργία του νέου Αδάμ, εδίδαξε προηγουμένως την Παρθένο και περίμενε την πίστη και την παραδοχή της. Για τη δημιουργία του Αδάμ, πάλι συσκέπτεται με το μονογενή του Υιό λέγοντας «ποιήσομεν άνθρωπον». Όταν όμως χρειάστηκε να εισαγάγει τον πρωτότοκον, εις την οικουμένην, όπως λέγει ο Παύλος, και να πλάσει τον δεύτερο Αδάμ, παίρνει στην απόφαση του αυτή συνεργάτη την Παρθένο. Και με αυτόν τον τρόπο, η σάρκωση του λόγου ήταν το έργο όχι μόνο του Πατρός που ευδόκησε και της δυνάμεώς του που επεσκίασε και του Πνεύματος που επεδίμησε, αλλά και της θελήσεως και της πίστεως της Παρθένου. Υπήρξε πάντα τόσο ολοκληρωτικά αφοσιωμένη στο Θεό, που ο Θεός δεν μπορούσε να μην της απαντήσει, δίνοντάς της ό,τι είχε καλύτερο. Προετοιμάστηκε τόσο δυναμικά για να γίνει νύμφη του, που δεν μπορούσε να της το αρνηθεί. Γιατί αν η πανάμωμη τήρησε όλα εκείνα που είχε υποχρέωση να τηρήσει, αν αποδείχθηκε άνθρωπος τόσο ευγνώμων και δεν παρέλειψε τίποτε από όσα του χρωστούσε, πώς είναι δυνατόν να μην φερόταν εξίσου δίκαια και ο Θεός? Αν η Παρθένος δεν παρέλειψε τίποτε από αυτά που μπορούν να αναδείξουν τη μητέρα του Θεού και τον αγάπησε με τόσο σφοδρό έρωτα, θα ήταν βέβαια εντελώς απίθανο να μην θεωρήσει ο Θεός υποχρέωσή του να της δώσει εις άξια αμοιβή, να γίνει Υιός της. Και πλάθεται έτσι με λόγο μητρικό ο του Πατρός Λόγος και κτίζεται με την φωνήν του κτίσματος ο Δημιουργός. Η πνευματική ένωση με τον Υιό του Θεού μέσα σε όλο της το είναι, την κατέστησε ένα είδος νύμφης του. Αυτή η ένωση μέσα στην αγάπη δημιούργησε μέσα της μια τόσο δυνατή παρουσία του Λόγου με το Άγιό του Πνεύμα και η αγάπη του για την ανθρωπότητα εντάθηκε τόσο πολύ που άρχισε να σχηματίζεται ως άνθρωπος μέσα σε αυτήν, έλκοντάς την μέσα στην σχηματιζόμενη υπόστασή του σαν να ήταν η ίδια της η φύση, ανθρώπινη εικόνα της θεότητας, αλλά ευρισκόμενη σε ένα τέτοιο βαθμό αγαπητικής ένωσης με τον Υιόν που λαμβάνει την ανθρώπινη φύση του από αυτή, αυτήν που τον αγαπά τόσο δυνατά και που με τη σειρά του την αγαπά, δεν μπορεί να εκπέσει από αυτήν την αγάπη που την έκανε να τον προσμένει μένοντας παρθένος, αλλά ταυτόχρονα και όντας νύμφη και ακόμη μετά που έγινε μητέρα του. Η καθαρή και τέλεια αγάπη της γι' αυτόν την έκανε να ενώσει μέσα της τη μητρότητα και την παρθενία, πράγμα αδύνατο για τις άλλες γυναίκες. Η αγάπη της για τον Υιό του Θεού, γεμάτη από την αγάπη του Υιού του Θεού για αυτήν, ενώνει την παρθενία με τη γέννηση, εξηγώντας αυτό το μυστήριο που δεν κατανοείται από μια λογική που της λείπει η αγάπη. Αυτή η αγάπη εξηγεί ακόμη το γεγονός ότι μένει πάντα παρθένος, αν και έγινε μητέρα και δεν σκέφτηκε ποτέ παρά μόνο τον Υιό της. Γι' αυτό εικονίζεται πάντα με τον Υιό της στα χέρια ή πλάι στον Υιό της σε στάση προσευχής. Γι' αυτό απευθύνουμε σε αυτήν περισσότερο από όσο σε όλους τους Αγίους τις προσευχές μας, πεπισμένοι ότι η ένωση με τον Υιό της, βασισμένη σε μια αγάπη πολύ μεγαλύτερη από την ένωση και την αγάπη ανάμεσα σε κάθε άλλο δημιούργημα και εκείνον, την κάνει να εισακούγεται περισσότερο από κάθε άλλον Άγιο ή Άγγελο από τον Υιό της, όταν προσεύχεται για μας. Χαίρετε.
1: Θεολογικές αναφορές στην Παναγία.

αρχή και το τέλος του εκκλησιαστικού έτους, αγαπητοί ακροατές, ο Σεπτέμβριος και ο Αύγουστος αντίστοιχα, σφραγίζονται με δύο σημαντικές θεομητορικές εορτές. Το Γενέσιο στις 8 Σεπτεμβρίου και την Κοίμηση στις 15 Αυγούστου της Υπεραγίας Θεοτόκου. Κατά κάποιο τρόπο, η Παναγία μπορούμε να πούμε ότι ανοίγει και κλείνει τον κύκλο των εορτών όλων των Αγίων, αφού η ίδια ως Μητέρα του Θεού είναι το Α και το Ω της Αγιοσύνης, η πιο Άγια από όλους τους Αγίους, δια της οποίας παρέχεται σε αυτούς ο Αγιασμός, κατά τον Άγιο Γρηγόριο τον Παλαμά. Ιδιαίτερο μήνας που διανύουμε είναι ο κατεξοχήν μήνας της Παναγίας, με τις προεόρτιες παρακλήσεις, με την κυρίως εορτή και με τα μεθέορτα που ολοκληρώνονται με την απόδοση της εορτής. Στο δικό της Πανάγιο πρόσωπο, η Εκκλησία αφιέρωσε τους γλαφυρότερους πατερικούς εγκομιαστικούς λόγους, τους ωραιότερους ύμνους, πάμπολες γιορτές, αναρρίθμητο πλήθος εικονογραφικών παραστάσεων, εκκλησιές και μοναστήρια. Το λιγότερο λοιπόν που μπορούμε εμείς να της αφιερώσουμε είναι την καρδιά μας για να την υμνεί και το νου μας για να εννοεί τι διδάσκουν οι Άγιοι Πατέρες για την Παναγία Μητέρα του Θεού και δική μας Μητέρα. Ο Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης, μαθητής και εκφραστής της πατερικής παραδόσεως, σημειώνει επιγραμματικά ότι όλος ο νοητός και αισθητός κόσμος έγινε για το τέλος, δηλαδή δια την Κυρίαν Θεοτόκον, και πάλιν η Κυρία Θεοτόκος έγινε δια τον Κύριον ημών Ιησούν Χριστόν. Αν και εκ φύσεως ήταν απόγονος του μεταπτωτικού Αδάμ, κατόρθωσε όμως εκούσια και ενεργητικά να αναδειχθεί στα μάτια του Θεού και χαριτωμένη με την προσωπική της αναμαρτησία, δηλαδή με την προς Θεόν αγάπη, το ρωμαλαίο λογισμό, την ευθύτητα της θελήσεως και το μεγαλείο της σοφροσύνης της, όπως γράφει ο Άγιος Νικόλαος Καβάσιλας. Σε όλα τα χρόνια της ζωής της κράτησε άβατο από κάθε είδους λιπαρότητα όλο της τον εαυτό, την όραση, τη γεύση, την ακοή, την αφή, την όσφρηση, το νου, τη σκέψη, τη θέληση, τη φαντασία, την αίσθηση, δηλαδή όλες τις ψυχοσωματικές δυνάμεις. Και ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς σημειώνει ότι η παρθένος κόρη της Ναζαρέτ ήταν εντελώς καθαρή όχι μόνο από κάθε σαρκικό μολυσμό, αλλά και από κάθε σαρκικό λογισμό. Φάνηκε πιο Άγια από όλους τους Αγίους, έχοντας ακόμη και το σώμα της καθαρότερο και αγιότερο από τα δικά τους πνεύματα, τα και καθαρμένα με την άσκηση. Κανένας δεν αγάπησε το Θεό περισσότερο από αυτήν, σημειώνει ο ίδιος Άγιος, και κανένα δεν αγάπησε ο Θεός περισσότερο από αυτήν. Υπήρξε το μοναδικό ανθρώπινο πρόσωπο που προσήλκησε το Θεό και αποδεχόμενη την έλευση του Αγίου Πνεύματος προσέφερε στο Θεό την προπτωτική ωραιότητα που Εκείνος μας χάρισε. Έγινε μητέρα Εκείνου του οποίου άξιζε να γίνει μητέρα, τονίζει ο Άγιος Νικόλαος Καβάσιλας. Έτσι το προαιώνιο απόκριφο και άγνωστο ακόμη και στους αγγέλους σχέδιο του Θεού μας για τη δική μας σωτηρία, θέωση, φανερώθηκε στη γη χάρη στην Παναγία. Και αυτό το μυστικό σχέδιο είναι η εκπαρθένου σάρκωση του Υιού και Λόγου του Θεού, η ασύγχυτη ένωση της Θείας του Φύσεως με τη δική μας ανθρώπινη φύση. Ο Κύριος που γεννήθηκε προαιώνια από τον Πατέρα τέλειος Θεός, γεννήθηκε σε μια συγκεκριμένη χρονική στιγμή από την Παναγία τέλειος άνθρωπος. Και επειδή ο Υιός του Θεού που ενανθρώπισε είναι ένα και μοναδικό πρόσωπο με δύο ασύγχυτες φύσεις και όχι δύο πρόσωπα, γι' αυτό η Παναγία ονομάζεται Θεοτόκος. Αυτό το όνομα εκφράζει όλο το μυστήριο της οικονομίας, όπως αναφέρει ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός. Γι' αυτό όποιος δεν ομολογεί Θεοτόκο την Αγία Παρθένο δεν έχει καμιά σχέση με το Θεό, γράφει ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος. Στην Καινή Διαθήκη, αγαπητοί ακροατές, δεν αναπτύσσεται συστηματικά ή εκτεταμένα όλη αυτή η διδασκαλία για τη Θεοτόκο, γιατί κυρίως αυτό που μας αποκαλύπτεται σε αυτήν είναι το πρόσωπο του σαρκωμένου Θεού και το γεγονός της Εκκλησίας ως σώματός Του. Όσον αφορά το πρόσωπο της Παναγίας, αναφέρεται η εκπνεύματος Αγίου άσπορη σύλληψη και η γέννηση του Χριστού,
καθώς και ελάχιστα περιστατικά των σχέσεών της με το σωστικό έργο του. Άλλωστε το αληθινό μεγαλείο της έγκυται, όπως λέει ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός, στην άσπορη σύλληψη, τη θεϊκή ενίκηση, την άφθορη γέννηση. Εκτός όμως από αυτά, η Εκκλησία, η οποία κατέγραψε θεόπνευστα και ερμηνεύει αλάθητα την Αγία Γραφή, δια των πατέρων βλέπει να διαζωγραφίζεται το υπερφυσικό μυστήριο της αϊπαρθένου Θεοτόκου στα σύμβολα της Παλαιάς Διαθήκης. Στην ακατάφλεκτη Βάτο, στο θαύμα της Ερυθράς Θαλάσσης, στη δροσοβόλου Βαβυλωνιακή Κάμινο, στην πύλη του Ναού του Σολομώντα, από την οποία εισήλθε και εξήλθε ο Κύριος, αφήνοντάς την κλειστή, στο αλάξευτο όρος από το οποίο κόπηκε δίχως ανθρώπινη επέμβαση ένας λίθος, και άλλα πολλά. Όλα αυτά τα σύμβολα αναλύουν εικονικά αυτό που προφήτεψε ο Ισαΐας, ότι δηλαδή η Παρθένος θα συλλάβει και θα γεννήσει Υιό και θα τον ονομάσουν Εμμανουήλ. Ένα από τα προηγούμενα παλαιοδιαθηκικά σύμβολα της Θεοτόκου αναλύει ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός το ακόλουθο πολύ γνωστό θεομητορικό τροπάριο. Στην Ερυθρά Θάλασσα διαζωγραφίστηκε κάποτε η εικόνα της ανήμφευτης νύφης. Στη μια περίπτωση ο Μωυσής διαίρεσε το είδωρ. Στην άλλη ο Γαβρίλ υπηρέτησε το θαύμα. Τότε βάδισαν οι Ισραηλίτες πάνω στον πυθμένα χωρίς να βραχούν. Και τώρα γέννησε χωρίς σπορά η Παρθένος, το Χριστό. Η θάλασσα έκλεισε και έγινε άβατη μετά το πέρασμα του Ισραήλ. Και η άμεμπτη έμεινε άφθορη μετά τη γέννηση του Εμμανουήλ. Αυτό το μοναδικό και ανεπανάληπτο πρόσωπο η Θεοτόκος Μαρία είναι πριν τη γέννηση, κατά τη γέννηση και μετά τη γέννηση Παρθένος, δηλαδή αϊπάρθενος. Η Παναγία τώρα, με το να γίνει Θεοτόκος, αποτελεί, αγαπητοί ακροατές, τη γέφυρα που μας οδηγεί από τη γη στον ουρανό. Καμιά δωρεά του Θεού δεν μεταβιβάζεται στους αγγέλους και στους ανθρώπους παρά μόνο διαμέσου αυτής, ομολογεί ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς. Γι' αυτό και εμείς την προσκυνούμε τιμητικά και την παρακαλούμε. Υπεραγία Θεοτόκε, σώσον ημάς. Δηλαδή, γίνε η πάντοτε εισακουόμενη μεσήτριά μας προς τον Υιό και Θεό σου. Δεν φτάνει όμως να την παρακαλούμε μόνο με τα χείλη. Πρέπει όλη η ζωή μας να είναι μια έμπρακτη παράκληση, καθώς συμβουλεύει ο Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης. Ας κατασκευάσουμε την ενθύμησιν και την καρδίαν μας ταμείων και κατοικίαν των αρετών της Θεοτόκου. Πώς τούτο μπορούμε να κάνουμε? Παρθένος είναι η Θεοτόκος και φιλοπάρθενος και αγνή και φύλαγνος, βέβαια. Και εμείς ανέχομεν όχι μόνον αγνών το σώμα από κάθε σαρκικήν αμαρτίαν, αλλά και την ενθύμησή μας καθαράν από εσχρούς και λιπαρούς λογισμούς, θέλουμε να αποκτήσει στον εαυτόν μας την χάριν της υπεράγνου Παρθένου. Φεύγει αυτή κάθε εσχρόν πάθος? Τους λιπαρούς λογισμούς αποστρέφεται? Συχαίνεται τη δαστριμαργίαν? Πολεμεί την πορνείαν? Μισεί του θυμού τα κινήματα? Δεν δέχεται των φθόνων και τα σφιλονικίας? Δια τούτο και εμείς πρέπει να μισόμεν όλα τα ανωτέρω πάθη, εάν θέλουμε να είμεθα μιμητέ και φίλη της Παρθένου. Και πάλιν, χαίρεται η Παρθένος εις την Ιστίαν και την Εγκράτιαν? Εφραίνεται εις την Παρθενίαν και Σοφροσύνην? Αγαπά την ειρήνην και την πραότητα? Εναγκαλίζεται την αγάπη και την ταπείνωση? Δια τούτο και εμείς πρέπει να αγαπώμεν τα σαρετά στάφτας, εάν θέλουμε να είμεθα ακόλουθοι και μιμητέ της Παρθένου. Και με συντομίαν, καθώς η Παρθένος μισεί μεν κάθε κακίαν, αγαπά δε κάθε αρετήν, ούτω πρέπει να κάμνομεν και εμείς. Είναι η Παρθένος βλέπουσα ημάς εστολισμένους με τα στιάφτας αρετάς, επιθυμήσει του κάλους των ψυχών μας και έλθει νοερώσεις ημάς, φέρουσα μαζί της κάθε σειράν πνευματικών χαρίτων και αγαθών.

0: Το πρόσωπο της Υπεραγίας Θεοτόκου κατά την Ορθόδοξη Διδασκαλία κατέχει κεντρικό ρόλο στο έργο της Θείας Οικονομίας. Η Παναγία
1: εν Χριστώ σωτηρίας μας είναι το θεοδόχο χωρίο, δηλαδή το χωράφι, στο οποίο ο Θεός Πατέρας με τη θέλησή της έγινε γεωργός, σπόρος ο Λόγος του Θεού και φυτουργός το Πανάγιο Πνεύμα. Η αγαθότητα και φιλανθρωπία του Τρισυποστάτου Θεού φανερώθηκε σε μας δια της Θεοτόκου. Ο Κύριος έκλεινε ουρανών και κατέβη, έγινε δούλος και σχήματι ευρεθείς ως άνθρωπος, ταπείνωσε τον εαυτό του μέχρι θανάτου. Κατέβηκε από τη δόξα και το αξίωμα της θεότητάς του και έλαβε την ταπεινή και άδοξη μορφή του δούλου. Ο Απόστολος Παύλος θα το πει αυτό ξεκάθαρα. «Ότε δε ήλθεν το πλήρωμα του χρόνου, εξαπέστειλεν ο Θεός τον Υιόν αυτού γενόμενον εκ γυναικός, γενόμενον υπονόμων ή να τους υπονόμων εξαγοράσει». Εάν το Άγιο Πνεύμα προσωποποιεί τη Θεία Αγιότητα, η Παρθένος προσωποποιεί την ανθρώπινη αγιότητα, δηλαδή τον άνθρωπο που μπόρεσε να βαστάξει μέσα του το Θεό Λόγο. Εξάντλησε την ανθρώπινη δυνατότητα προσλήψεως της χάρης του Θεού. Μια πάρα πολύ ωραία εικόνα χρησιμοποιεί ο Γρηγόριος Θεσσαλονίκης, ο Κύπριος, για τη Θεοτόκο. Είναι η παραβολή του πιστού οικονόμου που αναφέρει ο Ευαγγελιστής Λουκάς στο 12ο κεφάλαιο. Εκεί, αγαπητοί ακροατές, ο Χριστός ομιλεί για ένα πιστό οικονόμο που τον άφησε ο Κύριος να διευθετήσει τα υπάρχοντά του και από τον οποίο θα ζητούσε εν καιρό τους λογαριασμούς. «Μακάριος ο δούλος εκείνος, ον ελθόν ο Κύριος αυτού ευρύσει ποιούντα ούτως». Ένας τέτοιος μακάριος οικονόμος που οικονόμησε και τακτοποίησε όλα τα δημιουργήματα του Θεού είναι η Υπεραγία Θεοτόκος. Η Παναγία ήταν η ενότητα όλης της κτήσης. Η κτήση δημιουργήθηκε και στην προκειμένη περίπτωση ο άνθρωπος για να ενωθεί με το Θεό. Όταν αμάρτησε ο Αδάμ, ο σκοπός ματαιώθηκε. Έπρεπε να βρεθεί η παναμόμητη κόρη από τη Ναζαρέτ, η οποία θα ένωνε το Θεό και τον άνθρωπο στο πρόσωπο του Υιού της και θα πραγματοποιούσε το σκοπό της δημιουργίας. Στο μυστήριο της ενσάρκωσης του Λόγου του Θεού, ολόκληρη η σωτηρία της ανθρωπότητας κρεμόταν από την αβίαστη απάντηση της Παναγίας. Και να η καταφατική απάντηση: «Ιδού η δούλη Κυρίου, γέννητό μη κατά το ρήμα σου». Και έγινε αυτό η αρχή της λύτρωσής μας. Η Παρθένος, ως τέλειος εκπρόσωπος του ανθρώπινου γένους, νυμφεύεται το Θεό και η ανθρώπινη φύση διαλύει τον παράνομο δεσμό με τη Μιχαλίδα αμαρτία. Με τη Μαριάμ η φύση μας αποκτά τις προϋποθέσεις και τις βάσεις για την ένωσή της με το Θεό. Είναι η Θεοτόκος το σκοπιμότατο τέλος της δημιουργίας. Ανάμεσα στο Χριστό και στην Παναγία κατά την ενσάρκωση, παρατηρεί ένας Βυζαντινός θεολόγος, δεν υπάρχει μόνο η φυσική ενότητα Υιού και Μητέρας. Η Παρθένος είναι ταυτόχρονα η μητέρα του Χριστού και μέλος του σώματός του. Είναι εκείνη που κυοφορεί και γεννά το Χριστό, αλλά από την άλλη πλευρά είναι αυτή που κατά τους 9 μήνες της κυοφορίας αξιώνεται να συμμετάσχει στη ζωή του Θεού. Προσφέρει το αίμα της στο Χριστό και δέχεται το δικό του που είναι αίμα Θεού. Οι 9 μήνες της Θείας Ενσάρκωσης είναι κατά αυτόν τον τρόπο για τη Θεοτόκο μια διαρκής Θεία Κοινωνία. Η Παναγία έζησε όπως ο Υιός της, όπως εκείνος, χωικών αναβαλόμενος χιτώνα κατά τον Ισίδρο Θεσσαλονίκης. Υπήρξε Υιός τέκτονος, πιο φτωχός αλλοπαίκων, δεν είχε μόνιμη οικία, δεν είχε σοφούς μαθητές και ήταν ταπεινός, έτσι και η μητέρα του. Η Θεοτόκος μιμήθηκε το Χριστό, ουδαμός πόποτε και χώριστε, από τον οποίο ουδέποτε σε τίποτα δεν χωρίστηκε. Ήταν ταπεινή, καταγόταν από ταπεινή οικογένεια, δεν αγάπησε τίποτα το γήινο, αλλά στην καρδιά της υπήρξε θερμότατος ο θείος έρωτας. Ακόμη και μετά τη γέννηση του Υιού της ήταν ελεύθερη από τα υγιεινά και ρέοντα πράγματα. Πράγματι, στον επίγειο βίο της τη βλέπουμε να είναι αχώριστα ενωμένη με το παιδί της. Η Παρθένος έχει ενυποστασιαστεί το Χριστό, έχει χριστοποιηθεί, ζει κυριολεκτικά ουκέτη αυτή, ζει δεν αυτή ο Χριστός. Στις περιοδίες, στα κηρύγματα, στο ναό, στη Σταύρωση και Ανάσταση, στην Ανάληψη, η Υπεραγία Θεοτόκος ήταν μαζί με τον Χριστό. Η άλλη Μαρία που άκουσε πρώτη το άγγελμα της Ανάστασης είναι η Θεοτόκος. Για χάρη της ο Κύριος άρχισε στο γάμο της Κανά την αρχή των σημείων, δηλαδή των θαυμάτων, γιατί ήθελε να πραγματοποιήσει το θέλημά της. Ακόμα τη βλέπουμε μετά την ανάληψη του Χριστού να λαμβάνει εξέχουσα θέση στην εκκλησιαστική κοινότητα και γίνεται στήριγμα και παράκληση με τα λόγια της και την παρουσία της σε όλους εκείνους που είχαν την αποστολή της διαδόσεως του Ευαγγελίου. Ο Άγιος Ανδρέας ο Κρήτης λέει πως η Παναγία, όπως και όλες οι ψυχές των Αγίων, κατά το θάνατό τους περνούν από τον αηδή τόπο του Άδη, όπως και ο Χριστός, για να λάβουν πείρα και αυτής της πτυχής της ζωής του Χριστού μας, χωρίς όμως να κρατούνται εκεί. Και σε αυτό το σημείο λοιπόν μιμήθηκε τον Κύριο. Ο Χριστός μας όταν έγινε άνθρωπος νυμφεύτηκε μέσα στα σπλάχνα της Παναγίας την Ορθόδοξη Εκκλησία, λέει ο Γεώργιος Νικομιδίας. Μέσα στην Εκκλησία μας ο Χριστός και η Θεοτόκος δεν χωρίζονται. Η εικόνα του ιερέα που κρατεί το Άγιο Ποτήριο προκειμένου να κοινωνήσει τους πιστούς και η εικόνα της Παναγίας που βαστάζει το Χριστό είναι ίδιες. Η Εκκλησία συνεχίζει το έργο της Παναγίας. Γεννά το Χριστό στις καρδιές των ανθρώπων. Συλλαμβάνουμε τον Κύριο μέσα μας όχι σωματικά όπως η Θεοτόκος, αλλά πνευματικός μεν ουσιωδώς δε, δηλαδή με την εφαρμογή των εντολών του Θεού, την προσευχή και τη Θεία Ευχαριστία. Κυοφορούμε τον Χριστό στις καρδιές μας, παίρνοντας τις ουσιώδεις ενέργειές Του. Έχουμε τον θησαυρόν τούτον ενοστρακίνης σκέδεσιν, θα επιβεβαιώσει ο Απόστολος Παύλος. Πέραν άνθρωποι, όπως και εκείνοι, ήταν και πήρε τη χάρη του Αγίου Πνεύματος. Η νεκρόζωος Μαριάμ είναι το υπόδειγμα του ανθρώπου για τη σωτηρία. Οφείλουμε να βαδίσουμε τον ίδιο δρόμο που βάδισε και εκείνη. Ο άνθρωπος σώζεται δι' αυτής και του εξ αυτής Ιησού Χριστού. Αφού αγαπητοί ακροατές η Παναγία μπόρεσε να βαστάξει μέσα της το Λόγο του Θεού, και εμείς με τον αγώνα μας και την καθαρότητα της ζωής μας μπορούμε να οικειοποιηθούμε τη χάρη Του και να επιτύχουμε την κατά Θεό ομοίωσή μας.

Σαν στυλώνει το βλέμμα στη μορφή της, στυλουσμένη στο φως του αγιοκάντιλου του Εσπερινού ή στο ροδόβγαλτο τρεμάμενο αγιοκέρι του Όρθρου, τότε νιώθεις πως ζεις, πως η καρδιά γεμίζει, πως τους ώμους των λογισμών φυτρώνουν και πάλι τα φτερά της αγιοσύνης τα μεγάλα. Και εκείνη η ματιά της, η γεμάτη κεσία, η πλασμένη για παράκληση, η δεωμένη, δεν εικονίζει τίποτε άλλο παρά τη διακονία και το χάρισμα της μεσητείας, το πνεύμα που μεταμορφώνει και θεραπεύει, το ζωοποιό και φιλάνθρωπο της Εκκλησίας πνεύμα. Για κάθε ορθόδοξη πνοή, η κάθε μέρα και η κάθε στιγμή είναι ώρα για μια μυστική κοινωνία με τη Θεοτόκο. Μα οι μέρες του 15 Αυγούστου, υποτισμένες με τη θαυματουργική παρουσία της, εκεί υπάρχει μια ιδιαίτερη αναζήτηση. Μια ιδιαίτερη αναζήτηση για σκέπη και καταφυγή. Γυρεύεις να μείνεις μόνος με τη βρεφοκρατούσα κυρία των Αγγέλων για μια καρδιακή εξομολόγηση, για κάποιο θεανθρώπινο άγγισμα, γεύση στο καινούριο, με το οποίο η χάρη του Θεού μέσα από την ενδοξωτέρα ασυγκρίτως των Σεραφή μορφή της πλημμύρισε τον κόσμο αναπλάθοντάς τον. Και αυτό γιατί η εικόνα της Μεγαλόχαρης με το σπλάχνο της στα χέρια δεν είναι εξεικονισμός μονάχα της Παρθένου, μα εικόνα της Αρκώσεως ή καλύτερα εικόνα της Εκκλησίας, μια διάσπαστη μυστική κοινωνία θείου και ανθρώπινου, άφθαρτου και λάσπης, του παντοδύναμου Θεού με τον ανθρώπινο πυλό. Να λοιπόν από πού πηγάζει η ανάγκη του κόσμου να τιμήσει τη μάνα εκείνου κραυγάζοντάς του. Μακαρισμένα να είναι τα σπλάχνα που σε βάσταξαν και ο κόρφος που σε φύλασε, να μακαρίσει τη μήτρα που τον Θεό γέννησε και έθρεψε. Η Εκκλησία στο πρόσωπο της Παναγίας βλέπει εκείνο το πάναγνο πλάσμα, το μοναδικό, που έφτασε στην πληρότητα του σκοπού για τον οποίο υπάρχει κτήση, στην πληρέστερη δυνατή ενότητα με το Θεό, και γι' αυτό ομολογεί πως είναι μεγάλο μυστήριο το ότι ενώ από γυναίκα κάναμε μοίρα μας το θάνατο, από γυναίκα γεννήθηκε για μας η ζωή, κατά τον Ιερό Αυγουστίνο. Το ότι συγκατατέθηκε ελεύθερα στη σάρκωση του Υιού και Λόγου του Θεού, αυτό δεν ήταν μόνο ένας απλός συντονισμός της ανθρώπινης θελήσεως με το θέλημα του Θεού, αλλά ένα μοναδικό υπαρκτικό γεγονός αλληλοπεριχωρήσεως της ζωής του κτιστού και της ζωής του άκτιστου. Αξιώθηκε η Παναγία να μετάσχει κατά τη φυσική της ενέργεια στην κοινή ενέργεια της θεότητας, δηλαδή στην ίδια τη ζωή του Θεού. Το αίμα της, η ψυχή της, ταυτίστηκαν με τη ζωή που ξεπήδησε και αναπλάστηκε κενή στη σαρκωμένη υπόσταση του Θεού Λόγου. Ο Θεός Λόγος έζησε μέσα στη μήτρα της, με τη δική της σάρκα, πήρε το δικό της το αίμα. Γεγονός που οθεί τη θεολογία να ομολογεί ότι ο Κύριος Ιησούς και η θαυμαστή αυτού Θεομήτωρ αποτελούν δια την ευχητική αίσθηση της Ορθοδόξου Εκκλησίας δύο χώριστα πρόσωπα, κατά τον πατέρα Ιουστίνο Πόποβιτς, και συνάμα πως τούτο το όνομα Θεοτόκος συνιστά ολόκληρο το μυστήριο της οικονομίας του Θεού, κατά τον Άγιο Νικόδημο τον Αγιορείτη. Μέσα στο ιερό βήμα της Ιεράς Αρκός της παίχτηκε η μελωδία της σωτηρίας του κόσμου, το προαιώνιο σχέδιο του Τριαδικού Θεού. Ο Χριστός δεν θα μπορούσε να πάρει τη σάρκα και το ανθρώπινο αίμα αν η ανθρωπότητα, η Μαρία, δεν το είχε δώσει ελεύθερα σαν δώρο, σαν καθαρή προσφορά. Η σάρκωση του Λόγου ήταν έργο όχι μόνο του Πατρός που ευδόκησε και της δυνάμεώς του που επεσκίασε και του Πνεύματος που επεδήμησε, αλλά και της θελήσεως και της πίστεως της Παρθένου. Προσφορά της Παναγίας στον κόσμο είναι το ότι ταυτίζοντας την ύπαρξή της, τη ζωή του κτιστού με τη ζωή του άκτιστου, ένωσε στη δική της ζωή την κτίση με τον κτίστη της. Αυτή εξεπλήρωσε την επιθυμία μας, ενώνοντας με τους ανθρώπους το μόνο επιθυμητό, αυτόν που όταν κανείς τον βρει δεν μπορεί να ζητήσει τίποτε παραπέρα, και τον ένωσε τόσο στενά ώστε να μετά